0: Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτιτώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι του πλησίον μας. Άγιος Λουκάς, ο ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως, Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Και τώρα πάμε στις 3 του μηνός Αυγούστου, γιορτάζουν οι όσοι Φαύστος, Δαλμάτος και Ισαάκιος. Ο Άγιος Δαλμάτος ήταν στρατιώτης στο δεύτερο τάγμα του Μεγάλου Θεοδοσίου. Είχε και οικογένεια, ήταν πιστός και ταπεινός και είχε μέσα του μεγάλο θεϊκό πόθο να μονάσει. Γι' αυτό όταν έφτασαν τα πράγματα εκεί που έπρεπε, άφησε την οικογένειά του με την άδειά της και παίρνοντας ένα γιο του το Φαύστο, πήγαν στη μονή του Δαλμάτου ή Δαλμάτων, εκεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη σε μία ερημία που μόναζε και εισκείτο ο Μέγας Ισαάκιος. Και εκείνος τους δέχτηκε με μεγάλη καλοσύνη και άρχισαν τους ασκητικούς αγώνας. Όσοι ο Δαλμάτος ήταν τόσο αφοσιωμένος, τόσο πιστός και τόσο μεγάλος αγωνιστής, που σε λίγο ανέβηκε πνευματικά πολύ πολύ ψηλά. Ο δε Άγιος Ισαάκιος ήταν ένας από τις κορυφές της βασιλεύουσας και της αυτοκρατορίας, πιστός, ταπεινός, θαυματουργός, με διάκριση και θείο φόβο, με προβατικόν χάρισμα και ιαματική χάρη. Και όταν ο αυτοκράτορας ο Αριανόφρον Ουάλης πήγε να πολεμήσει τους Σκήθες, του παρουσιάστηκε ο Μέγας Ισαάκιος και του λέει: «Άνοιξε τις εκκλησίες στους Ορθοδόξους και θα γυρίσεις νικητής». Εκείνος όμως οργίστηκε τα μέγιστα και του λέει: «Σαν θα γυρίσω, θα σε τιμωρήσω παραδειγματικά». Και ο Ισαάκιος ο Μέγας του λέει: «Δεν είναι σίγουρο αν θα γυρίσεις. Σίγουρο είναι πως θα πας και θα πολεμήσεις και πως θα νικηθείς στο τέλος και θα φύγεις τρέχοντας. Και καθώς θα τρέχεις, θα μπεις σε μια αποθήκη με άχυρα και εκεί θα σε κάψουνε ζωντανόν». Και όπως είπε ο Άγιος του Θεού, έτσι και έγινε. Εκάηκε ο φοβερός σου Άλης στα 378. Ήταν δηλαδή πρώτου Μεγάλου Θεοδοσίου. Ο δε Άγιος Δαλμάτος προχώρησε, όπως είπαμε, σε μεγάλα μέτρα. Και όταν ο Άγιος Ισαάκιος εκοιμήθη εν Κυρίω, άφησε σε εκείνον τη μονή. Τον έκαμε αρχιμανδρίτη και ηγούμενο. Είχε και το γιο του το Φαύστο, που και εκείνος έκανε μεγάλη άσκηση και έφτασε σε μέτρα, και μαζεύτηκαν και άλλοι πολλοί. Και το μοναστήρι εκεί των Δαλμάτων ή Δαλμάτου ήταν πόλος έλξεως. Ήταν ευλογία και χαρά για την Κωνσταντινούπολη. Όσιος δε Δαλμάτος ήταν πατέρας όλος, όλων, και σκέπη και βοήθεια και καταφυγή. Οι δε πατέρες της Τρίτης εν Εφέσου Οικουμενικής Συνόδου 431 μετά Χριστόν ανέδειξαν το Δαλμάτο αρχιμανδρίτη της Μονής, δηλαδή μέγα ηγούμενο, που ήταν παραπάνω και από επίσκοπο στα χρόνια εκείνα, και όρισαν η διάδοχή του να έχουν όλα τα προνόμια και όλα τα καλά μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Έφτασε και όσιος Δαλμάτος στο τέλος του, 40 ολόκληρες ημέρες έμεινε νηστικός και προσευχόμενος, και άλλες 40 ημέρες περιέπεσε σε έκσταση. Έβλεπε τα κάλλη του ουρανού, έβλεπε τη Θεία Βασιλεία, έβλεπε τον Παντοκράτορα, έβλεπε τους Αγγέλους και τους Αγίους, έβλεπε την Κυρία Θεοτόκο. Τι μας περιμένει, αδελφοί και πατέρες μου, σαν φύγομαι από εδώ, τι υπάρχει μετά από εδώ, είναι ανίποτο, πλην υπαρκτό και σπουδαίο και σημαντικό. Και αυτό μας προτρέπει στο να αγωνιζόμεθα και να ετοιμαζόμεθα για εκείνη την έξοδο και για εκείνη τη Θεία Διαμονή. Και κοιμήθη λοιπόν ο Όσιος και άφησε τους διαδόχους του. Η Μονή συνέχισε στο διάβα των αιώνων, η Μονή των Δαλμάτων, και πρόσφερε πολλά. Η Εκκλησία τον κατέγραψε και εκείνον στους Αγίους, καθώς και τον Άγιο Ισαάκιο και το γιο του το Φαύστο. Ας έχουμε την ευχή του.

για να αγαπώ τη Θεία Δόξα. Ψαλμός 18. Κύριε, οι ουρανοί φανερώνουν τη δόξα σου και η γη αποκαλύπτει τα έργα των χειρών σου. Και το πιο σπουδαίο έργο σου, Κύριε, είναι το μυστήριο της ενανθρωπίσεώς σου. Και αυτό το μήνυμα, Κύριε, που όλη η κτήση το μεταφέρει παντού, κάθε μέρα και κάθε νύχτα, χωρίς φωνές και δίχως λόγια, τελικά εξαπλώθηκε σε όλη τη γη και σε κάθε σημείο της οικουμένης. Τι θαυμαστό μυστήριο, αφού διάλεξες, Κύριε, τον ήλιο και τον ουρανό για κατοικητήριό σου. Τον ήλιο που καθώς ανατέλει φωτίζει σαν τον αιώνυφο που λάμπει ολόκληρος μετά το γάμο του ή σαν τον αθλητή που χαίρεται μετά την νίκη του σε αγώνα δρόμου. Ο ήλιος από τη στιγμή που ανατέλει από το ένα άκρο του ουρανού μέχρι να δύσει το άλλο άκρο φανερώνει την δόξα του Κυρίου. Και δεν υπάρχει κανείς που να μην αντιληφθεί τη λάμψη του. Έτσι και ο νόμος του Κυρίου είναι άμμος και σώζει ψυχές και η νουθεσία του Κυρίου είναι αληθινή και κάνει σοφούς ακόμη και τους ανθρώπους που φέρονται ως νήπια. Ευθύς είναι οι δρόμοι που οδηγούν στον Κύριο και εφραίνουν την καρδιά μου. Οι εντολές του Κυρίου φωτίζουν τους οφθαλμούς της ψυχής μου. Μου δημιουργούν έκσταση και έναν αγνό και δημιουργικό φόβο για τον Κύριό μου, ο οποίος μακάρι να κρατήσει μέχρι το τέλος της ζωής μου. Το θέλημα του Κυρίου είναι αληθινό και δίκαιο. Τώρα κατάλαβα ότι τα υλικά αγαθά δεν έχουν τίποτα να μου προσφέρουν. Θέλω πάρα πολύ να ξεκόψω από την έλξη τους, ώστε να βρεθώ στον δρόμο του και να τον επιθυμώ πιο πολύ και από την επιθυμία που θα έδειχνα για το χρυσάφι και το μάλαμα. Σας βεβαιώνω ότι ο λόγος του είναι πιο γλυκός και από το μέλι και από κερίθρα στάλαγμα. Μακάρι να φυλάξω τις εντολές σου, Κύριε. Όποιος τηρεί τις εντολές του Κυρίου θα λάβει και μεγάλη ανταπόδοση. Βοήθησέ με, Κύριε, να συναισθανθώ τα σφάλματά μου και καθάρισέ με από κρυφούς διαλογισμούς. Γλίτωσέ με από τις παγίδες του πονηρού, γιατί ξέρω πως αν απαλλαχθώ από τον πονηρό και τις παγίδες του, τότε θα ελευθερωθώ και από την αμαρτία. Σε παρακαλώ, Κύριε, ας γίνει ευπρόσδεκτη τούτη η προσευχή που βγαίνει από τα βάθη της ψυχής μου. Γίνε, Κύριε, βοηθός μου και λυτρωτής μου. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Δοξολογικός ύμνος, 18ος ψαλμός. Η δόξα του Θεού στη δημιουργία και στον νόμο Του. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυκτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισι λαλιέ, ουδέ λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσετε ως γίγας δραμήν οδών αυτού, απάκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστιν ως αποκριβήσετε της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή Κυρίου τηλαυγής, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερχρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερμέλη και κυρίων και γάρ δούλο σου φυλάσσει αυτά, εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα τι συνήσει εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη μου κατακυριεύσωσιν, τότε άμωμος έσομε και καθαριστήσομε από αμαρτίας μεγάλης και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιον σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

Εάν σας ρωτούσα από το σημερινό Ευαγγέλιο ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό απ' όλα, ασφαλώς θα μου απαντούσατε είτε το γεγονός ότι ο Χριστός περπάτησε νύχτα πάνω στη θάλασσα, πάνω στα αφρισμένα κύματα για να σπεύσει να βρει τους μαθητές στη μέση της λίμνης Γενισαρέτ, είτε το ότι μπόρεσε και κατέπαυσε τη φουρτούνα και την τρικυμία και έφερε τη γαλήνη, είτε ότι μπόρεσε και παρηγόρησε τους μαθητές και τους έκανε τελικά να αναγνωρίσουν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, παντοδύναμος, ο οποίος έχει τις ιδιότητες του Πατρός με την έννοια ότι μπορεί και ενεργεί κατά τη Θεία Παντοδυναμία και μπορεί και αποφασίζει κατά το Θείο Έλεος και τη Θεία Βουλή. Όμως, τίποτε από όλα αυτά δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο ο πρώτος στίχος με τον οποίο ξεκινά το σημερινό Ευαγγέλιο. Και τούτο διότι είναι μοναδικός. Μπορεί να μην χτυπά πολύ στο μάτι ή στο αυτί, μπορεί να μην μας προσελκύει το ενδιαφέρον, ο στίχος όμως με τον οποίο ξεκινά σήμερα το Ευαγγέλιο είναι μοναδικός. Το καιρό εκείνο, ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίο και ελθύνει εις το πέρα. Ανάγκασε ο Χριστός τους μαθητές να μπουν στο πλοίο και να περάσουν στην απέναντι όχθη της λίμνης Γενισαρέτ. Πού είναι το παράξενο, θα μου πείτε. Πρώτον, το ρήμα ανάγκασε. Πόσες φορές ο Χριστός αναγκάζει? Πόσες φορές έχουμε ξανασυναντήσει το ρήμα αυτό στην Καινή Διαθήκη? Το έχουμε συναντήσει άλλη μια φορά στην παραβολή του δείπνου που οι κεκλειμένοι δεν πήγαιναν. Και εκεί, στο τέλος, όταν έρχεται πάλι ο υπηρέτης και λέει ότι «Κύριε, ντρέπονται κάποιοι από αυτούς που είναι στις πλατείες και στις οδούς, γιατί εντάξει είναι φτωχοί και ντρέπονται να έρθουν στο σπίτι σου». Εκεί ο Κύριος του οίκου δίνει την εντολή στον υπηρέτη, ανάγκασον αυτούς εισελθήν. Πήγαινε βρες τους και πίεσέ τους, υποχρέωσέ τους να μπουνε. Εκεί είναι η μία φορά που βλέπουμε το ρήμα αναγκάζω. Αλλά αυτό εκεί ήταν σε παραβολή. Εδώ έχουμε στην πραγματικότητα τον Χριστό να αναγκάζει τους μαθητές να μπαίνουν στο πλοίο. Και το ερώτημα είναι απλό. Ο Χριστός, ο οποίος ήρθε να ελευθερώσει το γένος των ανθρώπων, ο Χριστός, ο οποίος κήρυξε το «ως τη στέλιο πίσω μου ηλθύν» κτλ., ο Χριστός της ανθρώπινης ελευθερίας αναγκάζει? Τι είναι αυτό? Και κάτι ακόμα. Στο Ευαγγέλιο, οτιδήποτε και αν γράφεται, είναι χρήσιμο. Οτιδήποτε και αν γράφεται, γράφεται για να πάρουμε διδάγματα, για να βγάλουμε συμπεράσματα, να οικοδομηθεί η πίστη, να οικοδομηθεί το ήθος. Από τα όσα ακούμε παρακάτω, βλέπουμε ένα θαύμα που περιγράφεται, διδασκόμαστε για τη Θεία Παντοδυναμία, προσκυνούμε τη θεότητα του Χριστού και ευγνωμονούμε για το γεγονός ότι σαρκώθηκε. Από τη φράση αυτή ότι ο Χριστός ανάγκασε τους μαθητές να μπουν στο πλοίο, τι αποκομίζουμε? Τι μας νοιάζει εμάς ότι τους έβαλε στο πλοίο και τους υποχρέωσε να περάσουν στο απέναντι μέρος της λίμνης? Γιατί έπρεπε να τονιστεί αυτό στο Ευαγγέλιο? Οι βόλτες των μαθητών με το πλοίο θα απασχολούν εμάς 21 αιώνες μετά? Και ξέρουμε ότι τόσα άλλα και τόσα άλλα σπουδαιότερα δεν έχουν γραφεί στα Ευαγγέλια. Το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι αν πιάσουμε και τα γράψουμε όλα, ο κόσμος δεν θα χωρούσε τα γραφόμενα βιβλία. Έχουν χαθεί κομμάτια από θαύματα του Χριστού, δεν έχουν γραφεί μάλλον επίτηδες, δεν τα έγραψαν οι Ευαγγελιστές. Δεν έγραψαν κηρύγματα του Χριστού, διότι πόσες φορές τον βλέπουμε να πηγαίνει από πόλη σε πόλη και να κηρύττει, μας λένε ότι κηρύττει, αλλά δεν καταγράφουν το κήρυγμά του. Έχει καταγραφεί η επί του όρους ομιλία, έχει καταγραφεί η τελευταία παρακαταθήκη του Χριστού πριν το Σταυρό, έχουν καταγραφεί κάτι τέτοια, βασικά κείμενα από τη διδασκαλία του Χριστού, αλλά δεν έχουν καταγραφεί όλα του τα κηρύγματα. Δεν έχουν καταγραφεί όλα του τα κηρύγματα και καταγράφεται στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός ανάγκασε τους μαθητές να περάσουν στο απέναντι μέρος της λίμνης? Αυτό τι μας νοιάζει? Τι έχει να πει σε εμάς? Δεν έχει να πει τίποτα αν έχουμε επιπόλαιο μάτι. Δεν έχει να πει τίποτα αν δεν έχουμε εμβάθυνση στο κείμενο της Αγίας Γραφής. Δεν έχει να πει τίποτα αν διαβάζουμε επιπόλαια και δεν προσέχουμε και δεν μελετάμε. Διότι η Αγία Γραφή δεν είναι για να τη διαβάζουμε. Η Αγία Γραφή είναι για να τη μελετάμε. Όταν διαβάζουμε Καινή Διαθήκη ή Παλαιά, είμαστε εκεί, δεν είμαστε αλλού. Δεν είναι εφημερίδα. Δεν είναι καν όπως όλα τα άλλα βιβλία. Πρέπει ο νους να είναι εκεί, η προσοχή να είναι εκεί, το σχήμα του σώματος να είναι σεβαστικό. Γενικά πρέπει να έχουμε την αμέριστη προσοχή μας στο κείμενο που διαβάζουμε. Και αν προσέξουμε τον πρώτο στίχο θα δούμε ότι είναι συνάρτηση αυτών που είχαν προηγηθεί και μας διηγήθηκε η Εκκλησία την προηγούμενη Κυριακή.
Τι μας διηγήθηκε η Εκκλησία την προηγούμενη Κυριακή, διότι οι Ευαγγελικές περικοπές είναι συνέχεια. Δεν είναι ξεκάρφωτες, συγγνώμη για τη φράση, η μία από την άλλη. Η κάθε Κυριακή έχει τη συνέχειά της στην επόμενη. Γι' αυτό και δεν πρέπει να χάνουμε εκκλησιασμούς. Γιατί χάνουμε τη συνέχεια του Ευαγγελίου. Γιατί χάνουμε τη συνέχεια της πνευματικής υποδομής. Και άμα χάσεις κάτι, άντε να το ξαναβρεις μετά. Τι ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή, ότι ο Χριστός έκανε το θαύμα του πολλαπλασιασμού, του χορτασμού των 5 άρτων και των 2 ηχθείων και χόρτασε 5 σκυλίους, υπέρ 5 σκυλίους άνδρας, χωρίς γυναικών και παιδίων. Φανταστείτε ένα μεγάλο πλήθος. Πάνω από 5.000 μόνο οι άνδρες, και άλλοι τόσοι γυναίκες και παιδιά. Και να τους ταΐζει ο Χριστός με 2 ψάρια και 5 ψωμιά. Αυτό όλοι οι άνθρωποι αυτοί πώς το εισέπραξαν? Θα έπρεπε κανονικά να ευχαριστήσουν και να δοξολογήσουν τον Χριστό. Όμως δεν έκαναν κάτι τέτοιο. Επηρεασμένοι από την κακή πνευματικότητα. Κάνανε πράγματα που ο Χριστός δεν ήθελε. Να εξηγήσω τον όρο κακή πνευματικότητα. Είναι κάτι από το οποίο πάσχουμε κι εμείς. Οι Ιουδαίοι της εποχής του Χριστού καμάρωναν για το γεγονός ότι ήταν απόγονοι του Μωυσή, για το ότι ήταν απόγονοι των προφητών. Κάποια στιγμή τους το είπε ο Χριστός. Καμαρώνετε, αλλά ομολογείτε ότι είστε στην πραγματικότητα η γη των φωνευσάντων τους προφήτες. Είστε η γη των δολοφόνων των προφητών. Όχι των προφητών, των δολοφόνων των προφητών. Καμάρωναν λοιπόν οι Ιουδαίοι για την πνευματική τους παράδοση, για την παράδοση της αλήθειας που είχαν μέσω της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως αυτή την παράδοση την είχαν διαστρέψει και την είχαν κατεβάσει στα ανθρώπινα. Και αντί να περιμένουν έναν ελευθερωτή των ψυχών και των σωμάτων ημών, αντί να περιμένουν τον Μεσσία ως αυτόν ο οποίος θα αποκαταστήσει την κοινωνία ανθρώπων με το Θεό και θα συνεπιφέρει την ειρήνη σε αυτές τις σχέσεις, περίμεναν τον Μεσσία ως έναν πολεμιστή, ως μια πολεμική μηχανή που θα διέλυε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και θα εγκαθίδριε το κράτος του Ισραήλ, κράτος κυριαρχίας πάνω σε όλο τον κόσμο. Φοβερό πράγμα. Να έχεις μια σπουδαία πνευματικότητα, να έχεις μια μεγάλη παρακαταθήκη, διότι μόνο τα προφητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης είναι θαυμαστά. Όσοι έχουν προσπαθήσει να τα αναλύσουν, όσα χρόνια και αν μιλάνε, δεν τα έχουν εξαντλήσει. Είναι φοβερά κείμενα. Να έχεις τέτοια φοβερά κείμενα και αντί να τα ανάγεις στον Άγιο Θεό και να ζητάς την προσευχή, το φωτισμό για να τα κατανοήσεις, αυτά τα κείμενα να τα διαστρέφεις και να τα τοποθετήσεις στο δικό σου πεπερασμένο μυαλουδάκι και στις ανάγκες της εποχής. Εδώ μιλάει ο Χριστός για επουράνιο βασιλεία και πολλές φορές εμείς κυνηγάμε τα εγκόσμια. Και φανταστείτε ότι αυτοί που πίστευαν αυτά ήταν το καλό κομμάτι, το πνευματικό κομμάτι του Ισραήλ. Οι άλλοι ήταν τελείως ηλόφρονες. Φανταστείτε τι ήταν όλοι οι άλλοι. Μόλις λοιπόν ο Χριστός κάνει το θαύμα του χορτασμού των 5.000 ανδρών, αυτοί όλοι ξεσηκώνονται. Νάτος, αυτός είναι ο Μεσσίας. Γιατί? Γιατί θα εκστρατεύουν οι στρατιές μας και δεν θα χρειάζεται να φροντίζουμε για τρόφιμα. Θα κάνει θαύματα και θα μας ταΐζει. Θα σκοτώνουν την νεκρή μας και θα τους ανασταίνει. Ενώ των Ρωμαίων δεν θα τους ανασταίνει. Θα τραυματίζονται οι στρατιώτες μας και θα τους κάνει καλά. Και να πως θα νικήσουμε τη Ρώμη. Και άρχισαν στα πλαίσια αυτής της εγκοσμιοκρατικής αντίληψης να θέλουν να διαστρέψουν και να συνδυάσουν το κήρυγμα του Χριστού με την κοσμικότητά τους. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να γίνει στο κήρυγμα του Χριστού. Γι' αυτό και ο Χριστός, βλέποντας την πρόθεση αυτών των ανθρώπων και θέλοντας να προφυλάξει τους μαθητές του από αυτό το μικρόβιο, γρήγορα τους έβαλε στο πλοίο. Τους ανάγκασε, τους έσπρωξε, τους πίεσε να φύγουν όπως θα έφευγαν από φωτιά, όπως θα έφευγαν από μια φυσική καταστροφή, όπως θα έφευγαν από κάτι κακό. Διότι το να αρχίσουν να πλησιάζουν οι άνθρωποι αυτούς τους μαθητές, με τους οποίους είχαν εξοικειωθεί, γιατί τους μοίραζαν το φαγητό. Πάρε και εσύ, αλλά πάρε και εσύ, πάρε και εσύ. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είχαν γνωρίσει, είχαν καταλάβει ποιοι ήταν οι μαθητές του Ιησού και είχαν αρχίσει να τους προσεγγίζουν. Να προσεγγίσουν τους μαθητές του Χριστού, άνθρωποι εκοσμικευμένοι με λάθος νοοτροπία, πριν οι μαθητές πάρουν το Πνεύμα το Άγιο, πριν την Πεντηκοστή, πριν γίνουν οι μαθητές ικανοί να σταθούν στα πόδια τους πνευματικά και να αντιτάξουν με σθένος αυτό το οποίο είχαν μέσα τους, το Πνεύμα το Άγιο, σε ό,τι ήθελε να τους έβρει, ήταν ακόμα αδύναμοι οι μαθητές. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος πολλές φορές το Ευαγγέλιο γράφει, δικαιολογώντας αδυναμία των μαθητών, ούπο είναι αυτής Πνεύμα Άγιο.
Δεν είχαν ακόμα καταληφθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και ο Χριστός ήθελε να τους προστατεύσει και τους πρόχνει στη βάρκα και τους λέει φύγετε. Και ο ίδιος σηκώνεται και φεύγει και πάει να προσευχηθεί. Είναι μια μορφή εγκατάληψης, θεοεγκατάληψης. Ο Χριστός δεν θέλει αυτούς τους ανθρώπους που διαστρέφουν το λόγο του, που διαστρέφουν το μήνυμα του κηρύγματός του, που το εντάσσουν στα πράγματα του κόσμου αυτού. Τις εκοσμικευμένες καταστάσεις δεν τις θέλει ο Χριστός και προστατεύει από αυτές και τους μαθητές του διώχνοντάς τους και προστατεύεται και ο ίδιος πηγαίνοντας να κάνει προσευχή και παρατώντας μόνους τους όλους αυτούς που είχαν αυτές τις απόψεις. Όλους αυτούς που δεν μπορούσαν να αντιδράσουν πνευματικά στο θαύμα και στη Θεία Διδασκαλία, αλλά ήθελαν να κάνουν άλλο. Και σήμερα η Εκκλησία μας κινδυνεύει από εκοσμίκευση. Αντί να είναι ολοκάθαρη και πρετανεύουσα η πίστη των Ορθοδόξων, πολλές φορές και στις δικές μας εκκλησίες και στις μονές και στις ενορίες και στις Μητροπόλεις και στη Σύνοδο, πολλές φορές έρχονται και προσβάλλουν, έστω το λογισμό, ιδέες του κόσμου τούτου και απειλούν με εκοσμίκευση. Και βέβαια η Εκκλησία αμήνεται. Πλέον έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά πολλές φορές είναι τόσο ύπολες οι μεθοδίες και είμαστε κι εμείς ασθενείς και αδύναμοι. Και πολλές φορές εγκαταβαίνουμε σε τέτοιους λογισμούς και αρχίζει η εκοσμίκευση. Όχι, αδερφοί μου. Πώς ξεκίνησε η εκοσμίκευση και η διαστροφή των λόγων των Ιουδαίων με την κάθαρση? Είμαστε του Μωυσέως, είμαστε των προφητών. Τι λέμε εμείς οι σημερινοί νεοέλληνες? Είμαστε των αρχαίων προγόνων απόγονοι. Εφήβραμε τη φιλοσοφία, τη δημοκρατία, τις τέχνες, το θέατρο. Τι είμαστε? Αυτοί ήταν. Αυτοί τα κάναν αυτά. Εμείς σήμερα τι κάνουμε? Υπερερώμεθα, υπερηφανευόμαστε και κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι είμαστε ισακιόμια σαν κι αυτούς. Και ενώ δεν είμαστε τίποτα, και απόδειξη ότι στα τελευταία χρόνια μόνο να υποτιμήσουμε την πατρίδα έχουμε καταφέρει. Έτσι, μόνο να λένε άσχημα για μας το εξωτερικό έχουμε καταφέρει. Εμείς καυχόμαστε και λέμε, έχουμε ιστορία. Και να την κάνω την ιστορία? Αν καυχάσαι μόνο για αυτή και δεν την εγκολπώνεσαι για να ζήσεις σύμφωνα με τα διδάγματά της. Και πάλι και στην Εκκλησία καυχόμαστε και λέμε, είμαστε η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Εκκλησία των Πατέρων, η Εκκλησία των Οικουμενικών Συνόδων. Ναι, αυτοί όντως έτσι ήταν. Αγωνίστηκαν. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Δεν ήταν εύκολο πράγμα το κήρυγμα των Πατέρων. Έτσι, και εμείς τα βρίσκουμε όλα άνετα και απλά καυχόμαστε. Χωρίς να τους μοιάζουμε στο πνεύμα, στο φρόνημα, στην αγωνιστικότητα, στη μαχητικότητα, στη θυσία. Γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε χριστιανοί εκ του ασφαλούς. Μόλις αρχίσει ο κόπος, μόλις αρχίσει ο πόνος, προσπαθούμε να βρούμε προφάσεις, αναμαρτίες. Νηστεία 15 Αυγούστου, είμαι ασθενής, να φάω λίγο λαδάκι. Και τρώμε τόσα νηστίσιμα που τελικά δεν νηστεύουμε. Είμαστε λίγο χριστιανοί των ανέσεων και προδίδουμε το Πνεύμα των Πατέρων, γιατί σαν να κλείνουμε το μάτι και εμείς στην εκοσμίκευση. Ή κάτι άλλο που κάνουμε πολλές φορές και είναι παγίδα στην οποία πέφτω κι εγώ. Λέμε πολλές φορές, είμαι πνευματικό παιδί του τάδε. Μακαρίζω τους γεροντάδες μου. Τον πατέρα Λεωνίδα Διαμαντόπουλο, προϊστάμενο της αδελφότητος θεολόγων Σωτήρ, και τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου. Είναι οι δύο άνθρωποι που με βοήθησαν, με έστησαν πνευματικά και με οικοδόμησαν. Αν όμως αρχίσω και λέω, είμαι του πατρός Γεωργίου, είμαι του πατρός Λεωνίδα, το πιο πιθανό είναι να προσβάλλω τη μνήμη τους, γιατί δεν μπορώ να τους φτάσω. Και δεύτερον, θα παρηγορήσω τον εαυτό μου ότι επειδή είμαι από αυτούς, μπορεί να είμαι σαν κι αυτούς. Αν δε. Πολλές φορές έχω ακούσει στη Λάρισα να λένε, είμαι του πατρός Τάδε, είμαι του πατρός Τάδε. Ο πατήρ Τάδε είναι Άγιος. Ο πατήρ Τάδε είναι εκ δεξιών του Θεού και πατρός. Ο πατήρ Τάδε έχει κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Εσύ τι κάνεις με το να καυχάσει ότι είσαι του πατρός Τάδε? Όσοι συνήθως καυχόνται ότι είναι του πατρός Τάδε, δεν κάνουν ό,τι έκανε ο πατήρ Τάδε. Και εκεί είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα των Ιουδαίων της εποχής του Ιησού, το πρόβλημα ημών των Νεοελλήνων. Καυχόμεθα για ενδόξους προγόνους, χωρίς εμείς να είμαστε αντίστοιχοι απόγονοι. Εκοσμικευόμεθα, ζητούμε το πνεύμα των ανέσεων και διεκδικούμε τις δάφνες των προπατώρων μας σαν να ήταν δικές μας, ενώ δεν είναι. Από αυτό το πνεύμα ήθελε ο Χριστός να σώσει τους μαθητές
Γι' αυτό και τους έβαλε με το ζόρι στο πλοίο και τους πέρασε απέναντι. Για να μην αρχίσουν να αποδέχονται την κολακία του κόσμου, για να μην αρχίσουν να αποδέχονται τα μπράβο του κόσμου, για να μην αρχίσουν τις ιδιαίτερες συναλλαγές με τον κόσμο, που όλα αυτά τελικά διαλύουν το πνευματικό έργο και είναι η ρίζα, αν θέλετε, της αυτονόμησης για τον κάθε μαθητή και από εκεί και μετά είναι η ρίζα για τη διάλυση της Εκκλησίας. Ο Χριστός τους έβαλε με το ζόρι στο πλοίο για να τους γλιτώσει από αυτό το φρόνημα. Και να πω σε ένα στίχος που φαινομενικά είναι ασήμαντος, κρύβει τόσα νοήματα και τόσα διδάγματα για μας τους ανθρώπους του 21ου αιώνα. Ο πνευματικός είναι, όπως παίρνει η μάνα το παιδί από τις μασχάλες όταν είναι ενός έτους και το μαθαίνει να κάνει τα πρώτα του βήματα, έτσι, και αφού μάθει το παιδί, η μάνα το αφήνει. Όσοι εσείς είστε μανάδες και έχετε, έχετε κανένα γιο ή καμιά κόρη στα 20, δεν τους πιάνετε από τις μασχάλες να τους μάθετε να κάνουν βήματα. Ό,τι μάθανε, μάθανε. Ο πνευματικός λοιπόν έτσι είναι αντίστοιχα. Να πάρει την ψυχή στην υπιακή ηλικία, να τη μάθει να κάνει τα βήματα κατά Χριστόν και να τη βοηθήσει να αναλάβει την πνευματική της ευθύνη. Διότι η ζωή είναι δική μας και η ευθύνη είναι δική μας και ο πνευματικός είναι απλά σαν το Σίμωνα τον Κυριναίο που βοήθησε λίγο με το Σταυρό του Χριστού. Οι αποφάσεις όμως και η ευθύνη της ψυχής μας είναι όλες δικές μας. Ο πνευματικός λοιπόν μπορεί να είναι ο βοηθός μας στη ζωή αυτή. Μπορεί να είναι η ευγνωμοσύνη μας προς τον Άγιο Θεό που μας τον έστειλε και μας καθοδηγεί. Δεν μπορεί όμως εμείς να καυχόμαστε και να πιστεύουμε και να νομίσαμε ότι επειδή εξομολογηθήκαμε 1, 2, 3, 5, 10 φορές τον Πατέρα Τάδε, γίναμε σαν τον Πατέρα Τάδε. Έχουμε αγώνα. Πρέπει πρώτα απ' όλα αυτό το φρόνημα το υπεροπτικό, αυτό το σαράκι της ψυχής που λέγεται υπερηφάνεια και καύχηση, να το εκκόψουμε για να ταπεινωθούμε και να δούμε μετά που πάσχουμε και να τα διορθώσουμε. Ο Χριστός βίαια συμπεριφέρθηκε στους μαθητές για να τους γλιτώσει από αυτό. Εμείς θα συμπεριφερθούμε ποτέ με βία στον εαυτό μας, μπας και τον βάλουμε στη θέση του και τον κάνουμε να σταθεί σωστά όπως τον θέλει ο Χριστός, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός. Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να είναι αφορμή πολλών σκέψεων. Και εν ώψη της αρξαμένης περίοδου του 15 Αυγούστου, οπότε θα νηστέψουμε για να τιμήσουμε την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οπότε θα κληθούμε να πάμε σε πετραχύλι πνευματικού. Στο πετραχύλι του πνευματικού δεν πάμε για συζήτηση. Πάμε για να ταπεινωθούμε. Πάμε για να καταθέσουμε τα αμαρτήματά μας, να δείξουμε τις πληγές μας και ο πνευματικός να τις θεραπεύσει. Και από εκεί και μετά η δουλειά η δική μας είναι, αφού θέλουμε να έχουμε πρότυπα και βρίσκουμε πρότυπο στο πνευματικό μας, όχι να καυχηθούμε για το ποιον έχουμε πνευματικό, αλλά να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με το πνευματικό και να δούμε πόσο υστερούμε και πόσο έχουμε ακόμη να περπατήσουμε για να τον φτάσουμε. Η περίοδος αυτή λοιπόν ως πνευματική είναι αφορμή σκέψεων και καλό είναι να οικοδομούμε την ψυχή με τέτοιες σκέψεις γιατί είναι σκέψεις αυτογνωσίας και είναι και σκέψεις που βοηθούν και να ταπεινωνόμαστε και αποφάσεις να παίρνουμε. Με την πρεσβεία λοιπόν της κυρίας Θεοτόκου, στη χάρη της οποίας θα ζήσουμε μέσα από τις όμορφες παρακλήσεις το επόμενο διάστημα, εύχομαι ο Άγιος Θεός να μας φωτίζει. Πρώτον, μένει να ταπεινωνόμαστε. Δεύτερον, δεν να ορθοφρονούμε. Τρίτον, να αμυνόμαστε στο πνεύμα της εκκοσμίκευσης, στο πνεύμα της υπερηφάνειας, στο πνεύμα της ιδιοποίησης του κόπου των άλλων. Και αφού ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, να αναλάβουμε τον αγώνα μας με τα θέρμης, ώστε διαπρεσβειών της κυρίας Θεοτόκου να καταστούμε όντως άνθρωποι του Θεού για να συνδιαιωνίσουμε και να συμβασιλεύσουμε με το μεταμορφούμενο Χριστό και την κυρία Θεοτόκο. Αμήν.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Διαβάζω από το βιβλίο μου «Η λύθη του εαυτού». Η ανάγκη να μιλάμε στο Θεό. Στην Ελλάδα, όπου γεννήθηκε ο δραματικός λόγος και η διαλεκτική, πιστεύουμε ότι ο λόγος είναι σχέση και όχι ένα απλό όργανο μετάδοσης πληροφοριών. Μιλώντας μεταξύ μας, δεν μεταφέρουμε απλώς πληροφορίες όπως κάνουν τα μυρμήγκια με τις κεραίες τους. Κάνουμε ακόμη κάτι ακόμη πιο σπουδαίο. Επικοινωνούμε μεταξύ μας. Μιλώντας στο Θεό, κάνουμε το ίδιο. Επικοινωνούμε μαζί Του. Οι προσευχές μας δεν περιέχουν μόνο αιτήματα. Περιέχουν επίσης δοξολογία, ευχαριστία, μετάνοια και αίτηση συγγνώμης. Να μιλάς στο Θεό για τα πάντα όπως σε ένα φίλο, λέει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, ένας από τους μεγαλύτερους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας. Οι άνθρωποι ενώνονται μεταξύ τους όταν συμφωνούν οι θελήσεις τους. Το ίδιο ενώνονται με το Θεό όταν τα θελήματά τους αρέσουν στο Θεό. Ο Θεός θέλει το καλό όλων των ανθρώπων. Γνωρίζοντας το Θεό τα αιτήματά μας, η θέλησή μας ενώνεται με τη δική Του. Ο άνθρωπος είναι εξομολογητικό. Νιώθει ανακούφιση όταν μιλάει για αυτά που τον βασανίζουν. Η Αγία Γραφή μας προτρέπει να κάνουμε καινούργια τραγούδια για το Θεό. «Άσατε το Κυρίο άσμα κενών». Οι προσευχές μας είναι ένα είδος τραγουδιού. Ο Θεός θέλει να ακούει τις προσευχές και τα τραγούδια των ανθρώπων. Θέλει να του ανοίγουν οι άνθρωποι την καρδιά τους. Απόδειξη, η ανακούφιση που νιώθουμε με την εξομολόγηση, που είναι ακόμα μια ευεργεσία του Θεού στους ανθρώπους. Οι ήχοι συνηχούν με άλλους ήχους, ενώνονται και κάνουν τα τραγούδια και τη μουσική που η αγάπη της ενώνει τους ανθρώπους. Το ίδιο και με τις προσευχές και με τα τραγούδια μας για το Θεό. Μας ενώνουν μεταξύ μας και με το Θεό. Ο Θεός περιμένει από μας να γίνουμε ένα, να αποβάλουμε τον χωριστικό εγωισμό και την υπερηφάνεια.

0: Είχα γνωρίσει κάποτε μια μητέρα που είχε ένα παιδί πολύ ατίθασο. Όλες τις συμβολές πήγαιναν χαμένες. Ό,τι και αν του έλεγε, της απαντούσε με ένα πεισματικό «όχι». Αυτό βέβαια την έκανε όχι μόνο να στενοχωριέται και να ανησυχεί, μα και να θυμώνει, να εκνευρίζεται και να πεισματώνει και αυτή μαζί του. Σιγά σιγά υιοθέτησε απέναντι του παιδιού της μια στάση αρνητική, αντιμετωπίζοντάς το με μια σειρά από δικά της όχι. Έτσι τα όχι ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί πήγαινο έρχονταν σαν μπαλάκια του τένις. Μια μέρα άνοιξε την καρδιά της σε ένα γέροντα πνευματικό. «Έτσι και έτσι, πάτερ μου, με αυτό το παιδί. Δεν ξέρω πια τι να κάνω». «Μη στενοχωριέσαι, κόρη μου», της απάντησε εκείνος. «Αν κάνεις αυτό που θα σου πω, θα αλλάξουν τα πράγματα. Από σήμερα, κάθε φορά που θα είσαι έτοιμη να πεις κάτι στο παιδί σου, να ελέγχεις να δεις αν έχει μέσα του ρήμα σε έγκληση προστακτική. Οτιδήποτε άλλο ρήμα και αν έχει, δηλαδή σε οριστική έγκληση, σε ευτική, σε απαρέμφατο ή μετοχή, θα το λες. Αν όμως έχει μέσα του μια προστακτικούλα, δεν θα το ξεστομίζεις. Κατάλαβες?» «Κατάλαβα», είπε η γυναίκα και έφυγε αποφασισμένη να πάει να εφαρμόσει τη συμβουλή του γέροντα. Το άλλο πρωί, το παιδί της ετοιμάστηκε για το σχολείο. «Πάρε και μπουφάν», της ήρθε να του πει, όπως του έλεγε κάθε πρωί. Και ήξερε ότι όπως κάθε πρωί θα γινόταν τσακωμός, γιατί το παιδί θα έλεγε «όχι, δεν παίρνω». Πώς να του πει όμως τούτο το λόγο, αφού ελέγχοντας το ρήμα του είδε ότι ανήκε στην έγκληση την προστακτική? Προσπάθησε γρήγορα να του αλλάξει την έγκληση. Είχε ξεχάσει κιόλας ποιες έγκλησεις υπάρχουν, τη μετοχή που θυμόταν, αλλά δεν τέριαζε. Έτσι το κατάπιε και δεν είπε τίποτε. Και τότε με μεγάλη της έκπληξη είδε το παιδί της να ξεκρεμάει το μπουφάν από την κρεμάστρα και να φεύγει τρέχοντας. Η γυναίκα ένιωσε ευτυχία. Το μεσημέρι στο τραπέζι σερβίρισε ψάρι. Ήξερε ότι το παιδί της πάντα στο ψάρι γκρίνιαζε και έτρωγε με το ζόρι και τις φωνές. Μόλις λοιπόν κάθισαν όλοι, πήγε να πει όπως κάθε φορά «φάει το ψάρι σου». «Ελάτε όμως που αυτό το φάε ήταν σε έγκληση προσακτική». «Να πάρει ευχή και να μην θυμάται ούτε πώς είναι το απαρέμφατο του ρήματος, να δει μήπως τέριαζε να του το πει με απαρέμφατο». Έτσι το κατάπιε και πάλι και δεν είπε τίποτα. Ο μικρός χάζεψε λίγο από εδώ, σκάλισε λίγο το ψάρι το από εκεί, στο τέλος το μισόφαγε. Ευχαριστημένη η γυναίκα άρχισε να εφαρμόζει τη συμβουλή του πνευματικού πολλές φορές την ημέρα. Και όσο την εφάρμοζε και απέφευγε τις προστακτικές, όλο και πιο ηρεμία γέμιζε το σπίτι της. Ούτε ησύχασε επιτέλους ξανάπε, ούτε το «έλα εδώ γρήγορα» ξανάπε, ούτε το «κάνε αυτό που σου λέω» ξανάπε, και βέβαια απορούσε και η ίδια πώς όλα τούτα γίνονταν, παρόλο που την προστακτική την είχε πια βάλει στην αυθαλήνη. Σαν ξαναπήγε στον πνευματικό της ύστερα από καιρό και του είπε τι είχε γίνει, εκείνος χαμογέλασε καλοσυνάτα και της είπε: «Η προστακτική, κόρη μου, είναι πολύ καρπερή, σαν κουνέλα. Και αυτά που γενοβολάει δεν είναι βέβαια παιδιά, είναι μια ατελείωτη σειρά από όχι».
1: Ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και ζωοποιώ Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
2: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα αναλύσουμε τις παραβολές κόκκου συναπιού και ζύμης. Θα πάρουμε χωρία από τον Ματθαίο 13,31 έως 33, Μάρκο 4,30 έως 32 και Λουκά 13,18 έως 21. Ας δούμε πρώτα τον κόκο του συναπιού. Και έλεγε, «Πόσο μειώσομεν τη βασιλεία του Θεού» ή «Εν τίνη παραβολή αυτήν θόμεν». Με ποια παραβολή μπορούμε να δείξουμε τον τρόπο που αυξάνει η βασιλεία του Θεού, η εκκλησία του. Ως κόκκος συνάπεως, ως όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερον ον πάντων των σπερμάτων των επί της γης, των γνωστών στους πολλούς. Και όταν σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων και ποιεί κλάδους μεγάλους, ώστε δύναστε υπό την σκιάν αυτού τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούν. Το συνάπι στην Παλαιστίνη φθάνει σε ύψος 3 μέτρων. Έχει κορμό σκληρό και κλαδιά, όπου κάθονται τα πτηνά για να φάνε τους καρπούς του. Η κύρια ιδέα της παραβολής είναι η μικρή αρχή και το μεγάλωμα που γίνεται σκαλί-σκαλί, σιγά-σιγά, έχει την δυνατότητα να φτάσει σε μεγάλα αποτελέσματα. Η ζύμη. Άλλην παραβολήν ελάλησεν αυτής. Ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών, ζύμη, ειν λαβούσα γινή, ανέκρυψεν εις αλεύρου σάτα 3 έως ου εζυμώθη όλων. 3 σάτα αλεύρι ισοδυναμούν με 27 οκάδες αλεύρι. Η παραβολή αυτή δείχνει τη δύναμη του Ευαγγελίου που μεταμορφώνει αθόρυβα και ολοκληρωτικά τις ψυχές των ανθρώπων. 2 είναι τα χαρακτηριστικά των 2 αυτών παραβολών. Η εξωτερική, η φανερή και η εσωτερική, η κρυφή πρόοδος του χριστιανισμού. 2 συναισθήματα και υποχρεώσεις γεννιόνται και από τις 2 αυτές. Χαρά και ευθύνη. Αυτό θα είναι το θέμα μας. Ας δούμε και τα 2 με βάση τις παραβολές και τις ζωής μας. Πρώτον, οι παραβολές. Η εξωτερική και εσωτερική πρόοδος του χριστιανισμού δηλώνεται με θαυμάσιο τρόπο. Πρώτα, η εξωτερική. Αυτή φαίνεται από την στατιστική που θα αναφέρουμε τώρα. Οι Απόστολοι καταρχάς ήταν 4. Ανδρέας, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Έπειτα έγιναν 12. Έπειτα, κατά την Πεντηκοστή, οι μαθητές του Κυρίου είναι 120. Οι χριστιανοί το 100 μετά Χριστόν ήσαν 5 εκατομμύρια, το 200 μετά Χριστόν 2 εκατομμύρια, δηλαδή λιγότερο εξαιτίας των διωγμών. Το 300 μετά Χριστόν ανέβηκε στα 5 εκατομμύρια και πάλι. Και μετά από 100 χρόνια σε 10 εκατομμύρια, διπλασιάστηκε δηλαδή. Το 800 μετά Χριστόν ήταν 30 εκατομμύρια και το 1000 50 εκατομμύρια. Το 1560 100 εκατομμύρια. Το 1600 125 εκατομμύρια. Το 1700, 100 χρόνια μετά, 155 εκατομμύρια. Το 1800 μετά Χριστόν, 200 εκατομμύρια. Το 1875, 75 χρόνια δηλαδή μετά, σχεδόν διπλασιάστηκε, 394 εκατομμύρια. Το 1880, 5 χρόνια μετά, 410 εκατομμύρια. Το 1924, 556 εκατομμύρια. Και το 1936 μετά Χριστόν, ο αριθμός των χριστιανών ήταν 665 εκατομμύρια. Και φυσικά τώρα είναι πολύ περισσότερος ο αριθμός αυτός. Δεν έχουμε στατιστική εδώ στην εργασία αυτή που κάνουμε. Ενώ όλες οι άλλες βασιλείες του κόσμου έρχονται και φεύγουν, μόνο η βασιλεία του Θεού ακμάζει. Και βλέπουμε πόσο ακμάζει. Οι άνθρωποι αναπαύθηκαν

γλυκότητα. Δεύτερον, η εσωτερική αναγέννηση. Για την εσωτερική αναγέννηση είδαμε την παραβολή της ζύμης. Για να κατανοήσουμε περισσότερο το πράγμα, ας δούμε πώς γίνεται το ζύμωμα. Πρώτα, αυτός που ζυμώνει παίρνει τη μαγιά, το προζύμι, σε όγκο μικρό, ενός μιας περίπου γροθιάς. Η μαγιά αυτή, από το απόγευμα, ανακατεύεται μέσα στο νερό, τόσο ώστε μέσα σε αυτό να μπορεί να μπει αλεύρι ορισμένης ποσότητας. Το αφήνουν ολόκληρη τη νύχτα, όπως λένε, για να γίνει. Το πρωί της επόμενης ημέρας, αυτό που έγινε, το μείγμα, αραιώνεται με νερό ζεστό και αλατισμένο, τόσο σε ποσότητα, όση χρειάζεται για την ποσότητα του αλευριού που θα βάλουμε για να γίνει ψωμί. Ακολουθεί το ζύμωμα, το αφήνουμε να γίνει πάλι, να ζυμωθεί και κατόπιν κόβεται σε κομμάτια και φουρνίζεται. Εδώ ζυμωτής είναι ο Θεός, μαγιά ο Χριστός. Και αυτό που κάνει το προζύμι να γίνει, όπως λένε, είναι οι Απόστολοι. Αλεύρι είναι οι άνθρωποι. Όπως το ζυμάρι αφομοιώνει το νερό και το αλεύρι, έτσι και ο Χριστός τους Αποστόλους του τους μετέβαλε σε ζύμη. Η ζύμη αυτή το πρωί μεταβάλλει το άλλο αλεύρι, κατάλληλο για να γίνει ψωμί και να φαγωθεί. Αλλά και από αυτό κρατάμε ένα κομμάτι για μαγιά. Έτσι επέδρασαν και οι Απόστολοι στους σύγχρονούς τους, εκείνοι σε άλλους και ούτω καθεξής μέχρι εμάς. Η μαγιά αφομοιώνει το αλεύρι, αν τοποθετηθεί αυτό σε ήσυχο μέρος, σε αφάνεια, αφού προηγουμένως το σιτάρι θεριστεί, αλωνιστεί, αλεστεί, ζυμωθεί. Μετά θα ψηθεί, θα φαγωθεί για να γίνει αίμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το πνευματικό μέρος. Όταν ενισχύονται αγαθές συνήθειες και στερεώνονται, γίνονται γνώσεις πολύ σοφές και σαφείς και βεβαιώνουν πολύ την πίστη, την αγάπη, η οποία ολοένα γίνεται πιο θερμή. Να η ζύμη ή το όλο φύραμα που ζυμώνεται. Εμείς ενώπιον των δύο αυτών μεγάλων αληθιών, της μιας φανερής, της άλλης αφανούς, γεννώνται μέσα μας δύο μεγάλα συναισθήματα, της χαράς και της υποχρέωσης. Χαράς μεν, διότι είμαστε μέλη μιας τέτοιας βασιλείας. Υποχρέωσης δε, διότι πρέπει να ζυμωθούμε εξ ολοκλήρου, ολόκληροι, για να γίνουμε άρτη βρόσιμη. Πράγματι χαρά. Είμαστε μέλη ενός τόσο μεγάλου συλλόγου από 660 εκατομμύρια ανθρώπους, κατά το 1936 βεβαίως αυτό. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο είμαστε, σαφέστατα πολύ περισσότεροι. Αυτός ήταν ο αριθμός των χριστιανών παγκοσμίως όταν ζούσε και έγραφε αυτά τα λόγια ο πατέρας Ιωήλ Γιανακόπουλος. Ναι, μεν ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί ένα έθνος συμπαγές, αλλά διασπαρμένα άτομα, ώστε να παρατηρούμε τις ελλείψεις στην κοινωνία στην οποία υπάρχουμε. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αμεληταίος αριθμός και αυτός, διότι σε αυτόν οφείλουμε τα αγαθά του σημερινού πολιτισμού. Χαρά αισθανόμαστε, διότι

Γι' αυτό το προείπε πριν από 500 χρόνια ο προφήτης Δανιήλ, όταν κανένας πόρος δεν υπήρχε στην Εκκλησία του Χριστού. Και σήμερα βλέπουμε το πελώριο αυτό δέντρο του χριστιανισμού. Αισθανόμαστε χαρά όχι μόνο για το πλήθος των μελών και για την προφητεία που πηγάζει αυτήν την αλήθεια, αλλά και για την ελπίδα της Άνω Βασιλείας, όπου χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες αγγέλων εκτός από το σύνολο των Αγίων θα περικυκλώνουν τον Θεό και μέσα σε αυτούς θα είμαστε και εμείς. Πόσο η χαρά γίνεται περισσότερη όταν στηρίζεται στο πλήθος αυτών που χαίρονται και στη βεβαιότητα αυτή. Υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα από εκείνη τη βεβαιότητα η οποία στηρίζεται στην προφητεία, η οποία ελέγχθηκε από τον Κύριο πριν από 2.000 περίπου χρόνια και εκπληρώνεται σήμερα. Και έτσι, κατά συνέπεια, θα εκπληρωθεί η πιο πάνω βασιλεία η οποία αφορά στην προφητεία. Ευθύνη. Μπροστά λοιπόν σε μια τέτοια χαρά, για αυτά που γίνονται τώρα και για αυτά που ελπίζουμε να γίνουν στο μέλλον, διωγγώνεται η ευθύνη της ζήμωσής μας, της ανακαίνησης, του καταρτισμού μας. Δηλαδή, θέλουμε να ζυμωθούμε περισσότερο, να ανακαινιστούμε περισσότερο, να μάθουμε περισσότερα πράγματα, τα οποία δεν φαίνονται, αλλά είναι βέβαια. Με αφάνεια εσύ θα ζυμώνεσαι χωρίς να επιδεικνύεσαι, όπως και το προζύμι, το οποίο ανάπαυσε η νοικοκυρά η οποία το σκεπάζει και το οποίο το ζυμώνει στην αφάνεια με ορισμένη θερμοκρασία. Το αλεύρι, όταν ήταν μικρή ζύμη, καμία επίδραση δεν έλαβε. Όταν αυτή η ζύμη τοποθετήθηκε κοντά σε αυτό, τότε επέδρασε επάνω του. Έτσι κι εσύ, όταν αποφύγεις τον Χριστό, καμία βελτίωση δεν θα πάρεις. Για να ζυμώσεις τους άλλους, αλλά και για να ζυμωθείς κι εσύ, πρέπει να είσαι σιτάρι όριμο, θερισμένο, αλωνισμένο, αλεσμένο. Τότε θα ζυμωθείς, θα ψηθείς και θα φαγωθείς κατόπιν. Πρέπει λοιπόν να θεριστείς από τον γείτονά σου, να αλωνιστείς από τον φίλο σου, να αλεστείς από το συγγενή σου, να ζυμωθείς από τον Θεό, να ψηθείς το φούρνο από τη φίλη σου, να φαγωθείς από την γειτόνισσά σου για να γίνεις αίμα και πνεύμα. Ποια θα είναι η δόξα σου όταν γίνουν αυτά? Θα δεις τον Θεό. Θα σε δουν με λαχτάρα οι άγγελοι κατά το οψόμεθα των Θεών καθώς έστειν. Τι χαρά! Τι ολοκλήρωση! Παραστατικότατη έκφραση της παγκόσμιας κυριαρχίας της Βασιλείας του Χριστού είναι το όνειρο του Ναβουχοδονόσορα το 500 π.Χ. στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός είδε στον ύπνο του μία εικόνα, την οποία το κεφάλι ήταν χρυσό, ο κορμός και τα χέρια αργυρά, η κοιλιά και η μυρή χάλκινη και τα πόδια από σίδερο και όστρακα. Κόβεται ένα λιθάρι μικρό από κάποιο βουνό, χωρίς να χρησιμοποιηθεί χέρι ανθρώπου, έτσι μόνο του κόπηκε, και πέφτει επάνω στην εικόνα αυτή, την οποία την κάνει σκόνη. Τη σκόνη τη διασκορπίζει μετά από λίγο ο άνεμος ο οποίος φυσάει. Μετά από λίγο, το λιθάρι εκείνο γίνεται όρος, το οποίο κατέλαβε ολόκληρη τη γη.
ποια είναι η σημασία τους. Η εικόνα αυτή είναι η βασιλεία του κόσμου και συγκεκριμένα. Κεφαλή είναι η Βαβυλώνα. Κορμός και χέρια η Μηδοπέρσε. Κοιλιά και μυρί η Ελληνομακεδονική δυναστεία. Και πόδια σιδηρά οι Ρωμαίοι, όπως ερμηνεύει ο ίδιος ο προφήτης. Πέτρα μικρή στην αρχή, που έγινε στη συνέχεια βουνό, είναι η βασιλεία του Μεσσία. Πόση χαρά αισθανόμαστε, διότι η προφητεία που έγινε πριν από 500 χρόνια για την παγκόσμια εξάπλωση του Χριστού πραγματοποιείται επί 2000 χρόνια. Να η φανερή και η αφανής πρόοδος. Να η χαρά μας και η ευθύνη μας. Ας εργαστούμε. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ τελείωσε και το σημερινό μας θέμα. Για σήμερα σας χαιρετώ. Η Παναγιά να είναι μαζί μας. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε.

Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύη αυτού, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Τα όρη αγαλιάσονται από προσώπου Κυρίου. Η θεμέλη αυτού εν τη όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης του Θεού. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το ονόματί σου αγαλιάσονται όλην την ημέραν.

Ο αμαθής και αγρίκος Άγιος Λουκάς ο Στηρίτης. Του Φώτη Κόντογλου.

Στις 7 Φεβρουαρίου τελείται η μνήμη του Αγίου Λουκά του Στηρίτου. Το μοναστήρι που τιμά το όνομά του βρίσκεται κοντά στο χωριό Στήρι και από τούτο λέγεται και Άγιος Λουκάς ο Στηρίτης ή Νέος, για να ξεχωρίζει από τον Ευαγγελιστή Λουκά που έζησε 890 χρόνια πρωτύτερα. Αυτό το μοναστήρι είναι φημισμένο και η εκκλησιά του είναι η πιο μεγάλη από όσες σώζονται από εκείνον τον καιρό, στολισμένη με ψηφιά και με χρωματιστά μάρμαρα. Πηγαίνει κανένας στο μοναστήρι από το δίστομο. Είναι χτισμένο σε έμορφο μέρος, κοντά στο βουνό που το λέγανε στα αρχαία Ελικόνα και σήμερα το λένε Παλιοβούνα. Η καταγωγή του Αγίου Λουκά ήταν από την Αίγινα, αλλά οι παππούδες του φύγανε από το νησί σε καιρό που ρήμαξε από τους πειρατές Μπαρμπερίνους και πήγανε στα μέρη της Ιταίας. Εκεί πέρα γεννήθηκε ο πατέρας του Στέφανος και ύστερα πήγε και παντρεύτηκε στο χωριό Καστρί που ήταν κοντά στους αρχαίους Δελφούς. Εκεί ήλθε στον κόσμο ο Άγιος Λουκάς στα 896. Για τούτο λέγει ένα τροπάριό του: «Η πόλη αγάλεται Δελφών και ταύτισι όμορος, μάλιστα τη σπαργάνη σου και επτά πηλεθίδε, τα σα θαυμάσια κηρύττουσι τρανός».

Από τα 5 αδέλφια καλογερέψανε τα 3, ο Λουκάς, η αδελφή του Ικαλή και ο αδελφός του Επιφάνιος. Πριν να καλογερέψει, ήτανε τσομπάνος και ξοχάρης, πλην και τότε ολοένα καταγινότανε με τα θρησκευτικά. Η καρδιά του ήτανε απλή, το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες, για τούτο λέγει και το τροπάρι του, στάθηκες Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σοφός σε θεϊκά έργα, και έβαλες μέσα στα στήθια σου, μακάριε, τον φόβο του Θεού, σαν αρχή της κάθε σοφίας, όθεν έζησες θεάρεστα. Ο ίδιος έλεγε τον εαυτόν του αμαθή και αγρίκον. Ήτανε ταπεινότατος, απλός, άκακος. Η όψη του ήτανε γλυκύτατη. Τους φτωχούς τους λυπότανε και τους πονούσε. Όντας ακόμα τσομπάνος, σαν αντάμωνε κανέναν φτωχό, του δίνε το ψωμί του και τα ρούχα του, και αυτός απόμνης και πεινασμένος και γυμνός. Το σπόρι που είχε για σπάρσιμο το μοιραζότανε με τους άλλους φτωχούς ζευγάδες. Με ένα σύντομο λόγο, πιο πολύ εζούσε για τους άλλους παρά για τον εαυτόν του. Πολλές φορές οι γονείς του τον μαλώνανε και εκείνος ο Μακάριος τα υπόμενε πλην δεν άλλαζε γνώμη. Σαν πέθανε ο πατέρας του, αφοσιώθηκε περισσότερο στα της θρησκείας και έμαθε το αλφάβητο, δίχως δάσκαλο, όσο να διαβάζει το ψαλτήρι. Η μάνα του τον άκουγε τη νύχτα που έκανε την προσευχή του γονατισμένος ως τα ξημερώματα. Μια μέρα έφυγε να πάγει στη Θεσσαλία να γίνει καλόγερος, μα τον επιάσανε κάποιοι στρατιώτες, επειδή τον πήρανε για σκλάβο που έφυγε από τα αφεντικό του και τον δίρανε και τον φυλακώσανε και ύστερα τον αφήσανε και γύρισε στο σπίτι του. Δεν πέρασε πολύς καιρός και κονέψανε στο σπίτι του δύο καλογέροι που πηγαίνανε στον Άγιο Τάφο και ο Λουκάς πήγε κρυφά μαζί τους και ήρθε στην Αθήνα. Μετά πολλά, τον πήρε ένας γούμενος στο μοναστήρι του, ύστερα από πολλά παρακάλια, γιατί ήτανε μονάχα 14 χρονών. Η μητέρα του δεν ήξερε που βρίσκεται και έκλαιγε και παρακαλούσε το Θεό να ξαναγυρίσει το παιδί της στο σπίτι τους. Και ο Κύριος άκουσε το θρήνο της και της το έδωσε. Τρεις φορές είδε ο γούμενος στον ύπνο του τη μητέρα του Λουκά να κλαίγει και να του ζητά το τέκνο της, ώσπου τον έβγαλε από το μοναστήρι και τον έστειλε στο σπίτι του. Κάθισε μαζί με τη μητέρα του 3-4 μήνες και ολοένα την παρακαλούσε να στέρξει να γίνει καλόγερος. Και εκείνη στο τέλος τον ευχήθηκε και ο Λουκάς πήγε σε ένα βουνό έρημο που το λέγανε του Ιωαννίτζη και έκανε μια καλύβα και ασκήτευε. Ύστερα από λίγον καιρό, πήγανε κοντά του και 2-3 άλλοι ασκητάδες και ξεπετραδιάσανε λίγον τόπον και φυτέψανε περιβόλι για να φιλεύουνε τους περαστικούς με τα λάχανα που βγάζανε. Ο Άγιος Λουκάς την ημέρα δούλευε και όλη τη νύχτα προσευχότανε. Οι πατέρες που ήτανε μαζί του απορούσανε πως καθόταν εξάγρυπνος δίχως να καλοξέρει να διαβάζει το ψαλτήρι και τις άλλες προσευχές. Ένας από δάφτους κρύφτηκε ένα βράδυ για να ακούσει τι έλεγε. Και όλη τη νύχτα τον άκουγε να λέγει γονατιστός όλο ένα «Κύριε Ελέησον». Από όσα έβγαζε το περιβόλι του, κάτι τυποτένια έτρωγε ο ίδιος και τα άλλα τα έδινε στους φτωχούς. Όσο είναι φυσικό στους άλλους ανθρώπους το να παίρνουνε και να αποκτούνε, άλλο τόσο φυσικό ήταν για τον Άγιο Λουκά το να δίνει τα δικά του στους άλλους. Και όχι μονάχα τα δίνε, αλλά τα φόρτωνε στο γαϊδουράκι του και τα πήγαινε στους φτωχούς,
που είχαν ανάγκη οι καημένοι. Δεν αγαπούσε μονάχα τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα τα αγαπούσε και τα λυπότανε. Πηγαίνανε κάτι ελάφια και τρώγανε τα λάχανα και εκείνος τα μάλωνε με ημερότητα και τους μιλούσε σαν να τον καταλαβαίνανε. Μια φορά, ένα από αυτά τα ζαρκάδια έσπασε το ποδάρι του και τρέξανε κάποιοι κυνηγοί να το σκοτώσουνε. Μα ο Άγιος τους παρακάλεσε με δάκρυα να τα αφήσουνε να ζήσει και αυτοί θαυμάσανε για την ευσπλαχνία του. Από την νηστεία και από την αγρύπνια, το κορμί του είχε γίνει σαν ξύλο ανέστητο στο κρύο και στη ζέστη, στην πείνα και στη δίψα. Και μόλο που καθότανε μοναχός μέσα στην έρημο, δεν αγρίεψε, αλλά το πρόσωπό του έφεγγε από την καλοσύνη και από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και υποδεχότανε με προθυμία τους οδηπόρους και ποτές δεν τον είδε άνθρωπος να είναι κατσούφης ή βαριεστημένος. Εκείνος έτρωγε σ' όλη τη ζωή του χορταρικά και όσπρια και ψωμί κρυθαρένιου, αλλά τους άλλους τους φίλευε πλουσιοπάροχα, με καλά φαγητά και με κάθε τι που βρισκότανε στο καλύβι του. Από την πολύ την άσκηση έγινε σαν άειλος. Μέσα στην καλύβα του είχε σκάψει ένα λάκκο και εκεί μέσα πλάγιαζε για να θυμάται τον τάφο του. Μόλις τον θόλωνε ο ύπνος, σηκωνότανε και έπιανε την προσευχή, ψέλνοντας μέσα από το ψαλτήρι με θρήνων πολλήν. Από όσο απλός ήτανε πρώτα, κατάντησε ακόμα πιο απλός και άπλαστος, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήτανε άνθρωποι και είχε μερέψει δυο φίδια και τα άθρεφε. Η καρδιά του κεγότανε από την ευσπλαχνία που ένιωθε για κάθε πλάσμα. Απάνω απ' όλα έλαμπε η πίστη του στο Θεό, απλή σαν δέντρο ριζωμένη στην καρδιά του. Για τούτο αξιώθηκε προφητικό χάρισμα και προείπε πως οι Βούλγαροι θα κουρσέψουνε τη Ρούμελη και τον Μοριά. Έκανε πολλά θαύματα και εξακούστηκε η αγιοσύνη του σ' όλο το ελληνικό. 7 χρόνια είχε κάνει ο Άγιος αυτό το βουνό, όπου κατεβήκανε οι Βούλγαροι με τον τσάρο τους τον Σιμεών και κουρσέβανε τον τόπο. Σαν ακούστηκε πως ζυγώσανε από κάτω μέρη, ο Άγιος Λουκάς άφησε τα σκυταριό του και πέρασε σε κάτι νησόπουλα που βρίσκονται κοντά σε εκείνη την ακρογιαλιά και από εκεί πήγε στην Κόρινθο. Εκεί πέρα έμαθε και λίγα γράμματα, μα δεν ήθελε να ζει μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό, σαν άκουσε πως βρισκόταν ένας Άγιος Στυλίτης στα μέρη της Πάτρας, πήγε να τον βλογήσει. Αλλά περνώντας από το ζεμενό, ήβρε έναν άλλον ασκητή που καθότανε κι αυτός απάνω σε μία κολόνα και πήγε υποτακτικός του και κάθισε κοντά του 10 χρόνια και τον υπηρετούσε αυτόν και τους γέροντες που ήταν μαζί του, κουβαλώντας ξύλα και νερό, μαγειρεύοντας, πλέκοντας δίχτυα, ψαρεύοντας κι ολοένα αγωνιζόμενος με νηστεία και προσευχή. Από εκεί γύρισε στο βουνό του Ιωαννίτζη. Επειδή όμως δεν τον αφήνανε ήσυχο οι άνθρωποι, πήγε και έκανε το καλύβι του στην Αντικειρά. Εκεί γίνηκε ψαράς και όσα ψάρια έπιανε τα μοίραζε στους φτωχούς. Ύστερα από λίγο, επειδή κουρσέβανε τον κόσμο η Σαρακινή, πέρασε σε ένα ρημονήσι που το λέγανε Αμπελώνα και εκεί κάθισε 3 χρόνια μαζί με την αδελφή του την Καλή. Σαν ησύχασε λίγο ο κόσμος, πέρασε στη στεριά και πήγε και έκανε το καλύβι του κοντά στο χωριό Στήρι, στο μέρος που βρίσκεται το μοναστήρι του. Μα και εκεί δεν ξαπόστασε, γιατί κάθε τόσο διαγουμίζανε τον τόπο οι Βούλγαροι και άλλα βάρβαρα έθνη και κρυβότανε στις σπηλιές και σε γκρεμνά απάτητα. Όλη η ζωή του πέρασε μέσα σε κατατρεγμούς και σε αιματοχυσίες. 3 μήνες πριν από την κοίμησή του, 3 μήνες πριν από την κοίμησή του, έφερε γύρω όλα τα χωριά και τα σκητήρια και πήρε συγχώρεση από όλους. Αναπαύτηκε στις 7 Φεβρουαρίου το 1953, 56 χρονών. Ο Άγιος Λουκάς είναι ένας από τους Αγίους της Ορθοδοξίας, που ζήσανε σαν τα πετεινά του ουρανού,
μέτριος, άκακος, πράος, απλούς, ησύχιος.

ο αμαθής και αγρίκος Άγιος Λουκάς ο Στυρίτης. Του Φώτη Κόντογλου.

Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν θάδε, Γεθσημανή το χωρίο, κηδεύσατε μου το σώμα, και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, Παρθένε, μήτυρ Κυρίου, αντιλαβού μου, κερίσε των αιωνίων βασάνων.

Γράφοντας, αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους μιλάει για αυτήν, θα λέγαμε, την Αγία Οργή. Κάνει αυτήν την διαφοροποίηση ανάμεσα στην οργή η οποία είναι Αγία, αλλά και την οργή την οποία είναι άγρια, θα λέγαμε αγρία οργή. Γι' αυτό βλέπετε ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Είναι δυνατόν να οργιστεί κανένας και να μην κάνει αμαρτία? Είναι δυνατόν να μην αμαρτήσει κανένας όταν οργίζεται? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί, μας λέγει ότι εν χρήσιμον το κράζιν μόνον. Για ένα πράγμα, λέγει, είναι χρήσιμο, ωφέλιμο και πρέπει να κραυγάζουμε, να φωνάζουμε. Είναι εν το κηρύττην και διδάσκην. Όταν λέγει κηρύττουμε, όταν διδάσκουμε, ένας κήρυκας του λόγου που ανεβαίνει στον άβωνα πρέπει να φωνάζει για να κρατάει σε εγρήγορηση τους ακροατές, αλλά και για να ακούνε, να φτάνουν στα αυτιά τους αυτά τα οποία θα πει, όπως και ο δάσκαλος, ο καθηγητής στο σχολείο πρέπει να φωνάζει για να ακούνε τα παιδιά, αν το θέλετε ακόμα, για να μην τους πάρει ο ύπνος, για να μην αρχίσουν με το μυαλουδάκι τους και ασχολούνται με άλλα πράγματα. Η ένταση της φωνής κρατάει τον ακροατή σε εγρήγορση και προσέχει τα λόγια. Αλλά χου δε ουδαμού, σε άλλα πράγματα, λέει, όχι καθόλου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν πρέπει να φωνάζουμε αλλούτε εν ευχή, ούτε και όταν λέμε κάτι, μια ευχή η οποία μπορεί να είναι όμως και μια άσχημη ευχή, μια παρατήρηση, μια ευχή η οποία μπορεί να είναι και ευλογία, σε τίποτα, μα πουθενά δεν πρέπει να φωνάζουμε και να κραυγάζουμε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Διότι όταν φτάνει κανένας να κραυγάζει έξω από αυτόν τον λόγο, τότε φτάνουμε να έχουμε μια αγρία οργή, αμαρτάνουμε δηλαδή. Διότι όπως λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, ο θυμός είναι ένα ολόκληρο ψυχοσωματικό κύκλωμα, αγαπητοί. Ξεκινάει, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τον 31ο στίχο, «Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημών, συν πάση κακία». Όλα αυτά, λέγει, να φύγουν από σας, μαζί με κάθε άλλη κακία η οποία υπάρχει μέσα σας. Τι λέγει? Ξεκινάει από την πικρία ο Απόστολος Παύλος. Κάποια στιγμή ένα περιστατικό, μια κουβέντα, μια συμπεριφορά έρχεται να μας πικράνει. Στην πραγματικότητα να μας πικράνει. Θίγει απλά τον εγωισμό μας. Έτσι μόνο όταν βλέπουμε τη συμπεριφορά του άλλου, όταν αφήσουμε να πληγωθεί το εγώ μας και το πάρουμε, να το πω έτσι, προσωπικά και δεν νιώσουμε την αδυναμία του άλλου ανθρώπου να εκφραστεί, όπως και να το πάρει κανένας, να το αφήσουμε να φύγει επειδή το κρατάμε προσωπικά και φτάνει να πληγωθεί το εγώ μας, τότε θεωρούμε ότι είμαστε αδικημένοι και αισθανόμαστε πικρία. Αγαπητοί, βλέπετε, αισθανόμαστε ότι είμαστε αδικημένοι, διότι στην πραγματικότητα, αν το καλοεξετάσουμε, δεν είμαστε αδικημένοι, αλλά είναι ευεργέτης μας ο άλλος άνθρωπος, ο οποίος με την προσβολή, με την αδικία, με οτιδήποτε φράση και αν συμπεριφορά έχει κάνει απέναντί μας, αυτό γίνεται αφορμή, αν θέλουμε, να γίνουμε καλύτεροι, να ασκηθούμε στην υπομονή, να ασκηθούμε στην ανεξικακία, να ασκηθούμε στο να βρούμε τρόπο να ξεπερνάμε αυτού του είδους τους πειρασμούς, τις προσβολές. Εμείς όμως αισθανόμαστε πικρία. Γίνεται πικρία γιατί θέλουμε και το αισθανόμαστε, αγαπητοί. Όχι γιατί ο άλλος μίλησε έτσι. Η πικρία λοιπόν, την οποία με τη θέλησή μου την έχω πικρία και δεν το νιώθω χαρά και ευεργεσία, διότι όπως είπαμε ο άλλος έρχεται, επέτρεψε ο Θεός να έρθει αυτήν η προσβολή για να γίνω καλύτερος, το νιώθω πικρία, προσβολή, θίχτηκε το εγώ μου. Αυτή είναι η πικρία, λέει ο Απόστολος Παύλος, γεννάει τον θυμό. Ο θυμός αυτός τότε έρχεται και γεννάει την οργή, λέει πάλι ο Παύλος. Ο θυμός είναι ο εσωτερικός βρασμός της ψυχής, αγαπητοί.
Η οργή είναι η εξωτερήκευση αυτού του βρασμού. Βράζει το καζάνι με το θυμό, με την οργή ξεχυλίζει. Η οργή γεννάει την κραυγή, λέγει ο Παύλος. Η κραυγή γεννάει τη βλασφημία και την αισχρολογία. Και έτσι σταδιακά φτάνουμε σε ένα κατρακύλισμα, φτάνουμε να χειροδικήσουμε ακόμα, φτάνουμε σε ό,τι χειρότερο, στον φόνο, γιατί κάποια στιγμή, όχι διότι ο άλλος είπε αυτήν την κουβέντα, αλλά γιατί εγώ σκέφτηκα, δούλεψα αυτή την κουβέντα στο νου μου και με τη θέλησή μου αισθάνθηκα ότι αυτό ήταν άσχημο και όχι χρήσιμο για μένα. Αισθάνθηκα ότι αυτό ήταν ένα μαχαίρωμα στον εαυτό μου και όχι ένα νηστέρι του γιατρού που έρχεται να βγάλει το απόστημα του εγωισμού και της υπερηφανίας που έχω μέσα μου, να βγάλει αυτό το απόστημα της κακίας, της αντιπάθειας που έχω προς τον άλλον άνθρωπο για να γιατρευτώ και να ανθίσει αυτήν η αγάπη, η καρτερικότητα, η ανοχή στον άλλον άνθρωπο. Διότι, αγαπητοί, ό,τι είναι ο άλλος, είμαι κι εγώ, δεν διαφέρομαι σε τίποτα. Απλώς αυτή τη στιγμή παραφέρθηκε εκείνος, χθες, προχθές, λίγο πριν είχα παραφερθεί κι εγώ. Άμα ψάξουμε τον εαυτό μας θα τον δούμε ότι είχε κάποιες ανάλογες πτώσεις. Και εμείς δικαιολογούμε τότε τον εαυτό μας, όχι γιατί αδικηθήκαμε αλλά γιατί θέλουμε να επιβάλλουμε τάξη. Ω αγαπητοί, από κάτι πολύ απλό ξεκινάει κανείς και φτάνει ακόμα και στον φόνο, γιατί και μόνο άφησε να θυχθεί το εγώ του. Με τον θυμό και την οργή, αγαπητοί, που οπωσδήποτε φανερώνουν, όπως είπαμε, αυτόν τον άκρατο εγωισμό, αυτό το θηρίο που υπάρχει μέσα μας, αρχίζουμε και γκρεμίζουμε ένα τμήμα το τείχους της άμυνας προς τον διάβολο. Ανοίγουμε πόρτα, παράθυρο, στον διάβολο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προτρέπει και λέγει «Μήτε δίδωτε τόπον το διαβόλο». Προσέξτε με όλα αυτά, γιατί θα δώσετε τόπο στον διάβολο, θα δώσετε κατάλημα στον διάβολο, θα ανοίξετε πόρτες. Γι' αυτό μην οργίζεστε, μην πικραίνεστε. Ο διάβολος, αγαπητοί, όπως γνωρίζουμε, διαρκώς πολιορκεί την καρδιά μας, το είναι μας, και θέλει να μπει μέσα μας. Δεν μπορεί όμως από μόνος του, δεν μπορεί αν εμείς δεν του ανοίξουμε. Βλέπετε, ο Θεός μας έχει πλάσει ελευθέρους να έχουμε βούληση και εξουσία επί του εαυτού μας, και ο διάβολος δεν μπορεί να παραβιάσει αυτήν την αρχή που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, αν εμείς δεν ανοίξουμε από μόνοι μας την πόρτα στον διάβολο, μόνος του δεν μπαίνει. Αυτή είναι τη δικαιολογία που έχουμε πολλές φορές και λέμε «Ο διάβολος με έβαλε», και δικαιολογούμε τη δική μας πράξη και αταξία και την επιρρύπτουμε στον διάβολο, τον οποίο όμως δάσκαλο τον βάλαμε εμείς μέσα στον εαυτό μας. Δυστυχώς, αγαπητοί, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν αυροφροσύνη, ευγένεια, καλή διάθεση απέναντι στον διάβολο σήμερα. Είναι, θα έλεγε κανένας, σαν να του λένε «Περάστε, Κύριε, αναλάβετε εσείς τα υπάρχοντά μου, τα παιδιά μου, το είναι μου». Δίνουμε ακόμα τόπο στην καρδιά μας για να έρθει να κυβερνήσει το είναι μας. Και ο διάβολος, αγαπητοί, μπαίνει, γιατί το ανοίξαμε εμείς, ξαναλέγω, τον τόπο, και στρογγυλοκάθεται και κατακυριεύει και καταδυναστεύει τότε την ψυχή και το είναι μας. Θα δούμε σήμερα, δυστυχώς, αγαπητοί, που υπάρχουν ακόμα και χριστιανοί, λεγόμενοι χριστιανοί, που δυστυχώς στέλνουν πελατεία στον διάβολο. Στέλνουν πάνω στο θυμό τους τον συνάνθρωπό τους στον διάβολο. Ρίχνουν, θα λέγαμε, το πρόβατο του Θεού, το ρίχνουν στο στόμα του λύκου. Πρόκειται για αυτήν την φοβερή φράση, αυτήν την φοβερή αμαρτία που ούτε καν περνάει από το μυαλό μας το πόσο φοβερή είναι
και το πόσο ευθύνεται αυτήν η φράση, η ευχή που κάνουμε για όλο το κατάντημά μας, για όλα αυτά τα χάλια που έχει η σημερινή κοινωνία, ακόμα και τα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι και τα υπάρχοντά μας. Διότι, αγαπητοί, ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από τον διάβολο και εμείς στέλνουμε τους άλλους, τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας, τον γείτονα, τον εαυτό μας, τα πράγματά μας, τα αντικείμενα που είναι γύρω μας, που έρχονται κάποια στιγμή να μας γίνουν εμπόδιο, τα στέλνουμε στον διάβολο. Και λέγει ο Θεός, «Α, δεν θέλεις το παιδί σου να το έχω κάτω από τη σκέπη μου, δεν θέλεις να το κρατώ στην αγκαλιά μου, έτσι, θέλεις να το αναλάβει ο διάβολος. Καλά, να είναι ευλογημένο», λέγει ο Θεός, «ας αναλάβει εκείνος, αφού έτσι το θέλεις, αφού έτσι το επιθυμείς». Και τότε έρχονται όλα αυτά τα ανάποδα και τα στραβά τα οποία βλέπουμε σήμερα στην κοινωνία μας και απορούμε, μα γιατί το παιδί μας έχει εγρέψει, γιατί αυτά τα υλικά πράγματα έρχονται και αντιστρατεύονται στη ζωή μας, στην προσπάθειά μας για επιτυχία, για ειρήνη, για γαλήνη. Γιατί όλα έχουν γυρίσει τούμπα, θα λέγαμε, στην εποχή μας και επιτίθενται κατά του ανθρώπου και όχι μόνο. Πολύ απλά, αγαπητοί, διότι πήραμε όλα αυτά για τα οποία ο Θεός μας έχει βάλει να εξουσιάζουμε επί της δημιουργίας και να είμαστε οι βασιλείς που να ρυθμίζουμε τα της δημιουργίας. Όλα αυτά τα πήραμε πλέον από την αγκαλιά του Θεού και τα δώσαμε με τη θέλησή μας, άμυαλα, χωρίς να σκεφτούμε, τα στείλαμε όλα στον διάβολο. Και εκείνος έγινε αφεντικό. Και εκείνος διαφεντεύει και χαίρεται και χρησιμοποιεί το κάθε τι καταστροφικά κατά του ανθρώπου και χαίρεται και απολαμβάνει ότι αυτό το δημιούργημα, το κατεξοχήν δημιούργημα του Θεού έχει βρεθεί πλέον στα χέρια του με τη θέληση αυτού του ιδίου του ανθρώπου. Έτσι όμως, αγαπητοί, ξέρετε, πικραίνουμε το Άγιο Πνεύμα. Όταν ικανοποιούμε το πονηρό πνεύμα, τον διάβολο, τότε λυπούμε το αγαθό πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει στη συνέχεια «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, ενώ σφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως». Βαπτιστήκατε, πήρατε το χρίσμα, σφραγιστήκατε με τις δωρές του Αγίου Πνεύματος και τώρα τι κάνετε? Τώρα παίρνετε αυτό το οποίο έχετε σφραγισμένο, το έχετε, αν το θέλετε, ευλογήσει, έχετε κάνει αγιασμό, θεμελίωση στο σπιτικό σας, στη δουλειά σας, οτιδήποτε, στο παιδί σας, το έχετε βαφτίσει, το έχετε γαλουχίσει και τώρα το παίρνετε από τα χέρια του Αγίου Πνεύματος, από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, γιατί δεν σας έκανε, και το στέλνετε εγωιστικά, με μανία, με πολύ κακία, που στα χέρια του διαβόλου. Τότε το Πνεύμα το Άγιο αποσύρεται σεβόμενο την ελευθερία.

Η μεγάλη ημέρα του λυτρωμού, που θα είναι η ημέρα της εκδημίας μας προς τον Κύριο, αυτή είναι η ημέρα, έχει το εισιτήριό της που είναι σφραγισμένο από το Άγιο Πνεύμα, δια της χρήσεως μετά το Άγιο Βάπτισμα. Ας μην το πικραίνουμε λοιπόν, αγαπητοί. Ας μην το πικραίνουμε με τις αμαρτίες μας, με τα πάθη μας, με την αποστασία μας, την απομάκρυσή μας από αυτό, από αυτόν τον Θεό. Χριστοί άνθρωποι του Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν, συνοψίζοντας τα όσα θα λέγαμε ανέφερε ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους για την πρακτική ζωή του καινούργιου ανθρώπου, του κάθε χριστιανού, ο οποίος πήρε απόφαση και βαδίζει στον δρόμο του Θεού, λέγει, αφού αφήσετε όλα αυτά τα άσχημα, κλοπή, οργή, ψεύδος, όλα αυτά, αφού τα βάλετε στην άκρη, έχετε το νου σας, λέγει, γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσφλαχνοι, χαριζόμενοι εαυτής, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν. Να γίνετε, λέγει, αναμεταξύ σας Χριστοί, χρήσιμοι δηλαδή, ο ένας να είναι βοηθός, χέρι του άλλου. Μην γυρίζουμε την πλάτη μόλις δούμε ότι ο άλλος έχει ανάγκη για κάτι και κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε και κάνουμε πως δεν είδαμε και απομακρυνόμαστε. Άσε ρε, λένε, εμείς θα βγάλουμε το φίλι από την τρύπα, άσε, δεν βαριέσαι. Και απομακρυνόμαστε και κοιτάμε και λίγο λοξά να δούμε, μας είδε. Να είμαστε χρήσιμοι, λέγει, ζήτησε ο άλλος κάτι, να σπεύσω, να του το δώσω, με διάκριση, με σοβαρότητα, όχι με διάθεση κολακίας, να φανώ ότι είμαι καλός, όχι, αλλά διάθεση αγαπητική, όπως ο Χριστός έγινε χρήσιμος και ήτανε χρήσιμος για όλους μας και είναι, προσφέροντας αυτό του το σώμα και το αίμα. Να γίνουμε ευσπλαχνικοί, λέγει, να έχουμε ευσπλαχνία, συγκατάβαση προς τον άλλον άνθρωπο. Μην τα παίρνουμε, θα έλεγα, τις μετρητής, τα λόγια, τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου. Να το πω έτσι πολύ απλά, ψυχή και σώμα είναι, θα λέγαμε, το ίδιο πράγμα. Αρρωσταίνει το σώμα, αρρωσταίνει και η ψυχή, φταρμίζεται το σώμα μας, ο εαυτός μας, γιατί κρυώσαμε, γιατί είχαμε προσβολή ενός ιού, φταρμίζεται και η ψυχή, γιατί έχει προσβληθεί από ένα πάθος, από μία μας αδυναμία. Αυτό το φτάρμισμα είναι που κάνει η ψυχή όταν μας λέγει ο άλλος κάποια άσχημα λόγια. Όταν το παιδί μας φταρνιστεί ή ο συνεργάτης, το πικραινόμαστε, στρεφόμαστε εναντίον του, οργιζόμαστε. Όχι, λέμε, α, ο καημένος κρύωσε, δεν είναι καλά. Και αν το θέλετε προσπαθούμε να το δώσουμε και μια χαρτοπιτσέτα, ένα κάτι, να καθαριστεί, ένα ζεστό ρόφημα για να γιατρευτεί. Έτσι ακριβώς, αγαπητοί, λέγει ο Παύλος, πρέπει να κάνουμε στην συμπεριφορά μας, στην συνύπαρξή μας με τους άλλους αδελφούς, να είμαστε ευσπλαχνικοί, μην καθόμαστε και μαλώνουμε και παίρνουμε τις μετρητές στο κάθε τι και δεν αφήνουμε να πέσει καρφίτσα κάτω χωρίς να την εκμεταλλευτούμε, να ασχοληθούμε με αυτήν. Όχι, αγαπητοί, όλοι άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Σήμερα έκανε ο αδελφός προς εμάς, χθες, προχθές, πέρυσι έκανα εγώ προς κάποιον άλλον ίσως κάποια στιγμή. Χαριζόμενοι εαυτής, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίστω το ημίν. Να είμαστε αγαθοεργοί, να είμαστε γλυκείς και ευγενείς, να είμαστε ο ένας τον άλλον, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και αν ο άλλος μας στεναχωρεί και μας αδικεί, ας του χαριζόμαστε, αγαπητοί. Ας τον συγχωρούμε δηλαδή, όπως μας συγχώρεσε και μας συγχωρεί ο Θεός διαμέσου του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε και σήκωσε τη δική μου αμαρτία, τα δικά μου λάθη, για να με απαλλάξει από το φορτίο. Έτσι, συγχωρώντας εμείς τον αδερφό, τον άλλον άνθρωπο, σηκώνουμε το δικό του λάθος, μοιραζόμαστε το φορτίο αυτού του λάθους για να μπορέσει ο αδερφός μας να ανανύψει, να συνέλθει. Και ο Κύριος πώς το σήκωσε το λάθος, πώς σήκωσε τις δικές μας αμαρτίες και τις συγχώρεσε,

βροντοφωνάζοντας, κραυγάζοντας, επιτιθέμενος εναντίον μας. Όχι, αθόρυβα, πολύ απαλά ήρθε χωρίς καν εμείς να το αντιληφθούμε, αλλά στάθηκε μπροστά μας εσταυρωμένος για να δείξει σε όλους μας ότι σταύρωσε τον εαυτό του για χάρη μας, για τα δικά μας λάθη. Έχουμε ανάγκη ελέους, αγαπητοί. Ας δείχνουμε κι εμείς στους άλλους έλεος. Γιατί ο ίδιος ο Θεός λέγει «Δεν έχω ανάγκη από τις θυσίες σας και από τις δοξολογίες σας και από τις λατρείες σας. Έχω ανάγκη να βλέπω να υπάρχει έλεος ανάμεσά σας, να υπάρχει η διάθεση της συγχωρητικότητος, να υπάρχει η διάθεση της κατανόησης και της ευσπλαχνίας προς τον άλλον άνθρωπο. Τότε μόνο και η θυσία σας και η προσφορά προς εμένα, τότε μόνο γίνονται αποδεκτές και άγιες».

Μιμητές του Θεού λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατέ, πρέπει να γίνουμε. Να γίνουμε παιδιά αγαπητά. Γίνες Θεούν μιμητέ του Θεού, ως τέκνα αγαπητά. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολή, στον 1ο στίχο. Ως αγαπητοί ζητάει ο Απόστολος Παύλος και οφείλουμε να πράττουμε εμείς οι χριστιανοί, τα παιδιά του Θεού, δεν είναι κάποιες αφηρημένες αλήθειες. Είναι συγκεκριμένες πράξεις που βρήκαν εφαρμογή πρώτα στην ζωή του Ιησού Χριστού. Μας είπε παραπάνω ο Απόστολος Παύλος, στο τέλος του 4ου κεφαλαίου, ότι οφείλουμε να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός μας συγχώρεσε και μας συγχωρεί εν Χριστώ. Κάθε πράξη της ενάρετης ζωής είναι αντιγραφή, αγαπητοί, της ζωής του Θεού, όπως φανερώθηκε στο πρόσωπο του Θεού, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και στην αρχή του 5ου κεφαλαίου αρχίζει με την μίμηση του Θεού, που είναι σε τελευταία ανάλυση μίμηση της ζωής του Χριστού επί της γης. Ο Χριστός, αγαπητοί, είδατε, ήρθε, ενυθρώπησε και συνυπήρξε με εμάς τους ανθρώπους μέσα στις πόλεις, στα λιμάνια, στα χωριά, στους αγρούς, στη χαρά του γάμου του παιδιού μας, στο τραπέζι που το έκανε κάποιος άλλος, ανάμεσα στους ανθρώπους της εποχής εκείνης που δεν διέφεραν κατά πολύ από το σήμερα. Δεν έφυγε ο Κύριος στην έρημο για να είναι ένας ασκητής που να είναι απρόσιτος από τους ανθρώπους. Όχι. Συνυπήρξε, συμπορεύθηκε ανάμεσά μας. Γιατί? Για να μας δείξει τον τρόπο της δική μας πορείας. Όχι να φύγουμε, θα έλεγα, στα βουνά, αλλά μέσα στον κόσμο. Σε αυτό τον κόσμο που ο Θεός δημιούργησε και αν το θέλετε ανέχεται σήμερα, τη συμπεριφορά Του και την κακοκαιρία Του. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχοντες, θα είμαστε όμως μιμητέ Ιησού Χριστού. Το πως Αυτός υπήρξε και συνυπήρξε ανάμεσα στους ανθρώπους της εποχής. Είμαστε τέκνα Θεού, αγαπητοί. Είμαστε παιδιά του Θεού. Αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Έτσι δε μας δίδασκε ο Κύριος να προσφωνούμε τον Θεό στην λεγόμενη Κυριακή προσευχή. Είμαστε παιδιά του Θεού, αγαπητοί, γενικά, διότι μας δημιούργησε ο Θεός, αλλά και πιο ειδικότερα, διότι δεχθήκαμε την υιοθεσία εν Χριστώ Ιησού. Η αμαρτία και ο διάβολος, αγαπητοί, μας είχαν αποξενώσει από την ζωή του Θεού. Ενώ είχαμε δημιουργηθεί από τον Θεό Πατέρα, ζούσαμε μακριά από την ζωή του Θεού, σαν θα λέγαμε αποπαίδια του Θεού, δούλοι της αμαρτίας, δούλοι του θανάτου, δούλοι του εγώ μας, των παθών μας, των δικών μας επιλογών, αγαπητοί. Και ήρθε ο Υιός του Θεού, έγινε Υιός του ανθρώπου, για να ξαναγίνουμε εμείς πάλι Υιοί του Θεού. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και τον δέχονται σαν σωτήρα και λυτρωτή, αυτοί παίρνουν τη σφραγίδα της υιοθεσίας. Τους υιοθετεί ο Θεός. Το λέγει εξάλλου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όσοι έλαβαν Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε. Γίναμε παιδιά του Θεού και μάλιστα αγαπητά παιδιά. Μας αγάπησε τόσο πολύ ο Θεός, ώστε λέγει, τον αγαπητόν του Υιόν τον θυσίασε για ποιον, για μας. Για να υπογραφεί η δική μας υιοθεσία. Γι' αυτόν τον σκοπό λοιπόν ο καταφύσιν Υιός του Θεού, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε από απέραντη αγάπη για μας. Ό,τι πιο πολύτιμο και αγαπητό είχε, το έδωσε για μας. Να, αγαπητοί, πρότυπο Πατέρα. Αν όμως εμείς για τον Θεό είμαστε αγαπημένα του παιδιά, πρέπει και για μας τότε ο Θεός να γίνει ο αγαπημένος μας Πατέρας. Και θα γίνει αγαπητός Πατέρας αν τον μιμηθούμε, αγαπητοί. Και όπως είπαμε, η μίμηση του Θεού μετά την σάρκωση του Θεού Λόγου, του Ιησού Χριστού, γίνεται πιο συγκεκριμένη.
Και πριν από τη σάρκωση του Χριστού μπορούσε κανένας να μιμηθεί τον Θεό. Παραδείγματος χάρη, ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους, λέει και ο Ματθαίος. Και εμείς οφείλουμε να ευεργετούμε όλους, καλούς και πονηρούς, δικαίους και αδίκους. Αλλά με τη σάρκωση του Θεού Λόγου συγκεκριμενοποιείται η μίμηση του Θεού, αγαπητοί. Γίνεται Χριστομίμησης, πρότυπο, μοντέλο μας. Είναι Αυτός ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, Αυτός ο Ιησούς Χριστός. Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς και εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω περιπατήν, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτός λέγει, ο οποίος θέλει να λέγεται χριστιανός και να μένει παιδί του Θεού και να το λέγει, αυτός οφείλει, λέγει, να βαδίσει όπως εκείνος περιπάτησε και να το μιμείται στο περπάτημα, πατώντας πάνω στα χνάρια του. Κατά την πορεία της επιγείου ζωής του, ο Χριστός μας άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη του για όλες τις περιπτώσεις, αγαπητοί. Και πάνω στα ίχνη του Ιησού Χριστού οφείλουμε και εμείς να βαδίζουμε, διότι βάδισε ανάμεσά μας, όχι μακριά μας, στον χώρο μας βάδισε ο Κύριος, μέσα στον προβληματισμό μας, μέσα στον πειρασμό μας, αγαπητοί. Εκεί που εμείς σήμερα λέμε ότι πειράζομαι, βάδισε και ο Κύριος και μας έδειξε τον τρόπο βηματισμού. Έτσι λοιπόν, στη ζωή μας πρέπει να καθρεπτίζεται αυτή η ζωή του Χριστού. Το ερώτημα που θέτει ο πιστός σε κάθε ενέργεια της ζωής του είναι: τι θα έκανε ο Χριστός αν ήταν στην θέση μου, τι έκανε σε ανάλογη περίπτωση ο Χριστός? Η μίμηση του Χριστού δεν είναι βέβαια κατορθωτή χωρίς την χάρη του Θεού όμως, αγαπητοί. Όπως δεν μπορεί να ανεβεί κανένα σε ύψη διαστημικά, θα λέγαμε, παρά μόνο με το αεροπλάνο, διαστημόπλιο, έτσι δεν μπορεί να ανεβεί σε μεγάλα ύψη της χριστομίμητης αυτής της πνευματικής ζωής χωρίς αυτήν την υψοποιό δύναμη που ονομάζεται χάρης. Με τη χάρη του Θεού ο πιστός γίνεται ένας μικρός Χριστός, αγαπητοί, και επαναλαμβάνει αυτό το οποίο ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Γαλάτας: ζω ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν ζω πλέον εγώ, έχω ταυτιστεί με αυτόν τον Χριστό, ο οποίος ζει μέσα μου, γιατί κάθε μου κίνηση, κάθε μου σκέψη, κάθε μου επιλογή έχει γίνει ένα με τον Χριστό. Είναι επιλογή, σκέψη, βάδισμα αυτού του Χριστού. Ω αγαπητοί, παιδιά του Θεού δεν είμαστε? Πατέρα δεν τον αποκαλούμε? Ας τον έχουμε πρότυπο, όπως το κάθε παιδί έχει πρότυπο τους γονείς, τον πατέρα, τη μητέρα, και προσπαθεί να τους μιμηθεί στις κινήσεις, τα λόγια, τη συμπεριφορά. Αυτό θα κάνουμε και εμείς, βλέποντας μπροστά μας διαρκώς την παρουσία, την κίνηση, τη σκέψη αυτού.

Μετεμορφώθης εν το όρι, Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση.

Ο τρόπος που μπορούμε να προσεγγίσουμε τους νέους και κάθε άνθρωπο είναι η αγιότης. Και όταν λέω αγιότητα, δεν εννοώ την τέλεια αναμαρτησία, αλλά την μετάνοια. Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Την συν δοξάζουσι κοίμησιν εξουσίε, θρόνι, αρχέ, κυριότητες, δυνάμεις και χερουβίμ και τα φρικτά σεραφείμ. Αγάλλονται γηγενείς επί τη θεία σου δόξη κοσμούμενη. Προσπίπτουσι βασιλείς, συναρχαγγέλης, αγγέλης και μέλπουσι. Και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος.

Χτισμένο μέσα στα βράχια και λίγα χιλιόμετρα έξω από το Λεωνίδιο Αρκαδίας, συναντούμε το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Σύντζας. Η Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου έχει χτιστεί τον 16ο αιώνα μέσα σε σπηλαιώδεις κοιλότητες και βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή. Είναι ευδιάκριτα όταν πλησιάζει κανείς τα ασκηταριά των παλαιών μοναχών ασκητών, οι οποίοι σκαρφάλωσαν ως εκεί ψηλά, διαμορφώνοντας μικρές σκήτες στον βράχο, ενώ αργότερα άρχισαν να χτίζουν το μοναστήρι, φτιάχνοντας παράλληλα το δρομάκι πλάι στο ρέμα.

0: Ευλογείτε η Ρώτησα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε? Καλώς ήρθε, δόξα τω Θεώ, καλά είστε. Να είστε καλά.
0: Πώς είστε?
1: Να είστε καλά, δόξα τω Θεώ, καλά. Με την ευχή σας πολύ καλά. Με την ευχή σας.
2: Σήμερα στο μοναστήρι καταβιώνει μόνη της η γερόντισσα Λαβρεντία, η οποία μας μιλά για την διακονία της, αλλά και για την αγάπη στον Άγιο Νικόλαο, για τα θαυμαστά γεγονότα που η ίδια έχει ζήσει, ενώ στο τέλος μας ξεναγεί στο οστεοφυλάκιο και τη βιβλιοθήκη της Μονής. Γερόντισσα, πόσα χρόνια είστε εδώ στο μοναστήρι του Αγίου Νικόλαου?
1: 84.
2: 84 είστε.
1: 84.
2: Μόνοι σας είστε?
1: Μόνοι, με το Θεό και με τις Αγίες. Έχουμε τους ιερείς, ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας. Η μοναχή ξέρει και πρέπει να είμαστε και μόνοι μας. Οι μοναχοί έχουν το Θεό και τους Αγίους για παρηγοριά. Και όλος ο κόσμος. Έχουμε συμπαράστες από τον κόσμο, τον Λεωνίδη πολύ, τους ιερείς πρώτα και μετά και από τον κόσμο, από τον χώρο, τον προϊκό κόσμο.

0: μέρα σας πώς είναι, γεμάτη από δοξολογία στο Θεό?
1: Με την προσευχή και με τα διακονήματα του μοναστήρι, καθαρίσματα του μοναστήρι. Προσευχή, αράβουμε το κατηλάκι και διακονούμε το μοναστήρι.
0: Σας γεμίζει όλο αυτό?
1: Ναι, και μας κάνει, δίνει χαρά αυτό να το κάνουμε, δεν μας χαροποιεί, μας δίνει δύναμη. Και είναι η ανώτερη δύναμη το Αγίου Νικολάου που μας δίνει, γιατί ένας άνθρωπος μόνος του να καθίσει είναι η δύναμη του Θεού. Με τη δύναμη τη δική μας δεν κάνουμε τίποτα.

0: Από μικρή γίνατε μοναχή?
1: Από μικρή, από 18 χρονών.
0: Σας άρεσε ο μοναχισμός?
1: Μου άρεσε. Από μικρή ξεκίνησα, είχα πάει στο Λυκό και εκεί 15 χρόνια εκπαιρέτησα. Και μετά ο Σεβασμιότατος, ο πρώτος Μητροπολίτης, μου λέει θα πας στον Γενικόλα. Ήταν μια άλλη μοναχή εδώ πέρα με τη Γερότη Σάχνη. Και μου λέει θα πας στον Γενικόλα να υπηρετήσεις τον Άγιο. Έκανε υπακοή και ήρθα. Εάν δεν ερχόμουν εγώ, κάποιος άλλος ερχόταν, αλλά τα μοναστεράκια πρέπει κάποιος να είναι μέσα, να πειρετεί. Κάποιος πρέπει να είναι μέσα. Και όπου και να είμαστε, είμαστε στρατιώτες του Χριστού. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Ο μοναχός λέει τίποτα δεν έχει. Τα πάντα κατέχει και τίποτα δεν έχει.

0: Τόσα χρόνια εδώ στο μοναστήρι είναι αισθητή η παρουσία του Αγίου Νικολάου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι.
1: Η παρουσία του Αγίου Νικολάου. Πολύ.
0: Είναι.
1: Νιώθω πάντα κοντά μου. Νιώθω πάντα κοντά μου. Όχι ότι είμαι μόνη μου, αλλά λέω ότι η ανώτερη δύναμη του Αγίου μου πηθάει. Τη μόνη μου.

στην αρχή που έμεινα μόνη μου, ήρθα μόνη μου εδώ πέρα και λέω, Άγιε μου Νικόλα, να μου βοηθήσει να περάσει τη μοναξά μου και την ερημιά μου, λέω, γιατί μόνη σου, ούτε το αιώνιο, λέει ο Χριστός, λέει, αλλά μας δεν αμώνει ο Θεός. Και κάθισα στην εκκλησία όλη τη νύχτα και έκανα προσευχή γονατιστικά και λέω, Άγιε μου Νικόλα, να μου βοηθήσει και να φωτίσει το λαό κάτω, οι πιο κοντινοί που έχουν την ευθύνη, να έρχονται. Και αισθάνθηκα ένα χέρι στο χέρι μου και μου λέει, μη στενοχωριέσαι, θα είμαι πάντα κοντά σου.

Κατά πάω κάτω, το μυαλό μου πάνω είναι. Τώρα στις 6 Δεκεμβρίου το κατεβάζουμε στο μετόχι κάτω. Δεν έχουμε όλο το χειμώνα γιατί εδώ δεν είναι κανείς. Και την άνοιξη τον φέρουμε πάλι. Να δούμε το καντελάκι του κάτω, κάνουμε την προσευχή μας.

Στο μοναστήρι που πας δεν πας για να πας για σκληρολογία. Το μοναστήρι πρέπει να θυσιάσει βία το εαυτό σου. Να θυσιάσει το σώμα σου και την ψυχή σου. Και έχετε χάρη στο Θεό και μας βοηθάει. Αφοσιωμένοι, όπως είσαι στις οικογένειές σας, εμείς οι μοναχές αφοσιωμένοι στο σπίτι του Θεού, στο μοναστεράκι που είμαστε, ολοκληρωτικά στον Άγιο. Και στην υπηρετία του Αγίου, και αν έρθει κανένα χριστιανός, να δούμε πέντε κουβέντες καλά, να τον στηρίξουμε. Γιατί αισθάνονται όταν θα πάνε στο μοναστήρι, ότι κάποια δύναμη θα πάρουν, να ακούσουν καλό λόγο. Να ακούσουν, να αφοληθούν, να φύγουν ικανοποιημένοι. Αυτό θέλουμε, να είναι ικανοποιημένοι οι άνθρωποι. Πώς ικανοποιούν και τον Άγιο και εμείς προσπαθούμε να τις μικροβοηθήσουμε.

Δεν θα είμαστε αφασιωμένοι στον Άγιο με πίστη και με αγάπη, έχει τη χάρη του και μας βοηθάει. Με τη δική μας δεν κάνουμε, σκουλικάκια της γης είμαστε. Ξέρεις τι είναι να είσαι στα μοναστήρι μόνη σου, να ζευαστεί ενώτερη δύναμη. Και όλος τον κόσμο αισθάνεται αυτή τη θεϊκή δύναμη που δεν την έχουμε. Μας την δίνει χάρη στο Θεό. Μας την παρουσιάζει. Και πολλές φορές λες να φωτίσει αυτόν τον άνθρωπο να κάνει κάτι και το έρχεται στη σκέψη του και το κάνει αυτό που πρέπει. Φωτίζει ο Θεός.

0: Εκεί που λες ότι δεν έχεις κάτι, αμέσως έρχονται χριστιανοί και σου φέρουν.
1: Ναι.
0: Τις φωτίζει ο Άγιος. Ναι. Φωτίζει ο Άγιος ότι πρέπει να είναι συμπαραστάτες. Το χορός είναι παντού.

Κανείς όταν πάει στο μοναστήρι νιώθει σιγουριά. Πάει στο σπίτι του. Του λέω είναι το δεύτερο σπίτι σας. Για να ερχόσαστε. Πήγε μια κυρία έτσι μια φορά και ήθελε να πάρει ένα προσκυνητάρι. Ήθελε να πάρει ένα προσκυνητάρι και στην ύπνο της είδε ότι σε ένα μαγαζί να πάει να το πάρει το προσκυνηταράκι. Πάει σε ένα μαγαζί, λέει, ήταν ακριβό, δεν το πήρε, πάει σε ένα άλλο. Μόλις της είδε την ίδια αυτά που πήγε στο μαγαζί, λέει, η κυρία μου λέει να πάρει το προσκυνητάρι. Είπε, με ξέρετε, λέει. Λέει, είδε, λέει, έναν Νίκο και μου είπε να έρθει να πάρει το προσκυνητάρι και δεν θέλει τίποτα. Το πήρε η γυναίκα το προσκυνητάρι, του λέει, πώς σου κάνει. Λέει, δεν θέλω τίποτα, θέλω, λέει, να το πάρεις και να φύγεις, του λέει. Ήταν η κάλεσμα του Αγίου. Αλλά δεν είναι καλή φώτιση. Φώτιση, λέγει μου Νικόλα, να τους φωτίζεις και να τους δίνεις τη διάνοιά τους να έρχονται να σε βοηθάνε. Και να βγουν και το κεράκι τους. Να βγουν και το κεράκι τους. Υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει.

πόσες στάτεκνες κυρίες δεν είχαν κάνει παιδιά. Κάνανε παιδιά. Πολλά, πολλά. Και η γερόντισά μου πρώτα, Σταύρο, πολλές κυρίες. Μια ήρθε, μου λέει, μια γυναίκα να κάνουμε λειτουργία. Κάναμε λειτουργία, γονατιστή αυτή όλη την ημέρα. Γονατιστή, γονατιστή. Μετά μου λέει, κάνε και εσύ προσευχή, λέω, αφού κάνουμε τη λειτουργία. Τι να κάνω, λειτουργία είναι ανώτερη. Κάναμε τη λειτουργία. Μετά μου λέει το κορίτσι, ήρθε από 2-3 μήνες και μου λέει, είμαι άγιος, μου λέει. Μετά από 3 μήνες είμαι άγιος. Δύναμη του Θεού.

Και ένας άλλος πάλι ερχόταν, ήταν ναυτικός, ερχόταν πολλά χρόνια. Ερχόταν και ήρθε μια φορά, δεν είχαν παιδιά και έχουν τρία παιδιά τώρα. Και την πρώτη φορά που ήρθε, την πρώτη χρονιά ήμουνα μόνη μου, σκούπιζα τις αυλές και εγώ φοβήθηκα, ήμουν η πρώτη χρονιά μόνη μου, φοβήθηκα. Έκλεισα την πόρτα και ήρθα πάνω, λέει, δεν τον ανοίγω όποιος και να είναι. Λοιπόν, χτυπάει την πόρτα, αυτός έλεγε, Άγιε μου Νικόλα, δεν θα φύγω, αν δεν έρθει καλό για να μου ανοίξει την πόρτα. Εγώ δεν πήγα ούτε προς τα δω για να με δει, φοβήθηκα. Πάω στον Άγιο και λέω, Άγιε μου Νικόλα, λέω, να πάω να ανοίξω την πόρτα, τι να κάνω. Και μου λέει, ακούσα φωνή και μου λέει, πήγαινε είναι ο Παναγιώτης. Εγώ τα χάσα. Ποιος Παναγιώτης, πάω στην πόρτα. Λέω, έτσι και έτσι, λέω, δεν θα σε άνοιγα, αλλά πήγα στον Άγιο και τον παρακάλεσα, λέω, να πάω να ανοίξω την πόρτα. Και μου λέει, πήγαινε είναι ο Παναγιώτης. Και ήταν Παναγιώτης, ποιος Παναγιώτης, και εγώ. Και του το λέω και μου λέει, όταν θα έρχομαι θα σε παίρνω τηλέφωνο, μου λέει.

0: Γερόντισα τα λείψανα των Αγίων. Ποια λείψανα?
1: Ήταν Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Δημητρίου, Αγίου Τρίφωνος, Αγίας Παρασκευής.
2: Παντελεήμονος, Αγίου Διονυσία.
1: Αγίου Διονυσία, Αγίου Παντελεήμονος. Είναι πάρα πολλά. Η κάρα του προφήτου Ζαχαρίου.

αυτά των πατέρων, των πρώτων μοναχών, τη γερόντισσα Αγνής, τη μοναχή Σταβιθάς, κάποια άλλα έγινε, ξέρω, γνωστό ο αδελφός τη γερόντισσα, νύφη τη γερόντισσα και των πατέρων. Είναι μέσα και γράφουν τα ονόματά του μέσα.

Κάμε το καμποσκήνι. Κάτσε. Ο κάθε κόμπος συμβολίζει τα νέα τάγματα των Αγέων. Το καμποσκήνι είναι προσευχή.

0: Κατά καιρός κάναμε ορισμένες ακολουθίες. Μεγάλη Παρασκευή κάναμε την ακολουθία του Πεταφείου. 8 Μαΐου γιορτάζει το μοναστήρι, κάναμε την Αγρυπνία. Είναι ένα κομιδί του Λειψάνατου Αγίου Νικολάου. Και τα ενδιάμεσα λίγα άτομα κυκλοφορούν. 5-6, αλλά δεν πειράζει, και αυτά είναι καλά. Αγίου Νικόλαος αυτούς θέλει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τίποτα, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και να είστε καλά.

προτυπών την Ανάσταση την Σύν, Χριστέ ο Θεός, τότε παραλαμβάνεις τους τρεις σου μαθητάς, Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, εν το Θαβόρ ανελθών. Σου δε σωτήρ μεταμορφουμένου, το Θαβόριον όρος φωτίες σκέπετο. Οι μαθητές σου λόγε έριψαν εαυτούς εν το εδάφι της γης, μη φέρονται σωράν την αθέα των μορφήν. Άγγελοι διεικώνουν φόβο και τρόμο, ουρανοί έφρυξαν, γη ετρόμαξεν, ορώντες επί γης της δόξης των Κύριων.

Αχιλλείου φωνή. Όποιος λυπάται γιατί έχασε χρήματα, δεν τα ξαναβρίσκει. Όποιος λυπάται για τον δικό του άνθρωπο που πέθανε, δεν του ξαναδίνει ζωή. Όποιος λυπάται για αρρώστια, όχι μόνο δεν τη γιατρεύει, αλλά και την κάνει χειρότερη. Όποιος όμως λυπάται για τις αμαρτίες του, αυτός μόνο καταφέρνει κάτι σπουδαιότερο από την λύπη. Εξαφανίζει τις αμαρτίες. Γι' αυτό ένα μόνο να μας λυπεί πραγματικά. Η αμαρτία. Όλα τα άλλα είναι σκόνη και καπνός. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
3: Δεύτερο μέρος. Οι γονείς και οι υποχρεώσεις τους. Κεφάλαιο πρώτο. Η τεκνοποιία. Οι Άγιοι, Ιωακείμ και Άννα, είναι το απαθέστερο ζευγάρι. Γέροντα, πέστε μας για την Αγία Άννα και τον Άγιο Ιωακείμ, τους Θεοπάτορες. Κάποτε, κάτι αρχίσατε να μας λέτε. Από μικρός, είχα σε μεγάλη ευλάβεια τους Αγίους Θεοπάτορες. Μάλιστα, είχα πει σε κάποιον ότι όταν με κάνουν καλόγερο, θα ήθελα να μου δώσουν το όνομα Ιωακείμ. Πόσα οφείλουμε σε αυτούς. Οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα είναι το απαθέστερο αντρόγινο που υπήρξε ποτέ.

Υπήρχε ένα αγνό ζευγάρι, όπως ήταν οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί φτάνουν στην πλάνη και πιστεύουν δήθεν από ευλάβεια ότι η Παναγία γεννήθηκε χωρίς να έχει το προπατορικό αμάρτημα. Ενώ η Παναγία δεν ήταν απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα, αλλά γεννήθηκε όπως ήθελε ο Θεός να γεννιούνται οι άνθρωποι μετά τη δημιουργία. Ήταν πάναγνη, γιατί η σύλληψή της έγινε χωρίς ειδονή. Οι Άγιοι Θεοπάτορες, μετά από θερμή προσευχή στο Θεό να τους χαρίσει παιδί, συνήλθαν όχι από σαρκική επιθυμία, αλλά από υπακοή στον Θεό. Αυτό το γεγονός το είχα ζήσει στο Σινά, η εγκράτεια στην έγκαμη ζωή. Ο Θεός επίησε τα πάντα καλά λίαν. Ο άνδρας νιώθει μια φυσική έλξη προς τη γυναίκα και η γυναίκα προς τον άνδρα. Αν δεν υπήρχε αυτή η έλξη, ποτέ δεν θα ξεκινούσε κανείς να κάνει οικογένεια. Θα συλλογιζόταν τις δυσκολίες που θα είχε αργότερα στην οικογένεια με την ανατροφή των παιδιών κτλ. Και δεν θα αποφάσιζε να ξεκινήσει. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, το σαρκικό φρόνημα σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να υπάρχει 5%, σε άλλους 10, 30 κτλ. Αλλά σήμερα, πού να βρεθούν άνθρωποι να έχουν 5% σαρκικό φρόνημα, να έχουν δηλαδή αγνό φρόνημα? Πάντως, σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθεί από τον Θεό η δυνατότητα να φτάσουν στην απάθεια αν αγωνιστούν με φιλότιμο. Δεν δικαιολογούνται οι έγκαμοι επειδή ακολούθησαν τον έγκαμο βίο, να ξεχνούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα, αλλά είναι και πνεύμα, και να αφήνουν τον εαυτό τους αχαλήνωτο. Πρέπει να αγωνίζονται να υποτάξουν την σάρκα στο πνεύμα. Αν προσπαθούν να ζουν πνευματικά με την καθοδήγηση του πνευματικού τους, θα αρχίσουν να γεύονται σιγά σιγά τις ανώτερες χαρές, πνευματικές, ουράνιες, και δεν θα αναζητούν τις σαρκικές. Έχουν υποχρέωση να αγωνίζονται, να εγκρατεύονται, για να μην μεταδώσουν το σαρκικό πάθος και στα παιδιά τους. Ένα παιδάκι που οι γονείς του έχουν πολύ σαρκικό φρόνημα, έχει από μικρό τέτοιες τάσεις, γιατί παίρνει το σαρκικό φρόνημα από αυτούς. Στην αρχή αυτό είναι απαλό, όπως όλα τα κληρονομικά πάθη. Σαν την τσουκνίδα που μόλις φυτρώνει είναι απαλή και μπορείς να την πιάσεις, ενώ όταν μεγαλώσει τσιμπάει, και μπορεί να θεραπευτεί από έναν καλό πνευματικό που έχει διάκριση. Αν όμως δεν το κόψει στη μικρή ηλικία, θα χρειαστεί πολύ να αγωνιστεί όταν μεγαλώσει για να το κόψει. Η ανθρώπινη λογική στο θέλημα του Θεού για την τεκνογωνία. Πολλές φορές ανδρόγυνα μου εκφράζουν την ανησυχία τους για το θέμα της τεκνοποιίας και ζητούν τη γνώμη μου. Άλλα σκέφτονται να κάνουν 1-2 παιδιά και άλλα θέλουν να αποκτήσουν πολλά παιδιά. Αυτό όμως που τους συμφέρει είναι να αφήνουν το θέμα της τεκνοποιίας στον Θεό, να εμπιστεύονται τη ζωή τους στην Θεία Πρόνοια και να μην βάζουν δικά τους προγράμματα. Πρέπει να πιστεύουν ότι ο Θεός, που φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού, πολύ περισσότερο θα φροντίσει για τα δικά τους παιδιά. Ήταν ένας ναυτικός που παντρεύτηκε σε ηλικία 18 χρονών. Φτωχός αυτός, φτωχή και η κοπέλα που πήρε. Νίκησαν ένα υπόγειο για να μένουν. Βρήκε και η κοπέλα μια δουλίτσα και ζούσαν πολύ λιτά. Να φανταστείτε, για τραπέζι είχαν ένα καφάσι από γιαρμάδες που αγόρασαν μια φορά. Μετά απέκτησαν και παιδάκια και έκαναν μεγάλες οικονομίες για να τα μεγαλώσουν. Κι όμως σιγά σιγά έγιναν οικοκυρέοι. Μερικοί προσπαθούν πρώτα να τακτοποιήσουν όλα τα άλλα και ύστερα να σκεφτούν για παιδιά. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου τον Θεό. Άλλοι πάλι λένε, σήμερα είναι δύσκολη η ζωή. Ένα παιδί φτάνει γιατί και αυτό με δυσκολία το μεγαλώνεις και δεν κάνουν άλλα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν πόσο αμαρτάνουν με αυτήν την τοποθέτηση, γιατί δεν αφήνονται με εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο Θεός έχει σπλάχνα. Μόλις δει ότι δεν

δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν του είναι δύσκολο να μην τους δώσει άλλα παιδιά. Ξεκινούν πολλοί να παντρευτούν χωρίς να σκεφτούν ότι πρέπει να έχουν και ως σκοπό να κάνουν παιδιά και να τα αναθρέψουν χριστιανικά. Δεν θέλουν πολλά παιδιά για να μην έχουν σκοτούρες και έχουν στα διαμερίσματα σκυλιά, γατιά. Μου είπαν ότι τώρα στην Αμερική έχουν στα σπίτια, αντί για σκυλιά, ένα είδος χειρίδια που είναι πανάκριβα και δεν μεγαλώνουν πολύ. Τα έχουν φτιάξει έτσι για να μπορούν να τα έχουν μέσα στα διαμερίσματα. Παιδιά δεν θέλουν να έχουν, γιατί είναι φασαρία να τα πλένουν και τα λοιπά, και πλένουν τα γουρούνια. Το σκυλί τουλάχιστον είναι και φύλακας. Αλλά να έχεις γουρούνια μέσα στο σπίτι, φοβερό. Στην Αυστραλία είδα να έχουν γυροκομείο για σκύλους, για γάτες, ακόμη και νεκροταφείο για τα ζώα. Οι άνθρωποι έτσι όπως πάνε θα μεγαλώνουν ποντίκια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα γατιά. Θα μεγαλώνουν λαγούς και κουνέλια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα σκυλιά, και άλλοι άνθρωποι θα πεθαίνουν από την πείνα. Και βλέπεις, άμα σκοτώσει κανείς ένα σκυλί, μπορεί να πληρώσει περισσότερα από όσα αν σκότωνε έναν άνθρωπο. Εξαρτάται φυσικά και από το τίνος θα είναι το σκυλί. Που φτάσαμε. Ο άνθρωπος στην εποχή μας αξίζει λιγότερο και από ένα σκυλί. Και μερικοί πνευματικοί απορώ πως λένε μερικά πράγματα. Μια φορά με ρώτησαν κάποιοι προσκυνητές που ήρθαν εκεί στο καλύβι: «Γέροντα, ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πουθενά να μην κάνουν οι σύζυγοι παιδιά? Τι είναι αυτά που λέτε? Πού το ακούσατε αυτό?» τους λέω. «Να, ο πατήρ Τάδε μας το είπε», μου λένε. Πιάνω τον πατέρα Τάδε και τον ρωτάω: «Είπες τέτοιο πράγμα?» «Ναι», μου λέει. «Πού το βρήκες αυτό γραμμένο?» τον ρωτάω. «Ο Ιερός Χρυσόστομος το αναφέρει στον Περιπαρθενίας λόγο του», μου λέει. «Κοίταξε», του λέω, «εγώ δεν διάβασα Άγιο Χρυσόστομο, αλλά δεν μπορεί ο Άγιος να λέει κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο θα λέει. Φέρε να δω τι γράφει». Μου φέρνει το βιβλίο και μου δείχνει το χωρίο. Το διαβάζω και βλέπω ότι ο Άγιος γράφει: «Τώρα έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι και σας δίνεται η δυνατότητα να ζήσετε και εν παρθενία. Δεν είναι όπως παλιά που έπρεπε να αφήσουν απογόνους. Δεν λέει δηλαδή μην γεννάτε παιδιά?» Και αυτός να επιμένει να είναι κληρικός και θεολόγος και να λέει τέτοια πράγματα. Να δείχνει ότι διαβάζει Χρυσόστομο, ότι κάνει και διατριβές, και να τον έχουν για καλό πνευματικό. Ξέρετε τι βλάβη κάνουν κάτι τέτοιες λανθασμένες ερμηνείες σε ανθρώπους που θέλουν να αναπαύουν τον λογισμό τους? Για πολλούς που ζουν κοσμικά, η οικογένεια σήμερα δεν έχει νόημα. Γι' αυτό ή δεν παντρεύονται, ή παντρεύονται και δεν κάνουν παιδιά, ή σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και έτσι μόνοι τους εξαφανίζουν το σώμα τους. Δηλαδή, μόνοι τους καταστρέφονται. Δεν τους καταστρέφει ο Θεός? Ενώ οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται την Θεία Χάρη, γιατί ο Θεός είναι υποχρεωμένος κατά κάποιον τρόπο να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Και βλέπουμε χριστιανούς, οικογενειάρχες, με όσα παιδάκια τους δίνει ο Θεός, να τα μεγαλώνουν με φόβο Θεού και όλα τα παιδιά να είναι ισορροπημένα, χαρούμενα, ευλογία Θεού και να προκόβουν. Εκεί που λέμε τι θα γίνει ο κόσμος, βλέπουμε τώρα να προχωράει με την χάρη του Θεού μια γενιά καλή. Ο διάβολος καταστρέφει, αλλά και ο καλός Θεός εργάζεται και δεν θα αφήσει να εξαφανιστεί το γένος μας. Δυσκολίες στην τεκνοποιία. Γέροντα, μια γυναίκα που δεν είναι ορθόδοξη, αν δεν μπορεί να αποκτήσει παιδάκι, επιτρέπεται, αν ζητήσει, να φορέσει την ζώνη που έχουμε σταυρώσει στα ιερά λείψανα του Αγίου Αρσενίου? Πιστεύει στην δύναμη του Αγίου ή με μαγικό τρόπο νομίζει ότι θα βοηθηθεί? Αν πιστεύει στον Άγιο, επιτρέπεται να την φορέσει. Σε μερικές γυναίκες που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά, λειτουργούν και οι πνευματικοί νόμοι, γιατί δεν κάνουν οικογένεια εγκαίρως. Αρχίζουν να διαλέγουν.
«Όχι, αυτός είναι έτσι, εκείνος είναι αλλιώς», δίνουν μια υπόσχεση σε κάποιον, κοιτάζουν συγχρόνως και άλλον, λένε μετά «Όχι» σε εκείνον που έδωσαν την υπόσχεση και αυτός, αντί να το θεωρεί ευλογία που τον αφήνει πριν παντρευτούν, πάει να αυτοκτονήσει. Τι οικογένεια θα κάνει μια τέτοια κοπέλα? Άλλες γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, γιατί στα νεανικά τους χρόνια έζησαν άτακτη ζωή. Μερικές πάλι επηρεάζονται από τη διατροφή. Πολλές τροφές περιέχουν πολλά φάρμακα και ορμόνες. Υπάρχουν και ανδρόγυνα που μόλις παντρευτούν θέλουν αμέσως να αποκτήσουν παιδί και αν λίγο καθυστερήσουν αρχίζουν να αγωνιούν. Αλλά πώς να κάνουν παιδί ενώ είναι γεμάτη αγωνία και άγχος? Αν διώξουν την αγωνία και το άγχος και βάλουν στη ζωή τους μια καλή πνευματική σειρά, τότε θα κάνουν παιδί. Μερικές φορές ο Θεός σκόπιμα αργεί να δώσει παιδί σε κάποιο ανδρόγυνο. Είδατε και στους Αγίους Ιωακήμ και Άννα, τους Θεοπάτορες, και στον προφήτη Ζαχαρία και την Αγία Ελισάβετ. Στα γεράματα έδωσε παιδί για να εκπληρωθεί και στις δύο περιπτώσεις το προαιώνιο σχέδιό του για την σωτηρία των ανθρώπων. Οι σύζυγοι πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να δεχθούν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Όποιος εμπιστεύεται τον εαυτό του στον Θεό, ο Θεός δεν τον αφήνει. Τίποτε δεν κάνουμε εμείς. Και ο Θεός πόσα κάνει για μας. Με πόση αγάπη και απλοχεριά μας τα δίνει όλα. Υπάρχει τίποτε στο Θεό που να μην μπορεί να το κάνει? Ένα ανδρόγυνο είχε 5 παιδιά, αλλά όταν τα παιδιά τους μεγάλωσαν, αποκαταστάθηκαν και έφυγαν από κοντά τους, οπότε έμειναν μόνοι. Τότε αποφάσισαν να κάνουν ακόμα ένα παιδί για να το έχουν στα γεράματά τους. Παρόλο που η γυναίκα ήταν σε ηλικία που δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει και ανθρωπίνως αυτό ήταν αδύνατο, είχαν όμως μεγάλη πίστη στο Θεό και απέκτησαν ένα αγόρι. Έτσι είχαν μαζί τους στα γεράματά τους τον μικρότερο γιο τους που τον μεγάλωσαν και τον τακτοποίησαν και αυτόν. Το θέμα της τεκνοποιίας δεν εξαρτάται μόνον από τον άνθρωπο, εξαρτάται και από τον Θεό. Όταν ο Θεός βλέπει ταπείνωση στο ανδρόγυνο που έχει δυσκολία να αποκτήσει παιδιά, τότε όχι μόνον ένα παιδί τους δίνει, αλλά και πολύτεκνους μπορεί να τους κάνει. Όταν όμως βλέπει πείσμα και εγωισμό, αν τους εκπληρώσει το αίτημά τους, θα τους αναπαύσει στο πείσμα τους και στον εγωισμό τους. Πρέπει να αφαιθούν εν λευκό στον Θεό. «Θεέ μου», να πούν, «εσύ για το καλό μας φροντίζεις. Γεννηθεί το θέλημά σου. Τότε θα γίνει αυτό που ζητούν». Γιατί όταν λέμε «γεννηθεί το θέλημά σου» και αφινόμαστε με εμπιστοσύνη στον Θεό, τότε γίνεται το θέλημα του Θεού. Αλλά εμείς από το ένα μέρος λέμε «γεννηθεί το θέλημά σου» και από το άλλο επιμένουμε στο δικό μας το θέλημα. Τότε τι να κάνει και ο Θεός? Περιπτώσεις ατεκνίας. Γέροντα, μας ρώτησε κάποιο ανδρόγυνο που έχουν και οι δύο στίγμα μεσογειακής ανεμίας αν πρέπει να κάνουν παιδιά. Τους είπαμε να ρωτήσουν το πνευματικό τους. Οι πνευματικοί δεν μπορούν να πούν σε αυτά τα ανδρόγυνα να μην κάνουν παιδιά. Πρέπει να τους καλλιεργήσουν το φιλότιμο ώστε να κάνουν έναν αγώνα, να εγκρατεύονται και με διάκριση να τους οικονομούν. Γέροντα, είναι ανδρόγυνα που ενώ ζουν πολύ πνευματικά και θέλουν να αποκτήσουν παιδιά δεν μπορούν. Ο Θεός σε πολλούς δεν δίνει παιδιά για να αγαπήσουν τα παιδιά όλου του κόσμου σαν δικά τους και να βοηθήσουν για την πνευματική τους αναγέννηση. Κάποιος δεν είχε παιδιά, αλλά όταν έβγαινε από το σπίτι του, όλα τα παιδιά της γειτονιάς έτρεχαν κοντά του και τον περιτριγύριζαν με πολύ αγάπη. Δεν τον άφηναν να πάει στη δουλειά του. Βλέπετε, ο Θεός δεν του έδωσε δικά του παιδιά, αλλά του χάρισε την ευλογία να τον αγαπούν σαν πατέρα όλα τα παιδιά της γειτονιάς του και με τον τρόπο του να τα βοηθάει πνευματικά. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Άλλοτε πάλι ο Θεός δεν δίνει παιδιά για να βολεύεται και κανένα ορφανό. Είχα γνωρίσει κάποτε έναν καλό χριστιανό που εξασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου. Όταν πέρασα μια φορά από την πόλη που έμενε, τον επισκέφτηκα και η πολύ καλοσύνη του με έκαμψε
να παραμείνω και να φιλοξενηθώ μια μέρα στο σπίτι του. Γνώρισε και τη σύζυγό του που του έμοιαζε και αυτή στις αρετές και από μεν τη σύζυγο έμαθα για την πνευματική ζωή του συζύγου, από δε τον σύζυγο για την πνευματική κατάσταση της συζύγου. Αργότερα έμαθα για αυτούς και από πολλούς χριστιανούς που τους γνώριζαν και τους είχαν ευεργετήσει. Ο άνθρωπος αυτός του Θεού εξασκούσε τίμια το επάγγελμα του δικηγόρου. Εάν έβλεπε ότι κάποιος ήταν απατεώνας, όχι μόνο δεν αναλάμβανε την υπόθεση, αλλά και τον έλεγχε αυστηρά για να συνέλθει. Εάν έβλεπε ένοχο, αλλά μετανοημένο, προσπαθούσε να συμβιβάσει κάπως τα πράγματα ή να ελαττωθεί η ποινή. Εάν έβλεπε φτωχό, αδικημένο, δεν έπαιρνε καθόλου χρήματα και προσπαθούσε στην δίκη να δικαιωθεί. Ζούσε πολύ απλά και έτσι τα λίγα χρήματα που έβγαζε του έφταναν ακόμη και για να βοηθάει φτωχές οικογένειες. Το σπίτι του πιστού δικηγόρου ήταν μια πραγματική πνευματική όαση μέσα στη Σαχάρα της πόλεως. Εκεί μαζεύονταν άνθρωποι πονεμένοι, φτωχοί, άνεργοι, με οικογενειακά προβλήματα, στους οποίους συμπαραστεκόταν σαν καλός πατέρας. Είχε και γνωστούς σε διάφορες θέσεις και όποιον έπαιρνε τηλέφωνο για να εξυπηρετήσει κάποιον για καμιά δουλειά, για αρρώστιες κτλ, κανείς δεν του έλεγε όχι, γιατί όλοι τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν. Με τον ίδιο τρόπο εργαζόταν και η γυναίκα του. Βοηθούσε φτωχά παιδιά ή νέους που είχαν δυσκολίες στις σπουδές τους. Σαν μάνα την είχαν. Κάποια στιγμή όμως μου εξέφρασε ένα παράπονο. Όταν παντρεύτηκα, πάτερ μου είπε, αμέσως παραιτήθηκα από καθηγήτρια, γιατί είπα να γίνω μια καλή μητέρα. Ζητούσε από τον Χριστό να μου δώσει ακόμη και 20 παιδιά, αλλά δυστυχώς ούτε ένα δεν μου έδωσε. Τότε της είπα, «Εσύ, αδελφή, έχεις περισσότερα από 500 παιδιά και ακόμη παραπονιέσαι. Ο Χριστός είδε την αγαθή σου προαίρεση και θα σε ανταμείψει γι' αυτήν. Τώρα που βοηθάς για την πνευματική αναγέννηση τόσων παιδιών, γίνεσαι καλύτερη μητέρα από πολλές μητέρες και ξεπερνάς και όλες τις πολύτεκνες μητέρες. Θα έχεις και μεγαλύτερο μισθό, γιατί με την πνευματική αναγέννηση εξασφαλίζονται τα παιδιά πνευματικά στην αιώνια ζωή». Είχαν εντωμεταξύ υιοθετήσει μια κοπελιά και της είχαν γράψει την περιουσία τους. Αυτή τους γυροκόμισε και όταν αναπαύθηκαν πήγε σε μοναστήρι, αν και το σπίτι τους ήταν σαν μοναστήρι, γιατί διαβάζονταν όλες οι ακολουθίες. Στον Εσπερινό και στο Απόδειπνο είχαν και άλλους εν Χριστώ αδερφούς. Μέσω νυκτικό και όρθρο τα διάβαζαν οι τρεις. Οι ευλογημένες αυτές ψυχές, πολλές ψυχές πονεμένων ανέπαυσαν. Ο Θεός να αναπαύσει και αυτούς. Γι' αυτό λέω ότι ο μεγαλύτερος και καλύτερος πολύτεκνος είναι ο άνθρωπος που αναγεννήθηκε πνευματικά και βοηθάει για την πνευματική αναγέννηση των παιδιών όλου του κόσμου για να εξασφαλίσουν τις ψυχές τους στον παράδεισο. Μερικοί γέροντα που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά σκέφτονται να υιοθετήσουν κάποιο παιδάκι. Ναι, καλύτερα να υιοθετήσουν. Δεν πρέπει να επιμείνουν. Αυτό που θέλει ο άνθρωπος δεν είναι πάντοτε και το θέλημα του Θεού. Γέροντα, οι θετοί γονείς πρέπει σε κάποια ηλικία να πούν στο παιδί ότι το έχουν υιοθετήσει. Το καλύτερο είναι να το πούν στο παιδί σε κάποια ηλικία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να αγαπούν πολύ και σωστά το παιδί. Υπάρχουν παιδιά που ζουν με τους πραγματικούς τους γονείς και αγαπούν άλλους ανθρώπους πιο πολύ, γιατί οι γονείς δεν έχουν αγάπη. Οι πολύτεκνες οικογένειες. Ο Θεός αγαπάει και φροντίζει ιδιαίτερα τους πολύτεκνους. Σε μια μεγάλη οικογένεια δίνονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτυχθούν κανονικά, εφόσον οι γονείς τους δίνουν σωστή αγωγή. Το ένα παιδί βοηθάει το άλλο. Η μεγαλύτερη κόρη βοηθάει τη μητέρα. Το δεύτερο παιδί φροντίζει το μικρότερο κτλ. Υπάρχει αυτό το δόσιμο και ζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα θυσίας και αγάπης. Ο μικρός τον μεγάλο τον αγαπά και τον σέβεται.
αυτό φυσιολογικά καλλιεργείται σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Γι' αυτό, όταν στην οικογένεια είναι μόνον ένα ή δύο παιδιά, οι γονείς χρειάζεται πολύ να προσέξουν πώς θα τα μεγαλώσουν. Συνήθως, κοιτάζουν να μην τους λείψει τίποτε, οπότε τα παιδιά τα έχουν όλα δικά τους και αχρηστεύονται τελείως. Πάρε μια κοπέλα μοναχοκόρη που τα έχει όλα. Έχει την υπηρέτρια που θα της φέρει το φαγητό στην ώρα του, που θα της νοικοκυρέψει το δωμάτιό της κτλ. Η υπηρέτρια πληρώνεται, αλλά καλλιεργείται κιόλας, γιατί δίνει, προσφέρει. Ενώ αυτή, αν δεν κάνει καμία θυσία, μένει κούτσουρο, ακαλλιέργητη. Εγώ συνιστώ στους νέους να πάρουν σύζυγο από πολύτεκνη οικογένεια. Γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν με οικονομική δυσκολία συνηθίζουν στη θυσία επειδή σκέφτονται πώς να βοηθήσουν τους γονείς. Αυτό σπάνια το συναντά στα καλομαθημένα παιδιά. Αλλά και οι πολύτεκνοι γονείς έχουν πλούσια καρδιά. Θυμάμαι στην κατοχή ήταν στη γειτονιά μας ένα παιδάκι ορφανό που είχε μείνει τελείως μόνο του. Ένας φτωχός οικογενειάρχης με 10 παιδιά το λυπήθηκε, το πήρε στο σπίτι του και το μεγάλωσε και αυτό μαζί με τα δικά του παιδιά. Και ξέρετε έπειτα τι ευλογίες είχε από τον Θεό. Θα τον άφηνε ο Θεός αβοήθητο με τέτοιο φιλότιμο που είχε? Ένας πολύτεκνος μπορεί στις αρχές να αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Να σας πω για μια περίπτωση. Ένας οικογενειάρχης που είχε 6 παιδιά μου είπε μια φορά να κάνω προσευχή να φωτίζει ο Θεός τους νοικοκυρέους να μην τον βγάζουν από το σπίτι. Δυστυχώς, πολλοί ιδιοκτήτες ενώ νοικιάζουν το σπίτι σε οικογένειες με 2 ανθρώπους και 5 σκύλους ή γατιά που το μουρταρεύουν, δεν θέλουν οικογένειες με πολλά παιδιά για να μην τους χαλάσουν δήθεν το σπίτι τους. Αυτός λοιπόν ο οικογενειάρχης είχε κουραστεί ο καημένος να τον διώχνει ο ένας ιδιοκτήτης να μην του νοικιάζει το σπίτι του ο άλλος και να μεταφέρει τα παιδάκια του και τα πράγματά του από σπίτι σε σπίτι με πολλή αγωνία. Εργαζόταν σκληρά. Οικονομούσε τα απαραίτητα για την οικογένειά του και δεν έκανε παζάρια για το ενίκιο. Αρκεί να τον άφηναν οι ιδιοκτήτες να μείνει λίγα χρόνια για να μην ταλαιπωρούνται με τις μετακομίσεις. Όταν τα άκουσα αυτά, τον πόνεσα και του είπα: «Μη στενοχωριέσαι. Ο Θεός έχει στο λογαριασμό του και τα δικά σου παιδιά. Αυτός είναι ο δημιουργός που δίνει στα παιδιά το κυριότερο, την ψυχή, ενώ εσύ με την σύζυγο, σαν συνδημιουργή, δίνετε το σώμα. Επομένως ο Θεός ενδιαφέρεται πιο πολύ από εσάς για τα παιδιά σας». Δεν πέρασαν 2-3 μήνες, έρχεται χαρούμενος και μου λέει: «Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου οικονόμησε και σπίτι και μου περισσεύουν και αρκετά χρήματα». Τον ρώτησα τι συνέβη και μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Πηγαίνοντας για το χωριό μου, κάθισα λίγο στο πρακτορείο μέχρι να έρθει η ώρα να φύγει το λεωφορείο. Με πλησιάζει λοιπόν ένας λαχιοπόλης και μου λέει να πάρω λαχεία. Εγώ, επειδή είχα την αρχή ως χριστιανός να μην παίρνω λαχεία, του είπα ότι δεν ήθελα. Όταν όμως είδα τον λαχιοπόλη να φεύγει, σκέφτηκα μήπως έχει μεγάλη ανάγκη, γι' αυτό τον φώναξα πάλι και έβγαλα χρήματα να του πληρώσω ένα λαχείο χωρίς να το πάρω. Μα ο λαχιοπόλης ήταν φιλότιμος και δεν το δέχτηκε αυτό. Πάλι στενοχωρήθηκα και επειδή ήθελα να τον βοηθήσω, του είπα: «Δώσ' μου ένα λαχείο, ίσως μου χρειαστεί». Και αγόρασα ένα λαχείο με σκοπό να χαρεί ο άλλος και εγώ να στενοχωρηθώ και λίγο που παρέβηκα το τυπικό μου. Εκείνο λοιπόν το λαχείο κέρδισε ένα μεγάλο ποσό. Αγόρασα και σπίτι, μου περίσσεψαν και χρήματα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Έμαθα και που έμενε ο λαχιοπόλης και πήγα αθόρυβα και του άφησα στη θηρίδα του έναν φάκελο με αρκετά χρήματα, επειδή ήξερα πως δεν θα τα δεχόταν εάν του τα έδινα στα χέρια. Είναι φοβερό πως ενεργεί στους φιλότιμους η αγάπη του Θεού. Οι εκτρώσεις είναι φοβερή αμαρτία. Γέροντα, κάποια κυρία 40 χρόνων που είχε μεγάλα παιδιά είναι έγκυος 3 μηνών. Ο άντρας της
την απειλή πως αν δεν κάνει έκτρωση θα την χωρίσει. Αν κάνει έκτρωση θα την πληρώσουν τα άλλα παιδιά τους με αρρώστιες και ατυχήματα. Σήμερα οι γονείς σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και δεν έχουν την ευλογία του Θεού. Παλιά, αν γεννιόταν ένα παιδάκι άρρωστο, το βάπτιζαν, πέθαινε αγγελούδι και ήταν πιο ασφαλισμένο. Είχαν οι γονείς και άλλα γερά παιδιά, είχαν και την ευλογία του Θεού. Τώρα, οι γερά παιδιά τα σκοτώνουν με τις εκτρώσεις και διατηρούν στη ζωή άλλα που είναι αρρωστημένα. Τρέχουν οι γονείς στην Αγγλία, στην Αμερική να τα θεραπεύσουν. Και συνεχίζεται μετά να γεννιούνται πιο άρρωστα, γιατί και αυτά, αν ζήσουν και κάνουν οικογένεια, μπορεί να γεννήσουν πάλι άρρωστα παιδιά. Οπότε, τι βγαίνει? Ενώ, αν γεννούσαν μερικά παιδιά, δεν θα έτρεχαν τόσο πολύ για το ένα το άρρωστο. Θα πέθαινε και θα πήγαινε αγγελούδι. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι κάθε χρόνο γίνονται σε όλο τον κόσμο 50 εκατομμύρια εκτρώσεις και 200.000 γυναίκες πεθαίνουν από τις αμβλώσεις που κάνουν. Σκοτώνουν τα παιδιά γιατί λένε ότι αν πληθύνει ο κόσμος δεν θα έχουν να φάνε, να συντηρηθούν οι άνθρωποι. Τόσες ακαλλιέργητες εκτάσεις υπάρχουν, τόσα δάση που σε λίγο χρόνο με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα μπορούν να τα κάνουν λόγου χάρη ελαιώνες και να τα δώσουν στους ακτήμονες. Δεν είναι ότι θα κοπούν τα δέντρα και δεν θα υπάρχει οξυγόνο, γιατί πάλι δέντρα θα μπουν. Και εδώ στην Ελλάδα πετούν τα φρούτα και τα λοιπά στη χωματερή και εκεί στην Αφρική οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. Όταν στην Αβυσσινία πέθαιναν οι άνθρωποι από πείνα γιατί είχε πολλή ανομβρία, είχα πει σε κάποιον γνωστό μου εφοπλιστή που βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις να πάει στη χωματερή και να παρακαλέσει να φορτώσει κανένα πλοίο να τα πάει εκεί δωρεάν. Με κανέναν τρόπο δεν του τα έδωσαν. Πόσες χιλιάδες ένδρια σκοτώνονται κάθε μέρα. Η έκτρωση είναι φοβερή αμαρτία. Είναι φόνος και μάλιστα πολύ μεγάλος φόνος. Και τι σκοτώνονται αβάπτιστα παιδιά. Πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι η ζωή αρχίζει από την στιγμή της συλλήψεως. Μια νύχτα ο Θεός επέτρεψε να δω ένα φοβερό όραμα που με πληροφόρησε για αυτό το θέμα. Ήταν βράδυ, τρίτη της διακαινησή μου. Είχα ανάψει δύο κεράκια μέσα σε δύο τενεκεδάκια, όπως συνηθίζω να κάνω, ακόμη και όταν κοιμάμαι, για όλους όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνω ζώντες και κοιμημένους. Στις 12 τα μεσάνυχτα, εκεί που έλεγα την ευχή, βλέπω ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μια μάνδρα, σπαρμένο με σιτάρι που μόλις άρχιζε να ψηλώνει. Εγώ στεκόμουν έξω από το χωράφι. Άναβα κεριά για τους κοιμημένους και τα στερέωνα πάνω στον τοίχο της μάνδρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος γεμάτος βράχους και κρυμνούς που σύονταν συνέχεια από μια δυνατή βοή από χιλιάδες παρακτικές φωνές που σου σπάραζαν την καρδιά. Και ο πιο σκληρός άνθρωπος, αν τις άκουγε, ήταν αδύνατο να μην συγκλονιστεί. Ενώ υπέφερα από τις παρακτικές φωνές και αναρωτιόμουν από πού προέρχονται και τι σημαίνουν όλα αυτά που έβλεπα, άκουσα μια φωνή να μου λέει το χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Στον τόπο δε που σύεται από τις παρακτικές φωνές βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις. Έπειτα από αυτό το όραμα μου ήταν αδύνατο να συνέλθω από τον μεγάλο πόνο που δοκίμασα για τις ψυχές εκείνων των παιδιών. Ούτε να ξαπλώσω μπορούσα για να ξεκουραστώ, παρόλο που ήμουν κατάκοπος εκείνη την ημέρα. Γέροντα, μπορεί να γίνει κάτι ώστε να αρθεί ο νόμος για τις εκτρώσεις? Μπορεί, αλλά χρειάζεται να κινηθεί η πολιτεία, η εκκλησία κτλ, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για τις συνέπειες που θα έχει η υπογεννητικότητα. Οι ιερείς να εξηγήσουν στον κόσμο ότι ο νόμος για τις εκτρώσεις είναι αντίθετος προς τις εντολές του Ευαγγελίου. Οι γιατροί πάλι
από την δική τους πλευρά, να μιλήσουν για τους κινδύνους που διατρέχει η γυναίκα που κάνει έκτρωση. Βλέπεις, οι Ευρωπαίοι είχαν την ευγένεια και την άφησαν κληρονομιά και στα παιδιά τους. Εμείς είχαμε τον φόβο του Θεού, αλλά τον χάσαμε και δεν τον αφήσαμε κληρονομιά στην επόμενη γενιά. Γι' αυτό τώρα νομιμοποιούμε τις εκτρώσεις, τον πολιτικό γάμο. Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάνει κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου, γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

προτυπών την Ανάσταση την Σύν, Χριστέ ο Θεός, τότε παραλαμβάνεις τους τρεις σου μαθητάς, Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, εν το Θαβόρ ανελθών. Σου δε σωτήρ μεταμορφουμένου, το Θαβόριον όρος φωτίες σκέπετο. Οι μαθητές σου λόγε έριψαν εαυτούς εν το εδάφι της γης, μη φέρονται σωράν την αθέα των μορφήν. Άγγελοι διεικώνουν φόβο και τρόμο, ουρανοί έφρηξαν, γη ετρόμαξεν, ορώντες επί γης της δόξης των Κύριων.

λέει κάποιος. Αφού θα ξαναπέσω, γιατί να πάω να εξομολογηθώ? Ξέρω ότι θα ξανακάνω πάλι τα ίδια. Αδελφέ μου, η αμαρτία είναι σαν την αρρώστια. Δεν αρρωσταίνεις μια φορά. Πολλές φορές αρρωσταίνεις και κάθε φορά που αρρωσταίνεις, πηγαίνεις στο γιατρό και παίρνεις τα φάρμακα που σου δίνει. Το ίδιο κάνει και για την ψυχή σου. Κάθε φορά που πληγώνεσαι, έστω και αν πληγώνεσαι στο ίδιο μέρος, μετανόησε και εξομολογήσου. Κάποτε το φάρμακο της χάριτος θα γιατρέψει ολότελα τη συγκεκριμένη πληγή. Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα.

0: βαβέ των σών μυστηρίων αγνή. Του υψίστου θρόνος ανεδείχθης δέσποινα και γήθεν προς ουρανών μετέστη σήμερον. Η δόξα σου ευπρεπής θεοφεγγέσιν εκλάμπουσα χάριτη. Παρθένη συν τη μητρή του βασιλέως προς ύψος επάρθητε και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
2: Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτάς αυτής της εκδηλώσεως και κυρίως την κυρία Ξενοπούλου που είχαν την αγαθή διάθεση να με συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα. Τώρα όσον αφορά το συζητούμενο θέμα, αυτό το οποίο θα ήθελα πρωτίστως να πω είναι ότι εφόσον το θέμα των μεταμοσχεύσεων συζητείται από ιατρικής, νομικής και βιοηθικής πλευράς, η Εκκλησία επιφυλάσσεται και δεν καταλήγει σε τελικά συμπεράσματα. Ίσως για να αποφύγει το θέμα των διαρκών παλιδρομήσεων και μεταβολών και να αφήσει τους ιατρούς και τους νομικούς να συζητούν το πρόβλημα χωρίς να παρεμβαίνει σε αυτή τη συζήτηση λόγω του ενεδρεύοντος πειρασμού να εμπλακεί η Εκκλησία σε επιστημονικά θέματα τα οποία μπορεί να είναι ανατρέψιμα με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί όμως να θέσει τα πλαίσια αντιμετωπίσεως του θέματος. Εισαγωγικά ακόμη θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στα πατερικά κείμενα και στην όλη διδασκαλία της Εκκλησίας δεν μπορεί κανείς να βρει άμεσες απαντήσεις για το θέμα των μεταμοσχεύσεων και αυτό γιατί δεν απασχόλησε το θέμα αυτό την πατερική σκέψη. Δηλαδή στην εποχή τους δεν υπήρχε θέμα μεταμοσχεύσεων οργάνων για να εκφράσουν την άποψή τους για το θέμα. Ωστόσο όμως μπορούμε να ανοιχνεύσουμε μερικά παράλληλα θέματα και από εκεί να προσδιορίσουμε κάπως τη στάση μας απέναντι στις μεταμοσχεύσεις, διότι οι Άγιοι Πατέρες ασχολήθηκαν με τον άνθρωπο. Άλλωστε η πατερική περίοδος δεν εξέλιπε. Κάθε εκκλησιαστική περίοδος είναι και πατερική, αρκεί να διασώζει τα ορθόδοξα εκκλησιαστικά κριτήρια ερμηνείας των προβλημάτων και πραγμάτων. Οπότε μεγαλύτερη σημασία μπορούμε να δώσουμε όχι στις λύσεις, αλλά στις προϋποθέσεις που καθορίζουν τη στάση μας απέναντι στα προβλήματα και στις λύσεις. Αυτό είναι το έργο της Ορθοδόξου Θεολογίας. Η Εκκλησία αντιμετωπίζει τις μεταμοσχεύσεις όπως και κάθε τι που σχετίζεται με την υγεία του ανθρώπου και την πάλη του με το θάνατο με ιδιαίτερη συμπάθεια, κατανόηση και αίσθημα σοβαρότητος. Αντιλαμβάνεται και το μέγεθος του προβλήματος και τις δυνατότητες που παρέχουν μεταμοσχεύσεις, καθώς και το μεγάλο χρέος απέναντι στην κοινωνία, στην ιατρική πράξη, στους λήπτες αλλά και στους δυνητικούς δότες. Και τον λήπτη θέλει να βοηθήσει, αλλά και το δωρητή οφείλει να σεβαστεί. Το κριτήριο της Εκκλησιαστικής ηθικής των μεταμοσχεύσεων όπως και κάθε προβλήματος είναι πνευματικό. Αν κάτι βλάπτει την ψυχή ή υποβιβάζει τις πνευματικές αξίες, ανεπιφύλακτα το απορρίπτει. Αντιθέτως, εάν το επιμέρους επιστημονικό επίτευγμα είναι συμβατό με τη θεολογική παράδοση, διδασκαλία και εμπειρία της, την ιδιοφυή ανακάλυψη την αντιμετωπίζει με την τόλμη της πνευματικής καινοτομίας. Ούτε με τον ορθολογιστικό σχολαστικισμό έχει σχέση, ούτε σε πολιτικές σκοπιμότητες υποχωρεί, ούτε με την εκοσμίκευση συντάσσεται. Κάθε τι που υπερβαίνει τον ατομικισμό και τη φιλοζωία και συνδέει τους ανθρώπους με σχέση αμοιβαιότητος και κοινωνίας, κάθε τι που αποδεικνύει την υπεροχή της πνευματικής ζωής επί της βιολογικής επιβιώσεως, η Εκκλησία το προστατεύει και το υποστηρίζει. Αλλά και μπροστά στο μυστήριο της ζωής και του θανάτου, καθώς και της ψυχοσωματικής συμφυΐας του ανθρώπου, στέκεται με σεβασμό και ιδιάζουσα ευαισθησία. Οι μεταμοσχεύσεις μεταμορφώνουν το δράμα του λήπτη σε ελπίδα ζωής. Η Εκκλησία θα μπορούσε μέσα από τη φιλανθρωπία της να τις ευλογήσει, με την αδιαπραγμάτευτη όμως προϋπόθεση ότι κατά τη μεταμοσχευτική διαδικασία προστατεύεται η συνείδηση του δότη και δεν παραβιάζονται οι πνευματικές αξίες. Κάθε λογική αποδοχή των μεταμοσχεύσεων από την Εκκλησία έχει τρεις άξονες. Πρώτον, πρώτον, η Εκκλησία αισθάνεται μεν το φιλάνθρωπο χρέος της απέναντι στο λήπτη που έχει ανάγκη να ζήσει, αντιλαμβάνεται όμως περισσότερο το ρόλο της δίπλα στο δότη που μπορεί ελεύθερα να προσφέρει. Επουδενή λόγο και με κανένα τρόπο δεν θυσιάζει το σεβασμό προς τον δότη στην ανάγκη επιβιώσεως του λήπτη. Ο σκοπός δεν είναι να ζήσει ο λήπτης, ο σκοπός είναι να δώσει ο δότης. Ο λήπτης λαμβάνει θνητό σώμα, ο δότης δίνει από την αθάνατη ψυχή του. Όσο ανώτερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το πνευματικό όφελος του δότη από το βιολογικό κέρδος του λήπτη. Μακάριον εστί, μα το διδώνε μάλλον ή λαμβάνει, λένε οι πράξεις των Αποστόλων. Δεύτερον, η δωρεά οργάνου πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τη συνειδητή συνένεση του δότη, δηλαδή ο δότης πρέπει εν επιγνώση ελεύθερα και αβίαστα να έχει συγκατατεθεί στην αφαίρεση των οργάνων του, αν τυχόν από κάποια αιτία καταστεί εγκεφαλικά νεκρός. Ο δότης πρέπει να ενεργεί ως δωρητής. Τρίτον, η Εκκλησία μπορεί να δεχτεί τις μεταμοσχεύσεις μόνο μέσα σε ατμόσφαιρα αγάπης, συναλληλίας, ενίοτε αυτοθυσιαστικού φρονήματος, εξόδου από τον πλοίο της φιλαυτίας και φιλοζωίας μας, ποτέ ωφελημιστικής ή χρησιμοθυρικής λογικής που αποξενώνει το δότη από την προσφορά του. Κατόπιν τούτων, οι μεταμοσχεύσεις προσεγγίζονται ως αφορμή μετάδοση ζωής σε μερικούς ανθρώπους, κυρίως όμως ως ευκαιρία μετάγγισης πνευματικού ήθους στην κοινωνία. Η ιατρική φροντίζει για την αποκατάσταση ή τη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου και κατ' επέκταση για την παράταση της ζωής του. Η θεολογία δεν εμποδίζει την ιατρική στην προσπάθεια αυτή, αλλά και δεν αγνοεί τη σχετικότητά της. Παράλληλα, προβάλλει και ορισμένες προϋποθέσεις για την ορθή ανάπτυξη και άσκησή της. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι δύο: ο σεβασμός του προσώπου, η ωφέλεια του πλησίον. Επίσης, η ιατρική επιστήμη, όπως επίσης και οι ιατρικές έρευνες, πρέπει να επιτελούνται μέσα στα πλαίσια των ιατρικών και βιοειθικών δεοντολογικών κανόνων, οι οποίοι προστατεύουν τον άνθρωπο ως προσωπικότητα. Οι γιατροί πρέπει να εργάζονται με ταπείνωση και βαθύτατη συνέστηση ότι είναι όργανα του Θεού προς εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Η ζωή είναι δώρο του Θεού, το οποίο δεν μας χαρίζεται για να βιώνουμε τη φιλαυτία και την κτητικότητά μας, αλλά μας προσφέρεται για να είναι τόσο δική μας, ώστε να μπορούμε ακόμη και να την προσφέρουμε με αγάπη. Ο καλύτερος τρόπος επιστροφής στο Θεό είναι η προσφορά της από αγάπη στον πλησίον. «Ουκ έστιν άλλος σωθήνε, ημί δια του πλησίον», λέει ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος. Το φρόνημα και η διάθεση της αυτοπροσφοράς αποτελούν τον πνευματικό άξονα της ηθικής της Εκκλησίας στο θέμα των μεταμοσχεύσεων. Ο Αποστολικός Λόγος «εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έθηκε και εμείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών μας ψυχά στηθένε», διαλύει κάθε αμφιβολία για το ότι η προσφορά της ζωής και συνεπώς και η δωρεά σώματος δεν είναι πράξη αυτοκτονίας ή εθανασίας, αλλά μπορούν να αποτελούν εκφράσεις της μίζωνος αγάπης περί της οποίας κάνει λόγο ο ίδιος ο Κύριος κατά την παράδοση των τελευταίων του υποθηκών στους μαθητές. «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να της την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού». Η προσφορά της ζωής είναι το μίζον, η προσφορά των οργάνων είναι το ευλογημένο έλασον. Οι παραπάνω γεωγραφικές αναφορές μεταθέτουν το ηθικό πρόβλημα από το σχολαστικό προσδιορισμό του εγκεφαλικού θανάτου στο σεβασμό και την ελεύθερη έκφραση του αυτεξουσίου. Στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος επιθυμούσε να προσφέρει τα όργανά του, ακόμη και αν ο εγκεφαλικός θάνατος δεν ταυτιζόταν με τον οριστικό χωρισμό της ψυχής από το σώμα μαζί με τα όργανά του, θα είχε προσφέρει και τη ζωή του. Η πράξη του δεν θα περιείχε μόνο το στοιχείο της προσφοράς, αλλά και αυτό της αυτοθυσίας. Η Εκκλησία ευνοεί και ενθαρρύνει την προσφορά ενός από τα διπλά μας όργανα, νεφρά ή ιστών, δέρματος, μυαλού των οστών, αίματος από ζώντα δότη. Το θέμα μεταμοσχεύσης εγκεφαλικός θάνατος όμως δεν έχει βρει την οριστική του διευθέτηση στη συνείδηση των Ορθοδόξων. Αν και για το θέμα αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει εκφράσει επίσημη θέση, υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που δίνει την εντύπωση μια μιας απόλυτα θετικής στάσης της Εκκλησίας μας για το θέμα αυτό. Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι οι μεταμοσχεύσεις, οι οποίες αναμφίβολα ανακουφίζουν πολλούς ασθενείς αδελφούς μας, χαρίζοντάς τους και ποιότητα και διάρκεια ζωής. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ο λεγόμενος εγκεφαλικός θάνατος και ειδικότερα η ταύτισή του προς τον βιολογικό θάνατο. Σε αυτό ακριβώς το ζήτημα εστιάζεται και η πλειονότητα των διαφορετικών γνωμών και αντιρρήσεων. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει μια νοσολογική οντότητα με ορισμένα χαρακτηριστικά, κυρίως κλινικά, την οποία το 1968 μια επιτροπή του Harvard ονόμασε εγκεφαλικό θάνατο, καθόρισε τα κριτήρια διάγνωσής του και την ταύτισε με το βιολογικό θάνατο. Το κύριο ερώτημα και η ουσιαστική διαφωνία έγκυται στο κατά πόσον αυτή η κλινική οντότητα, η αποκαλούμενη εγκεφαλικός θάνατος, μπορεί να ταυτιστεί με την κατάσταση του βιολογικού θανάτου. Σε κάθε περίπτωση, αν ειλικρινά θέλουμε να προχωρήσουν οι μεταμοσχεύσεις, θα πρέπει να υποθεί στον κόσμο η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι ο καλούμενος εγκεφαλικά νεκρός δεν είναι νεκρός, δεν είναι πτώμα, αλλά ένας βαριά ασθενής που πορεύεται προς το θάνατο. Από αυτόν τον θνίσκοντα ασθενή, η κοινωνία μας ζητεί, δεν απαιτεί, την προσφορά των οργάνων του με στόχο τη βοήθεια κάποιων άλλων συνανθρώπων μας για το ξεπέρασμα της αρρώστιας τους και τη συνέχιση της ζωής τους. Αυτή η αίτηση, όχι απέτηση, θα πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό προς την προσωπικότητα του δότη και την όποια απάντησή του, θετική ή αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι η υποστήριξη της ζωής του υποψήφιου δότη θα πρέπει να συνεχιστεί και στην περίπτωση απορριπτικής απάντησής του. Το δίλημα προς την οικογένεια του εγκεφαλικά νεκρού, ή προσφέρεται τα όργανά του ή τον αποσυνδέουμε από τον αναπνευστήρα, συνιστά εκβιασμό. Δυστυχώς προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο πρόσφατος ελληνικός νόμος για τις μεταμοσχεύσεις. Σε άρθρο του ορίζει ότι ο ιατρός που θα συνεχίσει την υποστήριξη της ζωής ενός εγκεφαλικά νεκρού χωρίς την προοπτική της προσφοράς των οργάνων του τιμωρείται με φυλάκιση. Φωτεινή εξαίρεση στη λογική αυτή αποτελεί η νομική διάταξη που ισχύει από το 1991 στην Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Νέα Ιερσέη και σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στους ιατρούς να εξαγγείλουν έναν εγκεφαλικά νεκρό ως νεκρό αν έχουν πληροφορίες ότι αυτός ή η οικογένειά του δεν αποδέχονται τον εγκεφαλικό θάνατο ως θάνατο. 40 περίπου χρόνια από τη δημιουργία του όρου εγκεφαλικός θάνατος, οι συνθήκες έχουν πλέον οριμάσει για μια προσέγγιση του εγκεφαλικού θανάτου και των μεταμοσχεύσεων από μια άλλη οπτική. Είναι κοινή πεποίθηση ότι ο λόγος και ο ρόλος της Εκκλησίας μας στην πορεία των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα είναι κεντρικός. Η μεταμοσχεύση είναι ίσως ένα από τα λίγα θέματα στα οποία η πολιτεία έχει την άμεση ανάγκη της Εκκλησίας. Αυτό δημιουργεί στην Εκκλησία ουσιαστικά δικαιώματα και μεγάλες υποχρεώσεις. Δεδομένου ότι οι μεταμοσχεύσεις εύκολα μπορούν να οδηγήσουν σε κατάχρηση και παραβίαση θεμελιωδών ηθικών αρχών και αξιών και υπάρχει τεράστια διαφορά ήθους και προσεγγίσεως μεταξύ κοσμικής και εκκλησιαστικής αντιλήψεως του θέματος, η Εκκλησία πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στις ενέργειές της και φιδωλή στα λόγια της. Στη συνεργασία της με την πολιτεία, η Εκκλησία θέτει σαφείς όρους ώστε να μην χρεωθεί κοσμικές αποφάσεις και ενέργειες που πιθανώς να γίνουν με εντελώς διαφορετικό πνεύμα και σκοπό. Το ενδεχόμενο να οργανώσει ημέρα δότου ή εκστρατείας υποστήριξης των μεταμοσχεύσεων με σκοπό τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού μοσχευμάτων θα το αποφασίσει μόνο αφού υπάρχουν σαφή εχέγγυα σεβασμού των αρχών και των όρων της. Η απουσία επίσημης εκκλησιαστικής τοποθετήσεως στο θέμα οδήγησε σε αυθαίρετη είτε αποδοχή είτε απόρριψη των μεταμοσχεύσεων από συγκεκριμένα αρμόδια ή αναρμόδια εκκλησιαστικά πρόσωπα. Αυτό έχει προκαλέσει σύγχυση, ενίοτε δε και δικασμό μεταξύ των πιστών και του θεολογικού κόσμου. Στην παρούσα φάση η Εκκλησία με σαφήνεια αλλά σε χαμηλούς τόνους διακηρύττει ότι θα μπορούσε μέσα στα πλαίσια των προαναφερθησών θεολογικών αρχών να δεχτεί την ιδέα των μεταμοσχεύσεων και ότι μέσα από αυτές θα της ήταν δυνατόν να ασκήσει την ποιμαντική και να διοχετεύσει το πνεύμα και το ήθος της. Στη συνέχεια θα προκαλέσει διάλογο και ευκαιρίες ενημέρωσης μέσα στους κόλπους της, σεμινάρια πνευματικών, ομιλίες κλπ. Θα προσπαθήσει να καλλιεργήσει πνεύμα κατανοήσεως, συμφωνίας και ευρείας αποδοχής των βασικών θεολογικών θέσεών της μεταξύ του σώματος των πιστών, ώστε να εξαλειφθεί κάθε αδικαιολόγητος αρνητισμός. Τρίτο βήμα θα έπρεπε να είναι η έκδοση και η κυκλοφορία ενημερωτικών και επεξηγηματικών των απόψεων της Φιλαδίων ή και η διοργάνωση μεγάλης ανοιχτής ημερίδος για τις οποίες θα γυρίξει τις απόψεις της στην κοινωνία μας. Σχετικά με τον νέο νόμο, η Εκκλησία διαχωρίζει τη θέση της δίχως εμπάθεια, αλλά με σύνεση και σαφήνεια, ώστε ούτε την υπόθεση των μεταμοσχεύσεων να βλάψει, ούτε τη βαρύτητα των απόψεών της να υποβιβάσει. Παράλληλα, έχει δημοσιοποιήσει τις απόψεις της στα σημεία που διατηρεί τις επιφυλάξεις και έχει τις αντιρρήσεις της. Επίσης, έχει ετοιμότητα για άμεσες νομικές παρεμβάσεις και θα ζητήσει τροπολογίες και νομοθετικές βελτιώσεις τέτοιες που θα διασφαλίσουν τις αρχές της λογικής και θα επιτρέπουν την ουσιαστική συμπαράστασή της. Απαραίτητος όρος συνεργασίας με την πολιτεία είναι η τελευταία να κατανοήσει ότι είναι επεφορτισμένη με την τεράστια υποχρέωση να προστατεύσει τις μεταμοσχεύσεις νομοθετικά και πρακτικά από κάθε μορφή ασυνειδησία, χρησιμοθυρία ή και χρηματική εκμετάλλευση και να εξασφαλίσει την επιστημονική αρτιότητα, ενημέρωση και κατάρτιση των αρμόδιων ιατρών και φορέων. Με τον τρόπο αυτό, ο δότης δεν καταντάει θύμα από τα πόν συμφερόντων, ασεβίας ή επιστημονικής επιπολαιότητας και αρνίας. Επιπλέον, η ιατρική κοινότητα και η πολιτεία οφείλουν να βοηθήσουν στην επιβολή και νομοθετική κατοχύρωση των ακριβέστερων κριτηρίων του εγκεφαλικού θανάτου, η πιστή τήρηση των οποίων αυστηρώς να ελέγχεται. Επίσης, είναι αναγκαία η ίδρυση σοβαρών και αξιόπιστων μεταμοσχευτικών κέντρων, τα οποία να διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική και τεχνολογική υποδομή, ώστε η λήψη των οργάνων του δότη και η ενσυνεχεία μεταμόσχευσή του στον κατάλληλο λήπτη να γίνεται με τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και τις λιγότερες απώλειες. Η Εκκλησία θα επιμεληθεί τη συμμετοχή της διεκπροσώπων της σε επιστημονικά ιατρικά συνέδρια σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις, ώστε και τη γνώση της να ανανεώσει και τις αρχές της να προβάλλει. Τέλος, ο ρόλος και η εκπροσώπησή της στο Εθνικό Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων, εφόσον αυτό συνεχίσει να υφίσταται, και στον υποσύστασιν Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων πρέπει να είναι κεντρικός και παρεμβατικός και όχι εικονικός και δευτερεύον. Σκοπός της είναι τα μεταμοσχευτικά κέντρα να λειτουργούν κατά το δυνατόν επί τη βάση των ειδικών της αρχών, σεβασμού, ελευθερίας και αγάπης του προσώπου. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο. Πραγματικά ανέλησε τις ειδικές προεκτάσεις του θέματος, τη θέση της Εκκλησίας, τη θεολογικά ζητήματα που προκύπτουν.
4: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίς ημών, δόξα σοι Βασιλέ Φουράνιε Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς υπό πάσης κυλίδος και ζώσον να κατέτα της ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και Τρίνη και Υιό. Και εις τους αιώνας των αιώνων, Παναγία Τριά, συγχωρέσου μας. Κύριε να είσαι θέλει τις αμαρτές σου, μοδές που σου χώρισες, αυτές μην. Άγιε πίστης σου κυρίεσαι, τα συστηνίες ημών, ένα και πνεύματός σου κορδές σου, κορδές σου, κορδές σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και Τρίνη και Υιό. Και εις τους αιώνας των αιώνων, μην. Πάτε λιμών, ο έλτης ουρανής, σε θέλημά σου. Ερθέ το βασιλείο σου και ενηθεί το θέλημά σου, όσο ονομά και της γης. Τον άρτον όλων επιούς σου, όσο είναι σήμερα. Και άφησαν οφείλματα ημών, όσοι και εμείς αφήγημα τους οφείλατες ημών, και εμείς εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλεύσης και τα βραβάνα των ρωμάτων και των οφειλάτων, δια τους αυτούς πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι. Ο υψωθείς του Σταυρέκου Σιώστη, η πολύμψη και νέα πολιτεία του εκτριμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός, έφερε δυνάμει σου, τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας και χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία να έχει ενδυνάμει σου, τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας και χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία να έχει την συνόπλων ειρήνης, αεί των τρόπων, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία, φοβερά και κατάσχετε, μη παρήδηση εκτή της Εκκλησίας ημών, πανήμη και θεωτό και στήριξε ο δόξος πολιτεία μας αιώνας ως εκέλευσης ας βασιλεύειν και χορήγη αυτής σου ορεμόθη την νίκη, διότι έδειξε ο Θεόν μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτσι δεόμεθα υπέρ, Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου.
1: Κύριε Λέησον.

και το στόμα μου αναγγείλει την άνεσή σου, Κύριε. Η επιθύμητη σαν θρύο κοντάζει με πολύ πανίστατο με, πολύ λέγου στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σιδέ, Κύριε, την λύπτρο μου, η δόξα μου και ψώ του κεφαλή μου. Φωνή μου σκέφτε και έκαρα, ξεπέκουσέ μου, εξόρσω και αυτού. Εγώ δεκμήθηκα και ύπνο εξηγέτη ότι Κύριε στην τελείψετε μου. Πού έχω βυθίσει με βοηθά τον λαό των κύκλων στην εφημερίδα. Ανάγκησα, Κύριε, σώσ' μου Θεός που σε πάτησε πάντα στου εχθρέοντά σου ματέω. Οδόντα σε μαρτυρών συνέτρεψα στο κυρίω τη ιστορία και την ευλογία σου. Εγώ κοιμήθηκα και ύπνο εξηγέτη ότι Κύριε στην τελείψετε μου, Κύριε. Μην το θυμώ σου λέξει με την τροφή σου παιδεύσει με ό,τι το φέρει σου πάει σάλμη και ευστήριξε με πέντε χείρα σου. Πε την ίδια εσύ τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Πού και στην ειρήνη τη οστέ μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου ή περίεργη την κεφαλή μου σου φωτιβαρή, βαρύ με βαρύνη τη θύση αρμέ. Προσώρησε με και σάπησε με ροπέ μου από προσώπου τη αποσύνη μου. Και τα λιγόρισε τη γιατί κάνει την ειστέρο όλη την ημέρα και τον πάζον πολυβόμην. Όταν ψέρω πλήστη σε ρεμάτων και έχω εσενία εσύ στην αρχή μου. Και κακό την κρατηνό θεό σου όλο από στην άμμο καρδία μου, Κύριε. Έναν δύο σπάσει επιθυμία μου και στον αγμό σου ψωτή με κρύβη. Η καρδί μου τεράκτη, η κατέλπη μισκή μου και το φω των φθαλμών μου και αυτό που πέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξαντία μίγησαν και έστησαν. Οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε τελικά μία γάλη σαν ματιότητα και τολμιότητα όλη την ημέρα με έδισαν. Εγώ δε, ο σύκοφό σου κρίκων και ουσί άλλο, που κανήγων το στόμα αυτού. Και εγενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ο κέχων εν το στόμα αυτού οι λιγού, ό,τι ψυχή έλειψα, σύ ακούσει και θεό μου τύπο, μήπω επιχρεώσει με εχθρή μου και εν το σειραθή με φόντα μου που με μεγαλολιμόνισαν. Ό,τι εγώ είμαστε έτοιμο και η αλγιδό μου οποιών μου συνδεδοντό. Ό,τι την αδομία μου εχώρα και εγώ και περιμίσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η τέχνη θρή μου ζώσει και κρατεύονται περιμέ και επιθύμησαν οι μισού του παδίκου. Ή αν τα αποδιδών τη μου κακά αντίγραφαν και δεν με επί κάτι δίκο καλοσύνη. Μη εγκαταλείψει ο Θεό μου, μη αποστήσει αντρού πρόσχε ει τη βοήθειά μου και τη ιστορία μου. Μη εγκαταλείψει ο Θεό μου, μη αποστήσει μου πρόσχε ει τη βοήθειά μου και τη ιστορία μου. Ο Θεό μου. Προσέα φθρίζω, δίψει έτσι η ψυχή μου προ πρώτη σάρξη μου, εν γη ερήμο και αβάτω και ανήντρου. Ούτω είναι το γύρο, όφτι είναι το τίμημα δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσου το λέω σου και ζωή στα χείλη μου πενέσου είσαι. Ούτω ευλογή σου εν ζωή μου και το όνομα τη σου, αρώτα χείρα μου σε ξέρω και ποιότητα, εμπλησή η ψυχή μου και κρίνει καλλιάσιο, ενέσει το στόμα μου. Ή εμπλημόνι βόν σου, έπειτα τη τρομή μου, τη ότι συνέδρων σεν, ότι έγινε τη βεθό μου και τη σκέπη του δρόμου σου καλλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, έμουν δεν τράβει δεξιά σου. Αυτοί δε ζημάτε να ζήτησαν την ψυχή μου σε λεύσονται. Η στακατότητα τη γη παραδοθήσονται, τη θεία νοφέα με ρίδε που τεχονέσονται. Ο δε βασιλεύ εφρανθήσεται το Θεό, επενθήσεται βάσο νύων αυτών, ό,τι να φράγει στόμα να λέω τον άδικα. Εν τη όρθρη σε βλέπουν σε, ό,τι αγίζει ο Θεό μου και τη σκέπη του μητρού σου καλλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, έμουν δεν τράβει δεξιά σου. Δόξα πατρί και γιο πνεύματι. Και νυν και αή και εις τους αιώνας τον ένα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξους ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξους ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξους ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Αγίου Πνεύματι. Και νυν και αή και εις τους αιώνας τον ένα μην. Κύριε, ο Θεός της εταιρείας μου, η μέρα σε κέκλαξα και την θύρα αντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου ψυχή μου κρίνουν τρούσου στη δύση μου. Ό,τι εκλείστηκε και κόρη ψυχή μου και η ζωή μου τα δίκησε. Οστελογίστη μετά τον κοντομινό των Ισλάκων, εγεννήθη ο Σι άνθρωπο από ήθο και νεκρή ελεύθερο. Ο Σίτρα Παρτία κατέβρωσε εντάφωνο και μνήσει σε έντια αυτή, εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν το με εν ελάχτο το τάτο, εν σκοτεινή και σκιά θανάτου. Ερμέ, ευαισθητερή θυμό σου και πάντα στου με το ερισμό σου πήγε σε ρομέ. Εμάκι μα στου γνωστού μα που μαθητό θέλουμε αυτή, παρεδόθη νυχαίου και εξυπηρετώνει η φθαρμή μου η στέλνηση αναδοχία. Εκεί έγραξα προς ο Κύριε όλη την ημέρα που διαπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη τις να κρίσεις πλήση θαυμάσια ή ατρία να στήσουσαι και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσει τέτοι σε νοτά αυτό λιό σου και την αλήθεια σου στα πολλία. Μη γνωστή σε τέτοι σκόλια θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι επιτελισμένη. Καλό προς ο Κύριε και έγραξα και το πρωί η προσευχή που προφθάσισε. Δυνατή Κύριε από αυτή την ψυχή μου που στρέφεις το πρόσωπό σου μου. Φτωχό σου μη εγώ και νικόπισε την έντονο μου, υψωθίζεται την όθεν και εξυπορήθην. Επέμενε δίνθεν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταλεξάν με. Εκεί κοσάνω ή εδώ χώρι με ένα πέσου με άμα. Εμάκρυνα από την όφηνη και πλησίων και του δονθού μου από τα λιπορία. Κύριε, ο Θεό τη εταιρεία.

0: ημέρας εκέκλεξα χελληνική εναντίον σου. Είσαι ελθέ των οποιών σου, ψυχή μου, κλείναν το ού σου, είσαι δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τρεντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας της αρμία σου, τον ιόμενον πάσας της γνώσης σου. Τον λυτρούμενον εκφράσεις της ζωήν σου, τον στεφανούντας ανελέη και εκθερμής. Τον επιπλώνοντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστείς θεός αληθούριό σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος εκ θεία πάσης της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς του Μωυσή, της ίσης δηλαδή τα θελήματα αυτού. Ιχθύρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλειος, ούκ εις τέλος του οργιστής του δέσης των νέων αμηνή. Ούκ κατά της αρμίας μόνο επίσης ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατές ο Κύριος του θέλους αυτού, επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς ο απέξω να τον έπω της μόνη μάκρη, να φοβμένους της αρμίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρης ο Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτόν σε άγνω το πλάσμα ημών, εμιλείς ο δικούς εις μέν. Άνθρωπος σου χόρτωσε η μέρα αυτού, ως ή άνθρωπος το γρου, ούτως εξαρτήσει. Ό,τι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και έχω υπάρξει, και ούκ επιγνώσετε έντι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κρύπτου αιώνος και ως του αιώνος, επί τους φοβμένους αυτών και δικαιοσύνη αυτού, επί ίσιον φυλάσσουση, την διαθήκη αυτού και μεμειρημένης των εντονών αυτού του ποιήσε αυτές. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογή τον Κύριο πάντη σε άγγελ αυτού, δυνατή ισχύ ποιούδου του λόγου αυτού, του ακούσε τι φωνέ των λόγων αυτού. Ευλογή τον Κύριο πάντη σε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού και ποιούδου του τέλου αυτού. Ευλογή τον Κύριο πάντη τα τέλη αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάγουσον τη προσευχή μου ενώτησε την δέση με την ευθεία σου, έξω από την δικαιοσύνη σου και μη τη έλθει χρήση του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί στον οποίο σου παζών. Ό,τι κατευθείο εξελιχθώ στην ψυχή μου, ενταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδίασε με το πνεύμα μου ανεμή και τα άκρη καρδία μου. Εμνήστε με τον αρχαίον, εμελέτησε να τάσει θέλει σε πίνα σου κοινών μελέτων. Δύο πέντε από τι δασκύρε μου, η ψυχή μου γη άλλη εντρώσει. Ταχύ έξω, Κύριε, ξέρετε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό μου σε μου και με αφήσουμε τι καταφέρνει στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω όλη το πρωί του έλειο σου που ψήλυψα. Γνώρισε όλη, Κύριε, εδώ είναι πορεύσουμε, ό,τι προσέ, πήρε την ψυχή μου. Εξελούμε το θεό μου, Κύριε, που συγκατέφυγον, δίδαξε όλη την πίνα θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου τον αθώο οδηγήσει με γη ευθεία, έλεγε το όνομα σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, θλίψει η ψυχή μου. Και εν το λέει σου εξωθρέψει στου εχθρού μου και πολλή πάντα, του στρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου εμεί. Εισάγουσα μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και εμεί. Εισέλθει ει χρήση με δούλου σου. Εισάγουσα μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και εμεί. Εισέλθει ει χρήση με δούλου σου. Το πνεύμα σου το καθόν οδηγεί με γη ευθεία. Δόξα πατρί και αγιώργη και πνεύματι, εν ειν και αή. Και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οίκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμείται προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Τώρα, Κύριε, έγινε το άφθηκε στα μαστιό θερμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Θεοπράγματι, αυθαπιστέντες,

0: Ετικέτε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Η ελέησον.
0: Αντιλαβούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Αγία Θεοτόκη και σώσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ίσον το κράτος και σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν και εις τους αιώνας

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτριμώσεων εξάλειψον το νόημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου σιδεία παντός. Συμμονοήματον και το πονηρό ενώπιόν σε ποιείς από σαν δικαιωθείς της λόγης κυνικής το κρένστες. Ιδού γάρα ανομίες εν αλήθεια και να αμαρτίες σχίσεις σε μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με ποινείς με και υπερχιόν λευκανθήσου. Ακουτής μεγαλίας και φροσύνα γαλιάζονται στρέτε πενωμένα. Απόσπινο πρόσωπό σου το ονοματιό μου και πάσα νομίας μου εξάλληψου. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και με έφθες εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψουν το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλησε επ' εμού. Απόδειζον την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξό μου. Διδάξω ανώμου σε σοντού σου και σε βίσε ψεύστρεψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξω στο στόμα να γλύει την αίσθηση σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντριμμένο καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ξεδονώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί τη Χιρουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τόντατε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχος. Το συντρίψαντι πολέμου σε νευραχείων αυτού και διαβιβάσαντι τον Ισραήλ εν ερυθρά θαλάσσι, άσομε αυτό ως λυτρωτή ημών ότι δε δόξεται. Δόξε σοι ο Θεός ημών δόξη, πλήρωσόν μου την καρδία εν κατανοίξεως Χριστέ, όπως εισελεύσομαι εν μετανία, εις κοινώματά σου και εξομολόγηση εν προσάξωση χρεών με λύουσεν. Δόξε σοι ο Θεός ημών δόξη. Λύσον λόγοι των δεσμών με των αμέτρων μου κακών, ή να βηματίσω σοι εν μετανοία τας δικαίες τρίβους, θείαν οδηγούσας εις κατάπαυσιν τερπνών των αιωνίων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε επί ημών. Ήρθη, μέγιστον προσύψου στο μαρτύρο σου Χριστέ, η μεγαλοπρέπεια πανευπρεπώς, και γάρδι οι θλικότες, τις υπερφυές σου χαρίσμας είναι μεγαλήλθησαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε επί ημών. Ραντισμό θείων αιμάτων των Αγίων αθλητών, αίμα επιβόμιον το δυσμενή, φερόμενον ευπάθη και καθηγιάστη τα υπήγεια πνεύματος χάριτη. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μετανοίας μη παρθένε, καθυπόδειξον οδούς και τις απαγούσεις με προς αμαρτίαν απόσπισον τρίβου ίνα σε υμνώ την πολυήμνητον και παμακάριστον. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Πρόδρο με κήρυξη μετανοίας, μετανοή με εκ ψυχής πάντοτε δυσόπιτο δεσπότη και Κύριον, τον νου μου φουραγωγών και την καρδία του πίστης ετοιμόντος. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ως τη σερή μου κάλλιστον θρέμα, πρόδρο με κήρυξη του Χριστού, νυν εν ερημία με, καλόν αυλιζόμενον οδήγησον εισοδόν της σωτηρίας θείας ζωή εντεύξη. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, της τυραννούς με αμαρτίας, τη μεσητεία σου σοφέ, πρόδρο με εντάχυδης οπό ελευθέρωσον και θράψον την κατεμού εγυρωμένην δαιμόνων καταιγίδα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σώσον με αγνή μήτρη της αληθείας, κλειδονιζόμενον δεινός υπό τον παθών και συνεχώς βυθιζόμενον και ήθινόν με σεμνή προσωτηρίας των εύδιων λιμένα. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τους αριθμό λάμποντας τιμίους λήθους επτά δεύτερ πιστός τιμίσω με ότι πυρσεύσουσι. Τη Χριστού Εκκλησία της επταφότου Κρήτων λιχνίας της νομικής. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε επί ημών. Ή της αρκός πρώτερον νεκρός ζώντες Χριστό. Πέδες επτά ανέθωρον ως ύπνο θάνατον παραδόξους λαβώντες κρατήνοντες το δόγμα της Αναστάσεως. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε επί ημών. Ιεριχώ, πέπτο και βοή σαλπίγκων επτά, η δε της πλάνης έπαρσης, τη επταφώνων ειν, πίση των αθλοφόρων κατήθε νέος άδου και διαλέλητε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, στέφος διπλούν, Άγιοι πέδες επτά αληθώς, εδέξαστε πορθήσαντες, πλάνην και άρνησιν, σε γέρσεως πάντων, την μεν προτού θανάτου, την δε εγέρση ημών. Και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Και ενώ πρεπεί τόκον και νύζης ανήφευτε,
ο γάρ πατρί συνάναρχο εν θείο πνεύμα τη συναίδιο λόγο, εξού εσωματώθη χωρί τροπή και φυρμού. Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω, υψώθη κέρασμα εν Θεό μου, επλατύνθη επ' εχθρούς μου το στόμα μου, εφράνθηνε σωτηρίο σου. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Ρίπου κακίας εποπλήνας μου την καρδία νοφθήνε άμεμπτον εναντίον σου, εν ημέρα φοβερά καταξίωσε ο Χριστέ μου ως υπεράγαθος. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Ίσχυσε δόλο θανατώσε με οβελία το κέντρο λόγη της αμαρτίας, αλλά αυτός με ζωή φόρηση άτρευσον φαρμάκης της μετανοίας Χριστέ. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε πυρημών, στόμεν ανδρείος επεφώνων η αθλοφόρη αλλήλης, μη της αποστατήσει. Ο Δεσπότης βοηθός ημών, πάρε στην αθλούση γενναιοτά τον νοή. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε πυρημών, τους υπερτίμους λίθους πάντες της Εκκλησίας, τους θείους πύργους της ευσεβίας, τους της πλάνης καθαιρέτες εν άσμαση, τιμόμεν πιστή τους μάρτυρας. Υπεραγία Θεό το έχει σώσουν ημάς. Κατεραγμένον επανόρθωση Θεοτό και πτωθέντα έγειρον εκβόθρου, τον κακόν μου και εδραίωσον δέσποινα εν πέτρα το του Θεού εντολών. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν. Όβρισον καμί σταγόνα μετανοίασον εν ποταμό την άβυσον βαπτίσας, της εσπλαχνίας των Κύριων των απάντων, πρόδρομε κήρυξα αξιάγαστε. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν, περιστατικές ηχήσεση του βίου πάντοτε τον νουν κλονούμενος προσφεύγου, υπό τη σκέπη σου πρόδρομε του σωτήρος πεύσον, βοήθησον το δούλου σου. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν, εν νυχτερινές ευχές επικαλούμε των ημερινών λαμπτήρασε του κόσμου, Θεομακάριστε πρόδρομε φώτισόν μου, τα της καρδίας αισθητήρια, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Φώτισον αγνή παρθένη την ψυχή μου, φως το εκφωτό στεκούσε Θεοτόκη και τις μερίδες με δείξον των σωζωμένων ή να υμνώσε την πανύμνητον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπηρημών, αστέρες απλανείς επτά όφθητε, τη πίστη αστράπτοντες αθροφόροι και τους πλάνες νυχωμένους βυθό, προσλημμένα σωτήριον ηθήνατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπηρημών, προβήματος στερώσες τότες Άγιοι τυράννος πάλαιοι Μακαβαίοι, τη στρατεία διημύψατε, την επίκυρον δόξαν στρατευθέντες Χριστό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αξίως το Χριστό δεκτή εδείχθητε θυσία προσευχής Άγιοι Παίδες, και ως μη πανευωδέστατος το δυσόδες ελέγχοντες της πλάνης στερός, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η βάτος εν συνά προδιετύπωσε παρθένε το παράδοξον του σου τόκου, το γάρ πίπτο της Θεοτόκους, ουκ εφλέχθης εν μήτρα δεξαμένη πιστός.

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος, την κάραν την σύν ως ρόδων ιερότητων, εκ της γης ευράπετη τας ιάσης πάντοτε λαμβάνομεν, και γαρ πάλιν ως πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν. Ήθα του κόσμου ως φθαρτά παρηγόντες και τας αφθάρτους δωρεάς ηλιφώτες,

Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Φιλαμαρτήμων, ευφικός δισοπόσε, των αναμαρτήτων Θεών τετοχία, των αμαρτίας έροντα του κόσμου σεμνή, την πονή αμάρτητον ηχθυρίσε ψυχή μου και τας αμαρτίας μου τας φοράς εξαλείψε αμαρτωλών αυτή γαριλασμός εσωτήρων.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαριό Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο θαυμαστός σας επηγής τους Αγίους πρώτης Δευτέρας οφρικτής παρουσίας την παραδόξου έδειξα στον Πέμπτον Χριστέ εγέρση την Ανάσταση της αυτήν αγνοούσιν άφθαρτα και σώματα και αισθήτα σε χόντων και βασιλέα έπει σας βοάν, όντως υπάρχει νεκρόν η Ανάστασης. Την Τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Επτά Πέδρων των Εμεφέσων, Μαξιμιλιανού, Εξακουστοδιανού, Ιαμβλίχου, Μαρτινιανού, Διονυσίου, Ιωάννου και Κωνσταντίνου, ότε εκ του ύπνου εξανέστησαν. Των Επτά αριθμών τιμό χωρών μαρτύρων, δείξαν τα Ανάσταση νεκρών τον κόσμο. Την Δε Τετάρτη νεκροέγερτη ξύλθανον επτά. Την αυτή μέρα μνήμη της ανακομιδής των Λιψάνων, της Οσίας Μητρός ημών και μάρτυρος Ευδοκίας, ως μη, τι τούτο, σώμα της Ευδοκίας, αθλητικών απόζων ή κυχαρίτων, πότεν η Ευδοκή νεκρά ήχθη αμφή Τετάρτην. Την αυτή ημέρα, ο Άγιος Μάρτης Θαθουήλ, εν μιλέα κρεμαστής τελειούται, θνής και κρεμαστής Θαθουήλ εν μιλέα, ως αν τριγήσεις της Εδέμ μήλα ξένα. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας και το σύν αυτή, ως μην Ίων έπνευσε η μάρτυς Ία, ερυθροβαφών αιμάτων ατμοπνών, τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σένους η πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και ποιείς ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, Συ δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός ο Θεό, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσου και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα το αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μήνεν γενά και γενά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με. Ήασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσεκατέφυγον, διδαξώ με το πίντο θερμά σου τη ο Θεός μου. Ό,τι παρά σε πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεο τη γινόσκουση, κατεξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη αναμαρτή του φυλακθινή μα. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου φημά καθά, περιελπίσε με νεπισε. Ευλογητό η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέτσω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φώτισό με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το ελαιό στον αιώνα τα έργα του χειρό σου παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνου, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την Ιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίου. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πνευμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά ότι καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας.

Ενεπλήστημεν το πρωί του ελέου σου, Κύριε, και η γαλλιασά μεθα και εφράνθημεν εν πάσες τες ημέρες ημών εφρανθήμεν. Αρθών ημερών εν ταπείνωσας ημάς.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί το ελαιόν σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνος Ελέος εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνος Ελέος εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνος Ελέος εν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι Άγιε στους αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ερθέτω το βασιλεία σου, γεννήθει το θέλημά σου, ως αιώνα και επιτυχής. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε με σήμερα και άφησε με τα φλήματα ημών ως και με σαφή με τους φυλέτες ημών. Και μη συνέχισε εμάς πειρασμόν, αλλά ρίσει εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης σε καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν, των νοσούν, των καμνών, των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το.

Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συκύρια.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτερα γαλλιασόμεθα το Κύριο.

0: Εφρανθίσετε δίκαιος εν το Κύριο και ελπί επ' αυτόν.
1: Πρόσχομαι.
0: Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου, εν το δέστε με προσέν.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής.

τι και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, τι και εμείς κινδυνεύομεν πάσαν ώραν, καθημέραν αποθνίσκω, νη την ημετέραν καύχησιν, ειν έχω εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Ή κατ' άνθρωπον εθήριο μάχησα εν Εφέσω, τίμητο όφελος, είναι κρύου και γύρονται, φάγομεν και πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Μη πλανάστε, φθήρου συνήθη Χριστά ομιλίε κακέ, εκνύψατε δικαίως και μη αμαρτάνετε, αγνωσία γαρ Θεού την εσέχουση, προς εντροπήν ημιν λέγω, αλερίτης,

Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις το ιερόν και διδάσκοντι προσήλθον αυτό οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς και τι σιέδω και την εξουσίαν ταύτην. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής ερωτήσω ημάς καγώ λόγον ένα ον εάν υπητέμι καγώ ημι νερό εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν ειν εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων. Ιδε διαλογίζον το παρεαυτής λέγοντες εάν είπομεν εξ ουρανού ερή ημιν δια τί ουνούκ επιστεύσατε αυτό. Εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων φοβούμεθα των όχλων πάντες γαρέχουσιν τον Ιωάννην ως προφήτην. Και αποκριθέντες το Ιησού είπον ουκ είδαμεν έφυ αυτής και αυτός

0: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου των αδελφών και συλλειτουργών ημών Ανθίμου και Χερουβήμ των Ιερομονάχων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού με των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν τη ενωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευεργετών δωρητών και βλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλών των εν αυτή, πάντων των εν ασθενείες κατακειμένων των εν γύρα και αδυναμία όντων των εν θλίψες ή δοκιμασίες και ανεργία ευρισκομένων, έτι δε των σεισμοπαθών, πλημμυροπαθών και πυροπλήκτων αδελφών ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός. Των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναουτούτου και Πασών των Ιερών Μονών και των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της του έθνους ημών ιερείς και δικαίης αγώσι, πάλετε και επεσκά των πατέρων και αδελφών ημών, πάντων των επερπίδης ζωής αιωνίου προαναπαυσαμένων προπατώρων πάπων προπάπων γονέων τέκνων συζύγων αδελφών οικείων συγγενών, ηγουμένων διδασκάλων και αναδόχων ημών εν τη πίστη, και πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέσει ζώντων τέτοια και κοιμημένων, κι ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει εν ταύτη τη φρικτή ώρα και μνημονεύει, νηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού.

0: Υπέρ τουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές,

0: Και καλήν απολογίαν την εύη του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας
1: σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και στε τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβουν, πρόσχομεν την Αγία.

πρώτης μνήστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις,

0: πρώτον και πασών.
1: Και δώσει μην εν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Και στην ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
0: Και μετά του Πνεύματος σου.
1: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην τη Θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν ιε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Χάρη την τεκτηρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

Μαρία της Αγίας.

0: σωθεί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων. Αξίως ευχαριστήσω μεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν Τυρινικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι σοι ο αγιασμός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιών.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε τεγιάζον τους επί σύπε πειθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς διδόξον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει, ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δω εις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν την προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευλογία Κυρίου και Έλεος ελθεφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμομαγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Ιππουρανίων Θείων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου προγράμμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καρινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, που και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξεως Ιω Μάρτυρος Ευδοκίας εις και την Ανακομιδήν του Ιερού Λιψάνου εορτάζομεν, και των Αγίων Ενδόξων Επτά Παίδων των Ενεφέσω, όν και την Ιεράν Νήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Το απόγευμα, αγαπητοί αδελφοί, στις 7:30 η ώρα, ο εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας μας, όπως και κάθε ημέρα, εκτός από την Τετάρτη, το απόγευμα, αύριο το απόγευμα που έχουμε τον μεγάλο πανηγυρικό εσπερινό της εορτής της Μεταμορφώσεως που ξημερώνει την Πέμπτη, και βεβαίως την ημέρα του Σαββάτου. Όπως γνωρίζουμε, αυτές τις δύο περιπτώσεις δεν τελείται παράκληση, την παραμονή της Μεταμορφώσεως και την ημέρα του Σαββάτου. Οπότε όλες τις υπόλοιπες ημέρες στις 7:30 η ώρα ο εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς καλώς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα, χρόνια πολλά και βοήθειά μας.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν ότιση την δέησιν με εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δενόπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν, εκάθισέ με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επί με το πνεύμα μου εν εμία τράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνωσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαν εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρ μου. Ιδούγαν αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησα πε μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Ιδού γάρ, όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσις της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη.

Αγίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών.

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονή Τάφη και Πάσα Μονή Πόλη και Χώρα, απολυμού λίμνου σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον.

0: Ελέησον Πατράγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι το πλησίον μας. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 4 του μηνός Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Αναστάσεως των Αγίων Επτά Παιδών των Ενεφέσων. Εκείνοι έζησαν στα χρόνια του Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν. Εκείνος εκκίνησε μεγάλο διωχμό. Κατήγγειλαν λοιπόν τους 7 αυτούς φίλους Εφεσίους στο δέκιο ως χριστιανούς και εκείνος τους εκάλεσε να απολογηθούν. Έλαβαν προθεσμία και βγήκαν και έτρεξαν τότε αφού κανόνισαν τα της περιουσίας των στο βουνό εκεί κοντά σε ένα σπήλαιο και κρύφτηκαν. Αγαπούσαν το Θεό, αλλά σαν άνθρωποι φοβόντουσαν για τη ζωή τους. Δεν ήθελαν να πεθάνουν, γιατί ο Θεός δεν έκαμε το θάνατο. Και τότε εκεί στο σπήλαιο κλεισμένοι, παρεκάλεσαν ολόψυχα τον Κύριο να τους πάρει. Και ο Κύριος τους άκουσε, και εκεί που κοιμόντουσαν, τους παρέλαβε στη βασιλεία του. Ο Δέκιος εις μάτινε περίμενε τους χριστιανούς να επιστρέψουν και να απολογηθούν και σαν έμαθε πως κρύφτηκαν στο σπήλαιο έβαλε και το έφραξαν το σπήλαιο και έμειναν εκεί. Ανάμεσα όμως σε αυτούς που πήγαν να φράξουν το σπήλαιο ήταν και δύο χριστιανοί οι οποίοι έγραψαν το βίο των Αγίων, το έβαλαν σε μια θήκη και την εσφράγισαν με δύο σφραγίδες και την άφησαν μέσα στο σπήλαιο. Πέρασαν χρόνοι πολλοί και στα χρόνια του μικρού Θεοδοσίου 408-450 μετά Χριστόν εφάνει μία αίρεσης στη βασιλεύουσα η οποία έλεγε πως δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, πως δεν θα αναστηθούν οι πεθαμένοι και εις μάτιν το Ιερό Σύμβολο λέγει προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνας. Και κυρίως έκαμε θράψη και στην Έφεσο. Αυτή λοιπόν η αίρεση η φοβερή, τις οποίες αιρέσεις παίρνει ο διάβολος και ταλαιπωρεί τους χριστιανούς και τους ανθρώπους. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο μικρός, ευσεβής και πιστός, η εορτή του και η μνήμη του 2 του Αυγούστου, δεν ήξερε τι να κάνει. Γι' αυτό εφόρεσε τρίχινα ενδύματα, ταπεινά δηλαδή, και έκατσε κατά γης προσευχόμενος και νηστεύοντας και παρακαλώντας τον φιλάνθρωπο Χριστό να δώσει μία λύση. Και ο Κύριος την έδωσε. Έκαμε Ανάσταση νεκρών. Ανάστησε τα 7 κοιμισμένα παιδιά της Εφέσου. Και ο αείμισος Γιώταμι Παναγιωτόπουλος έχει γράψει ένα ωραίο μυθιστόρημα. Τα 7 κοιμισμένα παιδιά. Στα Παλαιοπολία μπορείτε να το βρείτε, είναι πάρα πολύ συγκινητικό και συγκλονιστικό. Εκεί στο βουνό λοιπόν στα χρόνια του μεγάλου Θεοδοσίου, του μικρού Θεοδοσίου συγγνώμη, ήταν ένας τσοπάνης που ήταν κάτοχος εκεί της περιοχής και θέλησε λοιπόν να ανοίξει τη σπηλιά και να τη χρησιμοποιεί. Άρχισε και έβγαζε τις πέτρες, ήθελε και να χτίσει φαίνεται και κάτι. Και τι γίνεται, την ώρα εκείνη ο Θεός έκαμε ένα θαύμα ακούντας τις προσευχές του Θεοδοσίου του μικρού. Ανάστησε τα 7 παιδιά και άρχισαν να μιλάνε και θυμόντουσαν τι άλλο, το δέκιο. Είχαν φοβηθεί θα τους εδίωκε και θα τους εθανάτωνε και κουβεντιάζανε. Νόμισαν πως ήταν χθες και μάλιστα ένας από αυτούς, ο Μαξιμιλιανός, θα πούμε και τα ονόματα, είπε στον Ιάβλιχο πως χθες έφερες ψωμί, ήταν λίγο και δεν χορτάσαν. Να πας λοιπόν στην πόλη να αγοράσεις ψωμί, να φάμε καλά τη μυστήρια. Και τότε εκείνος πήγε στην πόλη
πήρε τον Τίμιο Σταυρό στην πύλη και σταυρούς και εκκλησίες. Απόρρισε και λέει ή το έχω χάσει ή σε έκσταση έχω πέσει ή έχω πάει αλλού. Πήγε όμως στο φούρνο, αγόρασε ψωμί, σε ένα φούρνο δηλαδή, έδωσε ένα σημαίνιο νόμισμα και απάν που πήγαινε να φύγει, είδε τους ανθρώπους του καταστήματος να τον κοιτάζουν με απορία και να έρχονται κοντά του, να του δείχνουν το νόμισμα και να του λένε «Πού βρήκες το θησαυρό» θα να σημαίνει το νόμισμα επιδεκείου. «Πού βρήκες το θησαυρό» «Δεν τον βρήκα» λέει. «Έχεις βρει» λέει «θησαυρό» «Πού είναι κρυμμένος» «Πού είναι» «Να πάμε κι εμείς να λάβουμε μερίδιο, όχι όλα δικά σου». Εκείνος τους λέει «Τι μου λέτε άνθρωποι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ το είχα από τους γονείς μου και τους είπε πως ήσαν στο σπήλαιο». Εκείνοι τον έδεσαν και τον πήγαν στον Ανθύπατο, στο διοικητή. Και εκείνος του λέγει «Γιατί δεν λες την αλήθεια, γιατί δεν λες που βρήκες το θησαυρό, να τον πάρουμε όλοι και θα είναι καλά». Εκείνος τάχασε «Ρε παιδιά, αν είχα θησαυρό θα σας τον έδινα, δεν έχω κανένα πρόβλημα». Και τότε κατάλαβαν και αυτοί πως κάτι συμβαίνει, κάλεσαν και τον επίσκοπο εκεί της Εφέσου και τους ρώτησε ο Ιάμβλυχος «Πού είναι ο Δέκιος?» «Ποιος Δέκιος» λέει, «Ο αυτοκράτορας. Χθες τον είδα να μπαίνει στην πόλη, μας κάλεσε η ανάκριση και του ζητήσαμε προθεσμία και φύγαμε και κρυφτήκαμε στο βουνό». Άρχισαν και εκείνοι να περιπίπτουν σε αμηχανία. «Ποιος είσαι» λέει. «Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο πατέρας μου, αυτή η συγγενής μου, αυτός ο πάπος μου. Δεν υπάρχουν τέτοια ονόματα εδώ». «Από πού είσαι» του λένε. «Από την Έφεσο» λέει, «αν αυτή είναι η Έφεσος». Πήγαν στο σπήλαιο μαζί με τον επίσκοπο και τον Ανθύπατο και οι υπόλοιποι και τον Ιάμβλυχο μαζί το αναστημένο παιδί. Μπήκαν μέσα, άνοιξαν εκεί τη σφραγισμένη κασέλα που είχε τη βιογραφία του, διάβασαν τα ονόματά τους, προχώρησαν παραμέσα και βλέπουν εκεί τα έξι παιδιά να συνομιλούν, να είναι ζωντανά. Πέσανε στα πόδια τους και εκείνοι τους είπαν την ιστορία τους. Κατάλαβαν κάτι μεγάλο και συγκλονιστικό συμβαίνει. Και τότε αναφέρθηκαν στο Θεοδόσιο, έτρεξε εκείνος στην Έφεσο, πήγε στο σπήλαιο, πήγαν όλοι μαζί πάλι. Είδαν τα παιδιά να είναι εκεί αναστημένα, έπεσαν στα πόδια τους και είπαν πάλι την ιστορία. Και τότε ο μικρός Θεοδόσιος κατάλαβε πως ο Θεός του απάντησε, πως ανάστησε τα παιδιά για να δείξει και σε εκείνον και σε όλους τους πλανεμένους ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Αυτό βασανίζει τους ανθρώπους. Και στα χρόνια του Χριστού ήταν και οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των Χριστών, των νεκρών. Και ο Χριστός τους είπε ότι ο Θεός είναι Θεός ζώντων και όλοι ζουν για το Θεό, και οι ζωντανοί και οι πεθαμένοι, και είτε αποθνίσκομεν είτε ζώμεν, του Κυρίου εσμέν, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και εκεί καθώς μιλούσαν λοιπόν τα παιδιά, νίσταξαν και κοιμήθηκαν. Οι πεθαμένοι δηλαδή είναι κοιμισμένοι. Γι' αυτό και το νεκροταφείο ονομάζεται κοιμητήριο. Ξαπλώνουν και ξεκουράζονται τα σώματά μας και οι ψυχούλες πάνε στον πλάστη. Εφράνθηκε ο Θεοδόσιος και είπε να τα βάλουν σε λειψανοθήκες και να τα τοποθετήσουν σε εκκλησίες και λοιπά. Και αυτοί παρουσιάστηκαν στον ύπνο του και του είπαν «Σε παρακαλούμε να μας αφήσει έτσι όπως είμαστε στη σπηλιά, να περιμένουμε κι εμείς την κοινή Ανάσταση». Συγκλονιστικό αυτό το θαύμα, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί. Και δείχνει πως η Εκκλησία μας είναι ολοζώντανη,
και ό,τι λέει είναι πραγματικό. Προετών σε μια πόλη της Ελλάδος ήρθε ένας πεθαμένος στον ύπνο ενός δικού του. Πεθαμένος αυτό στη ζωή αυτή είχε δυσκολευτεί, είχε απιστία και τι λέει, αδελφέ μου, του λέει, σε παρακαλώ, πες στον κόσμο να πιστεύουν σε όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, είναι αληθινά. Εδώ που ήρθα τα βρήκα όλα όπως τα λέει και τα γράφει, με το νι και με το σίγμα. Τι συγκινητικό και αυτό, αλλά και η Ανάσταση των 7 κοιμισμένων παιδιών.

μου και βοήθησέ με να πορεύομαι στους δρόμους της αρετής και τότε θα αναπέμψω ύμνους δοξολογίας στο Άγιο όνομά σου. Κύριε, δέξου την προσευχή μου. Το λέω αυτό γιατί ξέρω, Κύριε, ότι εσύ στην κατάλληλη στιγμή δίνεις την νίκη και σώζεις τον εκλεκτό σου την ώρα που οι άλλοι αναζητούν βοήθεια από τους ανθρώπους και ελπίζουν στα χρήματα και στη δύναμη των όπλων και της βίας. Δώσε μου την δύναμη, Κύριε, να εμπιστεύομαι μόνον εσένα, τον Κύριό μου και Θεό μου, και τότε γρήγορα θα κλονιστούν και θα αποτύχουν στα σχέδιά τους όσοι δεν σε εμπιστεύονται. Ενώ ο πιστός δούλος σου θα παραμένει σταθερός και όρθιος, χωρίς να πέσει στις παγίδες του εχθρού. Ναι, Κύριε, στάσου πλάι μου κάθε στιγμή της ζωής μου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. 19ος Ψαλμός. Βασιλικός, Μεσσιανικός Ψαλμός. Προσευχή για τη σωτηρία του βασιλιά. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλεσι βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Ιών αντιλαβητό σου. Μνηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησι, Κύριος, κατά την καρδίαν σου και πάσαν την βουλήν σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα εν το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνων ότι έσωσε, Κύριος, τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών ενίαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε.

Η Ορθόδοξη Θεολογία συνομιλεί με τα ερωτήματα της καθημερινότητας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Δυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

0: σε ποια ηλικία μπορεί κάποιος να γίνει διάκονος, πώς ξεκινά το εισαγωγικό κομμάτι της χειροτονίας του διακόνου.
1: Πρέπει επίσης ο χειροτονούμενος να είναι και τέλειος στα έτη της ηλικίας. Οι κανόνες θεσπίζουν το 25ο έτος για τη διακονία. Πρέπει όλος να είναι 25 ετών για να γίνει διάκονο, όχι νεαρότερος. Βέβαια, ο Σιμεών Θεσσαλονίκης μαρτυρεί ότι στην εποχή του, στο 14ο αιώνα, όσοι ήταν εκ μοναχών, εκ μοναστηρίων, γινόταν δεκτό ότι υπήρχε κάποια οικονομία και μπορούσαν να χειροτονηθούν και νωρίτερα, εφόσον ο ηγούμενος, ο πνευματικός της μονής, το πρότεινε και εγγυόταν για κάτι τέτοιο. Όμως και πάλι η Εκκλησία με φιδό προχωρούσε σε τέτοιες χειροτονίες. Στα νεότερα χρόνια στην Εκκλησία της Ελλάδος, για να διευκολυνθεί ενδεχομένως η λειψανδρία, είπαν πως αν κάποιος έχει πτυχίο θεολογίας, δηλαδή για να το αποκτήσει είναι οπωσδήποτε 22 χρονών, και αφού ως θεολόγος γνωρίζει τι είναι η πίστη μας, τι είναι τα μυστήρια, τι είναι η ιεροσύνη, μπορεί να χειροτονηθεί και σε μικρότερη των 25 ετών ηλικία. Όμως σε κάθε περίπτωση η ασφάλειά μας είναι οι ιεροί κανόνες. Το 25 είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. 30 για τον πρεσβύτερο, 35 για τον επίσκοπο. Όρια ηλικίας που πρέπει να τηρούνται. Προσέξτε, δεν έχουμε όρια ηλικίας εξόδου, άμα φτάσει στο τάδε έτος πρέπει να φύγεις, ούτε πάλι έχουμε όρια ηλικίας που να αποτρέπουν την είσοδο. Δηλαδή, πέρασες τις 40, τώρα δεν γίνεσαι. Όχι. Αυτά δεν υπάρχουν σε εμάς. Υπάρχουν όρια ωριμότητας. Και η ωριμότητα θεσπίζεται με την ηλικία. Πώς αλλιώς, τουλάχιστον ένα τεκμήριο. Έχουμε όρια που να τεκμέρουν την ωριμότητα για να μπορεί ο νεοχειροτονηθής να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Γι' αυτό λέμε 25 ο διάκονος, 30 ο πρεσβύτερος, 35 ο επίσκοπος. Αν κάποιος είναι 60 ετών και θέλει να γίνει, δεν του λέμε όχι. Ευχαρίστως. Αν αξίζει τον κόπο, αν μπορεί, βεβαίως. Βεβαίως. Ίσα-ίσα, μακάρι. Αν μπορεί και το αξίζει, ναι. Δεν αποτρέπουμε κανέναν. Δεν ξέρετε πότε καλεί ο Θεός. Δεν ξέρετε πότε καλεί ο Θεός. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλει μεγάλη προσοχή. Συνέστηση της ευθύνης. Έχουμε λοιπόν το θέμα της ηλικίας, το οποίο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και το προσέχουμε και το τηρούμε και το φροντίζουμε. Γι' αυτό χρειάζεται και η μαρτυρία πολλών ανθρώπων, ώστε όχι μόνο η ηλικία, αλλά και όλη η συμπεριφορά να επιμαρτυρείται από πολλούς. Θα αρχίσουμε λίγο να δούμε τη χειροτονία του διακόνου, θα την ολοκληρώσουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Όμως επιτρέψτε μου εδώ τώρα να πω κάποια εισαγωγικά. Την προηγούμενη φορά είδαμε πώς γίνεται κάποιος υποδιάκονος. Πώς έρχεται με τη λεκάνη εδώ στο θρόνο, ρίχνει νερό στα χέρια του αρχιερέως, ο αρχιερεύς νύπτει τα σχήρας του, όχι ως άλλος Πόντιος Πιλάτος. Όχι για να απαρνηθεί την ευθύνη του, αλλά για να πει ότι δημόσια ότι από όσο έχω ψάξει εγώ τα θέματα, δεν έχω βρει κάτι το μεμπτό. Πλένω τα χέρια μου για να συμβολήσω την καθαρότητα και της ψυχής του προσερχομένου και με αυτήν την πράξη εγγυώμαι και εγώ ότι αυτός αξίζει. Τον σκεπάζουμε με τη λευκή πετσέτα με την οποία έχει σκουπεί στα χέρια του αρχιερεύς, τον σκεπάζουμε με τη λευκή πετσέτα στο κεφάλι, το νέο υποδιάκονο, και τον αφήνουμε στην εικόνα του Χριστού μπροστά, όπου εκεί πρέπει να προσευχηθεί συγκεκριμένους ψαλμούς, συγκεκριμένα πράγματα. Δεν χρειάζεται να σας τα πω αυτά. Στη συνέχεια γίνεται το εξής. Και από εκεί ξεκινά το εισαγωγικό κομμάτι της εισδιάκονων χειροτονίας. Στην ευχή του χερουβικού ύμνου, στην ώρα του χερουβικού, αφού διαβάσει την ευχή ο αρχιερεύς μέσα, ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές κτλ. Αφού θυμιάσει τον κόσμο λέγοντας τον 50ο ψαλμό, «Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου», αυτά λέμε από μέσα μας, όχι από μέσα μας, τα λέμε όχι δυνατά, γιατί ψάλλεται το χερουβικό εκείνη την ώρα. Στη συνέχεια, αφού κάνει ο αρχιερεύς τρεις μετάνοιες στην Αγία Τράπεζα, ενώ άλλες φορές απλά κάνει σχήμα στους πιστούς, και λέει τις μισούς και αδικούς συνημάς συγχώρησον Κύριε, αδελφοί συγχωρήσατε με το αναξίο, για να πάει να πιάσει τα Άγια και να τα δώσει, ώστε να γίνει μεγάλη είσοδος. Όταν υπάρχει υποδιάκονος, εκείνη τη στιγμή πλένει τα χέρια του. Πλένει τα χέρια του, νύπτοντάς τα τρεις φορές. Τρεις φορές πρέπει πάλι να ρίξει νερό στα χέρια του αρχιερέως, ο υποδιάκονος, που πρόκειται να χειροτονηθεί. Σύμβολο και πάλι της καθαρότητας. Δεύτερη φορά, επιμαρτύρηση της καθαρότητας. Ότι δεν υπάρχει κάποιο βάρος, κάποια αμαρτία, κάτι που να εμποδίζει και να κολλεί. Ούτε τον αρχιερέα, ούτε αυτόν που προσέρχεται να λάβει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Και στη συνέχεια, αυτός ο υποδιάκονος που πρόκειται να χειροτονηθεί διάκονος, ακολουθεί την πορεία των τιμίων δώρων τελευταίος. Μπροστά ένας διάκονος που κρατάει το δισκάριο, πίσω ο πρωτόπαπας, ο πρώτος στη τάξη των ιερέων, που κρατάει το ποτήριο, στη συνέχεια οι άλλοι ιερείς και τελευταίος πίσω από τους ιερείς, ο υποδιάκονος που πρόκειται να χειροτονηθεί διάκονος. Και είναι η πρώτη του φορά που λαμβάνει μέρος στην πομπή της μεταφοράς των τιμίων δώρων. Εσείς δεν μετέχετε, δεν μετακινήσετε από τη θέση σας. Επιτρέπουμε σε παιδιά να λαμβάνουν μέρος σε αυτήν την πομπή, κρατώντας κεριά και λαμπάδες, εις ανάμνηση των κυροφόρων, μια τάξεως που διακονούσε στα μυστήρια, στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Τώρα τα μικρά παιδιά έρχονται για να βγάλουν, όπως λέμε, τη λαμπάδα. Μεγάλοι όμως δεν ακολουθούν. Ο υποδιάκονος πρώτη φορά στη ζωή του τελευταίος ακολουθεί, σύμβολο του ότι και αυτός προορίζεται να περάσει τις βασιλικές πύλες. Η ωραία πύλη λέγονται και βασιλικές πύλες, έτσι λέγονται, διότι είναι οι κυρίαρχες πύλες μέσα στο οικοδόμημα του ναού και ουσιαστικά συμβολίζουν την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών, στο καταπέτασμα, στο πίσω μέρος, στο κομμάτι του ιερού, που είναι το πιο ιερό από όλον τον ναό, γι' αυτό και λέγεται Ιερό Βήμα. Επειδή πρόκειται λοιπόν για πρώτη φορά να διαβεί αυτές τις πύλες, ο υποδιάκονος που θα γίνει διάκονος και που πρώτη φορά τις διαβαίνει χωρίς να έχει χειροτονηθεί, ως υποδιάκονο τον τραβάμε πρώτη φορά μέσα, μπαίνει τελευταίος στην πομπή για να ακολουθήσει. Και πάλι αφού ακολουθεί, ενώ γίνεται η μεγάλη είσοδος και γίνεται η μνημόνευση και εναποτίθενται τα Άγια πάνω στην Αγία Τράπεζα, και πάλι ο υποδιάκονος δεν μπαίνει ακόμα μέσα στο ιερό. Περιμένει αυτή τη φορά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας για να την βάλει ενδιάμεσο, συνήγορο, εγγυητή, όποια λέξη σας αρέσει πείτε, της διακονίας που πρόκειται να ξεκινήσει. Και εκεί πάλι κουκουλωμένος με την πετσέτα, χωρίς να προσέχει ανθρώπους, είναι υποχρεωμένος να παραμείνει και να λέει τα κατεαυτόν, όσα δηλαδή τους ψαλμούς που ενδείκνεται και πρέπει να λέει εκείνη την ώρα, επικαλούμενος στη μεσητεία της Παναγίας, για να φτάσει η ώρα, μέχρι να φτάσει η ώρα, που αφού έχουμε τελειώσει τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και έχουν γίνει οι μνημονεύσεις, έρχεται η ώρα πριν το Πάτερ ημών, πριν τα τελευταία πληρωτικά, να γίνει η χειροτονία. Και τότε προσέξτε, δεν μπαίνει πάλι μόνος του μέσα στην ωραία πύλη. Τον παίρνουν δύο διάκονοι. Ενώ έκανε αίτηση για να δείξει ότι ναι, θέλω να γίνω, όταν έρχεται η ώρα της χειροτονίας για να μπει μέσα, δεν μπαίνει όποτε θέλει αυτός. Μπαίνει όποτε τον καλέσει η Εκκλησία, την οποία εκπροσωπούν όχι ο επίσκοπος ούτε οι πρεσβύτεροι. Δύο διάκονοι, δύο ομοιόβαθμοι. Έρχονται, τον παίρνουν από την εικόνα της Παναγίας και τον φέρνουν στο μέσο. Στο μέσο εδώ στο Σολέα, για να γίνουν οι λόγοι. Πολλές φορές ένας χειροτονούμενος δεν θέλει να μιλήσει, ό,τι νομίζει. Εκεί όμως πρέπει ο αρχιερεύς να πει παρενετικούς λόγους για το μέγα της ιεροσύνης υπούργημα, για να καταλάβει και αυτός που προσέρχεται τι πρόκειται να γίνει. Για να παροτρυνθούν πολλοί από τους άντρες ιδίως, μήπως και τυχόν ανακαλύψουν την κλίση τους προς την ιεροσύνη και καταλάβουν τι σπουδαίο και μεγάλο είναι αυτό το πράγμα και δεχθούν να έρθουν να διακονήσουν το περίφλεκτο θυσιαστήριο. Και στη συνέχεια, για να γίνει η είσοδος μέσα στο καταπέτασμα, για να γίνει η είσοδος στο Ιερό Βήμα, εφόσον κελεύσει ο αρχιερεύς πρέπει να πει τη λέξη «εισελθε». «Εισελθε» λοιπόν, συνήθως λέμε, με ό,τι άλλο καταλήγοντας τον λόγο, για να ξεκινήσει η διαδικασία της χειροτονίας. Τον έχουν πιάσει οι δύο διάκονοι, λέει το «εισελθε» ο αρχιερεύς, και μετά αρχίζουμε τα τρία γνωστά τροπάρια, τα οποία τα ψάλουμε και στο γάμο, αλλά με άλλη σειρά. Ξεκινάμε από το μαρτυρικό. «Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, Αποστόλων καύχημα, μαρτύρων αγαλίαμα. Ον το κήρυγμα, τριάσιο μοούσιος». Δοξολογία στον Άγιο Θεό για τον νέον αδελφό, που μας προσφέρει εις διαδοχήν του δρόμου που βάδισαν οι Απόστολοι και οι Άγιοι Μάρτυρες. Ο Χριστός είναι το καύχημά μας, ο Χριστός πρέπει να είναι το καύχημα και η απαντοχή και του νεοχειροτονούμενου. Και με το όνομα του Χριστού μπαίνει πρώτη φορά από την ωραία πύλη, για να ακουμπήσει πάλι πρώτη φορά την Αγία Τράπεζα, όχι με τα χέρια του, με τα χείλη του. Όπως τον κρατάνε οι διάκονοι δεξιά και αριστερά, ο νεοχειροτονούμενος πηγαίνει και ασπάζεται την Αγία Τράπεζα στην κάθε γωνιά, όσο ψάλλεται το πρώτο τροπάριο. Κάνει τον πρώτο κύκλο φιλώντας τις τέσσερις γωνιές της Αγίας Τραπέζης και το επιγονάτιο του αρχιερέως. Δείγμα του ότι δεσμεύεται στη διακονία του θυσιαστηρίου και στην Υπουργία της Ιεροσύνης. Και μετά, τι λέμε, ποιο δεύτερο τροπάριο λέμε, πατέρες? Άγιοι Μάρτυρες, μάλλον με αυτό ξεκινάμε. Το πρώτο είναι. Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες. Στο δρόμο των μαρτύρων βαδίζει η Ιεροσύνη. Είναι σταυρική η Ιεροσύνη. Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Πρεσβεύσατε προς Κύριον, ελεηθήνετας ψυχάς ημών. Να σας μοιάσουμε να ελεηθούν με όμοιο τρόπο οι ψυχές μας. Και στο τέλος η επίκληση της Παναγίας. Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχαινε γαστρή. Είναι η απάντηση στην προφητεία του Ισαΐου. Έρχονται Χριστούγεννα, θα τα ακούσουμε τώρα αυτά τα κείμενα. Τι λέει ο Ισαΐας, ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο έστι με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Έρχεται η Παρθένος και θα συλλάβει στη γαστέρα της και θα γεννήσει ιό που θα τον πούμε Εμμανουήλ, που αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Και εμείς απαντάμε στον Ισαΐα, χόρευε! Η Παρθένος έσχεν, όχι έξι, θα έχει, έσχεν, έγινε, το είδαμε. Η Παρθένος έσχεν εν γαστρή και έτεκεν ιών τον Εμμανουήλ, θεόντε και άνθρωπο. Ανατολή όνομα αυτού. Ον μεγαλύνοντες την Παρθένον μακαρίζομεν. Αυτόν μεν τον προσκυνάμε, την Παρθένο δε, την δοξάζουμε για αυτό που μας προσέφερε. Και με τον τρόπο των μαρτύρων και με τον τρόπο των Αποστόλων και με τον τρόπο του ιδρυτή της Εκκλησίας μας, πορεύεται ο νεοχειροτονηθής στα Άγια των Αγίων, για να ξεκινήσει η διαδικασία της χειροτονίας κατά το ουσιαστικό της μέρος. Για να ξεκινήσει η διαδικασία της χειροτονίας με έναν τρόπο φοβερά συμβολικό, ακόμα και με την κίνηση του σώματος.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

η διαφορά μεταξύ της Ορθοδοξίας και των θρησκειών. Η διαφορά μεταξύ της Ορθοδοξίας και των θρησκειών είναι απλή. Η Ορθοδοξία θεραπεύει την ιδιοτέλεια και μαζί με αυτήν θεραπεύει και τις σωματικές και τις ψυχικές ασθένειες του ανθρώπου και αποδίδει στην κοινωνία καλούς και αγαθούς πολίτες, ενώ οι θρησκείες θεωρούν την ανιδιοτέλεια ανέφικτη και αδυνατούν να θεραπεύσουν τον κόσμο επειδή χρειάζονται και οι ίδιες θεραπεία. Η βάση της θεραπευτικής της Ορθοδοξίας είναι «Ιατρέ, θεράπευσε τον εαυτό σου για να θεραπεύσεις και τους άλλους». Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί χριστιανοί. Υπάρχουν θεραπευμένοι και αθεράπευτοι. Ο θεραπευμένος γίνεται θεραπευτής των άλλων. Ορθοδοξία που δεν θεραπεύει τον κόσμο δεν είναι Ορθοδοξία. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν σήμερα θεραπευμένοι στην Ορθοδοξία? Η ύπαρξη των Αγίων μαρτυρεί καταρχήν ότι η Ορθοδοξία θεραπεύει τον κόσμο. Προϋπόθεση για τη θεραπεία αυτού που θέλει να θεραπευτεί είναι να έχει καθαρή καρδιά. Γι' αυτό όταν ο χριστιανός πηγαίνει το δώρο του στην εκκλησία, πρέπει να έχει συμφιλειωθεί με τον εχθρό του και κατόπιν να προσφέρει το δώρο του. Ο δυτικός κόσμος επέλεξε να μην είναι ο Χριστός το θεμέλιο της κοινωνίας και η κοινωνία του είναι σχεδόν διαλυμένη. Γιατί είναι διαλυμένη και γιατί η Ορθοδοξία κρατάει ακόμα την οικογένεια και την κοινωνία? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό περιέχεται στα λόγια του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, ότι τις ενώσεις τις δημιουργεί το ωραίο και η ιδιοτέλεια δεν είναι ωραία. Δεν μπορεί κανείς να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει. Αν εμβαθύνεις στην αιτία η οποία αρρωσταίνει τους ανθρώπους, που είναι να θεωρείς εκ των προτέρων ανέφικτη την αγάπη και την ανιδιοτέλεια, θα αντιληφθείς γιατί οι κοινωνίες που απομακρύνονται από το Θεό διαλύονται. Η ορθή δογματική συνείδηση έχει πρακτικές συνέπειες στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου.

0: Τι γενναιότητα αλήθεια χρειάζεται για να ομολογήσουμε ακόμα και στον εαυτό μας ότι κάναμε λάθος. Πληθώρα οι δικαιολογίες. Αρνητικές, μη προβλέψιμες εξελίξεις, παρορμητικές αντιδράσεις μας, απώλεια ψυχραιμίας κάτω από συγκινησιακή φόρτιση και πλείστα άλλα. Ναι μεν, αλλά σε τι ωφελεί αυτή η μεταμανίας υπεράσπιση των λανθών μας? Αδιέξοδη τακτική. Δεν προάγει τίποτε. Καλύτερα να παραδεχθούμε ευθέως σαν παλικάρια. Ναι, πήρα λάθος δρόμο στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά εμένα προσωπικά ή τρίτους. Θα προσεγγίσω αλλιώς το θέμα. Θα προσπαθήσω ξανά και ξανά. Δικαιούμαι μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς είναι ανθρώπινο το σφάλιν. Θα επανορθώσω. Θα αγωνιστώ. Χάθηκε μια μάχη, δεν χάθηκε ο πόλεμος.
1: Ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις παραβολές Θησαυρού και Μαργαρίτη. Ματθαίος 13,44 έως 46. Η παραβολή της ζύμης και του συναπιού εκφράζουν τη δύναμη του κηρύγματος. Η δε παραβολή του Μαργαρίτη και του Θησαυρού δείχνουν το ανεκτίμητο του λόγου του Κυρίου. Πρώτον, να δούμε το Θησαυρό. Ομοία έστιν η βασιλεία των ουρανών, θησαυρό και κρυμμένο εν το αγρό, ον ευρών άνθρωπος έκρυψε και από της χαράς αυτού υπάγει και πολύ όσα έχει και αγοράζει τον αγρόν εκείνον ή να αποκτήσει τον θησαυρόν. Ο κόσμος είναι ο αγρός, θησαυρός είναι ο Χριστός και η Εκκλησία Του στον κόσμο, όπου γεωργείται η σωτηρία. Ο θησαυρός αυτός είναι κρυμμένος, διότι άγνωστη είναι στα διεφθαρμένα μάτια του κόσμου ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Ο άνθρωπος ο οποίος πούλησε τα πάντα και αγοράζει τον αγρό για να γίνει κάτοχος του θησαυρού είναι ο χριστιανός, ο οποίος προτιμά τον Χριστό από ό,τι άλλο έχει. Κατά τον Ρωμαϊκό νόμο, αυτός που βρίσκει θησαυρό σε ξένο αγρό, σε ξένο χωράφι, έπαιρνε το μισό. Για την έβρεση του θησαυρού στον αγρό και για την αγορά αυτού του αγρού, για την απόκτηση του θησαυρού, Είναι ανάγκη να τονιστεί ότι η ηθικότητα ή μη ηθικότητα της αγοράς του αγρού αυτού, του χωραφιού, για να αποκτήσει τον θησαυρό. Είναι ανάγκη να τονιστεί όχι η ηθικότητα ή μη ηθικότητα της αγοράς αυτού του χωραφιού για να αποκτήσει τον θησαυρό, αλλά το ενδιαφέρον του αγοραστή και το ανεκτήμητο του θησαυρού και πώς η ή του αιώνος αυτού για υλικά αγαθά είναι ευφιέστερη, ενεργητικότερη από τους πιστούς. Γι' αυτό παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, ο Μαργαρίτης. Πάλιν, ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών, εμπόρο ζητούντι καλούς Μαργαρίτας. Ευρών δε, ένα των πολυτίμων Μαργαριτών, απελθών πέπρα και πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν. Το μαργαριτάρι αυτό το βρίσκει χωρίς να το ζητήσει, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξαφνικά, χωρίς να ζητήσουν, βρίσκουν την αλήθεια. Τον θησαυρό ζητάει, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν και βρήκαν την αλήθεια του Χριστού. Η παραβολή του πολύτιμου Μαργαρίτη παρουσιάζει την ανθρώπινη ψυχή να μην μπορεί να ικανοποιηθεί από τα πολλά υλικά αγαθά, αλλά μπορεί να ικανοποιηθεί από ένα και μόνο, από τον Χριστό. Έμποροι είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ποθούν την ευτυχία με την απόκτηση της αλήθειας, με την αναζήτηση των καλών μαργαριταριών. Είναι η λαχτάρα της ψυχής να βρει την αλήθεια. Αυτός ο ένας Μαργαρίτης, ο πολύτιμος που βρέθηκε, συμβολίζει την αλήθεια, η οποία είναι μία, ο Χριστός. Η πώληση όλων των άλλων για να αγοραστεί αυτό, το ένα μαργαριτάρι δηλαδή, ο Χριστός, σημαίνει ότι καμία αξία δεν έχουν όλα τα άλλα μπροστά στο Χριστό. Πρέπει δε να χαιρόμαστε και όχι να λυπούμαστε όταν αφήνουμε τα πάντα χάρη του Χριστού. «Αν μη πωλήσεις πάντα, ούκ αγοράζεις», λέγει ο Χριστόστομος. Και συνεχίζουμε με το θέμα μας, ωφελημότητα και ωραιότητα. Ο Χριστός παραβάλλεται με θησαυρό και μαργαριτάρι. Γιατί? Εκείνα τα οποία έλκουν τον άνθρωπο είναι τα χρήματα και η ομορφιά. Ο θησαυρός, τα πολλά χρήματα είναι ωφέλιμα. Το μαργαριτάρι είναι μεγάλη ομορφιά, ωραιότατο. Δεν υπάρχει πιο ωφέλιμο και ωραιότερο πράγμα από τον Χριστό. Ας δούμε την ωφελημότητα και την ωραιότητα του Χριστού. Και πρώτον, την ωφελημότητα. Ο θησαυρός είναι πολλαπλός ωφέλιμος. Με τα χρήματα ο άνθρωπος πολλαπλασιάζει τα χρήματά του. Με αυτά τρέφεται, ντύνεται, θεραπεύεται, γλεντάει, γελάει, έχει άνετη ζωή. Φροντίζει να παρατείνει τα χρόνια της ζωής του. Ο Χριστός, ο ανεκτήμητος θησαυρός, κάνει περισσότερα και καλύτερα από αυτά. Και συγκεκριμένα, αυτός που έχει το Χριστό είναι τίμιος, που σημαίνει είτε ως υπάλληλος στο αφεντικό του, είτε ως καταστηματάρχης στο κοινό. Και οι δύο είναι περιζήτητοι. Αποτέλεσμα αυτού είναι να προοδεύσουν οικονομικώς. πόσο κεφάλαιο είναι για έναν έμπορο η οικονομική πίστης, δηλαδή η τιμιότητα. Αυτός που έχει το Χριστό δεν είναι ούτε σπάταλος, ούτε φιλάργυρος, αλλά οικονόμος. Εάν η τιμιότητα είναι ο καλύτερος τρόπος να αποκτήσουμε έσοδα, η συνετή οικονομία είναι η καλύτερη τράπεζα. Τιμιότητα και οικονομία είναι θησαυροί πνευματικοί, οι οποίοι αυξάνουν τους υλικούς θησαυρούς. Αυτά έχει ο πιστός. Με τα χρήματα ο άνθρωπος τρέφεται, ντύνεται, θεραπεύεται. Αυτός όμως που έχει το Χριστό έχει εκτός από την τροφή και χαρά, εκτός από τα ρούχα και σεμνότητα, εκτός από τα φάρμακα για τις αρρώστιες του και υπομονή. Τι είναι καλύτερο, τα φαγητά χωρίς τη χαρά ή τα φαγητά με χαρά? Τα φαγητά χωρίς τη χαρά ή η χαρά? Τα ρούχα με σεμνότητα ή χωρίς σεμνότητα? Τα διάφορα φάρμακα μαζί με την υπομονή ή φαρμακείο ολόκληρο χωρίς υπομονή? Και αν θέλουμε να χωρίσουμε τα πράγματα, φτωχά φαγητά, ρούχα και φάρμακα με χαρά, σεμνότητα και υπομονή, τα οποία δίνει ο Χριστός, είναι καλύτερα ή πλούσια φαγητά, ρούχα και φάρμακα χωρίς χαρά, υπομονή και ντροπή? Ώστε ο Χριστός ως θησαυρός πνευματικός δεν δίνει μόνο τιμιότητα και οικονομία με τα οποία εισπράττουμε χρήματα, αλλά δίνει και χαρά για να αλατίζουμε τα λάχανά μας, ντροπή για να κόβουμε αναλόγως τα φορέματά μας, υπομονή για να συμπληρώνουμε στις αρρώστιες μας την αδυναμία του γιατρού και την ατέλεια του φαρμάκου. Προχωρεί και ακόμη περισσότερο. Ο άνθρωπος με τα χρήματά του γλεντάει, γελάει, έχει άνετη ζωή, αγοράζει οικόπεδα, παρατείνει τη ζωή του. Ο Χριστός δίνει αντί για γλέντια την αγάπη, αντί για γέλια τη χαρά, αντί άνετη ζωή, ανάπαυση συνείδησης, αντί γλυκίσματα, γλυκύτητα, αντί δέκα στρέμματα γης, ολόκληρο ουρανό, αντί να παρατείνει για μερικά χρόνια την πρόσκαιρη και οδυνηρή ζωή, δίνει αιωνιότητα και μακαριότητα. Τι είναι καλύτερο, να γλεντάς ή να αγαπάς? Να σκάζεις από τα γέλια σου ή να έχεις βαθιά χαρά? Τι προτιμάς? Άνετη ζωή με αυτοκίνητα, κούρσες και παλάτια ή ανάπαυση συνείδησης? Τι είναι καλύτερο, να τρως γλυκά εσύ ή να είσαι γλυκός στους άλλους? Όπου είναι δυνατόν να είναι και τα δύο, ψυχαγωγία και αγάπη, γέλια και χαρά, γλύκισμα και γλυκύτητα, δεν έχω αντίρρηση να συνυπάρχουν. Είναι και τα δύο δώρα του Θεού. Στη συνύπαρξη αυτή θα εξευγενίζεται το χαμηλό από το υψηλό. Επομένως ο Χριστός ως θησαυρός δίνει χρήματα, ρούχα, φαγητά κλπ. Αλλά και τιμιότητα, χαρά, ειρήνη κλπ. Τι ωφελημότητα! Ο Χριστός όμως είναι και μαργαριτάρι. Δεν υπάρχει ωραιότερο από αυτό, ούτε του Χριστού. Άρα ο Χριστός είναι ωραιότατος. Δεύτερον, η ωραιότητα. Η υπομονή, η χαρά, η αγάπη, η ειρήνη, η ντροπή, η τιμιότητα, η γλυκύτητα, τα οποία παίρνει ο χριστιανός από τον Χριστό, είναι τα καλύτερα στολίδια, διότι όχι μόνο φαινόμαστε στους άλλους ωραίοι, αλλά και βλέπουμε τους άλλους ωραία. Και πράγματι. Κοίταξε έναν άνθρωπο, ο οποίος στην ασθένειά του έχει υπομονή. Η μορφή του είναι αγγελική. Την κοιτάζουν και οι άγγελοι. Κοίταξε το πρόσωπο το οποίο στις θλίψεις του κόσμου διατηρεί τη χαρά του. Η χαρά αυτή είναι ανώτερη, ωραιότερη του καλύτερου χρυσού και μαργαριταριού. Κοίταξε τον άνθρωπο ο οποίος αγαπά τον εχθρό του. Νομίζεις ότι δεν υπάρχει ωραιότερο σώμα, ας είναι καμπούρης. Δεν υπάρχουν ωραιότερα πόδια, ας είναι κουτσοπόδαρος. Ωραιότατο κεφάλι, ας είναι στραβοκέφαλος. Τόση είναι η εσωτερική ωραιότητα, ώστε καλύπτει εξωτερική ασχήμια. Κοιτάξτε εκείνη η οποία ντρέπεται και κοκκινίζει μέχρι τα αυτιά. Το κοκκινάδι αυτό είναι καλύτερο από τα ωραιότερα σκουλαρίκια, πολυτιμότατα κοκκινάδια, διότι το κοκκινάδι αυτό είναι ζωντανό, ενώ τα άλλα κοκκινάδια είναι ψόφια, νεκρά, βιομηχανικά. Κοιτάξτε τον μπακάλι, τον παλωματή, οι οποίοι είναι τίμιοι στις συναλλαγές τους. Ας φορούν ποδιά λαδωμένοι, νομίζεις ότι είναι του κουτιού. Κοιτάξτε αυτόν που είναι γλυκό στους τρόπους του. Ας είναι χωριάτης και ας κάνει ασυνταξίες. Χαίρεσαι να τον ακούς. Ώστε δίνουν ωραιότητα οι αρετές αυτές σε αυτούς που τις έχουν. Αλλά δίνουν περισσότερη ωραιότητα οι αρετές αυτές και στον κόσμο τον οποίο βλέπουν οι πιστοί αυτοί. Πράγματι, πόσο ωραία βλέπει τη ζωή εκείνος ο οποίος έχει υπομονή. Πόσο ωραία είναι η μουσική σε εκείνον ο οποίος έχει μέσα του χαρά. Πόσο ωραίοι είναι οι άνθρωποι σε εκείνον ο οποίος έχει μέσα του αγάπη. Πόσο ωραία είναι η ζωή σε εκείνον ο οποίος διατηρεί τον εαυτό του εν ειρήνη. Πόσο ωραίος είναι ο ουρανός εκείνον ο οποίος είναι τίμιος χαρακτήρας. Πόσο ωραιότατος είναι ο ήλιος, η θάλασσα, τα άστρα, τα φωτεινά. Όταν μέσα μας υπάρχει η χριστιανική γλυκύτητα. Πόσο ωραία βλέπουμε τους άλλους όταν τα μάτια μας είναι ντροπαλά. Όταν όμως μέσα σου έχεις μίσος, ανυπομονησία, ανδιαντροπιά, δολιότητα, σκληρότητα και στους άλλους είσαι άσχημος. Ας είσαι ωραιότατος και οι άλλοι σε σένα είναι άσχημοι. Ας είναι ωραιότατοι σωματικά. Ώστε ο Χριστός μας κάνει να είμαστε ωραίοι και να βλέπουμε ωραία. Να η ωφελημότητα του θησαυρού και το ωραιότατο μαργαριτάρι. Ο πρώτος βρέθηκε χωρίς να τον ζητήσουμε. Το μαργαριτάρι βρέθηκε μετά από έρευνα. Ο Χριστός είναι δωρεά, αλλά θα κοπιάσεις να κάνεις δική σου αυτή τη δωρεά. Ωραιότατο παράδειγμα χριστιανικής ωραιότητας και ωφελημότατο είναι το εξής. Ένας πατέρας είχε μία κόρη άσχημη και ένα γιο ωραιότατο. Ενώ έπαιζαν και τα δύο παιδιά, είδαν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και ο μεν γιος ευχαριστήθηκε για την ωραιότητά του, η δε κόρη λυπήθηκε για την ασχήμια της. Ο πατέρας όταν το έμαθε αυτό, καλεί και τα δύο παιδιά του και λέγει πρώτα στον γιο του. «Θα επιθυμούσα να θυμάσαι τακτικά την ωραιότητά σου για να μην την αφαιρέσεις με τις κακές πράξεις σου». Στην κόρη του δε λέγει «Θα επιθυμούσα να θυμάσαι τακτικά την ασχήμια σου για να καλύπτεις την ασχήμια του προσώπου σου με τις λαμπρές σου πράξεις. Ας εκμεταλλευτούμε τη δωρεά. Ας εργαστούμε στις αρετές. Αμήν». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Η Παναγιά μαζί μας.

Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύη αυτού, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Τα όρη αγαλιάσονται από προσώπου Κυρίου. Οι θεμέλιοι αυτού εν τη όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης του Θεού. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το ονόματί σου αγαλιάσονται όλην την ημέραν.

περί της αγάπης του Χριστού. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Άρα λοιπόν δεν έχει δίκαιο να μας αποστρέφεται και να μας τιμωρεί, όταν η σόλα μας παρέχει τον εαυτό του και εμείς αντιδρόμεν. Είναι εις τον καθένα οπωσδήποτε φανερόν. Διότι, εάν θέλεις να καλοπιστείς, λέγει, στολίσου με τον ειδικόν μου καλοπισμόν. Εάν θέλεις να οπλιστείς, οπλίσου με ειδικά μου όπλα. Εάν θέλεις να ενδυθείς, φόρεσε το ειδικόν μου ένδυμα. Εάν θέλεις να τραφείς, φάγε εις την ειδική μου τράπεζαν. Εάν θέλεις να οδηπορήσεις, ακολούθησε την ειδική μου οδόν. Εάν θέλεις να κληρονομήσεις, κληρονόμησε την ειδική μου κληρονομίαν. Εάν θέλεις να εισέλθεις εις την πατρίδα, έμπα εις την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είμαι εγώ. Εάν θέλεις να κτίσεις οικίαν, έλα εις τα σιδικάς μου σκηνάς, διότι εγώ διόσα δίδω δεν ζητώ αμοιβή. Αλλά εάν θελήσεις να χρησιμοποιήσεις όλα τα ειδικά μου, δια την πράξη σου αυτήν θα σου οφείλω επιπλέον και αμοιβήν. Τι θα μπορούσε να γίνει εις άξιον προς αυτήν την γενεοδορίαν? Εγώ είμαι πατέρας. Εγώ αδελφός. Εγώ νυμφίος. Εγώ οικία. Εγώ τροφή. Εγώ ένδυμα. Εγώ ρίζα. Εγώ θεμέλιον. Κάθε τι το οποίον θέλεις εγώ. Να μην έχεις ανάγκην από τίποτε. Εγώ και θα σε υπηρετήσω. Διότι ήλθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος και μέλος του σώματος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Αρκεί να διάκησε φιλικά προς εμέ. Εγώ έγινα πτωχός δια σε. Έγινα και επέτης δια σε. Ανέβηκα επάνω εις των σταυρών δια σε. Ετάφην δια σε. Εις των ουρανών άνω δια σε παρακαλώ τον Πατέρα. Κάτω εις την γην εστάλην από τον Πατέρα ως μεσολαβητής δια σε. Όλα δια εμέ εις εσύ. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος του σώματος. Τι περισσότερον θέλεις? Διατί αποστρέφεσαι αυτόν που σε αγαπά? Διατί κοπιάζεις δια τον κόσμο? Διατί αντλείς νερό με τρυπημένο πιθάρι? Διότι αυτό σημαίνει να καταπονείσαι εις τη ζωήν αυτήν. Διατί λαναρίζεις τη φωτιάν? Διατί πυγμαχίσεις τον αέρα? Γιατί τρέχεις άδικα? Κάθε τέχνη δεν έχει και έναν σκοπόν. Εις τον καθένα είναι οπωσδήποτε φανερόν. Δείξε μου κι εσύ τον σκοπόν της που δύσεις την ζωήν. Ο Κύριος, απευθυνόμενος προς ημάς, Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Απόσπασμα εκ της 76ης ομιλίας αυτού, εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον.

Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν θάδε, Γεθσημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και συ, Ιε και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, Χριστιανών η προστάτης, Παρθένε, μήτυρ Κυρίου, αντιλαβού μου, κερίσε των αιωνίων βασάνων.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
2: Ο Απόστολος Παύλος και το σήμερα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Και συνεχίζοντας, αγαπητοί μου ακροατέ, ο Απόστολος Παύλος να γράφει στους Εφεσίους, τους εφιστά την προσοχή ότι πρέπει να προσέχουν από τους απατεώνες, θα λέγαμε, και μάλιστα σε μια εποχή σήμερα που έχει γεμίσει ο τόπος από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να μας απομακρύνουν και να μας αποπροσανατολίσουν από τον Θεό, έχει ένα μεγαλύτερο βάρος αυτός ο στίχος που γράφει, αγαπητοί, «Μη δύση μας απατάτο καινείς λόγης». Κινδυνεύουμε να χάσουμε την κληρονομιά του Θεού, αγαπητοί. Ο κίνδυνος προέρχεται από την αμαρτία και από την πλάνη. Και υπάρχουν άνθρωποι που μας πρόχνουν ή μας μαγεύουν, αν θέλετε, στην αμαρτία και την πλάνη. Είναι, θα λέγαμε, οι απατεώνες του πνεύματος. Οι διάφοροι διαστρεβλωτές της αλήθειας που παρουσιάζουν ωρεοποιημένες, θα λέγαμε, και ελκυστικές τις αντιλήψεις τους προς εμάς. Ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, μας εφιστά την προσοχή. Η απάτη γίνεται με τα λόγια. Άλλωστε και η πρώτη απάτη, η ενέργεια του διαβόλου μέσα στην ΕΔΕ, μέσα στον Παράδεισο, ήταν με λόγια. Και λέγονται, θα έλεγε κανένας, τα λόγια, τα οποία θα τα ονομάζαμε κενά, κούφια λόγια, διότι είναι άδεια από ένα πράγμα, είναι άδεια από την αλήθεια. Είναι κούφια, λοιπόν, λόγια. Κούφια σήμερα είναι ορισμένα καινούρια, θα λέγαμε, κενά, με αλφαγιώτα λόγια. Κάτι καινοφανείς, καινούργιες θεωρίες, είναι η καινολογία με έψιλον, αερολογία, κουφιολογία, συγχωρέστε με για την ονομασία, αλλά έτσι είναι. Προβάλλονται όμως με τέτοια μαεστρία και με τέτοια μαγνητικά μέσα και τρόπους, με μαγνητισμό μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε πολύ εύκολα οι άνθρωποι εξαπατώνται. Για σκεφτείτε αυτό που πολλές φορές ακούγεται και θα μας πει ο άλλος όταν προσπαθούμε να του πούμε κάτι, το είπε η τηλεόραση. Είναι σφραγίδα, είναι μια πιστοποίηση γνησιότητος. Τι κουτί που είμαστε, αγαπητοί. Θα πρέπει, λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να έχουμε μεγάλη προσοχή. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να πιάνονται κορόιδα, θα λέγαμε, να εξαπατώνται από τα λόγια του ενός ή του άλλου, όσο τρανός, αγαπητοί, όσο και αν γελιστερός, όσο και αν φημισμένος, όσο και αν είναι όνομα, θα λέγαμε. Ναι, αγαπητοί, γιατί πίσω από αυτό δεν ξέρει κανείς τι κρύβεται, δεν ξέρει κανείς, αν το θέλετε, τι σκοπό υπηρετεί ο άνθρωπος αυτός που λέγει το α ή το β. Ας μην τίνουν ευήκον ους στον οποιονδήποτε, ο οποίος έρχεται να μας ζαλίσει. Να μην ανοίγουμε τα αυτιά μας, λέγει ο Απόστολος Παύλος, στον οποιοδήποτε έρχεται να μας ζαλίσει, να μας ξεγελάσει με διάφορες θεωρίες και ιδέες, αν το θέλετε, και με ειδήσεις. Ακόμα και στον χριστιανικό χώρο, που σήμερα συνηθίζουμε να λέμε «το είπε ο πατήρ Τάδε», ο πατήρ Παΐσιος, ο Τάδε. Τώρα που δεν έχουν δυνατότητα να αντιμιλήσουν και να αντιπούν και να πούνε την αλήθεια, τα πάντα μπορούμε να πούμε ότι υπόθηκαν. Έχουν γνώμονα δε για να κρίνουν και να συγκρίνουν τα λόγια των ανθρώπων. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να έχουμε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε, αγαπητοί, δεν πρέπει να είναι τα λόγια των ανθρώπων, αλλά πρέπει να είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πρέπει να είναι το σημείο κρίσεως η διδασκαλία της Εκκλησίας. Έχεις, αδελφέ, ζυγαριά να ζυγίσεις τα λόγια που σου λέγει ο άλλος άνθρωπος, ο φίλος σου, η τηλεόραση? Πρόσεχε, λοιπόν, να μην απατηθείς από αιρετικούς, από αλόθρησκους, από χιλιαστές, από αθέους, από ανθέληνες, όπως είναι οι ποικίλοι ή ληστές που σήμερα είναι πάμπολοι γύρω μας. Όχι απλώς αμαρτάνουν και μένουν αμετανόητοι,
αλλά και αναγάγουν την αμαρτία τους σε θεωρία και φιλοσοφία, αγαπητοί. Αυτοί ενσυνείδητα πηγαίνουν κόντρα στον Θεό. Στόχο, σκοπό έχουνε να αλλοιώσουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Στόχο έχουνε να αποπροσανατολίσουν τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον χριστιανό και ιδιαίτερα τον Έλληνα, για να μπορέσουν έτσι εύκολα να τον καταβροχθήσουν μέσα σε αυτόν τον ασκό της πανθεΐας, της παγκοσμιοποίησης, του ισοπεδώματος των πάντων, αγαπητοί. Και ο Απόστολος Παύλος τους ονομάζει ιούς της απειθίας, αντάρτες. Αντάρτες θα λέγαμε, που ακολουθούν τον αρχιαντάρτη κατά... Ο Θεός δεν οργίζεται για τον αμαρτωλό, αλλά οργίζεται για τον απειθή. Ο αμαρτωλός μετανοεί, κλαίει, συντρίβεται και έτσι ελκύει το έλεος και την ευλογία του Θεού. Ο απειθής, ο αλαζόνας, αυτός καυχάται για την αμαρτία. Προκαλεί τον Θεό και λέγει το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο και ελκύει έτσι την οργή του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει «Δια ταύτα γάρ έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας». Οι χριστιανοί οφείλουμε να συγκρατούμε το ξέσπασμα της οργής του Θεού. Πώς? Με μία διαρκή μετάνοια, αλλά και με την διαφωνία τους, με τη διαφωνία μας, ολονών μας, προς όλους αυτούς τους κράχτες της αθείας, τους απατεώνες των αιρέσεων, τους θεωρητικούς της διαφθοράς, της ακολασίας, όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται να μας δείξουν έναν νέο τρόπο ζωής, νέα ήθη και έθιμα, νέους τρόπους συμπεριφοράς του ανθρωπίνου είδους. Ναι, αγαπητοί, θέλει πολύ προσοχή σε αυτό για να μην ελκύουμε την οργή του Θεού και μάλιστα ας γίνουμε εμείς, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εκείνοι οι οποίοι θα γίνουμε αφορμή να συγκρατήσουμε την οργή του Θεού. Γι' αυτό τονίζει «μίουν γίνεστε συμμέτοχοι αυτών». Και πώς συμμετέχει ένας χριστιανός στις θεωρίες και τα έργα όλων αυτών των ασεβών? Όχι μόνο συμφωνώντας άμεσα και συμπράττοντας, αλλά και ανεχόμενος και σιωπώντας. Αν το θέλετε, όταν επί παραδείγματι μπροστά μας δούμε κάποιον ο οποίος θηλυπρεπίζει, εμείς λυπούμαστε για το γεγονός. Ή αρχίζουμε και γελάμε με τα τερτύπια και τη συμπεριφορά του. Ή ποικίλει άλλη ασωτεία και ασυδοσία και μορολογία, ό,τι κι αν δούμε και υπάρχει γύρω μας. Εμείς πώς στεκόμαστε? Θλιβόμαστε, λέμε δυο λόγια προσευχής «Κύριε, ελέησον» ή γελάμε? Αυτό σημαίνει ότι συμπράττουμε, αγαπητοί, ότι συμφωνούμε με αυτό που γίνεται. Για να θυμηθούμε, πολλές φορές το λέγω, το μικρό μας παιδί, ο γιώκας μας, ο εγγονός μας, όταν βλαστημίσει και εμείς από την άλλη πλευρά χαζογελάσουμε, τι θα σκεφτεί το παιδί? Αυτό που είπε απλά το άκουσε στο σχολείο, στο δρόμο, από μας αν το θέλετε, και το επανέλαβε. Όταν δει ότι εμείς γελάμε με αυτό που είπε, τότε θα καταλάβει ότι κάτι καλό είπε, ότι ευχαριστηθήκαμε. Αποτέλεσμα, να το επαναλάβει και μία και δυο και να προσπαθεί τελικά, αφού βλέπει ότι έτσι ευχαριστιόμαστε, θα προσπαθεί να μιμείται κάθε τι σαπρό και βλακώδες το οποίο λέμε και πράττουμε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, η ανοχή της απιστίας και της ασέβειας είναι πολλές φορές ενοχή και συνενοχή. Η σιωπή μας για όσα έκτροπα συμβαίνουν γύρω μας αποθρασύνει τους πονηρούς. Δεν είπαμε ότι θα πάρουμε τα παλούκια και θα στραφούμε εναντίον τους, αλλά θα πούμε με σοβαρότητα και με λύπη ότι αυτό δεν είναι σωστό. Για το θρίαβο του κακού μέσα στην κοινωνία, τη μεγαλύτερη ευθύνη φέρουμε εμείς οι λεγόμενοι καλοί άνθρωποι, που ανεχόμαστε το κακό το οποίο επιτελείται, αγαπητοί. Ο Απόστολος Παύλος συνηθίζει να χρησιμοποιεί τις εικόνες του σκότους και του φωτός για να παραστήσει την αρετή και την ασέβεια.
Κάποτε οι χριστιανοί στους οποίους απευθύνει την προσεφεσίους επιστολή ζούσαν μέσα στο σκοτάδι και περπατούσαν μέσα στο σκοτάδι. Όχι απλώς είχαν πλανεμένες αντιλήψεις περί του Θεού, αλλά και τα έργα τους ήταν σκοτεινά και πονηρά. Τώρα βέβαια που πίστεψαν στον Χριστό, άλλαξαν. Ζουν μέσα στο φως του Χριστού. Αυτή την αλλαγή, αυτήν ακριβώς την αλλαγή υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος για να τους επιστήσει την προσοχή και για να μην ξαναπαρασυρθούν. Γράφει στον επόμενο στίχο «Είτε γάρ ποτέ σκότος». Ήσασταν κάποτε σκοτάδι. Βαδίζατε, υπήρχατε μέσα στο σκοτάδι. Δε φως εν Κυρίω. Τώρα μπήκατε μέσα στον χώρο του Κυρίου, μέσα στην εκκλησία, μέσα στον χώρο όπου βασιλεύει το φως του Κυρίου. Ως τέκνα φωτός λοιπόν περιπατείτε. Τώρα που γίνετε παιδιά του Θεού, παιδιά του φωτός, έτσι λοιπόν ακριβώς και να περπατάτε.

Τρία πράγματα, αγαπητοί, πρέπει να σκεπτόμαστε. Τι ήμασταν, τι θα ήμασταν και τι ακριβώς είμαστε σήμερα. Ήμασταν, αγαπητοί, στο σκοτάδι της αγνίας και της πλάνης. Θα ήμασταν βοτιγμένοι στην αμαρτία. Στον Ιησού Χριστό χρωστάμε ό,τι βρήκαμε στον δρόμο μας. Οτιδήποτε κι αν πράξαμε και συγκρατηθήκαμε από τον κατήφορο της καταστρεπτικής αμαρτίας. Στο ότι γνωρίσαμε την αλήθεια, στον Ιησού το χρωστάμε. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, ήσασταν σκοτάδι, λέγει. Τώρα δόξα τω Θεώ, με την χάρη του Θεού και την μετάνοιά μας, είμαστε λουσμένοι στο φως της Ορθοδοξίας, στο άκτιστο φως της αγάπης του Ιησού Χριστού. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε για να μην παλινδρομήσουμε προς τα πίσω, διότι μην ξεχνάμε, δεν ψυχάζουμε στον χώρο του σκότος, αλλά πρέπει να βαδίζουμε σαν παιδιά του φωτός μέσα στον χώρο του φωτός και της αληθείας. Τώρα βρισκόμαστε στο φως, δεν είναι δικό μας το φως, δεν είμαστε αυτόφωτοι, αγαπητοί. Ένας είναι αυτόφως, είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, ο σαρκωμένος Θεός. Εμείς είμαστε ετερόφωτα, δανεισμένο έχουμε το φως, χαρισμένο μάλλον από εκείνον που είναι η πηγή του φωτός. Όπως δεν αρκεί να υπάρχει γεννήτρια του φωτός, αλλά χρειάζεται και η σύνδεση με τη γεννήτρια προκειμένου να πάρουμε φως, έτσι δεν αρκεί που υπάρχει ο Χριστός, δεν αρκεί που υπάρχει το φως του κόσμου. Είναι απόλυτη ανάγκη να συνδεθούμε, να συνδέσουμε τον εαυτό μας με το φως, να συνδέσουμε τον εαυτό μας με την γεννήτρια που λέγεται Ιησούς Χριστός, που είναι η πηγή του φωτός. Πώς γίνεται, θα μου πει κανένας, η σύνδεση? Πολύ απλά, αγαπητέ, με την πίστη. Η πίστη μας καθιστά, μας κάνει, μας προαγάγει τέκνα φωτός. Αλλά αυτό αποτελεί για μας μια τεράστια ευθύνη, αγαπητοί. Οφείλουμε να περπατάμε, να ζούμε στον κόσμο σαν τέκνα φωτός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει, ως τέκνα φωτός περιπατείτε. Δεν σημαίνει ότι είμαστε εγκλωβισμένοι, αγαπητοί, και ότι στερούμαστε μιας ελεύθερης πορείας, το να κινούμαστε από εδώ και από εκεί. Δεν σημαίνει ότι όταν κανείς λέγει άναψε το φως την ώρα που βαδίζεις στο σκοτάδι για να δεις να μην σκοντάψεις, ότι σε δεσμεύει από την ελεύθερη σου κίνηση. Απλά θέλει να σε προφυλάξει. Και όταν σου δώσει το φως τελικά για να βαδίσεις, σου λέγει κοίταξε τώρα, περπάτα ευθυτενώς, όχι σκοντάπτοντας, μη γυρίζεις και κοιτάζεις από εδώ και από εκεί στα σκοτάδια, κοίτα μπροστά, εκεί που δείχνει το φως, και περπάτα ευθυτενός και χαρούμενος, όπως χαρούμενος βαδίζει κανείς μέσα σε ένα δάσο σκοτεινό, όταν βρει έναν φακό, όταν βρει μια πηγή φωτός και την κρατά σφιχτά στο χέρι και ακολουθεί την πορεία της ακτίνος του φωτός που καθοδηγεί. Τα τέκνα του φωτός, αγαπητοί, δεν κάνουν τα έργα του σκότους. Δεν είναι δυνατόν εμείς, σαν παιδιά του Θεού πλέον, βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, να συχνάζουμε, να περιτριγυρίζουμε χώρους σκοτεινούς και να πράττουμε έργα σκοτεινά. Όχι, αγαπητοί, φτάνει το φως της ημέρας που μπορούμε να κάνουμε το κάθε τι. Μην επιδιώκουμε να γυρίζουμε όπως οι σκόλικες κάτω από το χώμα, μέσα στο σκοτάδι. Τα τέκνα του φωτός έχουν μπροστά τους, αγαπητοί, κατά την πορεία της ζωής τους, αυτούς τους προβολείς του νόμου του Θεού. Λίχνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου, λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός. Αντίθετα, αγαπητοί, όσοι δεν πιστεύουν στο νόμο του Θεού, δουλεύουν συνεχώς μέσα στα άκαρπα σκοτεινά έργα. Έτσι τα λέγει ο Απόστολος Παύλος, και μη συγκοινωνείτε τις έργες της ακάρπης, της ακάρπης του σκότους μάλιστα, μάλλον δε και ελέγχετε. Λέγονται άκαρπα τα έργα του σκότους, αγαπητοί, διότι είναι ανώφελα και επιζήμια. Ένα φυτό μες στο σκοτάδι φέρει καρπό, είναι δυνατόν?
θέλει ήλιο το φυτό για να αποδώσει άνθος και καρπό. Καρποφορούν, αλλά ο καρπός τους είναι θάνατος, αγαπητοί. Είναι η κατεσχήνη. Πολλά φυτά δηλητηριώδη θα βρούμε σε σκοτεινά μέρη, αγαπητοί. Δελεαστική πολλές φορές είναι η αμαρτία, αλλά οδηγεί σε πονηρά και καταστρεπτικά έργα. Καταστρεπτικά για την ψυχή μας, που την οδηγούν στον αιώνιο θάνατο. Καταστρεπτικά όμως και για τους άλλους, τους γύρω μας, όταν εμείς έχουμε ήδη δηλητηριαστεί, με την πρακτική μας δηλητηριάζουμε και τους άλλους. Και η στάση των χριστιανών απέναντι στα τόσα πονηρά έργα του κόσμου, ποια πρέπει να είναι? Αρνητική και θετική, αγαπητοί. Αρνητική η μη συμμετοχή, θετική ο έλεγχος και η διαμαρτυρία. Και μη συγκοινωνείτε τις έργες της ακάρπης στους κότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Παραπάνω είπε να μη συμμετέχουμε, εδώ λέγει να μη συγκοινωνούμε. Καμία μετοχή και κοινωνία με ανθρώπους της πλάνης και της ασεβίας. Καρναβάλι έχουμε, εγώ θα πάω έτσι να περάσω την ώρα μου να γελάσω. Καμία μετοχή, αγαπητοί, και δεν γίνομαι ανελεύθερος, απλώς με προφυλάσσει ο Απόστολος Παύλος, να μην μολυνθώ από τις ασθένειες αυτές, από τους ιούς, τα μικρόβια αυτά, τα πάμπολα του διαβόλου, της αμαρτίας. Ο χριστιανός λοιπόν δεν συμμετέχει, αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν συγκοινωνεί, δεν έχει κοινία προς το κακό. Και δεν αρκεί αυτό, δεν ανέχεται το κακό. Ούτε αυτό αρκεί, δεν σιωπά για την γύρω του ασέβεια και διαφθορά. Αλλά ούτε και αυτό αρκεί, πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Από την άμυνα οφείλει να περάσει στην επίθεση. Και η επίθεση η οποία τονίζεται από τον Απόστολο Παύλο λέγεται με το «μάλλον δε και ελέγχεται». Δεν θα πάρουμε παλούκια, δεν θα αρχίσουμε να χτυπάμε τον άλλον άνθρωπο, αλλά με σεμνότητα, σοβαρότητα και ευστοχία θα πούμε «αυτό δεν είναι σωστό». Ο έλεγχος δεν έχει σχέση με την κατάκριση, αγαπητοί. Η κατάκριση είναι αμαρτία, είναι εγωισμός. Ο έλεγχος είναι αρετή και ομολογία. Κατάκριση είναι όταν κρίνουμε προσωπικά έργα ενός ανθρώπου με διάθεση να τον εκθέσουμε και να τον διαπομπεύσουμε. Ξαναλέγω με σοβαρότητα, από το ίδιο βήμα θα έλεγε κανένας, από όπου εκείνοι προκαλούν και εμείς θα ελέγξουμε. Αν δούμε παράδειγμα ένα επίσημο πρόσωπο να πέφτει σε κάποια αμαρτία που δεν δημιουργεί σκάνδαλο, οφείλουμε να συμβουλεύσουμε κατηδίαν το πρόσωπο αυτό, διότι αλλιώς θα πέσουμε στην κατάκριση. Όταν όμως το ίδιο πρόσωπο ενεργεί δημόσια, θα έλεγε κανένας κατά αντιχριστιανικό τρόπο, βάναυσο, ασεβή τρόπο, βγάζει ας πούμε έναν αντιχριστιανικό νόμο ή διοργανώνει ιδωλατρικές εσχρές, εορτές, καρναβάλια, χίλια δυο που συμβαίνουν στην εποχή μας, τότε οφείλουμε να ελέγχουμε. Σε τέτοια περίπτωση η σιωπή αποτελεί προδοσία, αγαπητοί. Στις μέρες μας γίνονται τόσα αντιχριστιανικά έργα, συντελείται τόσο μεγάλη αντιεκκλησιαστική, αντεθνική επίθεση. Καταβάλλεται μια επίσημη, θα λέγαμε, προσπάθεια να ξεθεμελιωθεί η παιδεία, να εκφυλιστεί τελείως η νέα γενιά μας, να καταργηθεί κάθε φραγμός ηθικής, να αποχρωματιστεί θρησκευτικά και εθνικά η πατρίδα μας. Μπορούμε να στεκόμαστε απαθείς? Ασφαλώς όχι. Απαιτείται αποδοκιμασία, απαιτείται έλεγχος, απαιτείται διαμαρτυρία και αγώνας. Και ξαναλέγω, όχι ότι θα πάρουμε τα παλούκια και θα βγούμε στους δρόμους, γιατί αυτό δυστυχώς περιέχει φανατισμό και μπόλικο εγωισμό και αλαζονία πολλές φορές, γιατί ο διάβολος κρύβεται πίσω από το κάθε τι. Αλλά πρώτον και κυρίως να ξεκινήσουμε τον αγώνα από τον εαυτό μας, διορθώνοντας τον εαυτό μας εμείς που θέλουμε να κρίνουμε, να ελέγξουμε. Διαμαρτυρόμαστε κατά του εαυτού μας που πράττει και ρέπει προς τα άσχημα αυτά του κόσμου. Ελέγχουμε και πάλι πρώτα τον εαυτό μας για το πώς κινείται και θέλει να κινηθεί και τον αποδοκιμάζουμε και του λέμε «ντροπή σου». Εσύ χριστιανός, άνθρωπος της Εκκλησίας, κάθεσαι και βλέπεις τηλεόραση τόσες ώρες, να ωφεληθείς τι?
δεν έχεις τον Λόγο του Θεού και μετά βουλιάζεις σε χίλια δυο προβλήματα και έχεις προβληματισμούς για το πώς θα κινηθείς στη ζωή σου. Γιατί δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς, να διαβάσεις τους πατέρες, τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή που πρέπει διαρκώς να ξεφυλίζουμε, αγαπητοί. Εάν εμείς είμαστε επιπόλαιοι χριστιανοί και δεν γνωρίζουμε τα του Θεού, τον Λόγο του Θεού, εύκολα τότε θα μας τον πάρουν, αγαπητοί μας, αγαπητοί μου, εύκολα τότε θα μας παρασύρουν στον δρόμο τους, παρότι εμείς προσήλθαμε, σύμφωνα με τον λόγο του Παύλου, να ελέγξουμε, να βάλουμε τα πράγματα στην θέση. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αγαπητοί, εδώ θα θυμίσω εκείνο το ανέκδοτο του μικρού παιδιού που προσπαθούσε να βρει ένα παζλ, κάποια κομματάκια ενός χάρτη, να τα βάλει σε σειρά και να μπορέσει έτσι να ενώσει αυτόν τον χαλασμένο, κομμένο χάρτη. Και δεν ήξερε πώς να συναρμολογήσει αυτά τα χαρτάκια, τα κομματάκια. Και του λέει εκεί κάποιος, παιδί μου, γύρνα τα κομματάκια αυτά από την άλλη πλευρά. Είναι το σώμα ενός παιδιού. Αυτό το γνωρίζεις. Αν βάλεις το παιδί αυτό και σχηματίσεις την μορφή του παιδιού που είναι εύκολο σε σένα, γιατί ξέρεις τα μέλη του σώματος, τότε να ξέρεις ότι από την άλλη πλευρά θα έχει σχηματιστεί, μορφοποιηθεί, τακτοποιηθεί και όλος ο κόσμος. Ναι, αγαπητοί, ας επαναστατήσουμε και να ελέγξουμε πρώτα τον εαυτό μας. Πώς βαδίζουμε? Και τότε, εάν ο καθένας μας έτσι πράξουμε και μπούμε σε μία σωστή, αληθινή, φωτεινή πορεία ζωής, τότε όλος ο κόσμος θα αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει.

Μετεμορφώθης εν το όρι, Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση.

σε κάθε θλίψη σου, σε κάθε αποτυχία σου, να συγκεντρώνεσαι μισό λεπτό στον εαυτό σου και να λες αργά-αργά αυτό το τροπάριο. «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών». Θα βλέπεις ότι το μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή σου και στη ζωή του κόσμου όλου έγινε η Ανάσταση του Χριστού, η σωτηρία μας, και θα συνειδητοποιείς ότι η αναποδιά που σου συμβαίνει είναι πολύ μικρή για να χαλάσει τη διάθεσή σου. Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.

Απόψε η Εκκλησία μας, βέβαια τελεί το μικρό παρακλητικό κανόνα προς τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου, συνάμα όμως δεν υποστέλει την τιμή προς τους Αγίους της κάθε ημέρας. Και έτσι σήμερα μας καλεί να τιμήσουμε τους Αγίους Επτά Παιδες του Σενεφέσου. Είναι μια πολύ όμορφη και διδακτική ιστορία, η οποία αξίζει να μας απασχολήσει απόψε, ακριβώς διότι δείχνει με πολύ πρακτικό τρόπο ποια είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί Αναστάσεως και πόσο αυτή τονώνεται μέσα από το παράδειγμα των Αγίων Τριών Παιδών. Πριν αναφερθούμε στην ιστορία, θα ήθελα να σας πω ότι δεν ξέρουμε πότε εκοιμήθησαν οι Άγιοι Επτά Παιδες. Δεν είναι σίγουρο ότι εκοιμήθησαν 4 Αυγούστου. Τότε γιατί η Εκκλησία βάζει σήμερα τη μνήμη τους? Για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι όλη αυτή η περίοδος από την 1η Αυγούστου μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου είναι μια ιδιότυπη 40η του Σταυρού. Ξέρετε ότι η γιορτή της Μεταμορφώσεως έγινε 40 μέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή. 40 όμως μέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή εμείς δεν μπορούμε να γιορτάσουμε τη γιορτή της Μεταμορφώσεως, γιατί πέφτουμε μέσα στην πένθυμη περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της 40ης. Έχουμε πένθυμα άμφια, φορούμε πένθυμη στολή στην Αγία Τράπεζα, η ύμνη είναι κατανεκτική, λιτότερη, λιγότερα τα ψαλόμενα, περισσότερα τα διαβαστά, οι ακολουθίες πιο λιτές, είναι ένα πένθυμο κλίμα στην Εκκλησία. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα δεν στέκει να εορτάσουμε την εορτή του Φωτός, την εορτή της Μεταμορφώσεως. Έπρεπε οι πατέρες μας να βρουν κάπου αλλού να την τοποθετήσουν. Και έτσι, όταν καθιερώθηκε η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, που φέρει τα ίσα στην Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, είναι σχεδόν σαν Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, γι' αυτό έχουμε και αυστηρά νηστεία, νηστεία αλλάδοτη εκείνη την ημέρα, είπαν οι πατέρες, θα βάλουμε την εορτή της Μεταμορφώσεως 40 μέρες πριν από την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. 40 μέρες πριν είναι 6 Αυγούστου. Έτσι, η εορτή της Μεταμορφώσεως τοποθετήθηκε 6 Αυγούστου στα πλαίσια μιας ιδιότυπης 40ης κατά την οποία αναμνημονευόμεθα τον Τίμιο Σταυρό. Και ξεκινάει όλο αυτό του Σταυρού με την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού την 1η Αυγούστου. Τι είναι αυτή η εορτή? Έπαιρναν το μεγαλύτερο τεμάχιο Τιμίου Ξύλου που εσώζεται, γιατί μετά ο Σταυρός εκόπησε πολλά τεμάχια. Το μεγαλύτερο λοιπόν τεμάχιο φυλασσόταν στο Ιερό Παλάτιο, στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν κτήμα του Αυτοκράτορα, όχι του Πατριάρχη. Έπαιρναν λοιπόν αυτό το κομμάτι του Τιμίου Σταυρού και το λιτάνευαν μέσα σε όλη τη βασιλεύουσα. Παντού, στα σπίτια, στους δρόμους, στα μαγαζιά, στις πλατείες. Και κατέληγαν στην Αγία Σοφία. Όπου το κομμάτι αυτού του Τιμίου Ξύλου παρέμενε εκεί μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Γινόταν η ύψωση με αυτό το τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού και στη συνέχεια επέστρεφε στο Ιερό Παλάτιο. Έχουμε λοιπόν, θα λέγαμε, μια ιδιότυπη 40ή που αφορά το Σταυρό. Και εκεί μέσα μπαίνουν οι θεομητορικές εορτές, μιας που η Θεοτόκος ανοίγει το έτος και η Θεοτόκος το κλείνει. Γενέσεων της Θεοτόκου η πρώτη γιορτή, η κατάθεση στη στιμία ζώνη της Παναγίας, η τελευταία εορτή του έτους. Η Παναγία ανοίγει το έτος και το κλείνει. Και ο Σταυρός, όπως συνέδεσε τα άνω και τα κάτω, τον ουρανό και τη γη, έτσι συνδέει και το ένα έτος με το άλλο. Μιας που ο εορτασμός του Σταυρού ξεκινά ουσιαστικά από την 1η Αυγούστου για να τελειώσει στις 14. Και επειδή ο Σταυρός δεν είναι μόνο το όργανο πάνω στο οποίο πέθανε ο Χριστός, δεν είναι μόνο όργανο πάθους, δεν είναι μόνο σύμβολο θανάτου, είναι συνάμα και σύμβολο δόξης, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε. Η Εκκλησία προβάλλει τον κενό, τον άδειο Σταυρό. Όσες φορές βγάζουμε τον Τίμιο Σταυρό για προσκύνηση, ο Σταυρός είναι σκέτος, χωρίς τον Χριστό. Μόνο τη Μεγάλη Πέμπτη βγαίνει ο Σταυρός με το σώμα του Χριστού επάνω, γιατί είναι η ιστορική ανάμνηση της Σταυρώσεως. Αλλά όλες τις άλλες φορές, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού, στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μετά την Ανάσταση, 40 μέρες, ο Σταυρός μένει στη μέση του ναού και προσκυνάται, χωρίς το σώμα του Χριστού επάνω. Σύμβολο του ότι ο Σταυρός άδειασε, δεν μπόρεσε ο θάνατος να κυριαρχήσει πάνω στο Χριστό μας και δεν μπόρεσε ο θάνατος να καταλάβει τη ζωή, και ακόμα κι αν ήταν ένα αποτρόπαιο όργανο φρικτού θανάτου ο Σταυρός, πλέον είναι ένα σύμβολο δόξης, γιατί είναι μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού μας. Μάρτυρας της Αναστάσεως είναι ο ίδιος ο Σταυρός και η δύναμη της Αναστάσεως εκφράζεται δια του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, δια του συμβόλου αυτού με το οποίο νικάτε δαιμόνων τάξης. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί στη 40ή του Σταυρού η έννοια της Αναστάσεως.
Γι' αυτό και οι ιστορίες δύον Αγίων, πραγματικές ιστορίες, όχι παραμύθια, πραγματικές, επαναλαμβάνω, δεν είναι ιστορία που την έγραψε κάποιος. Έγιναν τα όσα θα διηγηθούμε στη συνέχεια. Η Εκκλησία φρόντισε και τα τοποθέτησε μέσα στη 40η του Τιμίου Σταυρού, ώστε να ενισχυθούν οι χριστιανοί στο φρόνημά τους για την κοινή ανάσταση, να κατανοήσουμε ότι ναι, κάποια μέρα θα πεθάνουμε όλοι. Θα κληθούμε να εκπληρώσουμε το κοινό χρέος. Θα πιούμε όλοι το κοινό πικρό ποτήριο του θανάτου. Αλλά ο θάνατος δεν μας καταλαμβάνει. Δεν είναι μόνιμη κατάσταση. Προορισμός μας είναι η ανάσταση. Προορισμός μας είναι να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Προορισμός μας είναι ο παράδεισος της Θείας Δόξης. Και γι' αυτό μας έχει δοθεί αυτή η ζωή. Όχι για να κάνουμε περιουσίες ή για να αμαρτάνουμε ή για να κυνηγάμε δόξα ή να κυνηγάμε φήμη. Η ζωή αυτή μας δόθηκε για να ετοιμαστούμε για τις εξετάσεις μας για τον παράδεισο. Όταν θα σταθούμε μπροστά στο φρικτό βήμα του Κυρίου, να έχουμε την καλή απολογία για να μπορούμε να κερδίσουμε τον παράδεισο της Θείας Δόξης. Τι είχε συμβεί λοιπόν με τους Αγίους Πέντας τους Ενεφέσου? Αυτοί ζούσαν στη βασιλεία του Αυτοκράτορος Δεκίου. Ο Δέκιος ήταν διώκτης των χριστιανών. Περίπου εκεί γύρω στο 280-285 έγινε ο μεγάλος διωγμός του Δεκίου. Αυτά λοιπόν τα 7 παλικάρια ζούσαν στην Έφεσο. Και βλέποντας ότι πλησιάζουν οι βασιλικοί απεσταλμένοι, οι διώκτες, για να κυνηγήσουν τους χριστιανούς και να τους φοβάλουν σε μαρτύρια και να τους θανατώσουν, διένυμαν τα υπάρχοντά τους στους υπηρέτες τους, κράτησαν λίγα χρήματα και έφυγαν σε μια σπηλιά έξω από την Έφεσο, προκειμένου εκεί να κρυβούν και να αποφύγουν τους διωγμούς. Θα μου πείτε, απέφυγαν το μαρτύριο? Ναι, αυτή είναι η τακτική της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν θέλει ο άνθρωπος να χάνει τη ζωή του. Η Εκκλησία δεν θέλει ο άνθρωπος να προχωρά άκρητα στο μαρτύριο. Αν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, ναι, θα προχωρήσεις προς το μαρτύριο και θα ομολογήσεις Χριστό. Όμως η ζωή είναι πολύτιμη και η Εκκλησία την προφυλάσσει. Γι' αυτό και υπάρχουν ιεροί κανόνες που απαγορεύουν τη λεγόμενη εισπίδηση στο μαρτύριο. Κάποιοι ενθουσιασμένοι από τη δόξα των μαρτύρων, από την τιμή που απένιμε η Εκκλησία, από αυτά που έβλεπαν τα θαυμαστά με τα οποία η δόξα του Θεού κατελάμπρινε τους μάρτυρές της, θέλαν και αυτοί να δοξαστούν όπως οι μάρτυρες, χωρίς να έχουν τις πνευματικές προϋποθέσεις. Και με μόνο όπλο τον ενθουσιασμό τους, ομολογούσαν Χριστό. Για να τον αρνηθούν μετά στα δύσκολα, μόλις άρχισαν τα βασανιστήρια, ή ακόμη κι αν πέθαιναν, ακριβώς επειδή εκκινήθησαν από έναν εγωισμό, η Εκκλησία δεν αναγνώριζε τη θυσία τους και δεν τους αναγνωρίζουμε ως Αγίους. Το να εισπηδήσει κανείς το μαρτύριο, να προκαλέσει κανείς το μαρτύριό του, ενώ μπορεί να το αποφύγει, είναι αμαρτία. Ναι, το μαρτύριο είναι δόξα εφόσον είναι θέλημα Θεού, όχι εφόσον είναι θέλημα ανθρώπου. Το ανθρώπινο θέλημα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο θέλημα του Θεού. Οι Άγιοι λοιπόν 7 Πέντες εν Εφέσου θέλανε να αποφύγουν τις διώξεις, τους διωγμούς, θέλανε να ζήσουν ήσυχα, γι' αυτό απεσήρθησαν στη σπηλιά τους. Όταν λέμε σπηλιά, μην καταλάβετε κάτι μικρό. Η σπηλιά τους είχε βάθος. Έφτανε σε βάθος μεγάλο, σε σημείο που ενώ ήξεραν οι διώκτες τους ότι εκεί υπήρχαν χριστιανοί, μπαίνανε μέσα στη σπηλιά και δεν τους έβρισκαν, γιατί η σπηλιά ήταν αχανής και είχε και σκοτάδι. Με αποτέλεσμα, με εντολή του επάρχου, να χτιστεί η είσοδος της σπηλιάς. Τη χτίσανε με πέτρες και με ξύλα κτλ. Τη φράξανε για να πεθάνουν αυτοί εκεί μέσα. Και επέτρεψε ο Άγιος Θεός, αντί για θάνατο, να πέσουν σε έναν μακροχρόνιο ύπνο. Από τη βασιλεία του Δεκίου και το διωγμό του Δεκίου, γύρω στο 280-285, ξύπνησαν στη βασιλεία του Θεοδοσίου του Μικρού, περίπου 180 χρόνια μετά. Ξύπνησαν και δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε. Με τον καιρό είχαν χαλαρώσει τα υλικά, τα δομικά με τα οποία είχαν κλείσει την είσοδο της σπηλιάς οι διώκτες τους. Αυτοί κατάλαβαν ότι δεν τους διώκουν πλέον, άκουσαν ησυχία και έστειλαν τον μικρότερο από αυτούς να πάει στην πόλη, στην Έφεσο, για να αγοράσει ψωμί, να φάνε. Ξεκίνησε λοιπόν ο μικρότερος από τη σπηλιά και κατέβηκε στην Έφεσο, όπου με μεγάλη του έκπληξη βρέθηκε μπροστά σε μια τελείως διαφορετική πόλη. Άλλα κτίρια, άλλα κτίσματα, άλλα τείχη, παντού το σημείο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, παντού χριστιανικά σύμβολα. Έβλεπε ανθρώπους που ήξερε ότι έφεραν τα ιερατικά σύμβολα, την ιερατική ενδυμασία, να κυκλοφορούν ελεύθεροι και δεν καταλάβαινε πού βρίσκεται. Νόμιζε ότι ήταν ακόμα στην εποχή του Δεκίου. Πήγε σε ένα φούρνο να αγοράσει ψωμί και έβγαλε να πληρώσει με ένα χρυσό νόμισμα της εποχής του Δεκίου.
Ο κάθε αυτοκράτορας όταν αναλάμβανε, έκοβε νόμισμα με το πρόσωπό του. Και έτσι ξέρουμε σε ποια περίπου εποχή είναι το κάθε νόμισμα. Ο Φούρναρης είδε το νόμισμα και ταράχθηκε, διότι ήταν πολύ παλιό. Πού το βρήκε αυτός ο νεαρός? Τι είναι αυτό το νόμισμα? Και άρχισε να τον ανακρίνει. Ποιος είσαι εσύ? Από πού ήρθες? Εγώ λέει, είμαι από εδώ, από την Έφεσο. Είμαι ο γιος του Τάδε. Ποιος γιος του Τάδε? Δεν υπάρχει κανένα Τάδε εδώ. Του φάνηκε λοιπόν πολύ περίεργη υπόθεση και την ανέφερε στον Άρχοντα. Ήρθε ο Άρχοντας της πόλεως και αμέσως ο νεότερος εκ των Αγίων Επταπέδων των Ενεφέσων του λέει, είμαι χριστιανός. Ομολογώ Χριστό. Ξεκίνα τα βασανιστήρια, δεν πρόκειται να αρνηθώ τον Χριστό. Και εγώ είμαι χριστιανός, του λέει ο Άρχοντας της πόλεως. Δεν υπάρχουν πια διωγμοί, υπάρχει ειρήνη, η Εκκλησία είναι κρατούσα. Όλη η πόλη είναι χριστιανική. Τάχασε ο νεαρός. Δεν μου λες, του λέει, πιανού είπες ότι είσαι του Τάδε? Ψάχνουνε στα αρχεία και όντως βρήκανε στα κατάστοιχα, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν φοβερό διοικητικό σύστημα. Όντως βρίσκουν τον πατέρα του και αυτόν σαν νεκροθέντα, σκοτωμένο, σε διωγμούς. Και τον βλέπαν μπροστά τους. Με τα ρούχα της εποχής, με το νόμισμα του δικείου, του λένε, μόνο εσύ είσαι. Όχι, λέει, είμαστε άλλοι έξι. Ο Μητροπολίτης της Εφέσου απόρρισε και τον παρακάλεσε να πάνε όλοι μαζί, να τους συναντήσουν. Ο Μητροπολίτης, ο Έπαρχος, το Ιερατείο, πολλοί κόσμος, πήγε και συνάντησε και τους άλλους έξι και άρχισε ένας διάλογος, κατά τον οποίο οι επτά παιδες είπαν ότι εμείς ξέρουμε ότι ο Αυτοκράτορας είναι ο δέκαιος διώκτης των χριστιανών. Και δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι ο Αυτοκράτορας ήταν ο Θεοδόσιος ο Μικρός, υποστηρικτής των χριστιανών. Όλα αυτά τους φάνηκαν πολύ περίεργα, πίστηκαν όμως ότι είχαν πέσει σε έναν υπεραιώνιο ύπνο, δόξασαν τον Άγιο Θεό που τους συντήρησε σε αυτόν τον ύπνο για να εφανερωθούν στη συγκεκριμένη εποχή, και αφού κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων, επέστρεψαν στη σπηλιά όπου και εκοιμήθησαν ειρηνικά και οι χριστιανοί τους έθαψαν εκεί. Γιατί συνέβη αυτό με τους Αγίους επτά παιδες τους Ενεφέσων την εποχή εκείνη? Ο Χριστός σε κάθε εποχή δίνει τη μαρτυρία του, τη μαρτυρία της υπάρξεώς του, τη μαρτυρία του έργου του. Την εποχή εκείνη, στην περιοχή της Εφέσου, υπήρχε μεγάλη αμφισβήτηση γύρω από την Ανάσταση. Δεν γίνονται αυτά. Όταν το 70 μετά Χριστόν, ο Τίτος, ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων, διέλυσε στην κυριολεξία τους Εβραίους, σταύρωσε όσους μπορούσε από αυτούς και σταμάτησε να σταυρώνει όταν τελείωσαν να υπάρχουν ξύλα στην Ιερουσαλήμ, τους υπόλοιπους τους διέσπηρε στις τέσσερις άκρες της γης, της Οικουμένης, και τους απαγόρευσε να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα. Τότε πολλοί οι οποίοι ήταν Σαδουκαίοι, τη γνωρίζετε αυτή την αίρεση την Ιουδαϊκή από τα Ευαγγέλια. Οι Σαδουκαίοι ήταν αυτοί οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Είχαν αντιπάλους τους Φαρισαίους, αλλά και οι δυο τα είχαν βάλει με τον Χριστό. Οι Σαδουκαίοι λοιπόν που δεν πίστευαν στην Ανάσταση, φαίνεται, είχαν μετικήσει, ίσως όλοι μαζί, ίσως ένα μέρος το μεγαλύτερο από αυτούς, στην περιοχή της Εφέσου. Και εκεί διέσπηραν αμφιβολίες ως προς την Ανάσταση. Και επειδή χρησιμοποιούσαν πολύ τη λογική, κάποιες από αυτές τις αμφιβολίες είχαν αρχίσει να ριζώνουν και μέσα στους χριστιανούς. Ήθελε λοιπόν ο Χριστός να δώσει μήνυμα, παράδειγμα, σύμβολο Αναστάσεως, γι' αυτό επέτρεψε το περιστατικό των Αγίων Επτά Παιδών, ώστε να αναστηθούν, να ξυπνήσουν από τον ύπνο, για να φανεί πώς είναι δυνατόν ο Θεός να αναστήσει τους ανθρώπους εν τη εσχάτη ημέρα και πώς ο Θεός είναι παντοδύναμος ώστε να συντηρεί και να διακρατεί τους ανθρώπους για 180 χρόνια, χωρίς αυτοί να καταλαβαίνουν τίποτα. Τόση εντύπωση έκανε αυτό το περιστατικό, ώστε περίπου έναν αιώνα αργότερα, ο Μωάμεθ, γράφοντας το Κοράνι του, μάλλον ο Μωάμεθ ήταν αγράμματος, δεν ήξερε να γράφει, το υπαγόρευσε σε έναν άλλον. Υπαγορεύοντας λοιπόν το Κοράνι, συμπεριέλαβε αυτό το περιστατικό στη διδασκαλία του περί Ανάστασης, μόνο λέγοντας ότι δεν χαρακτήρισε ως χριστιανούς τους Αγίους Επτά Παιδες, τους χαρακτήρισε ως πιστούς στο Θεό. Το περιστατικό λοιπόν είχε κάνει τόση εντύπωση σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας, είχε επηρεάσει όλη την Αραβική Χερσόνησο και την περιοχή της Αλεξάνδρειας, ώστε ο Μωάμεθ υποχρεώθηκε να το συμπεριλάβει έστω διεστραμμένο στο Κοράνι του, ως απόδειξη της κοινής Αναστάσεως όλων μας. Όχι ότι ό,τι συμπεριλαμβάνεται σε βιβλία εκτός Εκκλησίας έχει παραπάνω αντικειμενική αξία. Όχι. Απλώς το αναφέρω για να δείτε πόσο εντύπωση είχε κάνει το περιστατικό, πόσο είχε κυκλοφορήσει, πόσο αληθινό ήταν και πόσο διδάχθηκαν όλη την εποχή εκείνη.
Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και αυτό το περιστατικό του ύπνου, του μακρού και τελικά της κοιμήσεως των Αγίων Επτάπαιδων των Ενεφέσων. Αυτό λοιπόν το περιστατικό που ο σύμβολο της Αναστάσεως έχει συμπεριληφθεί στα Συναξάρια, έρχεται και το παραθέτει στη συγκεκριμένη περίοδο, γιατί θα δούμε την κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. 15 Αυγούστου γιορτάζουμε την έξοδο της Θεοτόκου από αυτόν τον κόσμο. Αλλά έρχεται η Εκκλησία και μας λέει, αν ο Θεός οικονόμησε τους 7 αυτούς ανθρώπους, αυτούς τους 7 παιδες, και τους συντήρησε και δεν τους άφησε να καταληφθούν για 180 χρόνια από τον θάνατο και επέτρεψε την κοίμησή τους δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στους χριστιανούς της εποχής, μην νομίζετε ότι η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου νικά την Παναγία. Την κοίμηση αυτή εμείς την πανηγυρίζουμε, την γιορτάζουμε. Η εικόνα της Παναγίας είναι εικόνα κηδείας, εξοδίου ακολουθίας, και όμως εμείς έχουμε πανηγύρι. Έτσι δεν είναι? Είναι το Πάσχα του 15 Αυγούστου. Γιατί? Διότι μπορεί μεν να καταλαμβάνει προσωρινά ο θάνατος στην Υπεραγία Θεοτόκο, στις 9 μέρες μετά όμως έρχεται ο Απόστολος Θωμάς και ζητά κι αυτός να προσκυνήσει το λείψανό της, του ανοίγουν τον τάφο και μέσα τη βρίσκουν μόνο το μαφόρι, το ομόφορό της και την τιμία ζώνη. Η κυρία Θεοτόκος μπορεί να κατελήφθει από τον θάνατο, αλλά μετέστη, δεν ανέστη. Ανέστη ο Χριστός, δηλαδή με δική του δύναμη, με δικό του θέλημα, σηκώθηκε εκ νεκρών και επανήλθε στη ζωή. Όχι ο Χριστός με το σώμα που είχε στη γη αυτή πριν το πάθος του, αλλά με το ένδοξο, το άφθαρτο σώμα που θα έχουμε οι χριστιανοί μετά την κοινή Ανάσταση. Και η κυρία Θεοτόκος μπορεί να κατελήφθει από τον θάνατο, μετέστη όμως προς τη ζωή. Δηλαδή, ο Χριστός την ανέστησε κυριαρχικά και την πήρε κοντά του με το σώμα που θα έχουμε οι χριστιανοί μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά δεν κάθεται κοντά του η κυρία Θεοτόκος, γυρίζει και τρέχει παντού, προστρέχοντας όπου υπάρχει ανάγκη, όπου υπάρχει πόνος, όπου υπάρχει προσευχή. Γι' αυτό την κυρία Θεοτόκο, ως την κοινή μητέρα όλων μας, να την παρακαλάτε, να δέεστε σε αυτήν, να ακουμπάτε τον πόνο και τη θλίψη της καρδιάς σας, αλλά να λέτε και κανένα ευχαριστώ. Δεν είμαστε ζητιάνοι στην προσευχή, πρέπει να λέμε και το δόξα σοι ο Θεός και το ευχαριστώ.

εκκλησία για λίγο και μετά μόλις βγούμε είμαστε τελείως διαφορετικοί. Να είμαστε τελείως διαφορετικοί όταν βγαίνουμε από την εκκλησία, αλλά προς το καλύτερο, όχι προς το κοσμικότερο, αυτήν την καλή αλλίωση, την καλή μεταβολή, τη μεταβολή προς την αγιότητα. Εύχομαι, αδερφοί μου, και εσείς να δεχτείτε αυτή την περίοδο του 15 Αυγούστου, έτσι ώστε με καθαρή καρδιά να γιορτάσουμε τη χαρά της Παναγίας μας και να έχουμε ελπίδα και στο έλεος του Κυρίου και στη μεσητεία της Παναγίας και στη δική μας προσπάθεια, ώστε να συγκατανεύσουμε και να ελεήσει ο Κύριος για να γίνουμε κι εμείς πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, άνθρωποι του Θεού. Αμήν.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από την Κωμόπολη της Μάκρης και με θέα την όμορφη παραλία της Αλεξανδρούπολης, βρίσκεται η Ιερά Γυναικεία Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστής και ως Παναγία του Εύρου. Τον Ιούλιο του 1974, ο τότε Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος, νυν Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, διαπίστωσε την ανάγκη σύστασης μονής, αφού εντός των ορίων της επαρχίας του δεν υπήρχε μοναστήρι, ούτε καν μετόχη άλλης μονής. Όπως επισημαίνουν στο βιβλίο με την ιστορία της μονής οι αδερφές, το μοναστήρι της Παναγίας του Εύρου δεν χτίστηκε πάνω στα ερυπωμένα θεμέλια κάποιας ιστορικής μονής, ούτε εγκαταστάθηκε στα πέτρινα τυχώματα μιας άλλης, έστω διατηρημένης. Άνοιξε τα δικά του θεμέλια, εγκαταστάθηκε σε ένα παρθένο τόπο και ορθώθηκε με ορμή νεανική και με το ζήλο του Ακρίτη, αφού στην αντίπερα όχθη του ποταμού κυματίζει το μισοφέγγαρο του γείτονα.

η ζωή της αδελφότητος άρχισε το 1983 με τις πρώτες αδελφές που ήταν 18 τον αριθμό. Στη συνέχεια προσετέθησαν και άλλες αδελφές. Αυτή τη στιγμή είμαστε 50 αδελφές. Μετά από κάποια χρόνια αυξήθηκε σταδιακά, οπότε η ανάγκη ήταν και κτηριακή.

Το μοναστήρι βρίσκεται στην περιοχή της Μάκρης, μεταξύ Μάκρης και Βικέλων, σε απόσταση περίπου 16 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη. Είναι σε παραθαλάσσιο μέρος, πράγμα που δεν συνηθίζεται και πολύ στα μοναστήρια, αλλά ήταν η περιοχή αυτή που ανήκε στην Εκκλησία και προσεφέρθη για να γίνει το μοναστήρι.

άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, κατά το Ευαγγέλιο. Τα λέει όλα. Ναι, η βασικότερη τροφή, όλα να λείπουν. Αν λείπει το ψωμί, δύσκολα. Αν υπάρχει το ψωμί, όλα υπάρχουν.

ώρα που ζυγίζω, ζυγίζω ένα κιλό. Στο μοναστήρι μας τρώμε σιμωτόψωμι. Και ζυμώνουμε 2-3 φορές την εβδομάδα. Βάζουμε πιο πολύ άσπρο αλεύρι, μαλακό και λιγότερο σκληρό. Και ζυμώνουμε με το πρόζυμι του σταυρού, αλατάκι και λίγη μαγιά. Πολύ λίγη, μόνο και μόνο για να εξουδετερώνουμε την ξυμήλα του προζυμιού. Το αφήνω όμως εδώ να αφρατέψει. Μια μισή ώρα. Πλάθουμε, πρέπει να πλάθουμε γρήγορα, γιατί το σημάδι αφρατεύει. Τώρα τα χαράζω για να μην ξεχωρίζει η κόρα από την ψύχα. Σκεπάζω το ζυμαράκι μου με σεντόνι, βαμβακερό, πάντα, και νάιλον για να μου κρατήσει τη ζύμη μαλακή. Τώρα βλέπετε είναι πολύ μαλακή η ζύμη. Για να τη διατηρήσω όμως και να μην κάνει κρούστα το ζυμάρι μου και γίνει σκληρή η κόρα, βάζω και το νάιλον, τα σταυρώνω, σταυρώνομαι και περιμένω.

0: Φυσικά γάλα δεν παίρνουμε όλο το χρόνο. Τα ζώα μας θα δώσουν από τους 12 μήνες, δίνουν τους 9 μήνες, τους 9 με 10. Τους άλλους 2-2,5 είναι επειδή λόγω κυοφορίας περιμένουν τα μικρά, δεν αρμέγονται. Αλλά όσο δίνουν γάλα, ένα μέρος θα το πιούμε, μετά θα κάνουν τη φέτα. Γι' αυτό και έχουμε και πρόβατα μέσα στο κοπάδι. Είναι σε αναλογία 45 κατσίκια, 15 πρόβατα, γιατί το πρόφιο γάλα είναι πιο λιπαρό και κάνει πιο καλό το γιαούρτι και το τυρί.
1: Βράζουμε το γάλα για μία ώρα. Το κρυώνουμε στους 50 βαθμούς. Διαλύουμε τη μαγιά και θα τη ρίξουμε μέσα στο γάλα τώρα για να πήξουμε. Τη ρίχνουμε μέσα, ανακατεύουμε και μετά σερβίρουμε στα κουπάκια.

0: Το κατσικίσιο το γάλα έχει τα πιο λιγότερα λιπαρά. Γιαούρτι τρώμε δύο φορές την εβδομάδα, μπορεί και τρεις και μια φορά.
1: Ένα μέρος σημαντικό στη μεσογειακή διατροφή ήταν και εξακολουθεί να είναι το γάλα και το τυρί. Άλλωστε είμαστε χώρα η οποία ανακάτοικο καταναλώνουμε πολύ μεγάλη ποσότητα τυριού, περί τα 30 κιλά. Και αυτό πάλι δεν είναι τυχαίο, συνδέεται με την παράδοση όπου όλα τα σπίτια παλιά, ας πούμε πριν κάποιες δεκαετίες, είχαν κάποια έργα, κάποια πρόβατα στο σπίτι τους, έφτιαχναν τον τυρί, έπιναν το γάλα, η οικογένεια, τα παιδιά μεγάλων με το γάλα, επομένως ήταν μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού και δραστηριότητας η χρήση των εγωπροβάτων και των προϊόντων που προκύπτουν από αυτά.
2: Το πρόσφορο είναι το ψωμί που προσφέρουν στο ναό για να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία. Η σφραγίδα αποτυπώνει το σχήμα του Σταυρού, στο κέντρο του οποίου δεσπόζει το τετράγωνο από που εξάγεται η μερίδα του αμνού, του σώματος δηλαδή του Χριστού. Στο κεντρικό τετράγωνο του σχεδίου διακρίνονται τα γράμματα από τη φράση «Ιησούς Χριστός νικά».

Αυτό που βλέπετε είναι το κοπαδάκι μας. Το 2006 ήρθαν οι πρώτες κατσικούλες, μια κατσίκα και δύο κατσικάκια από την Πάτρα. Φυσικά τις πρώτες κατσικούλες ήταν λίγες και τις ονοματίζαμε και είναι κάποιες που αφήσαν όνομα στο μοναστήρι, όπως η Αστέρο που ήταν μια από τις αγαπημένες του γέροντα. Μια την είχαμε βγάλει χιονούλα επειδή ήταν άσπρη και πολύ κοινωνική και ερχόταν πάντα στις αδελφές. Υπήρξαν διάφορες τέτοια ζωάκια δηλαδή που ήταν ιδιαίτερα προσφυλής στις αδελφές λόγω της κοινωνικότητας του χαρακτήρας του. Και αυτά τα τρία τα ζωάκια γίνανε 10, γίνανε 20 και τώρα είναι 60. Ένα για κάθε αδελφή στην ουσία. Εμείς ήμασταν τελείως άπειρες από ζώα. Σε σημείο δηλαδή ούτε τις μυρωδιές μπορούσαμε, τίποτα, ούτε να τα χαϊδέψουμε, ούτε τι είναι το μαστάρι, τίποτα δεν ξέραμε. Αλλά να υπακοή στο γέροντα η ευχή του έκανε και τα μάθαμε, τα αγαπήσαμε, δεν μας ενοχλούν τώρα, τα κάνουμε με πολύ χαρά. Έχουν φυσικά το κόπο τους, την μέρημνά τους.

Παρόλο που είναι έτσι, πιστεύω, καλοκαιρικό διακόνημα, δηλαδή υπάρχει στα μοναστήρια, έχει το μειονέκτημα που λίγο εμάς τις μοναχές μας βγάζει και από το πρόγραμμα. Πολλές φορές είστε από τις ακολουθίες, από την τράπεζα, ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές όπως είναι η εποχή των τοκετών. Εκείνη είναι η εποχή που είναι αρκετά δύσκολη, που όλη μέρα πρέπει να είμαστε εδώ, να προσέχουμε, να προλαβαίνουμε.

0: Η δουλειά είναι πρωί-βράδυ γίνεται, πρωί-βράδυ, με το άρμεγμα, με το τάισμα, με την καθαριότητα.
1: Στο μοναστήρι δουλεύουμε προγραμματισμένα. Δηλαδή είναι, τα ωράρια μας είναι συγκεκριμένα στα οποία δουλεύουμε. Πολλές φορές τα υπερβαίνουμε προκειμένου να κάνουμε μια δουλειά που απαιτεί πολλά χέρια, όπως όταν μαζεύουμε τις ελιές. Όλες οι αδελφές αφήνουν τις εργασίες τους και βγαίνουμε έξω για να μαζέψουμε τις ελιές. Και πάλι δεν επαρκούμε, μας βοηθούν και κάποιοι άνθρωποι που έρχονται, μας αγαπούν και μας βοηθούν. Και σε άλλες εργασίες που χρειάζεται μια συνολική προσφορά από πολλά χέρια.

Θεωρούμε πως είναι χαρούμενες οι κατσίκες μας, αυτό μας το δείχνουν. Μας αγαπάνε, μας καταλαβαίνουν όταν ερχόμαστε, θα έρθουν κοντά μας. Ειδικά όταν έχουμε λιχουδιές. Ο γέροντας αγαπούσε πάρα πολύ να έχει σοκολατάκια και με το που βλέπανε το χαρτί περιτυλίγματος αμέσως ερχόντουσαν όλοι τριγύρω.

Σήμερα θα μαγειρέψουμε ταχυνόσουπα. Για να φτιάξουμε την ταχυνόσουπα χρειαζόμαστε νερό, ένα ζυμαρικό ή ρύζι, ένα ψηλό ζυμαρικό, κουσκούς, κρυθαράκι, αστράκι, κάτι απ' όλα, το οποίο θα βράσουμε σε μορφή σούπας. Δεν θα είναι χυλωμένο σαν ζυμαρικό. Θα έχει λίγο υγρό. Αφού θα το βράσουμε, θα το κατεβάσουμε και θα πάρουμε σε ένα σκεύος ανάλογο ταχύνη σε ποσότητα με την ποσότητα του φαγητού που φτιάχνουμε και παίρνοντας λίγο ζουμί από το φαγητό θα χτυπήσουμε το ταχύνη όπως χτυπάμε όταν θα κάνουμε μια σούπα το αυγό για να αυγοκόψουμε τη σούπα. Προσπαθούμε προτού να αρχίσουμε οποιαδήποτε μαγειρική να κάνουμε το σημείο του σταυρού. Έτσι και στο φαγητό θα κάνουμε πρώτα το σημείο του σταυρού μέσα στο ταχύνι και θα έχει έτσι καλύτερη επιτυχία.

λέγαμε σε αυτό το φαγητό είναι να μην είναι πολύ ζεστό το νεράκι, το υγρό που θα πάρουμε από το φαγητό, γιατί δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την ταχυνόσουπα, θα κόψει το ταχύνι, έχει αυτή την ευαισθησία και η σούπα θα είναι κομμένη. Ενώ τώρα έχει πετύχει. Θα ρίξουμε λοιπόν το ανάλογο λεμόνι και αφού θα το χτυπήσουμε καλά, αυτό πάλι όπως αποκόβουμε μια σούπα, σε μορφή αργή και σε μικρή ποσότητα θα το ρίχνουμε ανακατεύοντας την ταχυνόσουπα που έχουμε βράσει. Κάνοντας αυτό θα δοκιμάσουμε αν έχει το απαραίτητο λεμόνι και το αλάτι και η σούπα μας είναι έτοιμη.

Το ταχίνι προέρχεται από το σουσάμι και είναι γνωστό ότι το σουσάμι έχει πολύ μεγάλη θρεπτική αξία για τον άνθρωπο, διότι εκτός το ότι βοηθάει στην οστεοπόρωση, μπορεί κατά ένα μέρος να αντικαταστήσει το ελαιόλαδο. Κατά ένα μέρος. Επειδή δεν μπορούμε λοιπόν τις 3 μέρες της εβδομάδος που έχουμε άλαδη τράπεζα να χρησιμοποιήσουμε λάδι, αντικαθιστώντας το βάζουμε το ταχίνι. Σε διάφορες μορφές, είτε στη σούπα είτε σε άλλα φαγητά. Και από τότε νομίζω που το ταχίνι άρχισε να χρησιμοποιείται συστηματικά στα μοναστήρια, οι μοναχοί έψαξαν να βρουν τρόπους να το χρησιμοποιούν στη μαγειρική. Σε διάφορες μορφές, όπως θα δείτε στη συνέχεια, στις πατάτες του φούρνου.

Τις πατάτες αυτές στο φούρνο τις χρησιμοποιούμε πάλι σε άλλες μέρες. Είναι μια ελαφριά τροφή, δεν είναι βαριά. Σε συνδυασμό με το ταχίνι είναι μια ολοκληρωμένη τροφή σαν γεύμα. Και αν συμπληρωθεί και με κάτι άλλο, παραδείγματος χάρη τη σόγια σε μορφή μπιφτεκιού, που θα είναι άλαδο και εκείνο και θα το ψήσουμε, μαζί με την πατάτα με το ταχινέλαιο θα είναι ένα γεύμα ολοκληρωμένο. Το φαγητό αυτό για να γίνει πρέπει να βράζει το νερό, να κοχλάζει το νερό, σε αυτό να ρίξουμε το ταχίνι. Βράζοντας το ταχίνι θα κόψει, όπως λέμε στη μαγειρική. Θα πάρουμε το νεράκι με το λάδι που θα βγάλει το ταχίνι, θα το χρησιμοποιήσουμε στο φαγητό. Πριν να το βάλουμε όμως, πρέπει να το σουρώσουμε για να πάρουμε μόνο το υγρό και να μείνει το κατακάθι από το ταχίνι αχρησιμοποιείται. Η σίτα είναι διπλή για το λόγο ότι δεν πρέπει να περάσει αυτό που έμεινε ήδη, γιατί αν το βάλουμε στο φούρνο αυτό θα κολλήσει το ταψί και δεν μας συμφέρει. Θα μυρίζει και έντονα το ταχίνι. Μπορούμε να το ίδιο να το φάμε με λεμόνι και αλάτι ή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε τελευταία ανάλυση στα ζώα. Πάλι και εκεί θα χρησιμοποιηθεί. Δεν πηγαίνει τίποτε χαμένο. Τώρα αφού βάλουμε πρώτα το ταψί το αλάτι, θα βάλουμε τη ρίγανη. Θα προσθέσουμε το λεμόνι. Και βάζουμε όση ποσότητα χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το φαγητό. Εάν περισσέψει κάποια ποσότητα, όταν θα κρυώσει, πρέπει να μπει στο ψυγείο, είναι όρος αυτός, για να μην χαλάσει. Και σε επόμενο φαγητό θα το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα είμαστε έτοιμοι για να βάλουμε το φαγητό στο φούρνο. Πρέπει αμέσως να μπει στο φούρνο, γιατί οι πατάτες θα μαυρίσουν αν μείνουν έξω. Το σταυρώνουμε πάντα και λέμε διευκόν της γερόντισσας και όλης της αδελφότητος και ύστερα το βάζουμε στο φούρνο.

0: Εάν κανείς δεν βάλει την καλή διάθεση στη μαγειρική και με το σκεπτικό ότι αυτό θα το φάνε οι άνθρωποι και πρέπει να είναι προσεγμένο και όχι στην εμφάνιση αλλά στην εκτέλεση του φαγητού, αυτό αν δεν βάλει σαν συντελεστή την καλή διάθεση δεν θα έχει και καλό αποτέλεσμα. Το πιο απλό φαγητό. Ο μοναχός προσπαθεί δηλαδή να κάνει υπακοή και θα κάνει το φαγητό που η γερόντισσα θα έχει βάλει στο πρόγραμμα. Η οποία είναι και γιατρός και ξέρει τι πρέπει, τι χρειάζεται ο οργανισμός μέσα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα κάνει για να πάρει.
1: Σχετικά με τη διατροφή μας, κάνω εγώ το πρόγραμμα. Βέβαια, εν συνεννοήσει και με τις αδελφές, έχουμε καταλήξει σε κάποια φαγητά, τα οποία δεν έχουμε μεγάλη ποικιλία στην αναλλαγή των φαγητών. Κυρίως προσέχουμε να έχουμε μία εναλλαγή των τροφών και για τον οργανισμό και για την καλύτερη υγιεινή γενικώς. Αν έχουμε, ας πούμε, τη Δευτέρα, που είναι νηστεία, έχουμε λιγούρι. Την Τρίτη θα έχουμε κάτι με αυγά, ομελέτα. Την Τετάρτη θα έχουμε ένα όσπριο, φασόλια, φακές, ρεβίθια, οτιδήποτε. Την Πέμπτη θα έχουμε ψάρι. Συνήθως δύο φορές την εβδομάδα έχουμε ψάρι. Όταν μπορούμε, βέβαια. Αλλά προσπαθούμε. Την Παρασκευή πάλι θα έχουμε κάτι άλλο φαγητό ή μια σουπίτσα ή ακόμη και ένα όσπριο δεύτερο. Το Σάββατο έχουμε κάτι λαχανικό μαζί με τυράκι και την Κυριακή έχουμε ψάρι. Κατά κανόνα έχουμε ψάρι την Κυριακή.

0: Η μεσογειακή διατροφή έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία ο νεοέλληνας έχει εγκαταλείψει εν πολλής. Παραδείγματος χάρη, καταναλώνουν πολύ λιγότερα όσπρια και λαχανικά όταν οι Βόρειοι Ευρωπαίοι προσπαθούν να καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα. Έχει διαπιστωθεί ότι το ποσοστό των καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρκίνων παχαίως εντέρου και λοιπόν είναι πολύ λιγότερα στην Ελλάδα ή στις μεσογειακές χώρες. Και αυτά αποδίδονται στο ότι τρώμε αρκετά λαχανικά, τα οποία έχουν πολλές αντιοξειδωτικές ενώσεις, οι οποίες προστατεύουν. Παίρνουμε μέσω του λαδιού, του ελαιολάδου, ακόρεστα λιπαρά οξέα, έναν των κορεσμένων που παίρνουν οι Βόρειοι Ευρωπαίοι του βουτύρου, παρά το γεγονός ότι πάλι γυρίζοντας στη χώρα μας, στην Ελλάδα, δεν ασκούμεθα τόσο πολύ όσο οι Βόρειοι Ευρωπαίοι. Καπνίζουμε πάρα πολύ συγκριτικά με άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες και παρά αυτό το γεγονός έχουμε λιγότερα περιστατικά καρκίνου, λιγότερα καρδιαγγειακά κλπ. Η μεσογειακή διατροφή, έστω στον βαθμό που την ακολουθούμε, ασκεί ευεργετική επίδραση στον άνθρωπο.
1: Το μυστικό είναι να ακολουθήσεις την νηστεία που λέει η Εκκλησία μας. Αυτό είναι κοινό για όλους και στα μοναστήρια και έξω. Και το δεύτερο σημαντικότατο και εξίσου σημαντικό είναι η σωματική άσκηση. Αυτοί δουλεύουν σε διάφορες διακονίες από το πρωί μέχρι το βράδυ και εμείς καθόμαστε μέσα στην τηλεόραση για ώρες.
2: Στις 4:30 πηγαίνουμε στο ναό το πρωί για την ακολουθία του μεσονυκτικού και του όρθρου. Όταν έχουμε και θεία λειτουργία, που δεν έχουμε κάθε μέρα, αλλά έχουμε 3 φορές την εβδομάδα, την Τρίτη, το Σάββατο και την Κυριακή. Αν μεσολαβήσει κάποια εορτή, μπορεί να έχουμε και ενδιάμεσα και καμιά φορά και 3, 4 και 5 λειτουργίες. Λοιπόν, μετά από τον όρθρο, ο οποίος διαρκεί 2,5 ώρες, περίπου μαζί με την πρώτη ώρα, τελειώνουμε γύρω στις 7, 4,5 με 7 παρά. Ακολουθεί ένα πρόγευμα το οποίο είναι ένα τσάι, ένας χυμός στις μέρες της νηστείας, το ταχίνι, η μαρμελάδα, το μέλι, λίγα φρούτα, ελιές, που έχουμε και αρκετές. Στις μέρες της καταλύσιμης θα είναι το γάλα, θα είναι το αυγό, το τυρί, όχι όλα μαζί, έτσι με ένα μέτρο. Μετά θα πάνε στα διακονήματα. Οι αδερφές στις 8 η ώρα θα ξεκινήσουν τις εργασίες και στις 1 παρατέταρτο θα σταματήσουν. Τότε θα πάμε στην τράπεζα. Η ώρα 1 ακριβώς είναι η τράπεζα Μεσημβρινή, η οποία είναι η κοινοβιακή τράπεζα. Δεν μπορεί κανείς να λείψει. Πρέπει να είμαστε όλες αδερφές. Σημαίνουν τα σήματα προηγουμένως.
3: Στη μοναχική συνείδηση, η τράπεζα αποτελεί τη συνέχεια του ναού. Δηλαδή, είναι ο δεύτερος σε ιερότητα χώρος μετά το ναό. Ένα ξύλινο χειροσήμαντρο, το τάλαντο, καλεί την αδελφότητα να συναχθεί στο ναό για προσευχή, για πνευματική τροφοδοσία. Ανάλογο ξύλινο χειροσήμαντρο, ο κόπανος, την ξανασυνάζει στην τράπεζα για τον επιούσιο, την υλική τροφή. Με την συνέπεια και την ακρίβεια που απαιτεί το τυπικό της εκκλησίας, και η κοινοβιακή παράδοση γίνεται η προσέλευση της αδελφότητας και στο ναό και στην τράπεζα. Με την ίδια ιεροπρέπεια και συνειδητή σοβαρότητα και στους δύο χώρους. Η μετάληψη της υλικής τροφής γίνεται με εγκράτεια και ευχαριστία, ενώ παράλληλα οι αδερφές ακροώνται το πατερικό ανάγνωσμα.
2: Εκεί υπάρχει πάντα μία αδερφή η οποία διαβάζει την ώρα της τραπέζας.
4: Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον. Διδαχέ του Οσίου Παογησίου, το Αγιορείτου, τα επίλυπα της αναγνώσεως ευλόγησου.
3: Εδώ βασιλεύει η τάξη, η ευπρέπεια, η ευλάβεια και η γαλήνη. Ούτε τα μεταλλικά σκεύη που χρησιμοποιούν θορυβούν. Όλα συνεισφέρουν στην ατμόσφαιρα αυτής της σιωπηλής επιβλητικής τράπεζας.
4: θα επέμβει ο Θεός. Από τη Δύση δεν περιμένουμε τίποτε καλό. Ο ήλιος συνέχεια τόσα χρόνια πάει στη Δύση και ακόμα δεν φωτίστηκε.
2: Και μετά, αφού τελειώσουμε την τράπεζα, περίπου ως τις 2 η ώρα είμαστε στην κίνηση. Από τις 2 ως τις 5 που θα αρχίσει ο Εσπερινός είναι ο χρόνος προσωπικός. Θα κάνει κάποια αδερφή στο κελί της ό,τι θέλει, μια προσωπική της εργασία, θα διαβάσει, θα ξεκουραστεί, ίσως θα κοιμηθεί λιγάκι. Και στη συνέχεια θα είναι ο Εσπερινός, ο οποίος διαρκεί περίπου μία ώρα, μία παρά 10.

Και ακολουθεί η Ευρωδινή Τράπεζα, η οποία είναι πιο ελαφρά από ότι είναι μεσημβρινή. Στις 6.30 περίπου είναι η Ευρωδινή Τράπεζα. Μετά την τράπεζα επακολουθεί μια άλλη ακολουθία, η τελευταία της ημέρας, που είναι το απόδειπνο. Το απόδειπνο είναι μια μικρή ακολουθία, 40 λεπτών, είναι κάποιοι ψαλμοί και οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας. Αυτή είναι η τελευταία ακολουθία και κλείνει έτσι η ημέρα. Γύρω στις 9, 9.30 πρέπει να έχουμε ησυχάσει, γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε λίγο νωρίτερα από την ακολουθία για να κάνουμε τον κανόνα μας. Το μοναχικό μας κανόνα, δηλαδή γύρω στις 3 περίπου. Για να πάμε 4.30 στο ναό. Ο ύπνος είναι κάτι απαραίτητο για τον οργανισμό και εμείς λέμε μερικές φορές έτσι, ας πούμε, χαριτολογώντας, ότι είναι ένας πολύ κακός δανειστής, γιατί ζητάει τα δανεικά του.

αυτό ότι ξυπνάμε τόσο νωρίς. Είναι πολύ υγιεινό, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας ότι από τα δεδομένα της ιατρικής και τις παρατηρήσεις που κάνουν οι επιστήμονες, ο πρώτου μεσονυχτίου ύπνος είναι πολύ πιο ξεκούραστος για τον οργανισμό από ότι είναι ο μετά το μεσονύχτιο. Εμείς το εφαρμόζουμε αυτό γιατί έτσι είναι το παραδεδομένο και πιστεύω ότι είναι καλό, γιατί 5-6 ώρες το πολύ ύπνο μας επαρκούν απόλυτα.

0: Κάνουμε τώρα κόλυβα εδώ από το σιτάρι. Παίρνουμε το σιτάρι και το πλένουμε πολύ καλά και το βάζουμε στην κατσαρόλα με πιο πολύ νερό από ότι είναι όγκος του σιταριού, με διπλό ίσως νερό. Το βάζουμε πάνω στο μάτι και αυτό μόλις αρχίζει και κάνει μερικές φυσαλίδες προς τα πάνω, το σβήνουμε. Αυτό να κάνει ένα τέταρτο, ας πούμε 20 λεπτά, βγάζουμε από πάνω τον αφρό, κλείνουμε το καπάκι και τα αφήνουμε πάνω στο μάτι. Μένει έτσι όλη τη νύχτα. Την άλλη μέρα το πλένουμε πολύ καλά και το πλώνουμε πάνω σε πετσέτες για να στεγνώσει λιγάκι, να μην έχει την υγρασία.
1: Η λέξη προέρχεται από τον κόλυβο, που στα αρχαία ελληνικά σήμαινε τον κόκο των δημητριακών καρπών.
0: Βάζουμε σταφίδες, βάζουμε αμύγδαλα καβουρτισμένα, βάζουμε καρύδι και καβουρτισμένο και ψιλοκομμένο και το σουσάμι και λίγο κύμινο. Ένα τόσο λίγο. Δεν βάζουμε καθόλου ζάχαρη μέσα γιατί λασπίζει και δεν είναι ωραίο να είναι πιο στεγνό. Και το βάζουμε τώρα στο δίσκο μας, κάνοντας το σταυρό, και αφού το στρώσουμε πολύ καλά. Μετά βάζουμε το σουσάμι για να κάνει μόνωση.
1: Τα κόλυβα, ή όπως επικράτησε σε πολλά μέρη η ονομασία, το στάρι, είναι ένα από τα πιο παλιά χριστιανικά έθιμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Προσφέρεται σαν γλύκισμα εις μνήμη των νεκρών.
0: Και μετά θα τα βάλω τη ζάχαρη από πάνω.

και μετά για να γίνει λίγο πιο ωραίο. Τώρα είναι έτοιμο για να κάνουμε το σχέδιο που θέλουμε. Παίρνουμε ένα σχέδιο που μας αρέσει. Παίρνουμε ένα σχέδιο από το κέντημα και ό,τι μας αρέσει το βγάζουμε. Έχει λουλούδια, έχει σταυρό, πιο πολύ να έχει ένα σταυρό οπωσδήποτε. Και το κόβουμε πάνω σε ένα νάιλον ή σε χαρτόνι, σε χαρτί ψηλό και το βάζουμε μετά επάνω και βάζουμε την κανέλα.

0: Και εδώ τώρα έχουμε λίγο περγαμόντο και δίνει ωραία μυρωδιά και κάνει και ωραίο χρώμα γύρω-γύρω. Απτυχίο, είναι μια αδελφή μας και πάμε εκεί πέρα, πάμε εκεί και μαζεύουμε περγαμόντα και μετά το φλούδι, το ξύσμα δηλαδή, το βγάζουμε γύρω-γύρω, αυτό το ξεραίνουμε, το βάζουμε στο φούρνο και μετά στο μπλέντερ και γίνεται σκόνη. Αυτή είναι η σκόνη. Μετά τώρα από εδώ βάζουμε, το στολίζουμε.
1: Τα κόλυβα συμβολίζουν την κοινή ανάσταση των ανθρώπων. Όπως ο σπόρος του σιταριού πέφτει στη γη, θάβεται και χωνεύεται, χωρίς όμως να φθαρεί και στη συνέχεια φυτρώνει καλύτερος και ωραιότερος, έτσι και το νεκρό σώμα του ανθρώπου θάβεται στη γη για να αναστηθεί και πάλι άφθαρτο, ένδοξο και αιώνιο.
0: Αυτό που θέλω λίγο να συμπληρώσω είναι πως η Εκκλησία μας που είναι σαν μάνα σκεπάζει όλα τα παιδιά της έτσι στα ψυχοσάββατα πριν την Μεγάλη Σαρακοστή και μετά στην Πεντηκοστή μνημονεύει όλο τον κόσμο, όλες τις ψυχές όλου του κόσμου όπου βρίσκονται, όπου και μπορεί να μην έχουν και κανένα στον κόσμο και εμείς πολύ συγκινούμαστε εκείνη την ημέρα, δηλαδή πώς κάνουμε τα κόλυβα για όλες αυτές τις ψυχούλες που μπορεί να μην έχουν κανένα στον κόσμο και εμείς σαν εκκλησία τους μνημονεύουμε αυτό. Τώρα θα φάτε το κόλυβο. Το κάναμε.

το προσδόκιμο ζωής του μοναχού φαίνεται ότι είναι πιο υψηλό. Χωρίς να είναι απόλυτο αυτό βέβαια. Αλλά ίσως και πρέπει να είναι και η νηστεία. Μαζί με την όλη ζωή μας βέβαια, γιατί είναι πιο ήσυχη η ζωή μας. Δεν έχει το άγχος που έχουν οι άνθρωποι έξω. Είναι πιο υγιεινή από όλες τις πλευρές, και από τη διατροφή αλλά και από την όλη ας πούμε βιωτή. Είναι πιο προσαρμοσμένη στη φυσιολογική ας πούμε ζωή ενός οργανισμού. Η διακονία, η εργασία δηλαδή που λέγεται διακονία μες στη μονή, είναι ήσυχη, είναι ηρεμή. Όλα συντελούν και το περιβάλλον. Η προσευχή

0: Φαίνεται ότι η νηστεία προσφέρει μια μεγάλη ευεξία και μια υγεία στον άνθρωπο, διότι γενικά οι βαριές τροφές, τα λιπαρά, τα τηγανιτά, τα κρέατα, τα βαριά, επιβαρύνει τον οργανισμό, επιβαρύνει το σηκώτη, την πέψη και δημιουργεί παρενέργειες πολλές και πολλές και αρρώστιες, μπορώ να πω, μερικές φορές. Αυτά τα αποφεύγει κανείς με την νηστεία.
1: Αυτοί που νήστευαν από την παιδική ηλικία είχαν 40% λιγότερο άγχος και λιγότερη κατάθλιψη. Και το νοητικό επίπεδο ήταν πολύ ψηλότερο.
0: Η νηστεία, η οποία, όπως λένε οι πατέρες, η παθοκτόνος νηστεία. Έτσι την χαρακτηρίζουν, δηλαδή σκοτώνει τα πάθη. Βοηθάει πολύ στον πνευματικό αγώνα μας. Και φαίνεται ότι και στην υγεία του σώματος.
2: Η γαστρονομική κουλτούρα κάθε λαού διαμορφώνεται εκτός των άλλων και από τις επιρροές της θρησκευτικής του παράδοσης. Η μεσογειακή διατροφή στηρίζεται σε τρία βασικά υλικά, στα οποία η Ορθοδοξία αποδίδει ξεχωριστό λατρευτικό συμβολισμό. Το ψωμί, το κρασί και το λάδι. Η αναζήτηση αυθεντικών γεύσεων του γαστρονομικού μας πολιτισμού δεν θα μπορούσε να μην ξεκινήσει από τη μοναστηριακή κουζίνα. Μια κουζίνα περίτεχνη μέσα στην απλότητά της, που μας δίνει μια διαφορετική ερμηνεία της τροφής και αποδίδει εξ ολοκλήρου τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
1: Προσπαθούμε να αποδείξουμε, και ειδικά σε λαούς που δεν έχουν νηστεία, δηλαδή οι καθολικοί έχουν εγκαταλείψει την νηστεία, την καταργήσανε. Και οι Προτεστάντες ουδέποτε είχαν. Γι' αυτό με τις δημοσιεύσεις τώρα που κάνουμε σε διεθνή περιοδικά, θα δουν και οι άλλοι πληθυσμοί ότι χάνουν.

Σήμερα θα φτιάξουμε ένα νηστίσιμο κέικ, άλαδο. Θα χρησιμοποιήσω σαν βάση το ταχίνι. Τα υλικά μου θα είναι ζάχαρη, λίγο κακάο, πορτοκαλάδα με ανθρακικό και αλεύρι και λίγο βανίλια. Θα ξεκινήσω χτυπώντας το ταχίνι με τη ζάχαρη. Με το μίξερ και σιγά σιγά θα προσθέτω την πορτοκαλάδα.

θρακικό το κάνει πιο αφράτο το κέικ. Σε ένα άλλο δεν έχουμε πολλές επιλογές να βάλουμε αυγά, γάλα, βούτυρο. Και το δοκιμάσαμε και είδαμε ότι είναι καλύτερο. Τώρα, σε αυτή τη φάση που είμαστε, προσθέτω το αλεύρι και τη βανίλια και ανακατεύω με το χέρι. Γιατί αυτό βοηθάει να το μίξερ λίγο σφίγγει το ζυμάρι. Δεν το κάνει αφράτο. Τώρα αυτό είναι από την εμπειρία, δεν το έχουμε διαβάσει κάπου, αλλά το είδαμε. Τώρα εδώ πρέπει λίγο με υπομονή να το κάνουμε ομοιόμορφη τη μάζα μας. Θα προσθέσω στο τέλος τη βανίλια. Θα πάρουμε το χέρι έτσι δύο πρισούλες και θα τις προσθέσω. Η βανίλια είναι πολύ βασικό προσθετικό σε ένα άλαδο κέικ με ταχίνι, γιατί καλύπτει πάρα πολύ τη μυρωδιά του ταχινιού, που σε πολλούς μπορεί να είναι λίγο δυσάρεστη. Όπως και το κακάο που θα προσθέσουμε, και αυτό είναι βοηθητικό. Σε ένα ταψί, στο μέγεθος που έχω επιλέξει ότι χωράει το μείγμα μου, έχω στρώσει αντικολλητικό χαρτί, για πρακτικούς λόγους πιο πολύ. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει το μείγμα και χύνω περισσότερο από το μισό μέσα.

Στο υπόλοιπο μείγμα που μένει στον πόλμο θα ρίξω το κακάο, το οποίο το έχω κοσκινήσει πριν, να φύγουν τα διάφορα μικρά σβουλάκια που μπορεί να έχει μέσα το κακάο από το κουτί. Εκτός από κακάο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα υλικά για να εμπλουτίσουμε το κέικ μας. Αυτό μπορεί να είναι ινδοκάριδο, μπορεί να είναι ξηρή καρπή, κυρίως καρύδια πολύ καλά αλεσμένα, ώστε να βγάλουν τη λιπατική τους ουσία και να κάνουν πιο αφράτο το κέικ μας. Και η φαντασία της κάθε μαγείρισσας μπορεί να επινοήσει ό,τι θέλει. Τώρα, επειδή το κακάο θεωρείται αλευροειδές, έχει γίνει λίγο σφιχτή η ζύμη μου. Γι' αυτό θα προσθέσω λίγο πορτοκαλάδα. Αραιώνω ελαφρώς, όχι πάρα πολύ, πολύ λίγο. Παίρνω χουφτίτσες. Εντάξει, νομίζω το έβαλα. Και τώρα με ένα κουτάλι απλώς θα κάνω μια ανατροπή της σοκολάτας να πάει από πάνω κάτω. Πολύ ελαφρά. Αυτό. Τώρα το φουρνίζουμε. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στο 180 βαθμούς. Θα το βάλω στον αέρα, γιατί ψήνεται καλύτερα. Και αυτά.

προτυπών την Ανάσταση την Συν Χριστέ ο Θεός, τότε παραλαμβάνεις τους τρεις σου μαθητάς, Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, εν το Θαβόρ ανελθών. Σου δε σωτήρ μεταμορφουμένου, το Θαβόριον όρος φωτίες σκέπετο. Οι μαθητές σου λόγε έριψαν εαυτούς εν το εδάφι της γης, μη φέρονται σωράν την αθέα των μορφήν. Άγγελοι διεικώνουν φόβο και τρόμο, ουρανοί έφρυξαν, γη ετρόμαξεν, ορώντες επί γης της δόξης των Κύριων.

οι θλίψεις και ο πόνος μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Όλα τα ξεπερνά κανείς με την πίστη στο Θεό. Άγιος Ευμένιος, ο Εξεθιάς.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κεφάλαιο δεύτερο. Κλήρος και Εκκλησία. Γέροντα, γιατί δεν γίνεστε ιερεύς? Σκοπός είναι να σωθούμε. Η ιεροσύνη δεν είναι μέσο για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν σας πρότειναν ποτέ να γίνετε ιερεύς? Πολλές φορές με πίεσαν. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, με ζόρισαν και για την ιεροσύνη και για το μεγάλο σχήμα. Ο σκοπός είναι να γίνει κανείς από μέσα καλόγερος. Εμένα αυτό με ενδιέφερε. Δεν με απασχολούσε τίποτε άλλο. Επειδή και από νέος, σαν λαϊκός, είχα ζήσει μερικά θεία γεγονότα, όταν πήγα στο μοναστήρι έλεγα: αρκεί να ζω καλογερικά. Την βαρύτητα σε αυτό την είχα ρίξει και δεν με απασχολούσε πότε θα γίνω μεγαλόσχημος ή αν θα γίνω ιερεύς. Τελευταία ήρθε κάποιος στο καλύβι της Παναγούδας και πάλι επέμενε πολύ να ιερωθώ. Πήγε στο Πατριαρχείο για αυτόν τον λόγο. Μίλησε στην Εξαρχία. Όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, του είπαν όμως: πες το και στον ίδιο, μην τυχόν εμείς το αποφασίσουμε και αυτός μας φύγει. Έτσι ήρθε και μου το είπε. Όταν το άκουσα, έβαλα τις φωνές. Οπότε μου λέει: τουλάχιστον γίνει ιερεύς για να διαβάσεις τη συγχωρητική ευχή στους ανθρώπους, αφού σου λένε εκτός από τα προβλήματά τους και τις αμαρτίες τους. Εσύ δεν μου έλεγες πόσα μπερδέματα γίνονται, γιατί οι άνθρωποι άλλοτε τα λένε διαφορετικά και άλλοτε λένε τα μισά από όσα τους λες στους πνευματικούς ή στους Μητροπολίτες. Να ακούς τις αμαρτίες τους, να τους διαβάζεις την συγχωρητική ευχή, να παίρνουν την άφεση και να τακτοποιούνται. Ο καημένος με καλό λογισμό το έλεγε, αλλά δεν ήταν αυτό για μένα. Δηλαδή, γέροντα, αν ένας αισθάνεται αδύναμος για την ιεροσύνη, αλλά τον προωθούν άλλοι, τι πρέπει να κάνει? Θα πει τον λογισμό του: κανέναν δεν μπορούν να τον εξαναγκάσουν ούτε για την ιεροσύνη ούτε για το μεγάλο σχήμα. Αν όμως το δεχτεί από υπακοή και μεταπείνωση και βάλει λίγο φιλότιμο και λίγη αγάπη, τότε όλα θα τα αναπληρώσει ο Θεός. Εξάλλου ο κόσμος έχει αλάθητο κριτήριο και διακρίνει ποιοι έγιναν ιερείς από αγάπη προς το Θεό για να διακονήσουν την Εκκλησία Του. Είναι μερικοί που θέλουν να γίνουν ιερείς από επιθυμία να δοξαστούν. Αυτοί θα ταλαιπωρηθούν όταν βρεθούν σε δυσκολία, γιατί ο Χριστός δεν θα τους βοηθήσει εκτός αν ταπεινωθούν και μετανοήσουν. Αν όμως κάποιος θέλει να ιερωθεί χωρίς να έχει επιδιώξεις κοσμικές, τότε αν κινδυνεύσει ο Χριστός θα τον βοηθήσει. Κανονικά πρέπει να σε πιέζουν, να θέλουν οι άλλοι, η Εκκλησία, για να γίνεις ιερεύς, ώστε να σε σκεπάζει ο Χριστός και αν βρεθείς σε δύσκολη στιγμή να σε συμπαρασταθούν οι άλλοι και να βοηθήσει και ο Χριστός. Βέβαια, στον κλήρο σπάνια και πολύ λίγοι είναι αυτοί που ξεκινούν με προγράμματα δικά τους. Αυτούς δεν τους βάζω στο λογαριασμό. Οι περισσότεροι ξεκινούν με καλή διάθεση, αλλά μετά αρχίζει ο διάβολος τη δουλειά του και βλέπεις να μπαίνει δόξα, να μπαίνει μανία για αξιώματα και τα ξεχνούν όλα. Μέχρι που φτάνουν σε σημείο να βάζουν και ανθρώπους να μεσολαβήσουν για την εκλογή τους σε προϊστάμενο, σε Μητροπολίτη κτλ. Ενώ ξεκίνησαν για τον Χριστό, καταλήγουν στο χρυσό. Να έχουν χρυσούς σταυρούς, χρυσές μήτρες, διαμάντια, ποικιλία και όχι τα απαραίτητα. Πώς μας ξεγελάει ο διάβολος άμα δεν προσέξουμε? Γέροντα, τι θέλει ο Θεός και τι θέλουν οι άνθρωποι από τον ιερέα? Το τι θέλει ο Θεός είναι πολύ μεγάλο. Άφησέ το. Τώρα, το τι θέλουν οι άνθρωποι. Παλιά οι ιερείς έκαναν άσκηση, είχαν αρετή, ήταν άγιοι και οι άνθρωποι τους ευλαβούνταν. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν δύο πράγματα από τον ιερέα: να είναι φιλοχρήματος και να έχει αγάπη. Όταν οι άνθρωποι βρουν αυτά σε έναν ιερέα, τον θεωρούν Άγιο και τρέχουν στην εκκλησία. Και αφού τρέχουν στην εκκλησία σώζονται. Μετά συγκαταβαίνει ο Θεός και σώζει και τον ιερέα. Ο ιερεύς πάντως πρέπει να έχει μεγάλη καθαρότητα. Τον μοναχό ο διάβολος προσπαθεί να τον αποδυναμώσει με τις κακομοιριές, ώστε να τον αχρηστέψει και να μην έχει καμία δύναμη πνευματική προσευχή του. Ο μοναχός, για να έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να είναι σωστός μοναχός. Τότε μόνον έχει μία θεϊκή εξουσία και βοηθάει πολύ θετικά με την προσευχή του. Ενώ ένας ιερέας και να μην έχει πνευματική κατάσταση, πάλι βοηθάει με την εξουσία που του έχει δοθεί με την ιεροσύνη όταν τελεί τα μυστήρια, διαβάζει τους ανθρώπους κτλ. Ακόμη και να σκοτώσει άνθρωπο, τα μυστήρια που τελεί πάλι ενεργούν μέχρι να καθαιρεθεί. Αν όμως έχει και πνευματική κατάσταση, τότε είναι σωστός ιερεύς και βοηθάει περισσότερο. Όταν με ρωτούν οι ιερείς πώς θα βοηθήσουν τους ενωρίτες, αλλά και σε όλους που έχουν μία πνευματική ευθύνη, ένα πράγμα τονίζω. Να κοιτάξουν, να κάνουν δουλειά στον εαυτό τους, να κάνουν τα απαραίτητα πνευματικά τους καθήκοντα και κάτι παραπάνω για να έχουν πάντοτε απόθεμα πνευματικό. Η πνευματική εργασία στον εαυτό μας είναι αθόρυβη εργασία στον πλησίον, γιατί μιλάει το παράδειγμα. Και τότε μιμούνται οι άνθρωποι το καλό που βλέπουν και διορθώνονται. Εάν δεν αποκτήσουμε εμείς πνευματικό πλούτο για να μπορούμε να συντηρούμαστε από τους πνευματικούς τόκους όταν θα εργαζόμαστε δωρεάν για τους άλλους, θα είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι και αξιολύπητοι. Γι' αυτό να μην το θεωρούμε σπατάλη χρόνου όταν κάνουμε εργασία στον εαυτό μας, είτε για λίγο χρονικό διάστημα, είτε για πολύ, είτε για πάντα, σε όλη τη ζωή μας. Γιατί η μυστική εργασία έχει την ιδιότητα να κηρύττει μυστικά τον Λόγο του Θεού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού μεταδίδει Θεία Χάρη και αλλοιώνει τους αρχικούς ανθρώπους, τους ελευθερώνει από την σκλαβιά των παθών και τους πλησιάζει με αυτόν τον τρόπο στο Θεό και σώζονται. Ο ιερεύς έχει μεγάλη ευθύνη. Ο ιερεύς δεν μπορεί ποτέ να κλείσει την πόρτα του. Έχει μεγάλη ευθύνη. Ο ένας είναι απελπισμένος, ο άλλος άρρωστος και έχει ανάγκη, ο άλλος ψυχοραγεί. Πρέπει άλλους να τους δεχτεί, άλλους να τους επισκεφτεί. Δεν μπορεί να αρνηθεί ο ιερεύς. Κινδυνεύουν ψυχές. Πρέπει να τις βοηθήσει. Αν δεν τις βοηθήσει και τις πάρει ο Θεός ατακτοποιητές, ποιος θα έχει την ευθύνη? Δεν θα έχει την ευθύνη ο ιερεύς. Εγώ, σαν μοναχός, μπορώ να κλείσω και την πόρτα μου, να φύγω και στην έρημο, να εξαφανιστώ και να βοηθώ με την προσευχή αθόρυβα. Γιατί η δουλειά μου δεν είναι να λύνω τα προβλήματα του κόσμου, αλλά να λέω καμιά ευχή για τον κόσμο. Γι' αυτό δεν έγινα ούτε παπάς, ούτε πνευματικός, για να βοηθάω με άλλον τρόπο. Αν ήμουν στον κόσμο ιερεύς, δεν θα μπορούσα να κλείσω ποτέ την πόρτα μου. Θα έπρεπε να ανταποκρίνομαι πάντοτε, χωρίς διακρίσεις, σε ό,τι μου ζητούσαν όλοι. Πρώτα θα φρόντιζα για όλους τους ανθρώπους της ενορίας μου και έπειτα, ό,τι περίσευε, θα έδινα στους άλλους που θα μου ζητούσαν να τους βοηθήσω. Θα ενδιαφερόμουν όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους άπιστους και για τους άθεους και για τους εχθρούς της Εκκλησίας. Ή, αν ήμουν πνευματικός και μου έλεγε ένας κάτι για έναν άλλον, θα φώναζα και εκείνον για να βγάλω άκρη. Θα έπαιρνα τηλέφωνο για να δω τι κάνει ο άλλος που είχε έναν πειρασμό, που αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα κτλ. Πώς θα μπορούσα να ησυχάσω? Ο ιερεύς πρέπει να τραβάει μπροστά για να ακολουθούν οι πιστοί. Βλέπεις, στο κοπάδι πάει μπροστά το αγκισέμι και τα άλλα πρόβατα ακολουθούν. Γυρίζει δεκέρτα προς τα δεξιά γυρίζει όλο το κοπάδι δεξιά. Όλα τα πρόβατα ακολουθούν το κρυάρι, τον αρχηγό δηλαδή. Γι' αυτό δεν απομονώνονται τα πρόβατα. Πάνε το ένα πίσω από το άλλο. Έχει το κρυάρι την κατεύθυνση προς τα που θα πάει και τα πρόβατα ακολουθούν. Γέροντα, δικαιολογείται ένας που έχει μία ποιμαντική ευθύνη να αγαπάει μια ψυχή καλή πιο πολύ από μια άλλη που έχει παράλογες απαιτήσεις? Είσαι λόγου χάρη βοσκός και έχεις το κοπάδι σου πολλά αρνιά. Άλλα χαρούμενα βόσκουν και βελάσουν και άλλα είναι καχεκτικά ή με καμιά βδέλα πάνω τους και απομακρύνονται στις άκρες. Ποια θα φροντίσεις περισσότερο? Δεν θα φροντίσεις αυτά που είναι καχεκτικά? Ή αν χυμίξεις σε μερικά ένα τσακάλι και βάλουν τις φωνές, πού θα τρέξεις? Σε αυτά που βελάζουν και βόσκουν ήσυχα ή σε αυτά που φωνάζουν σπαρακτικά από το τσακάλι? Ο τσομπάνος, το αρρωστιάρικο ή πληγωμένο αρνί το πονάει περισσότερο και το περιποιείται ιδιαίτερα μέχρι να πάρει επάνω του κι αυτό. Και αυτούς που κάνουν θαύματα και αυτούς που έχουν τραυματιστεί από τον εχθρό διάβολο, να τους έχουμε τοποθετημένους στον ίδιο τόπο της καρδιάς μας. Να μην περιφρονούμε εσωτερικά τους δεύτερους. Περισσότερο, έχω αγαπήσει, έχω πονέσει και τους έχω στο νου μου συνέχεια, αυτούς που είχαν άσχημη ζωή και αγωνίζονται να κόψουν τα πάθη τους, παρά αυτούς που δεν βασανίζονται από πάθη. Όταν υπάρχει εσωτερική αγάπη, τότε πληροφορείται και ο άλλος, γιατί αυτή η αγάπη γλυκαίνει και όλον τον εξωτερικό άνθρωπο και τον ομορφαίνει με τη Θεία Χάρη, η οποία δεν κρύβεται, γιατί εκτινοβολεί. Οι ποιμένες, είτε ιερείς είναι, είτε αρχιερείς, καλά είναι να θυμούνται και τον Μωυσή, τι τράβηξε με τα 2 εκατομμύρια γκρινιάρικο λαό. Πόση προσευχή με αγάπη έκανε για το λαό του και πόσο ταλαιπωρήθηκε χρόνια ολόκληρα στην έρημο κι αυτός μέχρι να τον οδηγήσει στη γη της Επαγγελίας. Εάν αυτά θα φέρνουν στη μνήμη τους, θα παίρνουν άφθονο κουράγιο και δεν θα γονγίζουν ποτέ για τις ελάχιστες ταλαιπωρίες τους εν συγκρίση με τις ταλαιπωρίες που πέρασε ο Μωυσής. Εκοσμίκευση του κλήρου. Γέροντα, είναι απαραίτητο ο εκκλησιαστικός να διακονεί με μανδύα και το καλοκαίρι με την ζέστη? Εγώ δυσκολεύομαι με την ζέστη. Αυτή η καλογερική σήμερα, τι να πω. Ο Άγιος Αθανάσιος φορούσε ένα χονδρό ρούχο και ένα σταυρό πολύ βαρύ για άσκηση, και σήμερα που φτάσαμε. Εκεί στην Αυστραλία που είχα πάει, ήταν με σορτσάκι ένας νεοκόρος. Για την θάλασσα του λέω, για εκεί είναι αυτό. Κινούμε έτσι πιο άνετα, μου λέει. Έτσι ξεκινούν σιγά σιγά και μετά φτάνουν να πετάξουμε τα ράσα για να μην μας καίει ο ήλιος. Εμποδίζει ο μανδύας, πέταξέ τον. Το μανδύλι εμποδίζει γιατί υδρώνεις, πέταξέ το. Εκεί πάμε. Να ρυθμίσει καθένας τον εαυτό του, βρε παιδάκι μου. Να βάλει λιγότερα ρούχα από μέσα. Γέροντα, μπορεί κανείς να βγάζει το ράσο και να φοράει μόνον το μανδύα? Και οι ιερείς να βγάλουν το αντερί και να είναι με το παντελόνι? Τι να πω. Ο μανδύας είναι ένθυμα του μοναχού. Δίνεται στον σταυροφόρο και στον μεγαλόσχημο. Στην διάρκεια της κουράς τον φοράει ο ανάδοχος και όταν βάλει το ράσο στον νεόκουρο, τον βγάζει και το φοράει. Μου έκανε εντύπωση στην Αλεξάνδρεια, που έχει και πολύ ζέστη, πως μερικές γυναίκες φορούσαν όλο μαύρα, επειδή το έχουν από την παράδοσή τους. Και εμείς δεν αντέχουμε το ράσο που το έχουμε από τους πατέρες μας? Γέροντα, λένε, μήπως το ράσο κάνει τον παπά? Πρόσεξε, λόγου χάρη, 2 ελιές που η μία έχει φύλλα και η άλλη δεν έχει. Ποια από τις 2 σου αρέσει, αυτή που έχει φύλλα ή αυτή που δεν έχει? Όταν ήμουν στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, μια φορά ξεφλούδισε τον κορμό της ελιάς που ήταν στην αυλή και έγραψε. Τα δέντρα πέταξαν την στολή τους. Θα δούμε την προκοπή τους. Και δίπλα, παπάς αράσωτος, άρα άσωτος. Εκείνον τον καιρό συζητούσαν πολύ το θέμα να μην φορούν αράσα ιερείς και έρχονται μερικοί εκεί για να πάρουν από μένα ευλογία. Κάποιος γέροντα έφερε στο μοναστήρι ορθόδοξο ιερέα με παντελόνι. Να παίρναμε την ευχή του. Τι ευχή να πάρεις? Να λέγατε σε αυτόν που τον έφερε, οποιοσδήποτε και να ήταν, συγχωρέστε μας, αλλά είναι αρχή του μοναστηριού να δίνουμε ράσο. Ιερεύς, να έρθει με παντελόνι σε ορθόδοξο γυναικείο μοναστήρι δεν ταιριάζει. Όταν δεν ντρέπεται αυτός που τον έφερε ή ο ίδιος που ήρθε χωρίς ράσο, θα ντρεπείς εσύ να του δώσεις ράσο? Κάποτε συνάντησα στο αεροδρόμιο έναν νέο αρχιμανδρίτη με λαϊκά. Πήγαινε στο εξωτερικό και μου συστήθηκε. «Είμαι ο πατήρ Τάδε. Πού είναι τα ράσα σου?» του είπα και φυσικά δεν του έβαλα μετάνια. «Γέροντα, μερικοί υποστηρίζουν ότι ο κλήρος, αν εξυγχρονιστεί, θα βοηθήσει πιο πολύ». Όταν είχε πάει ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, στην σχολή του Τιμίου Σταυρού, πήγαν μερικοί ευλαβείς φοιτητές Αμερικάνοι και του είπαν: «Παναγιώτατε, στην εποχή μας πρέπει ο κλήρος να εξυγχρονιστεί». Και ο Πατριάρχης απάντησε: «Ο Άγιος Κοσμάς λέει, όταν οι κληρικοί γίνουν λαϊκοί, οι λαϊκοί θα γίνουν δαίμονες. Καλά δεν τους είπε?» Του ετοίμασαν για να μείνει ένα πολυτελέστατο δωμάτιο με κρεβάτι επίσημο κτλ. Μόλις το είδε είπε: «Πού θα μείνω, σε αυτό το δωμάτιο? Φέρτε μου καλύτερα ένα ράντσο». Ο κληρικός, όταν κοσμικοποιηθεί, γίνεται υποψήφιος διάβολος. «Γέροντα, μήπως να κάνουμε πιο απλά τα άμφια? Μήπως βλάπτουμε τους ιερείς με τα πολυκεντημένα? Θα σας τιμά αν πείτε. Εμείς κάνουμε αυτά τα απλά. Μπορούμε να κάνουμε και με πολυκέντημα, αλλά το αποφεύγουμε γιατί μας πειράζει ο λογισμός που σκανδαλίζεται ο κόσμος. Το εκμεταλλεύονται μετά και οι άλλοι που δεν πιστεύουν. Ακούμε να λένε: «Εμείς δεν έχουμε ψωμί να φάμε και οι παπάδες έχουν ένα σωρό στολές. Αν κάνετε απλά κεντήματα, θα έρχονται και σοβαροί ιερείς να τα παίρνουν. Αν έρχονται ιερείς με κοσμικό φρόνημα, και αυτοί θα γίνονται ρεζίλοι και εσείς θα γίνεστε ρεζίλοι με τα πολυστολισμένα. Στα καλύματα Αγίας Τραπέζης και Τιμίων Δώρων μπορείτε να βάλετε περισσότερο κέντημα και να αποφεύγετε να βάζετε σταυρούς χαμηλά στα στιχάρια και στα φελόνια. Βάλτε κάτι άλλο συμβολικό. Κάθονται ιερείς επάνω στους Αγίους, στους σταυρούς. Αυτό είναι ανευλάβεια». «Τι σε ελέγχει με περί σκανδάλου?» «Γέροντα, η Θεία Χάρης χάνεται από έναν κληρικό όταν πέσει σε κάποιο θανάσιμο αμάρτημα?» «Όχι, πώς να χαθεί? Η Θεία Χάρης μπορεί να απομακρυνθεί, όχι όμως να χαθεί. Έναν ιερέα, άμα τον κάνουν αργό, έχει την ιεροσύνη, αλλά τα μυστήρια δεν ενεργούν. Δεν έχει δύναμη πια ο ιερεύς. Το κυριότερο είναι η Χάρης. Αν αποκατασταθεί, τότε είναι τα μυστήρια έγκυρα. Θέλει πολύ διάκριση στο θέμα των ιερέων που έχουν κολλήματα. Χρειάζεται πολύ προσοχή να μην δημιουργηθεί με αδιάκριτες αυστηρότητες σκάνδαλο στον κόσμο και μπει σε λογισμούς και η οικογένεια του ιερέως. Να πάβει τις λειτουργίες με τρόπο για να μην γίνεται κακό στους πιστούς αντί για καλό. Γιατί τα κολλήματα τα ξέρει ο Θεός και ο ιερεύς. Εάν όμως παύσει αμέσως, τότε και οι πιστοί και η οικογένειά του θα μπουν σε λογισμούς και έτσι το κακό θα είναι μεγαλύτερο. Βλέπω πως καμιά φορά επιτρέπει ο Θεός και ευλαβείς κληρικοί να παθαίνουν κάτι σωματικό, παραδείγματος χάρη να τρέχει η μύτη τους αίμα ή να πονά το στομάχι τους κτλ. Και να εμποδίζονται από την Θεία Λειτουργία και έτσι να αναπαύονται οι ιερείς που έχουν κολλήματα και πρέπει να πάψουν να λειτουργούν. Έρχεται καμιά φορά κανένας ιερεύς στο καλύβι που έχει κάποιο κόλλημα ο καημένος και βλέπω ότι πρέπει να σταματήσει να ιερουργεί. Καμιά φορά όμως συμβαίνει ο επίσκοπός του να έχει διαφορετική γνώμη. Μετά τι να πεις? Μόνο προσευχή μπορείς να κάνεις και επεμβαίνει ο Θεός. Συγκεκριμένα είχα πει σε κάποιον και τον προετοίμασα να αφήσει την ιερουργία. Όταν το είπε στον πνευματικό του και στον επίσκοπό του, δεν συμφώνησαν. Έτσι συνέχισε να ιερουργεί ενώ είχε το κόλλημα. Μετά από λίγο διάστημα τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Ενώ ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο, ανέβηκε εκεί το αυτοκίνητο και τον άφησε στον τόπο. Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι από εμάς τους ίδιους, όταν δεν αντιπροσωπεύουμε σωστά την Εκκλησία, από τον πιο μεγάλο στην ιεραρχία μέχρι τον απλό πιστό. Μπορεί να είναι λίγοι εκλεκτοί, όμως αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού και αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που κτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ο πεσόν επί των λίθων τούτων συνθλαστήσεται, εφών δα πέσει λυκμίσει αυτόν. Ο Χριστός ανέχεται σήμερα μια κατάσταση, ανέχεται και ενεργεί Θεία Χάρις για χάρη του λαού. Μια μπόρα είναι. Θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, δεν θα σταθούν. Είδες που αναφέρει στο Ευαγγέλιο? Λιχνάρι μισοσβησμένο δεν θα το φυσήξω, καλά μοιραγισμένο δεν θα το αγγίξω. Αυτό το είπε ο Χριστός για να είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Βλέπεις, όταν το λιχνάρι δεν έχει άλλο λάδι στην κούπα και μείνει μόνο λίγο λάδι στο φυτίλι, θα σβήσει μετά από λίγο, έστω και αν το φυτίλι πάει μία επάνω, μία κάτω. Είναι σαν τον ετοιμοθάνατο που έχει τις τελευταίες αναλαμπές. Ο Χριστός όμως δεν θέλει να το φυσήξει και να το σβήσει, γιατί μετά θα πει: «Εγώ θα έκαιγα, αλλά με φύσηξες και έσβησα». Τι σε φύσηξα? Η κούπα δεν είχε καθόλου λάδι. Ούτε το ραγισμένο καλάμι θέλει να το αγγίξει, γιατί μετά, αν σπάσει, θα πει: «Με άγγιξες και έσπασα». Μα αφού ήσουν ραγισμένο και θα έσπαζες, τι μου λες ότι σε άγγιξα και έσπασες? Εμείς οι μοναχοί, αλλά και οι κληρικοί, σκορπούμε αθεία όταν δεν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από τις αρετές μας, όχι από τα χάλια μας. Ιδίως το παράδειγμα των μοναχών στους κοσμικούς είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Οι κοσμικοί αφορμή ζητούν για να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Βλέπεις, εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο Χριστός: «Τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας», αλλά «Τι σε ελέγχει με περί σκανδάλου». Αυτό πρέπει να μπορούμε να το πούμε. Ο Χριστός το είπε εκείνο γιατί ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εμείς είμαστε άνθρωποι, έχουμε ατέλειες, έχουμε πτώσεις τέλος πάντων, αλλά δεν κάνει να γινόμαστε αιτία να σκανδαλίζεται ο άλλος. Μου έλεγε ένας στρατηγός: «Αν δεν είχα την πίστη από τη μάνα μου, θα την είχα χάσει όταν πήγα στην Κύπρο τότε με τα γεγονότα». Άνθρωπος της εκκλησίας να φωνάζει από το τηλέφωνο: «Σφάξτε τους Τούρκους στα καλά καθούμενα», ενώ η διαταγή έλεγε: «Μην τους πειράζετε». και οι Φαρασιώτες, όταν ήρθαν στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία, παρασύρθηκαν από αιρέσεις που είχαν παρουσιαστεί εκείνα τα χρόνια εδώ, γιατί έβλεπαν δεσποτάδες, παπάδες, χωρίς ευλάβεια. Έβλεπαν στην εκκλησία άλλου είδους κόσμο, χωρίς πνευματική ζωή, οπότε σκανδαλίστηκαν. Είχαν άλλη εικόνα από εκεί. Παρουσιάστηκαν και οι Ευαγγελικοί, οι οποίοι έλεγαν «Εμείς εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο και οι καημένοι παρασύρθηκαν». Αν όμως φταίει ένας δεσπότης, ένας παπάς, ένας καλόγερος, δεν φταίει ο Χριστός, αλλά οι άνθρωποι δεν πάνε ως εκεί. «Αντιπρόσωπος του Χριστού δεν είναι», λένε. «Ναι, αλλά να πάβεται ο Χριστός με αυτόν τον αντιπρόσωπο». Ή «δεν σκέφτονται τι τον περιμένει αυτόν τον αντιπρόσωπο στην άλλη ζωή». Γι' αυτό μερικοί που σκανδαλίζονται από μερικά γεγονότα καταλήγουν να μην πιστεύουν, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι καημένοι ότι όπως αν φταίει ένας χωροφύλακας, δεν φταίει το έθνος, έτσι και αν φταίει ένας παπάς, δεν φταίει η εκκλησία. Όσοι όμως σκανδαλίζονται αλλά έχουν καλή διάθεση, καταλαβαίνουν όταν τους εξηγήσεις. Αυτοί έχουν και ελαφρυντικά, γιατί μπορεί να μην είχαν βοηθηθεί και να έχουν άγνοια από μερικά πράγματα. Γέροντα, γιατί κανένας δεν παίρνει μία θέση με τόσα σκάνδαλα που γίνονται στην εκκλησία?

Άγιος ο Θεός, ο Πατήρ ο Άναρχος. Άγιος Ισχυρός, ο Υιός ο Συνάναρχος. Άγιος Αθάνατος, το Παράκλητον Πνεύμα, Τριάς, Αγία, Δόξαση.

ανοίγουν και πάλι οι ουρανοί για να ζητήσουμε και να λάβουμε. Όμως, αν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, οι επιθυμίες μας μπορεί να είναι καταστροφικές, γιατί το αληθινά αγαθό βρίσκεται στα χέρια Του. Μόνο μαζί Του, μέσα από την προσευχή, την λατρεία και τη μυστηριακή ζωή, μπορούμε να ζητήσουμε αυτό που πραγματικά είναι συμφέρον για την ψυχή μας. Έτσι ανοίγεται ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας μαζί Του, την οποία μας την χορηγεί το Άγιο Πνεύμα, που μας δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια να χτίσουμε μια ζωή μοναδική και αληθινή, που θα ζωοποιεί και θα πλημμυρίζει την καρδιά μας με ουράνια χαρά. Ο ουρανός άνοιξε και κάθε θεοφάνεια θυμόμαστε αυτή την ευεργεσία που μας λέει ότι είμαστε παιδιά Του και είναι ζωτική ανάγκη να συνομιλούμε με τον Θεό, που με την ενσάρκωση του Χριστού έγινε πατέρας μας. Μπορούμε να ζητούμε και να λάβουμε. Γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνητσα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε και σήμερα και έχετε τις ευχές τις δικές μου και των παιδιών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ, για να κάνουμε έναν περίπατο στις ακρογελιές της Γαλιλαίας, στις πνευματικές ακρογελιές των πατέρων της Εκκλησίας μας και της Αγίας Γραφής, και να ωφεληθούμε όσα μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτά που εκεί μέσα ο καλός Θεός έχει καταθέσει για την δική μας πνευματική προκοπή και την σωτηρία μας. Είμαστε στο σημείο, το επεκτείνουμε λιγάκι, το γιατί ο Άβελ έγινε συγγνώμη, ποιμήν και ο Κάιν γεωργός, και λέμε ότι ο καθένας διαμορφώνει τον χαρακτήρα του, είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, διαμορφώνει τον χαρακτήρα του σύμφωνα με τις επιθυμίες του, και αυτό είναι κατ' επέκταση του γιατί ο Άβελ επιλέγει να γίνει ποιμήν, και θα το αναλύσουμε στη συνέχεια, ή ο Κάιν γεωργός, και θα το αναλύσουμε στη συνέχεια με τη βοήθεια του Θεού, και θα δούμε ότι στα επαγγέλματα οδηγούμαστε και από τον χαρακτήρα μας, όχι μόνον. Βέβαια, εντάξει, στη σημερινή εποχή είναι πολλά εκείνα τα οποία συντελούν στο να επιλέξουμε ένα επάγγελμα, αλλά κατά βάθος είναι ο χαρακτήρας μας εκείνος που μας οδηγεί σε κάποιο επάγγελμα. Και βέβαια, για να διαμορφώσουμε τον χαρακτήρα, ο οποίος χαρακτήρας μας εκφράζεται από τις επιθυμίες μας, πρέπει λοιπόν να διαμορφώσω σωστά τις επιθυμίες μου. Έτσι είχαμε πει την προηγούμενη φορά, και επιθυμίες δεν είναι απλώς μία κίνηση. Θέλω επί παραδείγματι να γλεντήσω. Αυτό το θέλω να γλεντήσω είναι συνισταμένη πάρα πολλών άλλων προσωπικών ενεργειών. Πάρα πολλών άλλων. Δεν είναι απλώς μία πράξη. Θέλω να αγοράσω. Θέλω να μην νηστέψω σήμερα. Θέλω να μην κάνω προσευχή. Ή θέλω να κάνω προσευχή. Ή θέλω να νηστέψω. Αυτά δεν είναι απλώς ένας λόγος, μία απλή σκέτη επιθυμία, αλλά είναι συνισταμένη, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, συνισταμένη ενεργειών, σκέψεων, αγώνων, αποφάσεων, πιέσεων, συναναστροφών, γνώσεων, εμπειριών και ό,τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Είναι συνισταμένη πάρα πολλών πραγμάτων. Άρα λοιπόν πρέπει στη ζωή μας ο άνθρωπος, στη ζωή του άνθρωπος, να δώσει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη μάχη και έναν, θα λέγαμε, μια στάση επαγρύπνησης, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ως ηθικός και καλός άνθρωπος, και κυρίως ως εικόνα Θεού. Γιατί το να είμαστε ηθικοί και καλοί άνθρωποι, αυτό δεν λέει πάρα πολλά. Το ουσιαστικό είναι να λειτουργούμε ως εικόνες Θεού. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ένας αδυσόπιτος, θα λέγαμε, αγώνας, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε σωστά σε αυτό το σημείο. Και όπως θα δούμε και πιο μετά στη συνέχεια, ότι είπαμε κιόλας ότι το παιδί πρέπει να ακούει τους γονείς του και να προσέχει σε αυτά που λένε οι γονείς, γιατί εκείνοι είναι εμβαπτισμένοι μέσα στην εμπειρία. Αλλά πέρα από αυτό, δεν είναι μόνον οι γονείς που θα παιδαγωγήσουν, και αν θέλει το παιδί προσλαμβάνει από αυτή τη διαπαιδαγώγηση ό,τι μπορεί να προσλάβει, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η άνωθεν καθοδήγηση του Θεού, ο οποίος φυσικά δεν επεμβαίνει στη ζωή μας, ποτέ δεν επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μας, ποτέ δεν καταστρατηγεί την ελευθερία μας και τις αποφάσεις μας. Αλλά τι κάνει, μας ακολουθεί, όπου πηγαίνουμε μας ακολουθεί. Μας αφήνει ελεύθερους, μας υποδεικνύει και μας αφήνει ελεύθερους να αποφασίσουμε, ώστε εμείς, έχοντας και του Θεού τη συμβουλή, έχοντας σωστά κριτήρια, να αποφασίζουμε και σωστά στη ζωή μας. Ναι, Σοφία.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτά που είπατε. Πολλές φορές κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα και προσπαθούμε να κάνουμε μια πνευματική ζωή, να ακολουθούμε τις εντολές του Θεού. Έρχεται κάποια στιγμή όπου θα θελήσουμε να κάνουμε και κάτι που θα είναι κακό, ίσως, όπως είπατε και εσείς πριν. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν ήταν αληθινός, ειλικρινής ο αγώνας που κάναμε, ή ο Θεός στέλνει αυτά τα εμπόδια για να μας δοκιμάσει στην πορεία?
0: Είναι πολλά που συντελούν. Είναι πάρα πολλά που συντελούν. Και εμείς καμιά φορά δεν κάνουμε σωστό αγώνα, κάνουμε λάθος. ή ο Θεός θέλει, ξέρει ότι μπορούμε κάτι περισσότερο και επεμβαίνει ώστε να επιτύχουμε τα άριστα και όχι τα μέτρια, έτσι, και επιτρέπει ο Θεός και τα λάθη μας επιτρέπει και το απροστάτευτο, τη μη επέμβασή του επιτρέπει να μην επέμβει. Πώς κάνει μια μάνα όταν το παιδί ξεκινάει να μαθαίνει να περπατάει? Συνέχεια το πιάνει από το χέρι. Κάποια στιγμή εκεί που το πιάνει από το χέρι το αφήνει μόνο του. Εκείνο έτσι ταλαντεύεται δεξιά-αριστερά και η μάνα δεν τρέχει να το πιάσει. Λέει εντάξει, και αν πέσει θα σηκωθεί. Αλλά θα μάθει όμως να περπατάει. Και έτσι μαθαίνει το παιδί και περπατάει. Αυτό κάνει και ο Θεός. Δεν φεύγει από κοντά μας. Δεν φεύγει ποτέ, μα ποτέ, ποτέ, ποτέ, όσο αμαρτωλοί και να είμαστε, ό,τι και να είμαστε, δεν φεύγει. Απλώς τον αναγκάζουμε, αν είμαστε πολύ αμαρτωλοί, να γυρίζει το πρόσωπό του αλλού, γιατί μας δεν μπορεί να αντέξει αυτήν την επιθυμία της αμαρτίας. Αυτήν τη μεγάλη επιθυμία, τη μεγάλη διαστροφή της αμαρτίας δεν την αντέχει ο Θεός. Δεν μπορείς να είσαι ένας άνθρωπος που μένεις πάνω από έναν βόθρο και να εισπνέει συνέχεια της αναθυμιάς ενός βόθρου που θέλει να παραμείνει βόθρος. Παρ' όλα αυτά όμως είναι έτοιμος με το πρώτο κάλεσμά μας εκείνος να επέμβει. Έτσι. Ναι, ήθελες κάτι, Μάρθα? Και είπαμε λοιπόν ότι και ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας, όχι αυταρχικά. Δεν κάνει ο Θεός ό,τι θέλει. Λένε πολλοί άνθρωποι, Θεέ, δεν βλέπεις το κακό που γίνεται στη γη? Δεν βλέπεις το κακό που γίνεται στη γη? Μπες να το πατάξεις, να καταστρέψεις τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτό το κακό. Μα τότε λέει ένας προφήτης το ίδιο ερώτημα έθεται στον Θεό, ότι Θεέ μου, γιατί αφήνεις τους κακούς να καταδυναστεύουν τους καλούς, δεν επεμβαίνεις? Λέει, αν εγώ επέμβω κρίνοντας κατά την δική μου γνώμη, τότε θα πρέπει όλους σας να σας αναλώσω, γιατί όλοι σας για μένα δεν είστε καλοί. Αν πρέπει όμως να αποφασίσω κατά την δική σας γνώμη, τότε επειδή ο καθένας σας έχει την δική του γνώμη και δεν συμφωνείτε ποτέ μεταξύ σας, τότε θα γίνω πιόνι στα χέρια τα δικά σας, άρα δεν θα είμαι Θεός. Γι' αυτό λέει, δεν επεμβαίνω, απλώς είμαι έτοιμος να βοηθήσω όταν κάποιος με καλέσει. Και ξέρετε, ο Θεός ήδη μας τα έχει πει όλα μας τα είπε για το πώς θα ζήσουμε σωστά, για το πώς να μην πέσουμε στην πλάνη, πώς να μην πέσουμε στην αίρεση, και μας τα είπε και μας τα έδειξε. Δηλαδή ο χριστιανισμός δεν είναι απλώς μια θεωρία, είναι και πράξεις. Αλλά ο στραβός, ο ανάποδος θα θελήσει και αυτό που ο Θεός έχει μεταφέρει στον κόσμο και ως πράξη να το διαστρέψει. Ο στραβός όλα τα βλέπει στραβά. Ναι, βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι μπορεί να έχουν ένα παράπονο με τους ιερείς. Έτσι, ένα παράπονο γιατί έκαναν λάθη. Κανείς δεν λέει ότι είμαστε τέλειοι ως ιερείς. Και αντί να στραφεί και να διαμαρτυρηθεί προς τον ιερέα, πάει στην εκκλησία απ' έξω και γράφει συνθήματα έξω από την εκκλησία. Μα η εκκλησία δεν είναι το σπίτι του παπά, ούτε το μαγαζί του παπά, έστω και αν ο παπάς λανθασμένα από εκεί μέσα μπορεί να κάνει λαδιές, μπορεί να κάνει χιλιάδι. Ούτε το μαγαζί του, ούτε το σπίτι του είναι, ούτε τίποτα. Ο ιερεύς είναι υπηρέτης των ανθρώπων. Όταν ένας άνθρωπος επί παραδείγματι έρθει σε μένα και μου πει, Πάτερ, διάβασέ μου μια ευχή, Πάτερ, κάνε μου μια θεία λειτουργία, Πάτερ, πάντρεψέ με, τι κάνω εγώ? Δεν τον υπηρετώ. Υπηρέτης είμαι. Εάν πάω σε ένα εστιατόριο και πω, φέρε μου μια φασουλάδα, δεν είναι υπάλληλος. Δεν με υπηρετεί ο υπάλληλος. Εμένα υπηρετεί. Εγώ είμαι πελάτης. Μπήκα στο εστιατόριο και παραγγέλω κάτι. Και εκείνος είναι υποχρεωμένος να με εξυπηρετήσει. Άσχετο αν θα πληρώσω. Πάντως είναι υποχρεωμένος να με εξυπηρετήσει. Άρα λοιπόν, ο ιερεύς είναι δούλος και υπηρέτης των ανθρώπων. Για τη σωτηρία των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, μπερδεύουμε κάποια πράγματα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός εκφράζεται μεν ως υπηρέτης, αλλά το κάνει μόνο και μόνο για να μας σώσει, όχι γιατί θέλει να μας κάνει τα χατήρια ή γιατί μας έχει ανάγκη. Καμία ανάγκη δεν μας έχει. Ο Θεός όλα μα όλα τα έχει πει για τον καλό τρόπο ζωής μας και για τη σωτηρία μας. Εμείς όμως δεν μελετούμε. Ποιος από μας κάθεται να διαβάσει λίγο από τον Λόγο του Θεού, το θέλημά του, που μας λέει, αυτό που λέμε εντολές? Και λένε πολλοί άνθρωποι, μα η Αγία Γραφή όλο μη έχει. Μα τα μη Έτσι, οι απαγορεύσεις, ξέρετε τι εκφράζουν, δεν εκφράζουν την κακία του Θεού. Οι απαγορεύσεις εκφράζουν την αταξία τη δική μας. Ότι είμαστε πάρα πολύ άτακτοι και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους αταξίας, γι' αυτό και υπάρχουν πολλά μη. Εάν επί παραδείγμα ότι σε έναν δρόμο οι άνθρωποι είναι πειθαρχημένοι στα μηνύματα της τροχέας και οδηγούμε σωστά, δεν χρειάζεται να βάλει πολλές πινακίδες κανείς. Οι πολλές πινακίδες μπαίνουν εκεί όπου οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να ατακτήσουν. Άρα λοιπόν τα πολλά μη της Αγίας Γραφής δεν εκφράζουν το περιορισμό που μας θέτει ο Θεός, αλλά την δική μας τάση για αταξία και για καταστροφή. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Λόγο του Θεού, και ο Λόγος του Θεού είναι Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε σε Παλαιά Διαθήκη ότι εκεί είναι άλλος Θεός και στην Καινή Διαθήκη ότι είναι άλλος Θεός. Ίδιος Θεός είναι. Άλλοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, ναι. Άλλη συμπεριφορά των ανθρώπων της προ-Χριστού, να το πω έτσι, εποχής, ναι. Γιατί τότε δεν υπήρχε Πνεύμα Άγιο. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι το Πνεύμα το Άγιο ανακαίνισε όλο τον κόσμο. Λέμε πολλές φορές πως ο χριστιανισμός με τον διωγμό, με όλα αυτά, εξαπλώθηκε σε όλη την κτήση. Μα δεν τον εξάπλωσαν οι χριστιανοί, δεν τον εξάπλωσαν οι άνθρωποι. Εξαπλώθηκε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός θέλησε να εξαπλωθεί σε όλη τη γη. Γι' αυτό και όποια συστήματα επιχειρήσουν να εξαπλωθούν στη γη ως ανθρώπινα στοιχεία, δεν θα το καταφέρουν. Ούτε ποτέ η Εκκλησία θα πάψει να υπάρχει. Ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Είναι η έκφραση του θελήματος του Θεού η Εκκλησία και θα υπάρχει πάντοτε, ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι. Είναι σαν το ξύλο που το βάζουμε μέσα στο νερό για να το κρύψουμε και κάποια στιγμή το ξύλο ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Πώς να κρύψεις το θέλημα του Θεού? Πώς να κρύψεις τον ήλιο? Πώς να κρύψεις τον ήλιο? Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που έλεγε κάποτε ένας ομιλητής, ότι περπατούσε στο δρόμο ένας γέροντας και σε μια γειτονιά είδε δύο παιδιά που ήταν ανεβασμένα πάνω σε μια βεράντα και φτύναν προς τα πάνω. Περνώντας από εκεί, σοκάκι ήτανε, είδε τα παιδιά να φτύνουν προς τα πάνω, νόμισε ότι σε κάποιον άλλο απέναντι όροφο κάποια άλλα παιδιά υπάρχουν και μεταξύ τους τώρα το ένα φτύνει το άλλο. Οπότε σταμάτησε, δεν είδε όμως κανέναν και λέει στα παιδιά, βρε παιδιά, ποιο φτύνεται, τι φτύνεται? Να, του λέει, δεν ξέρεις τι? Φτύνουμε για να σβήσουμε τον ήλιο. Προσέξτε, φτύνουμε, έτσι, από τόσο μακριά, γελάμε έτσι. Και όμως, αυτό κάνουμε κι εμείς σαν άνθρωποι όταν θέλουμε να εξαφανίσουμε τον Θεό από τη ζωή μας. Άστο τον Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που είναι, δεν θα τον φτάσουμε, δεν θα τον κατανοήσουμε στην πληρότητά του ποτέ, και άμα δεν μας αρέσει, ας είναι εκεί που είναι, ας ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Αλλά η φτώχεια και ο εγωισμός και ο σατανισμός, ο δαιμονισμός, ο διάβολος μπαίνει μέσα και κατακτά την ψυχή μας. Μην νομίσουμε ότι δαιμονισμένο είναι ένα παιδί που αρχίζει και λέει και κάνει, ή ένας άνθρωπος που έχει τα χαρακτηριστικά ενός δαιμονισμένου, έτσι. Όχι. Από την στιγμή που φεύγει ο Θεός από την ζωή μας, ο εαυτός μας ως δοχείο, δοχείο της χάριτος του Θεού, δεν μένει άδειο. Φεύγει ο Θεός από μέσα, μπαίνει κάτι άλλο. Μπαίνει κάτι άλλο, και αυτό το άλλο είναι ο διάβολος, ο οποίος μετά ξεσηκώνει τις επιθυμίες μας, ξεσηκώνει τις ορμές μας, ξεσηκώνει τα πάθη μας και μας σπρώχνει στο να κάνουμε την καταστροφή. Πάντως ο Θεός μας ειδοποιεί, και αν έχουμε καθαρό λογισμό, καθαρή διάθεση, θα κατανοήσουμε σωστά το θέλημα του Θεού. Και ξέρετε, ακόμη και στον χώρο της αιρέσεως, γιατί θα έλεγε κανείς, ναι, αλλά στον χώρο της Αγίας Γραφής εισέρχονται πολλοί, μελετούν την Αγία Γραφή και ο ένας λέει Α, ο άλλος λέει Β, ο άλλος ερμηνεύει έτσι, ο άλλος ερμηνεύει αλλιώς. Μην νομίζετε, εξάλλου οι αιρέσεις είχαν πάντα το στοιχείο της αντιλογίας με την κακή έννοια, της αντιλογίας της διαβολής. Να διαστρέψουμε το καλό, να το διαστρέψουμε. Το βλέπουμε, το ξέρουμε, το κατανοούμε ότι είναι έτσι, αλλά επειδή έχουμε κακία μέσα στην καρδιά μας, διαστρέφουμε το κακό. Και όταν έχουμε κακία μέσα στην καρδιά μας, εισέρχεται ο διάβολος, ο οποίος απ' αρχής ανθρωποκτόνωσε, τι λέει. Από την πρώτη στιγμή είναι ανθρωποκτόνος. Θέλει να κατασταθεί.

0: Ρη καρδιά, δεν είχαν διαστραμμένη καρδιά. Όταν ο άνθρωπος έχει διαστραμμένη καρδιά, δεν μπορεί ποτέ να κατονίσει κάτι, ναι Σοφία.
1: Γιατί όμως ο Θεός επέτρεψε να καθιερωθούν οι ιερέσεις και να αποσπούν τον άνθρωπο που
0: διατηρήθηκε
1: εκεί.
0: Προσέξτε, από την στιγμή...
1: Δηλαδή θα είναι πως επισημοποιήθηκε, να το πω.
0: Γιατί επεκράτησαν. Γιατί επεκράτησαν, έτσι όχι επισημοποιήθηκε, γιατί επεκράτησαν. Είπαμε, ο Θεός δεν επεμβαίνει να σταματήσει τίποτα. Όταν γίνεται ένα θαύμα και μεταστρέφεται ο Απόστολος Παύλος επί παραδείγματι, έτσι έχουμε μια επέμβαση του Θεού και μεταστρέφεται ο Απόστολος Παύλος. Αυτή την επέμβαση που έκανε ο Θεός την έκανε γιατί έβλεπε την αγνή διάθεση του Αποστόλου Παύλου και την καθαρότητα της καρδιάς. Δεν ήξερε και έπρεπε κάποιος να τον ταρακουνήσει για να καταλάβει. Όταν ο Θεός λοιπόν δει στις καρδιές μας αγνές διαθέσεις, θα μας δώσει την δυνατότητα να καταλάβουμε το σωστό. Με οποιονδήποτε τρόπο θα το δώσει. Ναι Μάρθα, θα σου πω δύο λεπτουδάκια. Αλλά όταν βλέπει όμως ότι δεν υπάρχει αυτή η διάθεση, μας αφήνει ο Θεός και ο καθένας μας στη συνέχεια επιλέγει κατά τις επιθυμίες του αυτό που έχει μπροστά του, έτσι. Το στραβό, αφού αυτό επιθυμεί, αυτό θα έχει. Δεν επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μας. Ναι, Μάρθα,
2: για ήθελα να πω αυτό ακριβώς, ότι αυτό που είπαμε και πριν, γι' αυτό άλλωστε μας έπλασε και ελεύθερους να αποφασίσουμε εμείς ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Και κάπου σε ένα σημείο στην Παλαιά Διαθήκη το λέει καθαρά, ότι η καθαρή καρδιά έλκει και την καλή σκέψη. Η καλή καρδιά έλκει την καλή σκέψη. Άρα όταν η καρδιά μας έχει αγαθή διάθεση, θα σκεφτούμε λογικά και θα δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού.
0: Έτσι είναι.
2: Και ο Απόστολος Παύλος το τονίζει σε ένα σημείο αυτό προς τις Εφεσίους επιστολή, δοκιμάζοντας, λέει, τι εστί είναι ευάρεστο το Κυρίο.
0: Ακριβώς.
2: Ας δοκιμάσουμε, λέει, ποιο είναι αρεστός
0: Κύριο. Αρεστός τον Θεό. Και ξέρετε αυτό που είπε η Μάρθα, ότι αν έχουμε καθαρή καρδιά, ελκύουμε το καθαρό ή ελκυόμεθα από το καθαρό, το καλό. Ξέρετε, είναι βασική αρχή να καταλάβουμε, εξάλλου όχι θεολογικά, και ανθρωπολογικά μόνο, ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να κάνει το καλό. Κανείς μας δεν πλάστηκε για να κάνει το κακό. Είμαστε πλασμένοι για να κάνουμε το καλό. Και το λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο, στην επιστολή του. Έτσι, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής. Το έχουμε πει πολλές φορές στις εκπομπές μας εδώ. Άρα λοιπόν, είμαστε δημιουργημένοι για να στοχεύουμε το καλό. Σαν να λέγαμε, είμαστε πλασμένοι για να είμαστε μέλισσες. Δεν είμαστε πλασμένοι για να είμαστε μύγες. Και η μέλισσα δεν έλκεται ποτέ από τη βρωμιά. Βρήκατε ποτέ μέλισσες στα σκουπίδια? Μόνο στα λουλούδια υπάρχουν μέλισσες. Έτσι, ελκύονται από το καλό, από τον νέκταρ. Αν όμως εμείς δεν θελήσουμε, να εδώ είναι τώρα, όχι η ελευθερία μας, δεν είμαστε ελεύθεροι, αυτεξούσιοι είμαστε, άλλο αυτεξούσιος και άλλο ελεύθερος, έτσι. Η ελευθερία έχει τελείως διαφορετική έννοια από αυτήν που λέμε. Είναι, η ελευθερία δεν είναι μια στάση ζωής. Η λέξη ελευθερία είναι κίνηση. Δεν είναι στάση, δεν είναι μια κατάσταση στην οποία βρέθηκα και τώρα καλά είμαι. Είναι μια κίνηση. Είναι και μάλιστα αν δούμε την ρίζα της λέξης ελευθερία, η ρίζα της είναι ελεύθ. Είναι από ποιο, από το ελεύσομαι. Ελεύσομαι. Κίνηση εκφράζει, φεύγω από έναν τόπο, ναι, απελευθερώνομαι, απεδεσμεύομαι. Ας πούμε, κρατάω κάτι στο χέρι μου, κρατάω ένα ποτήρι. Έτσι. Και το οποίο ποτήρι δεν πρέπει να το κρατάω στο χέρι. Έρχεται κάποιος, το αποδεσμεύει από το χέρι μου, αλλά περιμένουμε να δούμε πού θα τα αφήσει, Όχι να φύγει από το ένα χέρι να πάει σε ένα άλλο χέρι. Να φύγει από εκεί που δεν είναι η πραγματική του θέση και να πάει στην πραγματική του θέση. Το τραπέζι, το ντουλάπι, οπουδήποτε, το κομωδίνο, που θα πρέπει να είναι αυτή η θέση. Έτσι και ελευθερία σημαίνει απελευθέρωση από τα δεσμά κάποιου για να πάω στην πραγματική μου θέση, που είναι ο παράδεισος, που είναι η αρετή.
2: Μετάβαση δηλαδή από τη μία κατάσταση,
0: ναι,
2: στην άλλη.
0: Ναι, μετάβαση, και ο Ιησούς Χριστός γι' αυτό ήρθε ως ελευθερωτής. Να με αποδεσμεύσει από την αμαρτία και όχι να με δεσμεύσει τον εαυτό του. Ούτε να με δεσμεύσει στις διαταγές του. Αλλά να μου δείξει τον δρόμο, δεν είπε εγώ είμαι η οδός.

0: Βλέπετε, δεν είπε εγώ είμαι και τελείωσα, είμαι η οδός. Δεν είπε έλα να σε πάρω, να σε, να σε κάνω κτήμα δικό μου, αλλά είμαι η οδός μέσα στον οποίο χώρο έχω ετοιμάσει, που είναι ο παράδεισος, για να ζήσεις. Τα υπόλοιπα που είπε, είστε δούλοι δικοί μου και τα λοιπά, παιδιά μου, κληρονόμοι και τα υπόλοιπα, είναι για να μας αυξήσει αυτή την επιθυμία. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός έρχεται ως ελευθερωτής και είπε εγώ είμαι η οδός, άρα κίνηση από τα χέρια του διαβόλου στον τόπο για τον οποίο μας έπλασε να ζούμε παντοτινά. Έτσι λοιπόν, ανοιχτήκαμε πολύ τώρα σε αυτό το θέμα, αλλά δεν πειράζει, λέμε και άλλα πράγματα που είναι αξιόλογα. Ο Θεός λοιπόν δεν μας αφήνει ελεύθερους, αλλά αυτεξούσιους, και μας έδωσε πάρα πολλές δυνάμεις. Αυτό σημαίνει αυτεξούσιος, σύμφωνα με τις πάρα πολλές δυνάμεις που έχουμε να λειτουργήσουμε μόνο με αυτές. Εμείς όμως αφήσαμε τον διάβολο να πάρει αυτές τις δυνάμεις και να τις δουλέψει, και σήμερα πλέον δεν είμαστε αυτεξούσιοι, δεν μπορούμε να είμαστε αυτεξούσιοι, γι' αυτό και παλεύουμε κατά του κακού, ώστε να απαγκιστρωθούμε από τα δεσμά του κακού για να δουλέψουμε αυτεξούσια. Και ο Θεός, βλέπετε, σε αυτήν την αυτεξουσιότητα του ανθρώπου δεν επεμβαίνει. Ο διάβολος επεμβαίνει, μας κάνει υποχείρια δικά του. Ο Θεός δεν επεμβαίνει ποτέ να μας κάνει υποχείριο δικό του. Γι' αυτό και λέει ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Όποιος θέλει. Δεν θέλεις, δεν έρχεσαι. Ναι, Σοφία.
1: Κάτι που ίσως να είναι και λίγο να ξεφεύγουμε από το θέμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι μπλέκονται μέσα σε μία αίρεση έχουν ένοχη τη συνείδησή τους για αυτό που κάνουν. Είπατε ότι ο άνθρωπος πριν έχει ροπή προς το καλό.
0: Προσέξτε, όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται στην αίρεση ή αλλάζει και πηγαίνει στην αίρεση, συντελούν πάρα πολλοί λόγοι, όπως είπαμε και προηγουμένως. Μια κίνησή μας, μια ενέργεια, δεν είναι απλώς μια κίνηση, μια ενέργεια. Είναι συνισταμένη πορών άλλων καταστάσεων. Αν λοιπόν παρασύρθηκε, ξεγελάστηκε ή ξέρω εγώ, θα του δώσει ο Θεός την ευκαιρία, θα του δώσει την ευκαιρία να καταλάβει τι επιλέγει, μάλλον τι αφήνει, τι επιλέγει και τι σαν κρίση, είναι το σωστό, σαν κρίση, ανθρώπινη κρίση. Μας φέρνει ο Θεός, ξέρετε, η αίρεση. Δεν χρειάζεται να ξέρεις θεολογία για να πεις ξέφυγα στην αίρεση ή δεν ξέφυγα στην αίρεση. Όχι. Η αίρεση έχει βάση εξ ολοκλήρου την ανθρώπινη λογική. Φτάνει η ανθρώπινη λογική να δουλέψει και να σε φυλάξει από την αίρεση. Αλλά τι γίνεται τώρα. Αν δεν έχουμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως, καθαρή καρδιά, η λογική μας δεν θα δουλεύει σωστά. Θα δουλεύει στραβά. Και τότε θα βλέπουμε τα πράγματα στραβά, ενώ θα είναι ίσα. Θα νομίζουμε ότι είναι στραβά, ενώ θα είναι ίσα. Πήγε κάποτε, λέει ένα ανέκδοτο, για να καταλάβετε πώς μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα στραβά, όταν επηρεαζόμαστε από άλλα πράγματα. Πάει μια φορά κάποιος σε ένα ληξιαρχικό γραφείο, μπαίνει μέσα στο γραφείο και λέει, σας παρακαλώ κύριε, σε ποιον να δηλώσω τα δίδυμα που γέννησε η γυναίκα μου. Και λέει ο γραφεύς που ήταν εκεί, ο γραμματέας, τι, σε ποιον, ένας είμαι εδώ μέσα, λέει, σε μένα θα τα δηλώσει, ποιους ψάχνετε, ένας είμαι. Ένας είστε, λέει, για να πάω να ξαναδώ, μήπως δεν γέννησε δίδυμα η γυναίκα μου, γιατί ήταν μεθυσμένος και τα βλέπω όλα διπλά. Μπήκε στο γραφείο λοιπόν, λέει, κύριε, σε ποιον θα δηλώσω, του λέει αυτός, ένας είμαι, τότε να πάω να δω μήπως δεν είναι δυο και είναι ένα αυτά που γέννησε η γυναίκα μου. Τι, ναι μεν ανέκδοτο για να γελάμε, αλλά εκφράζουν μια πραγματικότητα αυτά, μια αλήθεια. Όταν υπάρχουν επεμβάσεις εκτός από την φύση μας, παραφύσιν επεμβάσεις στη ζωή μας, τότε και το μυαλό μας νομίζουμε ότι σκέπτεται λογικά, νομίζουμε ότι σκεπτόμαστε σωστά, αλλά είμαστε τελείως λάθος. Ναι, Ευτυχία.
1: Και η συνείδησή μας παίζει τότε, γιατί είπαμε ότι η συνείδηση είναι ο ελεγκτής μας. Στο να κάνουμε καλές πράξεις ή όχι.
0: Ναι.
1: Με συνείδηση.
0: Έχουμε, αλλά...
1: Τη σκεπάζουμε,
0: την αδρανοποιούμε, την ακυρώνουμε, δεν την θέλουμε να εκφράζεται, να μιλάει, να εκδηλώνεται. Γιατί πόσες φορές... Άστε τη συνείδηση, εντάξει, συνείδηση. Πόσες φορές θα έρθει κάποιος να μας πει, μην το κάνεις αυτό. πείτε μου, αν μου πει εμένα κάποιος να κάνω κάτι στραβό, μην το κάνεις αυτό. Είμαι έτοιμος να πω, α, ναι, να μην το κάνω. Ή λέω, και τι σε νοιάζει εσένα, και τι ασχολείσαι εσύ με εμένα, δεν υπάρχει ένας αντίλογος. Δεν κάθομαι να πω, να μην το κάνω, γιατί να μην το κάνω, να συζητήσω.
1: Και πολλές φορές αντιδρούμε κιόλας.
0: Ναι, ναι, πέρα, αντιδρούμε.
1: Στο άλλο...
0: Κάνουμε το ακριβώς αντίθετο.
1: Στο έργο. Έχουμε αντίλογο, κάνουμε και έργο. Αντιδρούμε.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι.
1: Θα μου πεις τι να κάνω.
0: Ακριβώς. Άρα βλέπετε ότι είναι θέμα καθαρής καρδιάς. Η καθαρότητα καρδιάς είναι και η ταπείνωση. Ο καλός λογισμός. Και αυτά δεν αποκτιούνται μέσα σε μια μέρα. Παλεύουμε. Δουλεύουμε. Ο ενάρετος άνθρωπος, ο άνθρωπος που πάει στην εκκλησία, δεν πάει γιατί είναι καλός. Λένε πολλές φορές, κρίμα πας και στην εκκλησία. Μα δεν είμαι καλός. Πηγαίνω για να γίνω καλός. Η εκκλησία είναι το νοσοκομείο. Και στο νοσοκομείο δεν πάει ο υγιής άνθρωπος, πάει ο άρρωστος. Πηγαίνω και ξαναπηγαίνω και ξαναπηγαίνω, ώσπου να επιτευχθεί η τελική θεραπεία. Ο τελικός σκοπός. Αν δεν επιτευχθούν αυτά, τι κάνουμε, τίποτα δεν κάνουμε. Ναι, Μάρθα.
2: Και άλλωστε, αφού ο Χριστός ο ίδιος είναι το φως, όπως είπε, εγώ είμαι το φως. Όσο βαδίζουμε μέσα στο φως, τόσο υπάρχει δυνατότητα και να μην σκοντάψουμε σε κάτι. Ενώ όσο είμαστε στο σκοτάδι, όπως σε μια αίρεση που είπε και η Σοφία, τόσο πιο πολύ πέφτουμε από το ένα αμάρτημα στο άλλο.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και στα Χριστούγεννα, τι λέμε στο τροπάρι, ο ήλιος της δικαιοσύνης, έτσι. Το φως. Και μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, όταν κάνουμε την προηγιασμένη, τι λέμε, βγαίνει ο ιερεύς έξω και λέει «Φως Χριστού φαίνει πάση». Το φως του Χριστού φωτίζει όλο τον κόσμο. Γιατί τον φωτίζει? Για να βλέπει που περπατάει. Και ο αρχηγός του σκότους είναι πάντοτε ο διάβολος. Από πού να έχει φως? Από πού? Και εμείς, όταν λέει ο Χριστός, είμαστε το φως των ανθρώπων, του κόσμου, εμείς οι άνθρωποι, είμαστε φώτα, παίρνοντας φως από το φως του Χριστού. Δεν έχουμε δικό μας φως, έτσι. Αλλά αν δεν έχω τον Χριστό στη ζωή μου, πώς θα πάρω φως? Όπως ένας καθρέφτης αντανακλά φως όταν πάρει από τον ήλιο φως. Αν δεν πάρει από πουθενά φως, δεν έχει να αντανακλάσει πουθενά τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν θέλει ούτως ή άλλως, τι να το κάνουμε, ούτως ή άλλως θέλει να αποκτήσουμε καθαρό λογισμό. Πραγματικό καθαρό λογισμό. Πραγματικά καθαρή καρδιά, όχι φαινομενική. Γιατί πολλές φορές οι αιρετικοί έχουν το χαμόγελο, το γαλήνιο ύφος. Στις συναντήσεις τους μπορεί να ψάλουν όλοι μαζί και λέει κανείς, κοίταξε τι όμορφα ψάλουν όλοι μαζί. Να έχουν μια τάξη, να έχουν... Μα δεν είναι αυτά η αλήθεια. Αυτά είναι απλώς έκφρασης κάποιων δικών μας εσωτερικών καταστάσεων. Έκφραση, η αλήθεια είναι αλλού. Είναι αλλού. Η αλήθεια είναι στο τι θέλει ο Θεός από μας και πόσο αφήνουμε τον εαυτό μας να γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα μέσα μας, ως τι μιλάμε? Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος επί παραδείγματι έλεγε, εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Εγώ είμαι η φωνή βοώντος. Δεν είπε η φωνή η βόσα, η φωνή που φωνάζει. Αλλά άλλος φωνάζει. Άλλος φωνάζει και εγώ είμαι η φωνή. Άλλος φωνάζει. Αυτός που φωνάζει είναι ο Θεός. Επί παραδείγματι έχουμε ένα μικρόφωνο και ένα μεγάφωνο. Δεν είναι το μεγάφωνο που φωνάζει. Το μεγάφωνο βγάζει τη φωνή αλλουνού που φωνάζει. Έτσι. Και οι Απόστολοι και όλοι όργανα του Θεού είναι σε αυτόν ακριβώς τον χώρο και στο έργο. Επεμβαίνει λοιπόν ο Θεός στη ζωή μας. Και ο λόγος του, που είναι καταγεγραμμένος στην Αγία Γραφή, στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη, και στον χώρο της Παλιάς Διαθήκης είναι ο ίδιος ο Θεός που τον αναφέραμε και προηγουμένως, αλλά ήταν άσαρκος λόγος, χωρίς την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Στην Καινή Διαθήκη είναι ο ένσαρκος λόγος, ο Ιησούς Χριστός, και στην Παλιά Διαθήκη ήταν παρόν. Ο λόγος του Θεού ήταν παρόν, αφού είναι ο λόγος του Θεού. Προαιωνίως, τριαδικός ο Θεός. Απλώς στην Παλαιά Διαθήκη εκφράζεται ως άσαρκος λόγος, στην Καινή Διαθήκη εκφράζεται ως ένσαρκος λόγος. Και έχουμε στην Καινή Διαθήκη επιπλέον το πλεονέκτημα της αποκάλυψης του Αγίου Πνεύματος, της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος που αποκαλύπτει πλέον το θέλημα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχαμε το Πνεύμα το Άγιο. Πώς ο άνθρωπος θα προσεγγίσει τον Θεό? Πώς, με τι τρόπο? Δεν μπορούσε. Ήταν δυνατόν να τον προσεγγίσει? Όχι. Γι' αυτό και ο Μωυσής όταν πήγε να πάρει τις 10 εντολές, ανέβηκε μόνος του στο βουνό, γιατί έτσι θέλησε ο Θεός. Όχι γιατί ήταν ο πιο κατάλληλος ο Μωυσής, έτσι θέλησε ο Θεός. Και οι υπόλοιποι έμειναν κάτω. Ήταν αδύνατον και είναι αδύνατον ο άνθρωπος χωρίς το Πνεύμα το Άγιο να πλησιάσει τον Θεό. Λέει λοιπόν στο λόγο του, την Αγία Γραφή, ο Θεός, που λέμε, που είπαμε πιο μπροστά, ότι πάντα μας καθοδηγεί ο Θεός και όλα τα πάντα είναι κατατεθειμένα στην Αγία Γραφή. Και οι πατέρες στην Αγία Γραφή ανέπτυξαν και ανέλησαν. Δεν είπαν τίποτε πιο καινούριο. Γι' αυτό η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση είναι τα πιο ισχυρά όπλα στη ζωή μας. Η Αγία Γραφή που ερμηνεύεται και κατανοείται σωστά από τους πατέρες, για να μην πέσουμε εμείς σε πλάνη, σε αίρεση. Γιατί ξέρουμε αν έχουμε την καθαρή καρδιά εμείς για να καταλάβουμε. Λέει λοιπόν στο βιβλίο των Παροιμιών, για να δούμε τώρα πώς ο Θεός μας βοηθάει για να προχωρήσουμε στη ζωή μας. «Ιε, παιδί μου, πρόσεχε στη σοφία μου, στρέφε το αυτί σου στα λόγια μου, για να έχεις ορθή και ωφέλιμη γνώση. Τα σωστά και ωφέλιμα λόγια μου, αυτά σε συμβουλεύουν». Είδατε, προτρέπει ο Θεός, δεν επιβάλλει. «Παιδί μου», λέει, «πρόσεχε στη δική μου τη σοφία και το αυτί σου στρέψε το στα λόγια μου. Αν δεν το στρέψεις, τι φταίω εγώ αν έχεις πάρει δρόμο στραβό και έχεις πέσει στην πλάνη και έχεις αποφασίσει για την ζωή σου όπως εσύ νόμιζες και όπως εσύ πίστευες. Πόσες φορές λένε οι άνθρωποι, εγώ νομίζω έτσι, εγώ νομίζω τούτο, εγώ νομίζω το άλλο. Δεν υπάρχει κόλαση, δεν υπάρχει παράδεισος, δεν υπάρχει Θεός. Πες το. Από την πραγματικότητα όμως πώς απέχεις». Και λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, συμπληρώνει, δείτε τώρα, συμπληρώνει αυτό στην Παλιά Διαθήκη και προσθέτει ο Απόστολος Παύλος, να περπατούμε μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Άρα λοιπόν να περπατούμε πού, στη ζωή μας. Όχι σαν άσοφοι άνθρωποι. Ο άσοφος τι κάνει? Ο άσοφος άνθρωπος δεν ακούει κανέναν, δεν υπολογίζει κανέναν, δεν ρωτάει κανέναν, κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ως σοφή. Και ο Σωκράτης τι έλεγε? Γεράσκω αΐ διδασκόμενος. Αυτός είναι ο σοφός, ο οποίος πάντα διδάσκεται, πάντα μαθαίνει. Γιατί έμαθα πώς να ζω ως έφηβος, να είμαι ευγενικός, να είμαι καλός, να διαβάζω, να δουλεύω κτλ. Δεν έμαθα όμως και πώς να είμαι ως γέρος, ως παππούς, έτσι είναι. Δεν έμαθα πώς πρέπει να είμαι ως σύζυγος άνδρας ή ως σύζυγος μητέρα. Δεν έμαθα πώς να είμαι ως φοιτητής, πώς να είμαι ως εργαζόμενος, πώς να είμαι ως υποτακτικός, πώς να είμαι ως επιστήμον, πώς να είμαι ως γιατρός, γιατί αυτά εξελίσσονται στη ζωή μας. Άρα λοιπόν πάντα πρέπει να διδασκόμαστε. Και μετά λέγει πάλι ο Λόγος του Θεού, «Παιδί μου, φύλαγε τα λόγια μου και αποταμίευσε τις εντολές μου στον εαυτό σου». Είδατε τι μας δει, διεφόδια. Σου λέει, εσύ έχασες την αυτεξουσιότητα, πάρε τώρα τα λόγια μου για να σου δώσουν δύναμη να προχωρήσεις. «Φύλαγε τις εντολές μου και θα ζήσεις». Τι ωραίο αυτό. Όχι θα γίνεις καλός άνθρωπος, προσέξατε. «Φύλαγε τις εντολές μου και θα ζήσεις». Όλα τα άλλα συστήματα και οι θεωρίες λένε «φύλαγε τις εντολές μου για να γίνεις καλός άνθρωπος, να γίνεις ηθικός, να γίνεις κοινωνικός, να γίνεις επιστήμον, να γίνεις πλούσιος, να γίνεις ό,τι θέλει ο καθένας να προβάλλει». Εδώ λέει όχι, θα ζήσεις ως φτωχός, ως πλούσιος, ως αγράμματος, ως εγγράμματος, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να ζήσουμε. Εκεί δεν είναι η ουσία της ζωής μας, το να ζήσουμε. Διότι όσο πλούσιος και να είμαι, αν πεθάνω, τι να τα κάνω τα πλούτη. Και το νόμο μου, λέει, φύλαξέ το σαν την κόρη των ματιών σου. Γιατί λέει σαν την κόρη των ματιών? Ο νόμος του Θεού δεν δέχεται παρερμηνία, κάτι ξένο, κάτι διαφορετικό, όπως η κόρη των ματιών δεν δέχεται τίποτε το ξένο. Έτσι μείνει καθαρό. Δέστα, να τα δέσεις, λέει, επάνω στα δάκτυλά σου. Δέστα στα δάκτυλά σου, για να τα κρατάς γερά, όχι απλώς να τα κρατάς τη χούφτα σου, αλλά να τα δέσεις. Χάραξέ τα πάνω στην πλάκα της καρδιάς σου. Δηλαδή και απ' έξω και από μέσα, πες στη σοφία και πες στη σοφία, εσύ είσαι αδελφή μου, και αποκάλεσε την φρόνηση συγγενή σου. Δηλαδή όταν λέει πες ότι είσαι αδελφή μου Σοφία και ότι η φρόνηση είναι συγγενή, σημαίνει ότι όπως δεν μπορώ την αδελφή μου να πω δεν είσαι αδελφή μου, Μα είναι αδελφή, τελείωσε. Μπορεί να μην έχω καλές σχέσεις, αλλά είναι αδελφή. Έτσι και εδώ να θεωρήσω κάτι πολύ πολύ δικό μου που δεν μπορώ να το αποχωριστώ, δεν μπορώ να το αποξενώσω, αυτό είναι και η σοφία. Πέρα λοιπόν από την παιδαγωγία των γονέων που είπαμε, έτσι, και πέρα από την παιδαγωγία του Αδάμ και, του, και της Εύας στα παιδιά τους, τον Άβελ και στον Κάιν, όπως θα δούμε τώρα στη συνέχεια, πάντοτε είχαν τον Θεό διδάσκαλο στη ζωή τους. Από εκεί ξεκινάει ο Θεός να διδάσκει τους ανθρώπους. Από τότε, από την πρώτη στιγμή, βλέπετε, μας δίδει μια εντολή. Περιφρονούμε και παρακούμε όχι απλώς το θέλημα του Θεού και την αγάπη του Θεού που εκδηλώθηκε με τον Παράδεισο και με όλα αυτά τα όμορφα αγαθά που έδωσε. Δεν περιφρονεί τον άνθρωπο. Έρχεται και αμέσως αρχίζει να τον συμβουλεύει. Ένας άνθρωπος όμως που δεν θέλει να ζει με τον τρόπο για τον οποίο πλάστηκε να ζει, και πλαστήκαμε μόνο, όπως είπαμε στην αρχή, για να πράττουμε το καλό, μόνο γι' αυτό πλαστήκαμε. Αν λοιπόν κάποιος δεν θέλει να το κάνει, τότε δεν φταίει ο Θεός. Δεν φταίει ο Θεός. Δεν έρχεται να σε αρπάξει και να σε κάνει να κάνεις το σωστό σόν και καλά. Θέλεις, δεν θέλεις έτσι. Ακόμη ούτε ένα ζώο με το ζόρι δεν κάνει αυτό που θέλεις. Πρέπει να βρεις τρόπο να το διδάξεις, να του περάσεις ένα μήνυμα. Θυμάμαι μια φορά ένα κόλλε είχα και το έδωνα επιτακτικά μια εντολή, γιατί καθόταν και δεν πήγαινε στο καλυβάκι, και του λέω πήγαινε μέσα, τίποτα. Με είχε νευριάσει, με είχε κουράσει. Πήγαινε μέσα, τίποτα. Πήγαινε μέσα, τίποτα. Οπότε κάποια στιγμή λέω ας αλλάξω ύφος και λέω έλα πήγαινε μέσα. Πήγε μέσα μετά. Μόλις το είπε έλα πήγαινε μέσα, πήγε μέσα. Τι θέλω να πω? Ότι η παιδαγωγία πάντα υπάρχει από τον Θεό, ποτέ δεν είναι επιτακτική. Ποτέ. Αν ένα ζώο δεν ήθελε την επιτακτική, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος. Και δεν καταστρατηγεί ο Θεός αυτήν την ομορφιά που μας έχει δώσει, γιατί αλλιώς θα αρνούνταν ο Θεός ό,τι καλό μας έδωσε, σαν να μην έφταναν τα καλά που μας έδωσε και πρέπει να μας δώσει και άλλα καλά. Ναι, Σοφία.
1: Πρέπει να καλλιεργούμε ένα κλίμα σεβασμού, δηλαδή, και προς τους ανθρώπους και προς τα ζώα, στα πάντα.
0: Ναι, ένα κλίμα σεβασμού και αξίας, ότι και ο άλλος, και αυτό που είναι, ό,τι είναι, αξίζει, είναι κάτι. Είναι δημιούργημα Θεού, είναι κάτι. Ναι, Μάρθα.
2: Ναι, και ήθελα να πω ότι βέβαια όλα αυτά με μέτρο, και η χαλαρότητα με μέτρο και η καλή, η αγάπη προς το παιδί μας, αλλά που και που ίσως χρειάζεται και κάποια αυστηρότητα με μέτρο. Γιατί θυμάμαι μια φράση που λέει στην Παλαιά Διαθήκη, στις Παροιμίες μου φαίνεται, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και την αυστηρότητα, γιατί όποιος λέει λυπάται το μαστίγιό του ή τη ράβδο του, τότε μισεί τον ιό του. Θέλοντας να δείξει ότι λίγη αυστηρότητα κάπου επιβάλλεται, βέβαια με μέτρο, όχι
0: όριο. Ράβδος και μαστίγιο που λέει έτσι είναι σχήμα λόγου, τρόπος έκφρασης έντονης απειλής, έντονης αυστηρότητας, έτσι. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον. Έτσι, όχι μόνο το ένα, και θα ελέγξεις και θα επιτιμήσεις, αλλά και θα παρακαλέσεις. Όλοι οι τρόποι, όταν είναι αποτέλεσμα, και πάλι εκεί θα γυρίσω, καθαρής καρδιάς, θα είναι αποτέλεσμα αγάπης. Και ό,τι είναι αποτέλεσμα αγάπης και η αυστηρότητα, όταν είναι αποτέλεσμα αγάπης, έχει ανταπόκριση από τον άλλο. Όταν είναι όμως αποτέλεσμα εκδίκησης, κακίας, μανίας, έτσι, δεν βρίσκει ανταπόκριση. Μένει. Δεν ανταποκρίνεται ο άλλος. Ναι, Ευτυχία.
1: Ναι, σε αυτό που είπατε πιο πριν, ήθελα να πω ότι διάβασα κάπου ότι ο ιδανικός τρόπος συμπεριφοράς των γονέων προς τα παιδιά είναι ο κυριαρχικός, με την έννοια πια ότι θα πρέπει να διατηρούν πάντοτε τον έλεγχο σε ό,τι αφορά την ανατροφή και τη συμπεριφορά των παιδιών τους, αλλά αυτοί οι κυριαρχικοί γονείς ξέρουν και πότε πρέπει να θέτουν περιορισμούς και μέχρι ποιο σημείο να αφήνουν ελεύθερα τα παιδιά τους. Και γιατί τους μιλούν, μιλούν, εξηγούν, δείχνουν ενδιαφέρον και αντιμετωπίζουν με στοργή τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση με αυτούς τους γονείς που είναι αυταρχικοί, επίοικοι και αδιάφοροι.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως ωραία το είπες, κυριαρχικός, όχι αυταρχικός. Το κυριαρχικό δεν έχει την έννοια του αυταρχικού. Έχει την έννοια ότι ξέρω τι κάνω. Και το παιδί το αισθάνεται. Να σας πω κάτι, πάλι στα ζώα θα γυρίσω. Στον υπόδρομο, έτσι, αν πάμε να μάθουμε να υπεύουμε ένα ζώο, και να γίνουμε σωστοί αναβάτες, να γίνουμε δρομείς, έτσι, στον υπόδρομο, το άλογο σε ζυγίζει τι τύπος είσαι, τι άνθρωπος είσαι. Και αν δει ότι είσαι χαλαρός στην διακυβέρνηση του ζώου, σε πετάει κάτω. Αν δει ότι είσαι αυστηρός και κρατάει τα χαλινάρια με πυγμή και ξέρει τι κάνει, σε αποδέχεται. Βλέπετε οι φύσεις, ε? Δηλαδή, οι φύσεις όλοι είναι πλασμένοι για το καλό. Την χαλιναγωγούμε προς το καλό. Αυθόρμητα, πώς να το πω έτσι, αφού ο Θεός έτσι τα έκανε. Σε αποδέχεται. Όταν δεν το οδηγεί στο καλό, η φύση αντιδρά. Επαναστατεί. Έτσι λοιπόν, αυτήν την κυριαρχικότητα πρέπει να την νιώσει το παιδί. Γιατί τι πατέρας είσαι? Άμα δεν ξέρεις τι λες, έτσι, δεν ξέρεις πώς να επεμβείς, δεν ξέρεις πώς να ενεργήσεις, και το παιδί θα πει πατέρας είναι αυτός. Πατέρας είναι αυτός, δεν ξέρει το ένα, δεν ξέρει το άλλο, δεν ξέρει το άλλο, τότε τι είναι? Και ο δάσκαλος πρέπει να έχει μια κυριαρχικότητα με αυτήν την έννοια, την καλή έννοια. Ότι ξέρει τι λέει. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ το κατενόησα, το έζησα, έχω επίγνωση της εμπειρίας των λαθών και τα λοιπά, και γι' αυτό σου το λέω. Και εσύ αμέσως λες, τι σοφός άνθρωπος, πώς δεχόμαστε έναν σοφό? Και λέμε, τι σοφός άνθρωπος, πέτυχε εκεί, άρα θα με βοηθήσει και εμένα να επιτύχω εκεί. Και πειθαρχούμε για να βοηθηθούμε. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο Θεός φωτίζει τους ανθρώπους να δουλέψουν σωστά και για την σωτηρία τους και για τη σωτηρία των άλλων. Και θα το δούμε στη συνέχεια έτσι πάρα πολύ όμορφα με τον Άβελ και τον Κάιν, που είναι οι πρώτοι άνθρωποι, που θα δούμε τι γίνεται τώρα. Βλέπετε, ο ένας κάνει το κακό, ο άλλος κάνει το καλό. Πώς? Τι ήταν αυτό? Γι' αυτό και πριν είναι πολύ βασικό να ξέρουμε ότι πρέπει να λειτουργούμε σύμφωνα με τον λόγο για τον οποίο δημιουργηθήκαμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πλαστήκαμε για να περπατάμε στα 4 ή στα 2? Περπατάμε στα 2. Και άμα βλέπουμε το παιδί μας να περπατάει στα 4 και ακόμα δεν έμαθε να περπατάει, το θεωρούμε μειονέκτημα. Λέμε, τι έγινε, ακόμα δεν θα σηκωθεί, δεν θα περπατήσει, έμαθε να περπατάει. Και χαιρόμαστε όταν το βλέπουμε να είναι όρθιο και να περπατάει με τα πόδια του σωστά. Ναι, αλλά αν κάποιος άνθρωπος ήθελε να περπατάει στα 4, όχι, εγώ θέλω να περπατάω με τα 4. Δεν θέλω να περπατάω με τα 2. Δεν θα ήταν κάτι παράξενο? Θα μπορούσε ποτέ αυτός ο άνθρωπος να λειτουργήσει σωστά και σαν οργανισμός? Γιατί είμαστε πλασμένοι να περπατάμε με τα 2 πόδια μας. Και σαν οργανισμός και σαν δυνατότητες, σαν ικανότητες, σαν χίλια δύο πράγματα. Θα μπορούσε να λειτουργήσει σωστά. Τι λέει ο λόγος? Αυτός πάει στραβά σαν τον κάβουρα. Βλέπετε, ο κάβουρας πλάστηκε από τον Θεό να περπατάει έτσι στραβά. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο Θεός έπλασε ζώα για να μας ψυχαγωγούν. Οι μαϊμούδες σε ψυχαγωγή, ένα ειδόνιδες σε ψυχαγωγή. Έπλασε ζώα για να σε παιδαγωγούν. Το μυρμήγκι να μας παιδαγωγεί, η εργατικότητα. Το τζιτζίκι να μας διδάσκει την τεμπελιά. Πώς έχουν γραφεί, έτσι. Τώρα ο κάβουρας που το έκανε και παροιμεί ο λαός, είδατε, περπατάει στα στραβά για να μας πει ο λαός, πρόσεχε, αλλού κοιτάς και αλλού πηγαίνεις, αλλού περπατάς, έτσι. Έκανε και ζώα να μας φοβίζουν, να μας τρομάζουν, να μας τρομοκρατούν, έτσι, τα άγρια ζώα. Έκανε ζώα να μας υπηρετούν. Χίλια δυο, όλη η φύση είναι στη διάθεσή μας, στην παιδαγωγία μας, έτσι, στην παιδαγωγία του Θεού για τον άνθρωπο, να γίνει ο άνθρωπος σωστός, να γίνει καλός. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός επεμβαίνει, αλλά είμαστε ελεύθεροι να πούμε όχι. Δεν θέλω, θέλω να είμαι στραβός, θέλω να είμαι ανάποδος. Και αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε στραβοί και ανάποδοι, τότε είμαστε αντίθετοι με την πραγματικότητα. Και πραγματικότητα σημαίνει φυσική κατάσταση. Όταν ο άνθρωπος πάει αντίθετα με την πραγματικότητα, δεν μπορεί να κάνει έργο σωστό. Γιατί η πραγματικότητα οδηγεί πάντα στο σωστό. Όλα οδηγούν πάντα στο σωστό. Άμα θέλω να κάνω το στραβό και τα έργα μου στραβά, και ό,τι θα γίνεται θα είναι καταστροφικό και όχι δημιουργικό. Γι' αυτό και λέει πάλι ο λόγος του Θεού, ακούστε τι λέει. Ο αχρίος άνθρωπος, ο κακότροπος άνθρωπος, κακότροπος είναι καθένας που του αρέσει να κάνει το στραβό, έτσι. Περπατάει, προσέξτε να δείτε τι λέει τώρα. Περπατάει με διαστραμμένο στόμα. Στόμα που δεν λέει τίποτα το σωστό. Κάνει νεύμα με τα μάτια του. Κάνει διακριτικά σημάδια με τα πόδια του. Διδάσκει με τα δάκτυλά του. Με διαστραμμένη καρδιά μηχανεύεται κακά σε κάθε καιρό. Σπέρνει φιλονικίες. Γι' αυτό απροσδόκητα λέει θα έρθει πάνω του η απώλειά του. Ξαφνικά, αθεράπευτα, θα συντριφτεί. Του κάνει το στραβό συνέχεια. Είδα αυτό που είπα προηγουμένως, και συνεχίζει. Υπάρχουν 6 πράγματα τα οποία αποστρέφεται και ευδελίσεται ο Θεός. Τα αποστρέφεται ο Θεός. Ποια είναι αυτά τα 6 πράγματα? Μάτια υπερήφανα. Δεν λέμε πολλές φορές, μόλις κοίταξε τον πως κοιτάει αυτός, τι βλέμμα υπερήφανο έχει. Γλώσσα αναλυθεί και χέρια που χύνουν αίμα αθώο. Καρδιά που μηχανεύεται κακούς λογισμούς. Υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται και σκέφτονται πάντα το κακό, το στραβό. Όχι για να κάνουν κακό μόνο, αλλά από όλα τα πράγματα που βλέπουν γύρω τους, πάντα είναι αρνητικοί άνθρωποι, βλέπουν πάντα το στραβό. Πόδια που τρέχουν γρήγορα στο να κακοποιούν. Ψευδομάρτυρα που λέει ψέματα και εκείνον που βάζει φιλονικίες ανάμεσα σε αδελφούς. Αυτά τα βδελίσετε, λέει ο Θεός, είναι πολύ βαριά. Παιδί μου, λέει στη συνέχεια, φύλαγε την εντολή του πατέρα σου και μη απορρίψεις τον νόμο της μητέρας σου. Ράψε τα λόγια τους ολόγυρα για πάντα και πάνω στην καρδιά σου και δες τα, λέει, ολόγυρα από το λαιμό σου. Όταν περπατάς θα σε οδηγεί. Ακούστε αυτό το ωραίο. Έτσι τα λόγια αυτά του πατέρα σου, λέει, και της μάνας, των πνευματικών εννοείται ανθρώπων που εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού, έτσι. Όταν περπατάς θα σε οδηγεί. Όταν κοιμάσαι θα σε φυλάτει. Όταν ξυπνήσεις θα συνομιλεί μαζί σου. Τι ωραίο αυτό. Θέλετε λοιπόν τα παιδιά σας να πηγαίνουν στους δρόμους έξω, στις δουλειές τους, χωρίς να φοβούνται? Πείτε τους αυτό το πράγμα. Παιδί μου, κοίτα τι λέει ο Θεός, ότι όταν εφαρμόζεις το θέλημά του, και μάλιστα εδώ μιλάει σε ενικό, ενώ προηγουμένως μιλάει άκουρα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, έτσι, τις εντολές τους κτλ. Εδώ μιλάει σε ενικό, θα σε οδηγεί, κάνει αναγωγή, επειδή η μάνα και ο πατέρας είναι η έκφραση του θελήματος του Θεού. Κάνει αναγωγή στο θέλημα του Θεού τώρα. Ο Θεός, αν εφαρμόζεις τα λόγια και το θέλημα του πατέρα και της μάνας, ο Θεός θα σε οδηγεί όταν περπατάς. Δεν έχεις φόβο λοιπόν. Όταν κοιμάσαι θα σε φυλάτει. Πόσα παιδιά φοβούνται να κοιμηθούν μόνο τους το βράδυ? Και είναι και αυτό γεγονός. Πες, παιδί μου, αφού δεν έχεις μάθει να εφαρμόζεις το θέλημα του Θεού που εκφράζεται από τον μπαμπά και τη μαμά, άρα γι' αυτό δεν μπορείς να κοιμηθείς ήσυχα. Άρχισε να υπακούς, να είσαι καλό παιδί και θα δεις πως θα κοιμάσαι ήσυχα. Δεν είναι λόγος έτσι έκφρασης, είναι γεγονός, είναι αλήθεια. Και όταν ξυπνήσεις θα συνομιλεί μαζί σου. Ξέρετε τι εννοεί αυτό που είπες προηγουμένως, συνείδηση, ευτυχία. Θα συνομιλεί. Πας έξω και θέλεις να κάνεις κάτι που δεν θα ήταν σωστό. Έρχεται ο Θεός και σου λέει, όχι μόνο με την συνείδηση, και ο ίδιος ο Θεός έρχεται και σου λέει, αυτό γιατί το κάνεις? Πάμε να μιλήσουμε με κάποιον και μας λέει, τώρα εκεί δεν μίλησες καλά. Πάμε να κάνουμε μια εργασία, τώρα αυτή την εργασία δεν την ξεκινάς καλά. Μας μιλάει ο Θεός. Αυτή την πρόταση έτσι να την θυμόμαστε πάντα. Όταν περπατάς θα σε οδηγεί. Όταν κοιμάσαι θα σε φυλάτει. Και όταν ξυπνήσεις θα συνομιλεί μαζί σου. Για πείτε μου, αν είμαι μέσα σε ένα κατάστημα και έχει έντονη μουσική, μπορούμε να μιλάμε? Δεν μπορούμε. Άρα λοιπόν, αν στη ζωή μας μπουν πολλές φωνές, πάρα πολλές φωνές, θόρυβοι, αταξίες, θα μπορούμε να ακούμε τον Θεό? Να γιατί πρέπει στη ζωή μας να βγάζουμε αυτά τα οποία είναι ξένα, για να μπορούμε να ακούμε την φωνή του Θεού. Και λέγει πάλι, επειδή η εντολή είναι λιχνάρι και ο νόμος φως και δρόμος ζωής η έλεγχη της παιδείας. Η εντολή είναι λιχνάρι και ο νόμος φως. Διπλή έκφραση, έτσι, και εντολή και νόμος το ίδιο είναι. Και ο δρόμος και δρόμος ζωής η έλεγχη της παιδείας. Να μην φοβόμαστε λοιπόν τους ελέγχους. Η έλεγχη είναι παιδαγωγία. Είπαμε όμως πολλά σε αυτό το θέμα. Ας ξεκινήσουμε λιγάκι, έχουμε λίγο χρόνο, να πάμε τώρα στο κυρίως θέμα που το έχουμε θίξει πολλές φορές αλλά δεν το αγγίξαμε ακόμη. Πώς πώς διδάσκονται οι πρωτόπλαστοι ή τα πρώτα παιδιά, έτσι ο Κάιν και ο Άβελ, το επάγγελμά τους? Ο ένας λέει γεωργός και ο άλλος ποιμήν προβάτων. Φυσικά, όχι μόνον από την διδασκαλία των γονέων, αλλά και από την σοφία του Θεού. Γιατί και οι πρώτοι πώς τα έμαθαν? Ο Αδάμ και η Εύα πώς έμαθαν? Να αρμέγουν, να φτιάχνουν τυρί, να φτιάχνουν μαλλί, να φτιάχνουν οτιδήποτε. Πώς τα έμαθαν? Γιατί λέγει πάλι ο Λόγος του Θεού ότι εάν ο πλούτος είναι για τον βίο πολύ επιθυμητό αγαθό, πόσο μάλλον η σοφία είναι τιμιότερο και πολύ περισσότερο επιθυμητών αγαθών. Διότι η σοφία είναι εκείνη που κατεργάζεται πάντα τα αγαθά. Η σοφία του Θεού, όχι η ανθρώπινη σοφία, η σοφία του Θεού. Και λέγει πιο κάτω, εγώ η σοφία εγκαθιστώ στην καρδιά των καλοπροαίρετων ανθρώπων ορθές σκέψεις. Ορθές σκέψεις στην καρδιά των ανθρώπων. Και αγαθή θέληση, την αληθή γνώση και επιστήμη, εγώ την προσκαλώ να εγκατοικήσει μέσα τους. Των καλοπροαίρετων ανθρώπων, προσέξτε το. Εκείνος που εμπνεόμενος από μένα ευλαβείται και φοβείται τον Κύριο, μισεί την αδικία. Όποιος εμπνέεται από τη σοφία του Θεού, έτσι, μισεί την αδικία. Όπως επίσης μισεί την αλαζονία, την έπαρση και γενικά τους τρόπους ζωής των πονηρών ανθρώπων. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ταιριάξουμε με ανθρώπους που δεν πάνε στην εκκλησία, δεν ζουν πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε να ταιριάξουμε. Άλλος εμπνέει τους ανθρώπους που ζουν εκτός εκκλησίας, εκτός φόβου Θεού, και άλλος εμπνέει τους ανθρώπους που ζουν πνευματική ζωή. Εγώ η ίδια η σοφία έχω μισήσει και μισώ τους διαστραμμένους δρόμους των πονηρών ανθρώπων. Δική μου είναι η ορθή συμβουλή και κρίσης. Δική μου δε και η ασφάλεια των ανθρώπων. Δική μου είναι η σύνεση, δική μου είναι η δύναμη, ώστε παντού εγώ να υπερισχύω. Βλέπετε τι όμορφα το λέει. Αν λοιπόν από τη ζωή μας χάσουμε αυτήν την επέμβαση του Θεού, τότε τι κάνουμε? Τίποτα. Γι' αυτό και η ζωή μας πηγαίνει μετά στράφτη. Και τώρα σέρθουμε, πώς επέλεξαν το επάγγελμά τους, τι οδήγησε η σοφία του Θεού, λέμε, έτσι. Τους φώτισε ο Θεός, τους δίδαξαν οι άνθρωποι, αλλά είναι μόνον αυτό?
1: Ναι. Σίγουρα ένα κριτήριο ήταν και το πώς θα βγάλουν τα προστοζήν, τι θα τους προσφέρει τα προστοζήν για να...
0: Ναι, γιατί να μην είναι και οι δυο και οι Γεωργοί και Επιμένες και να βοηθάει ο ένας τον άλλον, και ο ένας γίνεται ποιμήν, το ξεχωρίζει, και άλλος γίνεται, σας μπερδεύω λιγάκι, αλλά ναι, Μάρθα.
2: Πώς το φαντάζομαι εγώ τώρα, το είπαμε λίγο πριν, το αναφέραμε, ανάλογα με το χαρακτήρα του καθενός, διαλέγει ο καθένας μας το επάγγελμά του. Ίσως ο Κάιν διάλεξε να γίνει γεωργός, γιατί ξέρουμε ότι ο γεωργός πρέπει να είναι δυνατός στις αντίξωες συνθήκες του να καλλιεργεί τη γη, πιο ορμητικός σαν χαρακτήρας, ενώ ο Άβελ σαν βοσκός θα ήταν σίγουρα πιο τρυφερός και πιο αθώος στην ψυχή του.
0: Ναι.
2: Και κάτι που ταιριάζει ίσως στους βοσκούς, όπως να δούμε αργότερα το Δαβίδ με την κιθάρα του που έπαιζε, που συνέθετε ποίηματα και ψαλμούς. Κάπως έτσι το φαντάζομαι.
0: Ναι, το φαντάζεσαι κάπως έτσι. Αλλά ξέρετε, και ο βοσκός πρέπει να είναι πολύ δυνατός για να δαμάσει τα ζώα, να διώξει τον λύκο, να διώξει αυτό το οποίο καταστρέφει τα ζώα, να τρέξει, να κινηθεί. Και ο γεωργός πρέπει να είναι τρυφερός, γιατί σήμερα λέει πάλι η επιστήμη ότι αν με τα λουλούδια, με τα φυτά δεν είμαστε τρυφεροί ή καλοί, μας απορρίπτουν τα φυτά. Δηλαδή ολόκληρα τα χαρίσματα του ανθρώπου πρέπει να διατεθούν σε οποιοδήποτε επάγγελμα, σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Το ότι είναι όμως αποτέλεσμα χαρακτήρος, όχι χαρακτήρος με την έννοια της φύσεως, χαρακτήρας έτσι πλάστηκε, γιατί οι δύναμοι σε αυτά έρχονται και από την φύση, είναι, άλλος είναι πιο δυνατός, άλλος είναι πιο ευαίσθητος, πιο αδύναμος, άλλος είναι πιο συναισθηματικός, άλλος πιο λογικός. Πέρα από αυτά, είναι στοιχεία που εμείς τα καλλιεργούμε. Δηλαδή, το κριτήριο του επαγγέλματος κατά τον χαρακτήρα μας, όχι κατά τον χαρακτήρα που η φύση μας έδωσε, πέρα από αυτό, αλλά και κατά τον χαρακτήρα που εμείς καλλιεργήσαμε. Και αυτό, ξέρετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη σημερινή ζωή μας, ώστε να σκεφτούμε γιατί επέλεξα αυτό το επάγγελμα, γιατί επέλεξα να κάνω αυτήν την εργασία, όχι σαν επάγγελμα μόνο, σαν εργασία γενικά, γιατί επέλεξα να κτίσω σπίτι, να το πω έτσι. να κτίσω ένα σπίτι. Γιατί το επέλεξα? Να μην μπούμε στα επαγγέλματα, γιατί σήμερα η ανάγκη να ζήσουμε μας οδηγεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα και δεν μπορούμε να τα δούμε αληθινά τα πράγματα. Η ανάγκη να ζήσω. Έχω έναν πατέρα που είναι γεωργός. Έχει τα μηχανήματα, έχει τα χωράφια, έχει ό,τι έχει. Πάω να γίνω τσομπάνος? Δεν στέκει. Έτσι. Έστω και αν οι φύσεις μου είναι να γίνω τσομπάνος. Ποιμήν. Ή έχω έναν πατέρα που είναι ποιμήν. Έχει χειροστάσιο, έχει μονάδα, έχει εγκαταστάσεις. Τι θα πάω να γίνω? Μηχανικός? Θα γίνω γεωπόνος? Λέω, θα γίνω κτηνίατρος και θα πάω, αν θέλω, κάτι ανώτερο, αλλά κάτι που να έχει σχέση με αυτό που παραλαμβάνω από τον πατέρα μου, για να μπορέσω να το συνεχίσω. Δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά επαγγέλματα, έτσι. Έχει σχέση όμως με τις επιλογές μας, τις επιλογές επιβίωσης. Αλλά επειδή συμπληρώσαμε τον χρόνο, ας δούμε την επόμενη φορά, χωρίς μακρηγορίες, όντως την επόμενη φορά, πώς επεμβαίνει στις επιλογές της ζωής μας ο τρόπος με τον οποίο ζούμε την πνευματική μας ζωή, την ηθική, την ενάρετη ζωή μας. Αυτά γίνονται αποτέλεσμα επιλογής εργασιών που κάνουμε. Πρώτα Θεός όμως θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και καλή αντάμωση την επόμενη φορά. Χαίρετε και

Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας τα πατερικά βιβλία, τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Αυτό που λένε, ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ήξεραν τι λέγανε οι Άγιοι Πατέρες. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης.

πατήρ Ματθαίος τα είπε τόσο καλά, μου άρεσε. Λέω, τι καλά τα λέει, λέω, άστο να τα συνεχίσει, αλλά δεν συνέχισε. Κόντεψα να τα πιστέψω. Μας έβαλε και εδώ πέρα ανάμεσα σε δύο Αγίους που κοπίασαν πραγματικά στη ζωή τους, ο καθένας με άλλον τρόπο, και αυτοί οι δύο Άγιοι ήταν και η αφορμή που με έκανε να δώσω αυτό τον τίτλο. Να θελήσω να μιλήσουμε λίγο για τον κόπο, τον τόσο παρεξηγημένο κόπο στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου και χριστιανού. Σήμερα, είτε το θέλουμε είτε όχι, τα πράγματα γίνονται εύκολα. Αμέσως, τώρα σας μιλάω και δεν καταβάλω καθόλου κόπο. Αντιθέτως, κάνω κόπο να μιλήσω πιο σιγανά για να μην σας ξεκουφάνω, γιατί έχουμε τα μικρόφωνα εδώ πέρα, τα μεγάφωνα που διασπείρουν τον ήχο με εξαιρετική ακρίβεια και δεν χρειάζεται να καταβάλει οποιοδήποτε κόπο για να ακουστεί. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η ζωή μας είναι με λιγότερο κόπο. Οι κυρίες εδώ πέρα ούτε χρειάζεται να ζεστάνουν νερό για να πλύνουν τα ρούχα ή για να πληθούν οι ίδιες. Ούτε χρειάζεται να σηκωθούν αξιμέρωτα να ζυμώσουν το ψωμί που θα φάνε το παιδί τους, τα παιδιά τους το πρωί. Οι κύριοι εδώ πέρα δεν σηκώνονται 3 και 4 τα χαράματα για να πάνε στις 5:30 στη δουλειά και να γυρίσουν με τη δύση του ηλίου και συνήθως σε χειρονακτική εργασία. Αλλά παρόλα αυτά, άμα ρωτήσεις κάποιον τι κάνεις, πω είμαι κουρασμένος, είμαι ψόφιος, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, πότε θα πάω λίγο να ησυχάσω. Και υπάρχει αυτή η κόποση. Δεν είναι φανταστική.

Η θέρμανση ήταν με κάτι ξυλόσωδες. Για να ζεσταθούμε όταν πηγαίναμε χειμώνα, αναγκαζόμασταν όντως να ξυπνήσουμε για να βάλουμε κανένα κούτσουρο. Οπότε αν είχες ξυπνήσει 1-2 φορές μέχρι τις 3 που πρέπει να κατέβεις στην εκκλησία, ήσουν έτοιμος, δεν είχες χορτάσει τον ύπνο. Και όλα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Τώρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Παντού προχωράει ο κόσμος. Αλλά αυτός ο τρόπος της ζωής που ζούμε, με την ευκολία που ζούμε, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να μας οδηγήσει σε μία πνευματική πλάνη. Να θέλουμε να τα ζήσουμε όλα και στην ζωή την πνευματική, την καθαυτό πνευματική ζωή, με μεγάλη ευκολία. Όσο εύκολα πατάω το διακόπτη ή τώρα δεν το πατάω, από το κινητό μπορώ να το ρυθμίσω, είναι έξυπνα τα νέα σπίτια και ανάβει το ζεστό νερό, άλλο τόσο εύκολα να νομίζω ότι θα πατήσω ένα κουμπί κάπου στο κινητό μου και θα αρχίσει να θερμαίνεται η καρδιά μου. Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να ζήσουμε αυτή την πλάνη, ότι με τη λίγη την ίσονα προσπάθεια θα έχουμε μεγάλα αποτελέσματα. Υπάρχει, ας πούμε, εύκολος ο κίνδυνος να πιστεύουμε ότι αν βάλω όλη τη νύχτα να ακούγεται μέσω του Bluetooth σε τίποτε ωραία ηχιάκια μέσα στο δωμάτιό μου ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας να λέει την ευχή, μπορεί κι εγώ το πρωί να ξυπνήσω και να έχει εισέλθει η ευχή στην καρδιά μου με τη μέθοδο της υπνοπαιδείας. Υπάρχει ο κίνδυνος να νομίζω ότι με την ίδια ευκολία που κάνω τα πράγματα στη ζωή μου θα μπορώ να αποκτήσω αγάπη, συγχωρητικότητα, θα μπορώ να αποκτήσω σπλάχνα ικτυρμών, όπως λέει το Ευαγγέλιο, γίνεσθε ούν ικτύρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτύρμονεστη. Και εάν, λέω, μη γέννητο, υποπέσω σε αυτό τον κίνδυνο, σε αυτή την πλάνη την πνευματική, τότε ξέρετε τι θα γίνει. Και θα μείνω ανικανοποίητος, γιατί δεν θα τα πετύχω αυτά τα πράγματα, αλλά και θα έχω στερήσει από τον εαυτό μου ικανό χρόνο και ικανές ελπίδες, τα οποία θα τα έχω επενδύσει σε λάθος κατεύθυνση. Ο Χριστός τι λέει σε εκείνο το μικρό το κομμάτι που διαβάζουμε στους οσίους στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίον? Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ελάτε, λέει, σε μένα εσείς που έχετε κοπιάσει και έχετε φορτωθεί, και εγώ θα σας πάρω το φόρτωμα, θα σας πάρω τον κόπο, θα σας αναπαύσω. Για να δούμε τι σημαίνει αυτός ο κόπος. Ο κόπος αυτός σημαίνει να μην κάνω πάντοτε τα εύκολα, αλλά να ετοιμάζω τον εαυτό μου πάντοτε για τα δύσκολα. Και δεν θα το φέρω στα ασκητικά κατορθώματα των Αγίων. Παντρεύουμε τα παιδιά μας, τα νιόπαντρα, τα νιούτσικα. Άντε να ζήσετε, δύο ανθόσπαρτο, πάντοτε ευτυχισμένοι. Εννοείται, ωραίες ευχές είναι και ποιος θα έλεγε το αντίθετο. Αλλά δεν νομίζω ότι εύκολα τους έχουμε πει ότι μετά το wedding party, μετά το vals ή το ταγκό ή δεν ξέρω κι εγώ το blues που θα χορέψουν, μετά το τραπέζι, μετά από την επόμενη μέρα, πρέπει να κοπιάσουν για να σταθεί αυτός ο γάμος. Βλέπουμε καμιά φορά τα παιδιά μας εδώ στο ιερό και εμείς οι παπάδες τα χαιρόμαστε.

Είμαστε νέα παιδιά, γεμάτα όραμα, γεμάτα φως το μάτι τους και το ένα και το άλλο και εύκολα τους λέμε άντε, άντε να σε δω και στα ράσα, άντε και παπάς, άντε και δεσπότης, μακάρι όλοι να γίνουν, άντε και μοναχός. Αλλά δεν ξέρω πόσοι από μας ετοιμάζουμε αυτά τα παιδιά για τη ζωή του Σταυρού που οδηγεί στην Ανάσταση. Μεγαλώνουμε τα παιδάκια μας, τα στέλνουμε να σπουδάσουν. Άντε να γίνεις γιατρός, τους λέμε έτσι όταν είναι στον ήπιο. Άντε να γίνεις δικηγόρος, άντε να γίνεις αστροναύτης, δεν ξέρω τι θέλει ο καθένας. Αλλά κανείς δεν έχει πει σε αυτά τα παιδιά ότι ήδη από την πρώτη δημοτικού μέχρι την πρώτη τάξη του Πανεπιστημίου θα καταβάλει πάρα πολύ κόπο για να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Και έτσι τι κάνουμε, ετοιμάζουμε γενιές ανθρώπων που νομίζουν ότι ο δρόμος τους θα είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα. Και τι συμβαίνει μετά, αυτοί οι άνθρωποι γεμίζουν από θλίψη, από απογοήτευση, γεμίζουν από μία άνευρη ψυχική κατάσταση που λέγεται αθυμία και δεν έχουν όρεξη να κάνουν τίποτε. Γιατί μόλις έρθει μία δυσκολία λες αν δεν θα περάσει, θα βοηθήσει και ο Θεός. Έρχεται η δεύτερη, δεν βοήθησε ο Θεός, τι κάνει, κοιμάται. Έρχεται η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, με εγκατέλειψε ο Θεός. Πω, πω, και τώρα τι θα κάνω. Και όντως, τι θα κάνω που δεν έχω μάθει να κοπιώ, που δεν έχω μάθει να δουλεύω, είτε πρακτικά, είτε πνευματικά. Αλλά για να σας πω την πεποίθησή μου, όλο αυτό είναι πνευματικό. Δεν υπάρχει διεισμός, άλλος ο πρακτικός σκόπος, άλλος ο πνευματικός σκόπος. Ταυτόχρονα γίνονται όλα. Και κάθεσαι και βλέπεις τη γενιά μας και τις ερχόμενες γενιές που μιλάει η μάνα, ξέρω εγώ, στο 14χρονο, στο 16χρονο παιδί της και του λέει «Γιώργο». Ο Γιώργος είναι δίπλα της, στα 2 μέτρα. Και ακούς μία παύση, ένα κενό χρόνο. Και λες «Ο Γιώργος έπαθε κάτι, τίποτε». Ο Γιώργος απλά του είπανε ότι δεν πρέπει να βιάζεται. Πρέπει να πηγαίνει χαλαρά. Έτσι με παχύ το λάμδα. Και λες κάτι έπαθε, να φωνάξω παραπάνω. Ούτε τότε ξυπνάει ο Γιώργος. Κάποια στιγμή έλα. Βαριεστημένα λες και έχει σηκωθεί εκείνη την ώρα από το κρεβάτι και είναι 5 η ώρα το απόγευμα. Βλέπουμε αυτά τα παιδιά και λέμε τι θα γίνει. Έτσι θα προχωρήσουμε. Και αναγκαστικά κάνουμε συγκρίσεις. Συγκρίσεις με γενιές που δυσκολεύτηκαν και κοπίασαν πάρα πολύ. Αλλά που τους είχαν πει ότι το ψωμί τρώγεται με κόπο. Και που ήξεραν ότι για να λάβουν χάρη από το Θεό πρέπει να μαρτυρήσουν το γάλα της μάνας τους. Να φτύσουν αίμα. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω εδώ το είχαμε πει. Δώσε αίμα για να λάβεις πνεύμα. Το λέγανε οι πατέρες αυτό. Και τώρα τι κάνουμε. Τώρα που αυτή η ραθυμία μας, αυτή η αναγωγή σε δόγμα ζωής και πίστεως, του να τα κάνεις όλα απαλά και χωρίς κούραση, και χωρίς ζόρι και χωρίς κανένα κόπο, μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση που οι καταθλίψεις θερίζουν, η απογοήτευση είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των ανθρώπων, η έλλειψη ονείρου, οράματος για το μέλλον είναι ολοφάνερη ακόμη και στα πρόσωπα και στα μάτια των μικρών παιδιών
που πάντοτε κάτι ήθελαν. Τώρα φτάνει το παιδί πρώτη ηλικίου. Τι θες να γίνεις, παιδί μου? Θα δω. Παλιά στην πρώτη δημοτικού λέγαν θέλω να γίνω αυτό. Δεν υπάρχει όραμα. Και όταν μιλήσουμε και για αγιότητα και αυτή την αντιμετωπίζουμε σαν μία πνευματικότητα ιδιαίτερη που θα προκύψει μεν γιατί ο Θεός, ο Χριστούλης, μας αγαπάει και θέλει να μας κάνει αγίους, τραγουδάμε και τραγουδάκια, ήταν ένα ωραίο θέλω να γίνω Άγιος έτσι και τα λοιπά, πολύ όμορφα, αλλά όχι με κόπο. Και σύντομα φεύγει και αυτό το όραμα από μπροστά και σου λέει ο άλλος, μπα δύσκολα είναι. Γιατί, παιδί μου, λέω σε κάποιον σήμερα στην εξομολόγηση, δεν είναι εδώ, δεν με βοηθάει. Είσαι σίγουρος, του λέω. Ναι. Μήπως εσύ σταμάτησες να κοπιάς και να τον ζητάς και γι' αυτό σου φαίνεται ότι είναι απόν. Οι άνθρωποι μας όλο ένα και περισσότερο διαγράφουν τα όνειρά τους, διαγράφουν το όραμα της αιωνιότητας, της αγιότητας, της βασιλείας του Θεού και εγκλωβίζονται στα γήινα και τα πρόσκαιρα στο όνομα της αποφυγής του οποιοδήποτε κόπου και πόνου. Αλλά έχουμε εδώ τους Αγίους μας που είναι ικανοί να μας ξυπνήσουν. Απόστολος Παύλος, χαίρω εν της παθήμασή μου. Μα τι έχει πάθει αυτός ο άνθρωπος? Χαίρεται με τα παθήματά του? Κι όμως χαίρεται. Πού τη βρήκε αυτή τη χαρά? Εμείς την ψάχνουμε. Στο εύκολο φαγητό, στον εύκολο εκκλησιασμό, στην εύκολη προσευχή, στην εύκολη παρακολούθηση ομιλιών, στην εύκολη ανάγνωση, ό,τι βιβλίο θέλεις. Μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ και τι θέλεις? Τον τάδε τόμο της φιλοκαλίας. Πα, PDF μπροστά σου, όλα μπροστά σου. Ψάχνουμε με αυτόν τον εύκολο τρόπο να βρούμε τη χαρά και δεν τη βρίσκουμε. Ακούμε στο TikTok, στο Instagram και τον υποφαινόμενο, στο YouTube, στο Facebook, οπουδήποτε, shorts, βιντεάκια μικρά. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Γιατί δεν μπορούμε να ακούσουμε μεγαλύτερα. Γιατί αυτά εύκολα θα τα ακούσει κανείς. Σε λίγα δευτερόλεπτα, σε ένα λεπτό, έχει πάρει ένα τσιτάτο και νομίζει ότι έτσι θα προχωρήσει. Καλό είναι το τσιτάτο. Καλό είναι το short, αυτό το μικρό το βιντεάκι. Μόνο για δόλωμα. Μόνο για μια υπενθύμηση. Όχι όμως για πνευματική ζωή και πνευματική καλλιέργεια. Και έχουμε τον Απόστολο Παύλο. Χαίρο, λέει, εν της παθήμασή μου. Αλλά χαίρο, που σημαίνει ότι έχει χαρά. Και έχω τον Απόστολο Παύλο και να λέει εμεί το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Μας μιλάει για τη ζωή και το θάνατο και μας λέει ότι για μένα το να ζω είναι ότι ζω με το Χριστό. Μόνο αυτό είναι η ζωή. Όχι όλα τα άλλα που εμείς έχουμε υπόψη μας για ζωή, για ωραία έτσι ξεκούραση, άφ' να ξεκουραστώ. Και αυτό το πράγμα με τις διακοπές. Όλοι θέλουμε διακοπές. Όλοι θέλουμε Σαββατοκύριακα. Όλοι θέλουμε μια Κυριακή έχω να μην ξεκουραστώ λίγο και εγώ να ξεκωθώ από τα χαράματα για την Εκκλησία. Άστο. Θα πάω στη δεύτερη. 11 με 12, ξέρω εγώ. Τα αφήνουμε έτσι. Και αυτός το να ζει, λέει, είναι να ζει με τον Χριστό διαρκώς. Και αν πεθάνει, δεν είναι συμφορά, είναι κέρδος. Και έχουμε και τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που του είχε πάει ένας υποτακτικός. Είχε μάθει ότι ο Εφραίμ ήταν μέγας ησυχαστής. Η προσευχή του ηλεκτρική εκένωση. Πραγματικά έτσι ήτανε. Μια ευχή πήρα. Αξιώθηκα έτσι από το Θεό να τον συναντήσω και να πάρω την ευχή του.
και να μου πει μια φράση. Η Παναγία να είναι μαζί σου όπου και αν πας. Γύρισε και τα μάτια του έτσι τα μεγάλα και με κοίταξε και νόμισα ότι πραγματικά κάτι έγινε μέσα μου εκείνη την ώρα. Το τι άστε, μην το ψάχνετε. Ήταν όντως έτσι. Άκουσε και αυτός ο έρμος, ο δόκιμος, ότι ο παπά Εφραίμ είναι άνθρωπος της προσευχής και τι έκανε, πήγε να μάθει να κάνει προσευχή και έπεσε πάνω σε εργασίες. Ρίχνανε μπετά εκεί στα κατουνάκια. Γιατί εκείνο όλο πλαγιές, απότομες και για να καλλιεργήσεις πρέπει λίγο να φτιάξεις αναβαθμούς, σκαλοπάτια. Να βάζεις κανένα τυχείο, να γεμίσεις με χώμα για να μπορείς να καλλιεργήσεις. Πού θα καλλιεργήσεις την πέτρα, δεν γίνεται. Να βάλουν καμιά ντοματούλα, ξέρετε κάτι, να έχουν τι, δεν έχουν το σούπερ μάρκετ εκεί. Για να πιεις νερό, πρέπει να φτιάξεις μια στέρνα. Να συλλέξεις το νερό που πέφτει από τα βράχια στάγδιν. Σταγόνα, σταγόνα. Έπεσε λοιπόν πάνω στο ρίξιμο των πετών. Δούλεψε μια μέρα, δούλεψε δυο, δούλεψε τρεις, τέσσερις, πέντε. Βρε γέροντα, του λέει. Εγώ δεν ήρθα εδώ να κάνω, λέει, οικοδομικές εργασίες. Εγώ ήρθα να μάθω την προσευχή. Του λέει, αυτό είναι η προσευχή. Αν δεν μάθεις να κάνεις υπακοή και τον κόπο που ευλογεί αυτή η υπακοή, δεν πρόκειται ποτέ να μάθεις την προσευχή. Όπα, τι γίνεται τώρα. Μας ανοίγει δρόμο ο παπά Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ. Το δρόμο που έζησε και ο ίδιος. Δεν έζησε εύκολα. Ούτε οι παππούδες μας στα χωριά ζούσαν εύκολα, που ζούσαν με τον τρόπο που ζούσαν, αλλά και όσοι πήγαιναν στο μοναστήρι, ούτε αυτοί ζούσαν εύκολα. Και στον κόσμο και στην μοναστική ζωή η δυσκολία ήταν σε πρώτο επίπεδο. Ήθελες δεν ήθελες. Και τι κάναν, ποιούσαν την ανάγκη φιλοτιμία. Επειδή έπρεπε να το κάνουν αυτό που κάναν, το κάναν με φιλότιμο. Να, από πού ξεκινάει η άντληση της χαράς μέσα από τον κόπο. Φιλότιμο. Κάνε τον κόπο που βρίσκεται μπροστά σου και κάντον με φιλότιμο. Τώρα ρίχνουμε μπετά για στέρνες στα κατουνάκια. Κάνε αυτό. Μα θα είμαι διανυμένος. Μα πώς θα κάνω τον κανόνα μου στο κελί. Πόσα και πόσα λογικά πράγματα θα του έλεγε το ανθρώπου μέσα του. Δεν πειράζει. Κάντα και να κάνεις κοιμισμένος τον κανόνα σου. Να κλείνουν τα μάτια, να λιγάν τα γόνατα στην ορθοστασία που απαιτείται. Και αυτή η προσευχή, αυτός ο κανόνας, αυτές οι λειτουργίες και οι ακολουθίες θα είναι τρεις ευλογημένες. Είχε πάει στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ο νυν Μητροπολίτης Αργολίδος που σας έχει φέρει και το Άγιο Λείψανο και σας μίλησε και τον είχα ακούσει να λέει μια φορά, γιατί ο παπά Εφραίμ του έλεγε καλώς τον Άγιο Καθηγούμενο. Ήταν ηγούμενος του Σαγματά, ο πατρινεκτάριος Αντωνόπουλος. Και συνεστέλλεται ο άνθρωπος από ντροπή, λέει, μην με λέτε με ένα Άγιο Καθηγούμενο, λέει, εσείς εδώ κάνετε ευχή, κάνετε κομποσκίνια, κάνετε εκείνο, κάνετε τ' άλλο. Εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω και πολλά πράγματα, λέει. Και τι του είπε ο παπά Εφραίμ. Ναι, του λέει, αλλά κοπιάζεις. Τότε ήταν υπεύθυνος στο κέντρο νεότητος Θηβών και έπαιρνε τα παιδιά να τα ξομολογήσει, να τα πάει εκδρομές, να τα πάει από εδώ, να τα πάει από εκεί, να κάτσει να τα ακούσει, να μοιραστεί πόνους και χαρές. Όλο αυτό έχει κόπο, δεν είναι άντε τραλαλά, τραλαλά και έχουμε πάντοτε διάθεση να κάνουμε παρέα. Έκανε παρέα αυτά τα παιδιά για να τα βοηθάει να μένουν στην εκκλησία και να αγωνίζονται. Και ο αγιασμένος Αγιορείτης ησυχαστής αυτόν τον κόπο ήξερε να το ζυγίσει και να τον αξιολογήσει κατάλληλα. Και τι του είπε, ένα κομποσκίνι δικό σου, ισούται με όλα τα κομποσκίνια τα δικά μου. Και εκεί καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να κάνεις κόπο και να τον κάνεις φιλότιμα.
Θα χρησιμοποιήσω δύο παραδειγματάκια πάλι από το Άγιο Όρος. Στην Αγία Άννα, για να ανέβει κανείς στη σκήτη της Αγίας Άννης, έχει πολλά σκαλοπάτια. Την πρώτη φορά που πήγα έκανα 20 λεπτά να τα ανέβω. Μετά έκανα περίπου 50 λεπτά, μετά έκανα μία ώρα και ένα τέταρτο, μετά δεν ξαναπήγα. Λοιπόν, γιατί πέρναγαν τα χρόνια και δεν μπορούσα να το κάνω τόσο γρήγορα. Αυτά τα σκαλοπάτια, όντως, εκεί που λες τελειώνουνε, σου είχε και μια ανηφοριά ακόμη περισσότερη και μετά άλλη μία από πάνω και λες τώρα τι θα γίνει, έχει κι άλλο. Φανταστείτε τώρα τους πατέρες που σηκώνανε πράγματα για τα κελιά που είναι διάσπαρτα μέσα στην πλαγιά εκεί στο βουνό το Απόκριμνο, από κάτω από τον Αρσανά που πήγαινε το καϊκάκι να αφήσει παξιμάδια, ελιές, λάδια και έπρεπε να τα κουβαλήσουν. Οπότε κάποιος από τους πατέρες είχε λογισμό. Αμάν με αυτό το γέροντα όλο με στέλνει, πήγαινε κάτω να φέρεις αυτό, πήγαινε πέρα να φέρεις το άλλο. Ανέβα κατέβα τα σκαλιά, είχε μπαϊλδίσει ο άνθρωπος, δεν άντεχε. Και άμα έχει και ζέστη και σε βαράει και ο ήλιος, κάθιδρος σταμάτησε στα μισά του δρόμου και ήταν ζαλισμένος από τους λογισμούς του. Και εμφανίζεται άγγελος Κυρίου και του λέει, αδελφέ μου λέει, κάθε σταγόνα από τον ιδρώτα σου που πέφτει σε αυτή την ευλογημένη κοπιώδη υπακοή που κάνεις θα λογιστεί εν ημέρα κρίσεως ως σταγόνα μαρτυρικού αίματος. Οπότε σταμάτησε να παραπονιέται και άρχισε να σηκώνει το σταυρό του και τα βάρη και το ανέβα κατέβα αγόγγιστα. Και μια φορά λοιπόν, να σας το πω και αυτό, έχει και λίγο πλάκα, ανέβαινε ένας δεσπότης επάνω, και για να τον τιμήσουν οι άνθρωποι, το φόρτωσαν σε ένα μουλαράκι, για να τον ανεβάσουν επάνω, είχε πανήγυρη η σκήτη της Αγίας Άνης, πήγαινε και ο δεσπότης, στα μισά του δρόμου, έχει κάνει μια στάση το μουλάρι, λίγο έτσι φαίνεται να ξαποστάσει και αυτό, ήταν και λίγο βαρύς ο δεσπότης. Εμφανίζεται άγγελος Κυρίου, με μια ωραία βαμβακερή, πετσέτα, ολόλευκη, πεντακάθαρη. Σπέβδει ο δεσπότης να πει στον άγγελο, «Αχ, άγγελέ μου, Άγιε Άγγελε, σε ευχαριστώ». Και του λέει, «Όχι, δεσπότα μου», λέει. «Αυτή είναι για το μουλαράκι», λέει, «που κάνει τον κόπο». Και σκούπισε το μουλάρι. Και μόλις το είδα αυτό, ο δεσπότης λέει, «Με τα πόδια θα πάω κι εγώ». Ήταν φιλότιμος. Ήταν φιλότιμος, πήρε το μήνυμα. «Ας πάρω κι εγώ λίγο κόπο», σου λέει. Γιατί αυτός ο κόπος είναι ευλογημένος. Αυτή η περιεκτική φιλοπονία, όπως πολύ προσφυός έχει ονομάσει αυτή την αγάπη για τον κόπο, που φέρνει πολλά καλά αποτελέσματα, ο μακαριστός ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, αυτή ήτανε θα λέγαμε σύνθημα ζωής για όλους τους ανθρώπους, τουλάχιστον μέχρι τη γενιά μας. Και όσοι πρόκοψαν, υιοθέτησαν αυτή την αγάπη για τον κόπο και για τον πόνο. Γιατί ήξεραν όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάτι που η εποχή μας, που θέλει να στρογγυλεύει τα πράγματα, μας το αποκρύπτει. Ξέρετε, ο κόπος και ο πόνος στη ζωή μας δεν είναι κάτι που το ξορκίζουμε γιατί είναι κακό. Είναι ο ευλογημένος κανόνας μας. Είναι το ευλογημένο επιτίμιο που έχει έρθει, γιατί εκεί κάποτε οι πρωτόπλαστοι θέλησαν χωρίς κόπο, απλά αρπάζοντας έναν καρπό ενός δένδρου, να φτάσουν στα μέτρα του Θεού. Έτσι τους είπε ο πονηρός. «Άρπαξε καημένε», λέει, «φάε, κάναν υπακοή». Ξέρεις γιατί σου είπε ο Θεός να μην το κάνεις? Γιατί θα γίνεις Θεός και θέλα να γίνουν εδώ και τώρα. Θα τον φτάσεις. Και κάναν αυτή την τολμηρή ανυπακοή που είχε μέσα φυγοπονία. Σου λέει τώρα, εδώ και τώρα να έχω αποτέλεσμα. Αυτό που θέλουμε και εμείς πολλές φορές. Οι συνεχιστές του πτωτικού Αδάμ και της Εύας. Και ήρθε ο κανόνας. Και εσύ του λέει, «Με πόνο θα τρως το ψωμί σου και με κόπο και εν το ιδρώτη του προσώπου σου
Και εσύ, Εύα, θα γεννάς τα παιδιά σου. Τι χαρά να έρθουν τα παιδιά εν λύπες. Μέσα στις λύπες, μέσα στους πόνους. Δεν είναι και εύκολη υπόθεση η γέννα. Έτσι δεν είναι. Εσείς το ξέρετε. Θεωρείται ο μεγαλύτερος ίσως πόνος που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Οι οδύνες του το κετού. Αυτόν τον ευλογημένο μας κανόνα, αυτό το επιτίμιό μας, φαίνεται οι άνθρωποι το παίρναν σοβαρά υπόψη και ξέραν ότι μέσα από αυτό το επιτίμιο έρχεται η χαρά και η ανάπαυση. Και στην εποχή μας έχουμε φτάσει στο σημείο να πρέπει να σας κάνουμε ειδική ομιλία για να σας πούμε ότι, αδελφοί μου, ο κόπος έχει χαρά. Ο σταυρός, γιατί ο κόπος είναι σταυρός, οδηγεί στην Ανάσταση. Αρκεί να το κάνουμε με όρεξη, με φιλότιμο και επελπίδι, με ελπίδα. Κανένας κόπος δεν είναι ατελεύτητος. Κανένας πόνος δεν μένει χωρίς γιατριά. Αργά ή γρήγορα και οι κόποι και οι πόνοι τελειώνουν. Και έρχεται μια ανάπαυση και από αυτή τη ζωή και στην αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν όλοι μας παρακινούν οι πατέρες να κοπιάσουμε και να κοπιάσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Να μην ψάχνουμε την εύκολη λύση. Μακαριστός πατήρ Λουκάς, φιλοθεήτης, δεν θα το ξεχάσω, θα το πω έτσι όπως μου έρχεται, με τάποσε πραγματικά. Είμαι φρέσκος παπάς και στην Αρχιεπισκοπή μαζί με άλλους πατέρες και ο πατήρ Ματθαίος μιλάμε για τις κατασκηνώσεις και αυτά. Και έχουμε πει να κάνουμε ένα ταξίδι με κάποια παιδιά του Λυκείου στο Άγιο Όρος. Παίρνω και εγώ τηλέφωνο να πάμε και στη Μονή Φιλοθέου. Το σηκώνει ο πατήρ Λουκάς. Λέω το και το και τα λοιπά. Μου λέει ωραία, φτιάξτε με αργό ρυθμό, εγώ φρουγιόζος, μια επιστολή που να ζητάτε ότι θέλετε να έρθετε με τόσα παιδιά και να μείνετε στο Άγιο Όρος της τάδε ημερομηνίας και θα σας απαντήσουμε. Για μένα ήταν τουλάχιστον, ομολογώ να το πω, εκνευριστικό. Εγώ θέλω να κλείσω πρόγραμμα. Εδώ και τώρα, σε έχω βρει στο τηλέφωνο και εσύ θέλεις να σου στείλω επιστολή και να περιμένω και να μου απαντήσεις. Λέω μήπως κανένα mail, είναι ευλογημένη και η επιστολή και το ταχυδρομείο. Όχι, λέω. Την πάτησες, Παπαγιώργη. Αυτός πάει με άλλους χρόνους. Μάλλον χρόνους που ταιριάζουν πραγματικά στη δική σου ανυπομονησία, στη δική σου ταχύτητα να καταπιείς όλο το βόσπορο που λέει και το τραγούδι γρήγορα και μετά σου κάθεται στο στομάχι. Και λέω εδώ θα περιμένουμε. Και του γράψει ένα γραμματάκι και μας απάντησε και έγινε και το προσκύνημα και μας μίλησε και πολύ ωραία και όλοι ωφεληθήκαμε. Χρειάζεται λοιπόν ο κόπος και να τον κάνουμε και με πολύ όρεξη. Γιατί ο κόπος θεραπεύει το εγώ μας, το οποίο θέλει εδώ και τώρα λύσεις σε όλες τις δυσκολίες. Εδώ και τώρα να κατέβει ο Θεός και να μου λύσει τα προβλήματα. Εδώ και τώρα να σταματήσω να πονάω. Εδώ και τώρα να σταματήσω να κάνω υπομονή. Επιτέλους πόση υπομονή. Και η υπομονή έχει τα ωριά της. Αυτό είναι ο αγαπημένος λόγος των περισσότερων. Πόση υπομονή. Όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Όση σου χρειάζεται. Για να ισοφαρίσεις τον υπερφύαλο εγωισμό σου. Ο κόπος του να πρέπει να σπείρω χωρίς να ξέρω αν θα θερήσω εγώ. Για σκεφτείτε το. Δουλεύουμε, φτιάχνουμε κανένα σπιτάκι, ξέρουμε ότι θα ζήσουμε να το χαρούμε. Όχι. Γι' αυτό και όταν αρρωσταίνει κανείς, πω πω δεν χάρηκα τίποτε. Ενώ αν τα κάνει όλα με ελπίδα να τα χαρούν όλοι οι άλλοι, εκτός από αυτόν, δεν τον πειράζει τίποτε. Εμείς δουλεύουμε για τον εαυτό μας. Γι' αυτό τον κόπο το θέλουμε μακριά. Γιατί μας δυσκολεύει.
και στο να δημιουργήσουμε και στο να γευτούμε τα δημιουργήματά μας. Όμως ο κόπος έρχεται και μας λέει «Πού πας, πώς σκέφτεσαι, άλλαξε ρότα». Λέει λοιπόν ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, θα σας πω έτσι κάποιες γνώμες των πατέρων και δεν θα σας κουράσω. Ο κόπος λέει περνάει, αλλά το κέρδος είναι αυτό που μένει. Και το κέρδος είναι ότι ο άνθρωπος μαθαίνει να χαίρεται την ώρα που κοπιά. Μαθαίνει να κάνει υπομονή και να χαίρεται την υπομονή που κάνει. Μαθαίνει να εργάζεται και να χαίρεται το ότι εργάζεται. Δόξα τω Θεώ, έλεγαν και λένε κάποιοι ευτυχώς φιλότιμοι άνθρωποι, που μπορώ και τρέχω. Ενώ οι περισσότεροι τι λένε, τρέχω. Αλλά το λένε με μια απογοήτευση, με μια έτσι γκρίνια στο πρόσωπο, τρέχω, τρέχω, πω, πω, δεν μπορώ, με έχει φάει το τρέξιμο. Και άλλος λέει, δόξα τω Θεώ που μπορώ και τρέχω. Κοιτάξτε, άλλος κόσμος ο ένας, άλλος κόσμος ο άλλος. Όποιος είναι εχθρός του κόπου, θα μας πει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι φίλος των ειδονών. Όταν δεν κοπιάζεις, θες τις ευχαριστήσεις, τις ειδονές. Και στο τέλος τι γίνεται, υποδουλώνεσαι σε αυτές και μπορείς να έχεις χαρά. Ασφαλώς όχι. Μέσα σε αυτή την υποδούλωση στα πάθη μας, στη φιλιδονία μας, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε χαρά. Αυτό που αποκτήθηκε με μεγάλο και πολύ κόπο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, το φυλάσσουμε προσεκτικά. Ενώ αυτά που αποκτήθηκαν εύκολα, εύκολα τα ξοδεύουμε και δεν μας ενδιαφέρει καν η διατήρησή τους. Και αυτό είναι και για τα υλικά και για τα πνευματικά. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος πάλι θα πει, η αρετή που κερδίθηκε με κόπο πολύ δύσκολα χάνεται. Η αρετή που ήρθε πολύ εύκολα, επειδή μας τη χάρισε ο Θεός, αλλά δεν κοπιάσαμε για αυτή, ούτε για να τη διατηρήσουμε, εύκολα χάνεται. Για δείτε στη ζωή μας την πνευματική, πόσες φορές, στον καθένα πιστεύω έχει συμβεί, μας έχει δώσει ο Θεός κάτι. Καραμελίτσες πνευματικές, γλύκες πνευματικές, που δεν δουλέψαμε απαραίτητα για να τα αποκτήσουμε, είχαμε μια καλή διάθεση. Μα δεν δουλέψαμε και δεν κοπιάσαμε και για να τα διατηρήσουμε. Και όπως ήρθανε, φύγανε. Και δεν άλλαξε η ζωή μας. Μας λέει και ο Παπά Εφραίμ της Αριζόνας, ο Θεός λέει μετράει τον κόπο που κάνει ο καθένας και όσο πιο πολύ αγωνίζεται και κοπιάζει, τόσο περισσότερη χάρη του δίνει ο Θεός. Βέβαια, και στον κόπο χρειάζεται διάκριση. Δεν πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο που να διαλύει τον άνθρωπο, αλίμονο, μην παρεξηγηθούμε, αλλά όταν γίνεται με φιλότιμο ο κόπος, τότε ο άνθρωπος δεν διαλύεται. Και λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, κάθε αρετή που γίνεται χωρίς κόπο, προσέξτε το αυτό, λογίζεται σαν έκτρωμα, έκτρωμα ενώπιον του Θεού. Τη βδελίσατε δηλαδή ο Θεός. Την αρετή που γίνεται χωρίς κόπο. Και όπως η φωτιά δεν μπορεί να ανάψει τα βρεμένα ξύλα, έτσι και η θεϊκή φωτιά δεν μπορεί να ανάψει, να θερμάνει την καρδιά που δεν κοπιάζει και που αγαπά την καλοπέραση. Πρόσφερε, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, με προθυμία στο Χριστό τους κόπους της νεότητός σου και θα απολαύσεις στα γυρατιά σου πλούτο απαθίας. Αυτά που συναθρίζονται στην νεανική ηλικία τρέφουν και παρηγορούν και τα γυρατιά. Όταν πλέον ο άνθρωπος έχει εξασθενήσει, από όλους τους κόπους που κάνει ο άνθρωπος, ο κόπος που κάνει για την ψυχή του μετράει στην άλλη ζωή, θα μας πει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύροβιτς.
Και νομίζω αύριο, λέει το Ευαγγέλιο, να γίνουμε ικτήρμονες, έτσι δεν λέει, προς το τέλος. Γίνεστε ούν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονες τι. Θα τελειώσω με αυτό τον κόπο. Ξέρετε τι κόπο έχει αυτό το πράγμα? Να πρέπει να είμαι σπλαχνικός, με καλή διάθεση, να πρέπει να μακροθυμώ, να αγαπώ, να δίνω, όχι σε αυτούς που ταιριάζω, όχι σε αυτούς που μ' ακούνε, όχι σε αυτούς που μου πάνε, όχι σε αυτούς που το αξίζουν, όχι σε αυτούς που είναι φιλότιμοι και κάνουν τις εντολές του Θεού και εργάζονται όπως εμάς θα μας χαροποιούσε, αλλά σε όλους τους άλλους πρώτα. Ξέρετε τι κόπος, τι μαρτύριο εσωτερικό είναι αυτό το πράγμα? Γιατί το εγώ μας, το οποίο αλλάζει μορφές και έχει πολλά κεφάλια, σαν τη Λερναία Ύδρα, πότε με την κεφαλή της δικαιοσύνης έρχεται να σου πει δεν είναι δίκαιο να δείξεις εσπλαχνία σε αυτόν. Δεν τον βλέπεις, είναι τεμπέλης, είναι ακαμάτης, είναι ανακατόστρας, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώς, είναι αλλιώς. Και θέλει κόπο αυτό το κεφάλι του εγωισμού που βγαίνει ως δικαιοσύνη να το κόψεις και να πεις ποιος είσαι εσύ που κρίνεις, τι είναι ο άλλος. Αν ο Θεός κρίνει, αν σου πρέπουν οι δωρεές του, θα σ' αφήσει να ζεις επί της γης? Όχι. Θέλει κόπο όμως και πόνο να το υπενθυμίζεις τον εαυτό σου αυτό το πράγμα. Λέει Άγιος Ισαάκος Σύρος, μην επικαλεστείτε τη δικαιοσύνη, λέει, του Θεού, γιατί αν την επικαλεστείτε, ούτε εγώ ούτε εσείς θα είμαστε εδώ πέρα, λέει, πάνω στη γη, να πατούμε και να ανασένουμε τον αέρα που μας χαρίζει εκείνος. Βγαίνει ο εγωισμός μας, η σκληρά μας, η σκληροκαρδία μας, με την κεφαλή της λογικής. Δεν είναι λογικό να δείξω σε αυτόν που με εχθρεύεται, που μου κάνει κακό, που με συκοφαντεί, που με υποσκάπτει, να δείξω εσπλαχνία. Γιατί δεν τον οθετώ, είδατε, δεν τον παιδαγωγώ, δεν του βάζω όρια και τον αφήνω να γίνεται χειρότερος. Να πει λοιπόν και ο Θεός, αφού δεν μ' ακούς παιδάκι μου και κάνεις τα δικά σου και πολλές φορές τα βάζεις και μαζί μου, θα στη φέρω κατά κέφαλα εκεί πέρα τη τιμωρία, εδώ και τώρα να μάθεις τα όρια σου. Βλέπετε ο Θεός πόσο πολύ αργεί να χρησιμοποιήσει την παιδαγωγία. Περνάει η ζωή μας ολόκληρη, τα νιάτα μας, τα σκορπάμε δεξιά-αριστερά, τα βάζουμε και με το Θεό. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι δεν περνάνε από μια φάση αθεΐας, αντιθεΐας πολλές φορές, και ο Θεός μας πλαχνίζεται και μας αφήνει και μας αφήνει, και φτάνουμε κι εμείς οι άνθρωποι να εξανιστάμεθα και να λέμε μα καλά τώρα, εντάξει, έζησε όπως έζησε όλη τη ζωή και τώρα στα γεράματα, του ήρθε μια αρρώστια και μαζεύτηκε και είπε και ένα Θεέ μου συγχώραμε και εξομολογήθηκε και κοινώνησε και θα πάει και στον παράδεισο. Παραξενευόμαστε. Αλλά ο Θεός το κάνει. Γιατί ο πατήρ ημών ικτήρμονεστη. Για να γίνουμε ικτήρμονες πρέπει να κοπιάσουμε. Να στάξει υδρότας και να κάνουμε προσευχή για τους καταρρωμένους ημάς. Όπως λέει το Ευαγγέλιο. Πρέπει να φτύσουμε αίμα και όταν θέλουμε να ανοίξουμε το στόμα για να δαγκώσουμε τον άλλον που μας αδικεί, να τα ανοίξουμε το στόμα και να του πούμε μια καλή κουβέντα και να πούμε και μια καλή κουβέντα στο Θεό για αυτόν και να ανοίξουμε και το χέρι και να του δώσουμε και κάτι παραπάνω από αυτό που εκείνος θα ήθελε και θα τον ικανοποιούσε. Αυτή η κόπη, η φιλότιμη, η υπερφυής κόπη, είναι αυτοί που σμιλεύουν καρδιές για τη Βασιλεία του Θεού. Είναι αυτοί που φτιάχνουν Εφραίμ Κατουνακιώτιδες και Δημητρίους σαν τον Αηδημήτρη μας εδώ της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας
και τον παγκόσμιο Άγιο Δημήτρη μας, ο οποίος κοπίαζε φιλότιμα στο Ρωμαϊκό στρατό, αλλά και πολύ πιο φιλότιμα στις κατακόμβες της Θεσσαλονίκης και νουθετούσε και εκπαίδευε χριστιανικά τους νέους και ήταν ιεραπόστολος, όχι από βήματος με μικρόφωνα και με κάλυψη έτσι τηλεοπτική, αλλά τότε που το να μιλάς για τον Χριστό δεν είχε απλό κόπο, είχε πολύ πόνο. Αυτός ο τρόπος είναι που οδηγεί ψυχές στον Παράδεισο. Αυτός ο τρόπος είναι ο τρόπος των Αγίων μας και μέσα σε αυτόν τον τρόπο βρίσκεται το πλήρωμα της χαράς και της χάριτος. Όποιος αγωνίζεται και κοπιάζει με αυτόν τον τρόπο, αυτός αρχίζει και γλυκοχαράζει στο πρόσωπό του όχι ένα γέλιο από αυτά που ακούμε που καγχάζουν πολύ, αλλά μία ηλαρή έκφραση. Ένα χαμόγελο που ξεπηγάζει από μέσα από τον άνθρωπο και μία ματιά που αγκαλιάζει, που ακόμη και όταν είναι αυστηρή πάλι αγκαλιάζει και πάλι γελάει από μέσα. Τότε ο άνθρωπος χαίρεται πραγματικά και μαθαίνει να χαίρεται και με τα γλυκά και με τα πικρά αυτής της ζωής και μαθαίνει να λέει σαν τον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι, «Πω πω καύσωνας, τι καλός που είναι ο καύσωνας», λέει, «τι ωραία που είναι η ζέστη». «Πω πω», λέει, «τι έπαθα», λέει, «ζάχαρο». «Αχ», λέει, «ωραία που είναι το ζάχαρο». Τρώει κάτι πατατούλες, του λένε, «μη φας πατάτες». «Πάνει πατατούλες», λέει, «σαν παιδάκι». «Ε, να φάω, να πιω χυμό», λέει, «πορτοκαλάδα», «ούτε αυτό». «Όλα μου τα κόψατε». «Τι καλά», λέει, «τι ωραίο που είναι το ζάχαρο», λέει, «με έκανα σκητή το ζάχαρο». Και με αυτόν τον τρόπο χαιρόταν τα πάντα. Να δώσει ο Θεός, αδελφοί μου, και μέχρι εδώ θα ήθελα να σας πω, να αποκτήσουμε κι εμείς αυτή τη χαρά του ανθρώπου που κοπιά εν Κυρίω, που κάνει το κάθε τι στην καθημερινότητά του σαν να το κάνει για τον Χριστό, που κάνει τις μετάνοιες για τον Χριστό, που κάνει την προσευχή του για τον Χριστό, που σκουπίζει το σπίτι του, την εκκλησία του για τον Χριστό και για τους αδελφούς μας που στα πρόσωπά του τον Χριστό πρέπει να βλέπουμε, που μαγειρεύει ένα φαγητάκι για τον Χριστό, που μαζεύει τα σκουπίδια απ' έξω ο δοκαθαριστής για τον Χριστό και για τους αδελφούς. Και όταν χαίρεσαι να κάνεις αυτούς τους κόπους, αγιάζεις από όλους τους δρόμους της ζωής. Όταν λες, «πω, πω πάλι έχω να κάνω τούτο, πάλι έχω να κάνω τ' άλλο», είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις. Και το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτή την καταδίκη την έχεις υπογράψει η βία χειρή με την φυγοπονία που την έχεις κάνει σύνθημα ζωής, πετώντας την φιλοπονία των Αγίων και των μαρτύρων και των δικαίων και των οσίων και ανταλλάσσοντας την αιώνια ανάπαυση και βασιλεία με μια πρόσχερη ξεκούραση και απόλαυση που στο τέλος θα σε αφήνει πάντοτε άδειο. Εύχομαι όλοι μας να διαλέξουμε το δρόμο της περιεκτικής φιλοπονίας. Αμήν.

παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

96,3. Αν οι άνθρωποι κουράστηκαν και βαρέθηκαν στη ζωή τους, είναι διότι δεν πρόσεξαν να ζήσουν όπως δίδαξε ο Χριστός. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Ένας ασκητής επίσκοπος. Άγιος Νύφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ασπασία Θανασοπούλου.
2: Την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ζούσε στην Κωνσταντινούπολη ένας άρχοντας του βασιλικού παλατιού, ονομαζόμενος Σαβάτιος. Ήταν έμπειρος πολεμιστής και ο βασιλιάς τον διόρισε στρατιωτικό διοικητή στην Αλμυρούπολη της Αιγύπτου. Στην πόλη αυτή τον ετοίμησαν και τον περιποιήθηκαν πολύ όλοι οι κάτοικοι. Ιδιαίτερα όμως ο πρώτος άρχοντας που λεγόταν Αγαπητός. Συχνά ο Αγαπητός επισκεπτόταν το σπίτι του στρατηγού, συνοδευόμενος από τον 8χρονο τότε γιο του Νύφωνα. Κάποια μέρα που κουβέντιαζαν, ρώτησε ο Σαβάτιος τον άρχοντα: «Ξέρει γράμματα το παιδί?» «Δεν ξέρει, δυστυχώς, γιατί η πόλη μας δεν έχει δασκάλους». «Και δεν το στέλνει στην Κωνσταντινούπολη?» πρότεινε ο στρατηγός. «Έχουμε εκεί καλούς και άξιους δασκάλους. Ευχαρίστως να μένει στο σπίτι μου, ώσπου να μάθει τα ιερά γράμματα». Ο Αγαπητός ενθουσιάστηκε με αυτή την ευγενική πρόταση. Ευχαρίστησε θερμά το Σαβάτιο και άρχισε να ετοιμάζει το μικρό αγόρι. Σε λίγες μέρες του το παρέδωσε για να το στείλει στην Κωνσταντινούπολη. Φτάνοντας στη βασιλεύουσα, ο Νύφων έγινε δεκτός με πολύ καλοσύνη από τη γυναίκα του στρατηγού, που αμέσως ανέθεσε σε έναν έμπειρο και ευσεβή δάσκαλο να του διδάξει τα ιερά γράμματα. Σπούδαζε λοιπόν το παιδί με πολλή επιμέλεια. Είχε τόσο πόθο να μορφωθεί, ώστε και τις περισσότερες νυχτερινές ώρες τις αφιέρωνε στη μελέτη. Κατόρθωσε έτσι να μάθει μέσα σε σύντομο χρόνο πάρα πολλά. Παράλληλα παρουσίαζε μεγάλη ευλάβεια προς το Θεό. Αγαπούσε να τρέχει στις ιερές ακολουθίες και όταν άκουγε να διαβάζονται οι αγώνες και τα μαρτύρια των Αγίων, θαύμαζε βαθιά τον ζήλο και τη γενεοψυχία τους. Γι' αυτό όπου έβρισκε βίους Αγίων, οσίων ή μαρτύρων, τους διάβαζε άπλιστα και στοχαστικά, αποκομίζοντας έτσι μεγάλη ψυχική ωφέλεια. Οι μελέτες του αυτές είχαν σαν συνέπεια να αγαπήσει την ησυχία, την πραότητα και την ταπείνωση.

Καιρός αγώνας. Όμως από σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, δεν θα κοιτάξω στο πρόσωπο γυναίκα και στην αρετή. Παλικάρι πια σχεδόν, νοστάλγησε τους γονείς και την πατρίδα του και ετοιμαζόταν να φύγει. Η γυναίκα όμως του στρατηγού Σαββάτιου, που δεν είχε παιδί, βλέποντας την αρετή και την πρόοδο του Νύφωνος, προσπαθούσε να τον κρατήσει, για να τον κάνει θετό γιο της και κληρονόμο της περιουσίας της. Αλλά δεν μπορούσε να τον πείσει και έπεσε σε μεγάλη θλίψη. Όταν είδε περίλυπη την κυρά του ο οικονόμος του σπιτιού και έμαθε την αιτία της λύπης της, ζήτησε να του τον παραδώσει στην επίβλεψή του προσθέτοντας: «Θα τον κάνω εγώ να ξεχάσει ολότελα και γονείς και πατρίδα». Τον παρέλαβε λοιπόν ο οικονόμος και άρχισε να τον σέρνει σε συντροφιές νέων με τρυφηλή ζωή και σε διάφορα ξεφαντώματα. Και ο Νύφων, νέος και άπειρος καθώς ήταν, παραδόθηκε στη ζωή αυτή των διασκεδάσεων, στα φαγοπότια και τις πατάλες, για να παρηγορηθεί τάχα από τη λύπη του για τη στέρηση των γονέων του. Εύκολα τα νιάτα παρασύρονται σε αυτούς τους δρόμους, φθήρου συνήθη χρηστά ομιλία κακέ. Η μέθη, η ασωτεία, οι κρεπάλες του σκότισαν το νου, κι έτσι ο πρώην σιωπηλός, ήσυχος, πράος και ταπεινός, έγινε τώρα φλίαρος, υβριστής, ήρωνας, τραγουδιστής, χορευτής και ξεφαντωτής. Λυσμόνησε ολότελα και γονείς και πατρίδα και συγγενείς. Παράτησε τις σπουδές του και αδιαφόρησε για κάθε αρετή. Βλέποντας τον σε τέτοια κατάσταση, ένας καλός χριστιανός του έλεγε συχνά: «Αλίμονό σου, Νύφωνα, πώς κατάντησες σε τέτοια χάλια? Έλα στα συγκαλά σου και κοίτα να διορθωθείς». Τούτα τα λόγια έκαναν τον Νύφωνα να αναστενάζει και να δακρύζει πολλές φορές, καθώς αναλογιζόταν την κακή ζωή που έκανε. Δεν μπορούσε όμως να την παρατήσει. Τον νικούσε η φοβερή δύναμη της συνήθειας. Μια μέρα πήγε να δει κάποιο φίλο του που τον έλεγαν Νικόδημο. Αυτός, μόλις τον αντίκρισε, έμεινε να τον κοιτάζει σαν αφηρημένος. Απόρησε ο Νύφων και του λέει: «Τι με κοιτάς έτσι? Πρώτη φορά με βλέπεις?» Και ο Νικόδημος του αποκρίθηκε: «Πίστεψέ με, φίλη μου, ότι τα έχω χαμένα. Το πρόσωπό σου μου φαίνεται άσχημο και μαύρο σαν του αράπη». Ο Νύφων κατάλαβε. Τα αμαρτωλά έργα του τον έκαναν να φαίνεται έτσι ακριβώς. Καταντροπιασμένος σκέπασε το πρόσωπο με τα χέρια του και έφυγε μονολογώντας: «Αλίμονο σε μένα τον τρισάθλιο, πώς έφτασα σε αυτό το ελεηνό κατάντημα? Άραγε, μπορώ να μετανοήσω και να διορθωθώ? Και αν μετανοήσω, υπάρχει περίπτωση να σωθώ? Ποιος θα μου το πει? Ποιος θα με βεβαιώσει πως θα με ελεήσει ο Κύριος? Πώς θα τολμήσω να ζητήσω το έλεος του Θεού με τόσες αμαρτίες που έκανα?» Σκέψεις τριβέλιζαν το μυαλό του ώσπου βράδιασε. Απ' τη θλίψη του έπεσε νηστικός να κοιμηθεί. Σε λίγο είπε με το νου του: «Ας σηκωθώ τουλάχιστον να κάνω μια προσευχή στο Θεό». Ο διάβολος όμως, μόλις κατάλαβε την πρόθεσή του, σαν μισόκαλος που είναι, άρχισε να του κυριεύει την ψυχή με μια παράξενη δειλία, σφυρίζοντάς του τούτη την αλόκοτη σκέψη: «Αν σηκωθείς τώρα μέσα στη νύχτα να προσευχηθείς, θα δαιμονιστείς και θα τρελαθείς αμέσως». Με αυτό το λογισμό του έφερε σύγχυση και τον φόβησε πολύ. Ο Νύφων όμως κατόρθωσε να νικήσει το φόβο λέγοντας μόνος του: «Τόσο καιρό που ξενυχτούσα στα αμαρτωλά μου θελήματα, δεν έπαθα κανένα κακό και θα πάθω τώρα που θέλω να προσευχηθώ στο Θεό? Ανάθεμά σε, πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα». Και αμέσως πετάχτηκε με προθυμία από το κρεβάτι του. Μόλις όμως στράφηκε προς την ανατολή, φάνηκε μπροστά του ένα μαύρο σύννεφο που τόσο τον φόβησε, ώστε τον παρέλυσε και τον έκανε να πέσει στο κρεβάτι σαν νεκρός. Έτρεμε για τις αμαρτίες του, ενώ συγχρόνως απορούσε με το εμπόδιο που του παρουσίασε ο διάβολος για να μην προσευχηθεί. Το πρωί όμως, ελεηνολογώντας τον εαυτό του, πήγε στην εκκλησία. Στάθηκε σε μια άκρη, κάποια στιγμή σηκώνοντας τα μάτια αντίκρισε την εικόνα της Παναγίας. Έβγαλε έναν αναστεναγμό μέσα από τα βάθη της ψυχής του και είπε: «Υπεραγία Θεοτό και Παρθένε, μητέρα του ελέους και της ευσπλαχνίας, λυπήσουμε και ελέησέ με τον αμαρτωλό». Λέγοντας με δακρυσμένα μάτια τέτοια εκετευτικά λόγια, του φάνηκε πως γύρισε η Θεοτόκος και τον κοίταξε με βλέμμα ήμερο και ηλαρό. Ο Νύφων ένιωσε μεγάλη παρηγοριά. Συνέχισε λοιπόν να προσεύχεται με δάκρυα ώρα πολύ. Και έπειτα βγήκε από την εκκλησία μονολογώντας: «Βλέπεις, άθλιε, πως αγαπάει ο Θεός και πως σε δέχεται για να σε σώσει? Και εσύ τον εγκατέλειψες. Για σκέψου, ταλέπορε, πως σε βοήθησε αμέσως η Θεοτόκος». Κι έτσι παρηγορημένος δόξασε το Θεό.

Κάποια άλλη μέρα που πήγαινε πάλι σε εκείνη την εκκλησία, είδε ένα διαβάτη να αμαρτάνει. Αμέσως τον κατέκρινε μέσα του και τον αντιπάθησε. Όταν μπήκε στην εκκλησία και ύψωσε το βλέμμα του στην εικόνα της Παναγίας, την είδε να τον παρατηρεί με αυστηρό βλέμμα και να τον αποστρέφεται. Μεγάλη ταραχή και λύπη δοκίμασε ο Νύφων γι' αυτό. Ο νους του δεν μπορούσε να πάει αμέσως στην αιτία. Ανακρίνοντας όμως προσεκτικά τον εαυτό του, κατάλαβε. Επειδή κατέκρινε με το λογισμό του εκείνο τον περαστικό, γι' αυτό τον αποστρέφεται τώρα η κυρία Θεοτόκος. Αμέσως έπεσε στη γη και ομολόγησε την αμαρτία του. Έκλαιγε πικρά και παρακαλούσε την υπεραγία Θεοτόκο να τον συγχωρέσει. Και όταν είχε πια προσευχηθεί για πολλήν ώρα, είδε πάλι την εικόνα να τον κοιτάζει με πρόσωπο ηλαρό. Έτσι, ξαλαφρωμένος βγήκε από τον ναό. Από τότε, μόλις έσφαλε σε κάτι, η εικόνα της Θεοτόκου τον έλεγχε. Και όταν με δάκρυα ομολογούσε την αμαρτία του, έπαιρνε συγχώρεση και παρηγοριά και έτσι διορθωνόταν. Σαν πέρασαν λίγες μέρες, είδε στο όνειρό του πως βρέθηκε μέσα σε ένα μεγάλο σπίτι. Ξαφνικά, βλέπει πολλούς μαύρους και σκοτεινούς δαίμονες που έτρεχαν κατά πάνω του μανιασμένοι, με φανερή πρόθεση να τον θανατώσουν. Εκείνος ξέφυγε προς το άλλο μέρος του σπιτιού και βρίσκοντας μιαν εκκλησία μπήκε μέσα, έκλεισε τις πόρτες και γλίτωσε. Όταν όμως έπειτα ξαναβγήκε, τον καταδίωξαν πάλι οι μαύροι και σκοτεινοί. Τρέχοντας για να μην τον συλλάβουν, ξαναμπήκε στην εκκλησία και πάλι σώθηκε. Αυτό το όνειρο το έβλεπε συνεχώς επί μία εβδομάδα. Κατάλαβε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατό να σωθεί από τις πονηρίες των δαιμόνων, αν δεν πηγαίνει συχνά στην εκκλησία για να προσεύχεται στο Θεό. Και πράγματι από τότε κατέφευγε πολύ τακτικά στον οίκο του Θεού, οικετεύοντας τον Κύριο να το φέρει το πνεύμα της αισχρολογίας. Και αυτός αγωνιζόταν να το διώξει παρακαλώντας με πολύ θέρμη το Θεό. Ώσπου μια νύχτα είδε στο όνειρό του τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. «Χαίρε Νύφων, δούλε του Θεού», του είπε. «Καλή είναι η ζωή σου, αλλά τη μολύνεις με τις αισχρολογίες και τις βρισχές. Γι' αυτό σου δίνω υπόσχεση πως αν αγωνιστείς να νικήσεις το πονηρό δαιμόνιο που σε παρακινεί να βρίζεις, εγώ θα είμαι βοηθός σου». Ο Νύφων ξύπνησε με μεγάλες αποφάσεις. Αφού ευχαρίστησε τον Άγιο Στέφανο, έβαλε μια μικρή πέτρα στο στόμα του και την είχε πολλές μέρες εκεί, για να μην αισχρολογεί. Κι αν καμιά φορά τον εξαπατούσε ο πονηρός και έβριζε κάποιον, πήγαινε κάπου απόμερα και χτυπούσε δυνατά με τη γροθιά το κορμί του λέγοντας: «Να σε κάνω εγώ να ταπεινωθείς και να μάθεις πραότητα και σιωπή, όχι να θυμώνεις και να βρίζεις». Για τον ίδιο λόγο έβαλε κανόνα να δίνει κάθε μέρα 40 γροθιές στον εαυτό του. Και αν του τύχαινε κάποιος πειρασμός ή τον πολεμούσε κανένα πάθος, τότε οι γροθιές έφταναν τις 100 και τις 200. Χτυπώντας έτσι καθημερινά το σώμα του, αδυνάτησε πολύ. Συχνά λιποθυμούσε από τον πόνο και έπεφτε κατά γη σαν νεκρός μονολογώντας: «Ουέ και αλίμονο σε σένα, ταλέπορε Νύφων, αν αυτό το μικρό πόνο δεν υποφέρεις, πώς θα αντέξεις τα ανυπόφορα βάσανα της κολάσεως? Κουράγιο όμως, γιατί όσο ο απ' έξω άνθρωπος, το σώμα δηλαδή, φθείρεται, τόσο ο από μέσα η ψυχή ανανεώνεται». Βλέποντας τον ο διάβολος να παιδεύει το σώμα του σκληρά, του φώναζε: «Άθλιε Νύφων, δεν λυπάσαι καθόλου το κορμί σου και το χτυπάς τόσο άσπλαχνα? Βρωμερέ δαίμονα, ήρθες να μου κάνεις κουμάτο και σε αυτό? Έννοια σου, κι αν είχες κι εσύ σάρκα και έπεφτες στα χέρια μου, θα σου έδειχνα τι λογής βασανιστήρια».

τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδωκεν ημίν, ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε, τα σευχάς μου αποδώσω. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σι ευχαριστούμεν Κύριε, και δεόμεθά σου ο Θεός ημών.

Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων. Σου είπαν λόγο, σε βρήσανε, σε προσβάλανε. Στάσου στην προσευχή. Αντί να πεις λόγια, αντί να δίνεις απαντήσεις, προσευχήσου με όλη σου την καρδιά, διότι είναι ώρα πειρασμού. Αυτός είναι ο αγώνας. Όσιος άνθιμος ο εν χείο.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

παρακαλέσαμε τα παιδιά από την μεγάλη οικογένεια του Ιδρύματος Θηλαίων να πει λίγα τραγούδια για την Ανάσταση και για την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, τα οποία δεν τα ακούμε λόγω του ότι μετά το Πάσχα τελειώνουμε, και διότι η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως δεν τιμάται παρά από ελαχίστους σε ελάχιστα μέσα και όχι σε δημόσια γεγονότα. Οι μόνοι οι οποίοι τιμούν την άλωση είναι οι Τούρκοι κατακτητές, οι οποίοι ενώπιον του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος παρακολουθεί με σκυμμένο το κεφάλι, παρουσιάζουν αναπαράσταση της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Όμως, για όλα αυτά, εμείς έχουμε να πούμε το Χριστός Ανέστη, το οποίο δεν είναι μόνο ο ακρογωνιαίος λίθος της πίστεώς μας, αλλά είναι και το εμβατήριο και ο πεάνας της ελευθερίας της πατρίδος μας. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το θεμέλιο της πίστεως, αλλά έχει και πολλούς εχθρούς. Και από την στιγμή που ο Κύριος Ανέστη, εμφανίστηκαν και οι εχθροί της Αναστάσεως. Φοβεροί εχθροί της Αναστάσεως του Κυρίου ήταν οι Εβραίοι, οι οποίοι δεν ήθελαν με τίποτε να μαθευθεί και να κηρυχθεί το γεγονός της Αναστάσεως. Πήγαν λοιπόν και έδωσαν λεφτά στους στρατιώτες, πληρώσαν δώρον την δεξιάν αυτών, κρύπτην ενόμιζον την Ανάσταση του Χριστού. Νόμιζαν με υποσχέσεις και απειλές και με δώρα και χρηματικά ποσά ότι θα έκρυπταν την Ανάσταση του Κυρίου. Εχθροί της Αναστάσεως είναι οι ληστές και οι άθεοι. Εχθροί της Αναστάσεως είναι οι χιλιαστές, οι οποίοι κατά το μήνα Απρίλιο εορτάζουν τον θάνατο του πιο μεγάλου ανθρώπου, δηλαδή του Χριστού, χωρίς να εορτάζουν και πανηγυρικά να διακηρύττουν την Ανάσταση και χωρίς να αποδέχονται την θεότητα του Κυρίου. Ο Χριστός όμως ανέστη. Και τι λέγουν οι χιλιαστές? Οι χιλιαστές λέγουν ότι ο Θεός εξαφάνισε το σώμα του Κυρίου και αναστήθηκε ένα πνευματικό «ον», το οποίο έγινε όπως ήταν και πρώτα Αρχάγγελος Μιχαήλ, και το οποίο αυτό πνευματικό «ον», ο Χριστός, εμφανίστηκε 40 μέρες μετά. Όμως, ο προφήτης Δαβίδ, και το επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Πέτρος, λέγει ότι το σώμα του Κυρίου δεν είδε την διαφθοράν του τάφου. Ο Κύριος μας ο ίδιος είπε και μας το μεταφέρει το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Είπε ο Χριστός προφητικά για τον εαυτό του ότι γκρεμίστε τον ναόν αυτόν και σε 3 ημέρες θα τον ξαναχτίσω, θα τον εγείρω ξανά, εννοώντας το σώμα του. Οι μυροφόρες όταν είδαν τον Χριστό προσκύνησαν και εκράτησαν τους πόδας αυτού. Ο Χριστός αναστήθηκε σωματικά, δεν φθάρθηκε, δεν διαλύθηκε. Ο Χριστός έφαγε ενώπιον των μαθητών. Ο Χριστός κάλεσε τον Θωμά να δει και να ψηλαφίσει 40 ημέρες εμφανιζόμενος μετά την Ανάσταση. Έτσι λοιπόν η Αγία Γραφή κάθετα καταρρύπτει τις αιρετικές διδασκαλίες και όλους εκείνους οι οποίοι ομιλούν εναντίον της Αναστάσεως του Χριστού. Το σώμα του Κυρίου μόλις απέθανε δεν είδε διαφθορά. Κατέβηκε στον Άδη ενωμένο με την θεότητα η ψυχή του, στον τάφο το σώμα, και πανταχού παρών ο Χριστός, ο οποίος ως Θεός είναι και εν δεξιά του Πατρός. Έτσι λοιπόν η Ανάσταση του Κυρίου είναι το μεγαλύτερο μήνυμα,
το οποίο δίνει ελπίδα σε κάθε πονεμένο, σε κάθε εχμάλωτο, σε κάθε κρατούμενο, σε κάθε χαμένο, σε κάθε πεθαμένο. Το Χριστός Ανέστη, όταν το άκουσαν στον Άδη, διελήθησαν τα δεσμά του Άδου. Το Χριστός Ανέστη είχαν οι πρόγονοί μας, όταν άρχισαν τον αγώνα υπέρ της ελευθερίας. Χριστός Ανέστη και η Ελλάς Ανέστη. Χριστός Ανέστη και η Βόρειος Ήπειρος Ανέστη. Οι Άγιοι Απόστολοι, αγαπητοί αδελφοί, κήρυξαν πανταχού τον λόγο της Αναστάσεως, του Κυρίου βεβαιούντος και δια των επακολουθούντων σημείων βεβαιούντος. Δηλαδή κήρυταν την Ανάσταση και έκανε και ο Χριστός ο ίδιος θαύματα προς επιβεβαίωση της Αναστάσεως. Και έλεγαν οι Απόστολοι όταν τους έφερναν αντιρρήσεις, δεν μπορούμε, λέει, εμείς να μην μιλάμε. Αυτά που είδαμε, αυτά που ακούσαμε, αυτά που εχείρεσιμον εψηλάφησαν, δεν μπορούμε να μην μιλούμε περί του λόγου της ζωής. Η Ανάσταση έδωσε στους ανθρώπους, στους χριστιανούς, έδωσε στους Αποστόλους την ελευθερία του λόγου, του κηρύγματος, την πίστη και τον λόγο. Έτσι λοιπόν η Ανάσταση του Κυρίου είναι το βασικό θεμέλιο της πίστεως και ο λόγος περί της Αναστάσεως, το εργαλείο εκείνο περί της διαδόσεως του Θείου Λόγου και του Κηρύγματος. Λέγει ο Παύλος, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ούτε η πίστη μας είναι σταθερή, ούτε ο λόγος μας φέρνει κάποιο αποτέλεσμα. Ματέα η πίστη, κενόν το κήρυγμα. Χωρίς Ανάσταση, ούτε αιώνια ζωή, ούτε Ανάσταση νεκρών σωμάτων, ούτε κρίση, ούτε ανταπόδοση, ούτε παράδεισος, ούτε βασιλεία ουρανών. Αν δεν μιλήσεις για την Ανάσταση, ο Χριστός είναι ένας άνθρωπος, ο πιο καλός που λένε οι χιλιαστέ, ο πιο μεγάλος που λένε οι Ιαχωβίτες, σαν όλους τους άλλους, αλλά μέχρι εκεί. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι για τον λόγο της Αναστάσεως οι Απόστολοι εδάρισαν, έφαγαν ξύλο και τους πήγαιναν στο συνέδριο, τους χτύπαγαν και αυτοί συνέχιζαν. Τους καλούσαν πάλι και τους έλεγαν, δεν σας είπαμε να μην μιλάτε? Και έλεγαν οι Απόστολοι, δεν μπορούμε, λέει, να μην μιλήσουμε. Αυτό είναι βίωμά μας και μαρτυρία μας. Δεν μπορούμε, δι πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Πρέπει να πειθαρχούμε στο Θεό περισσότερο και όχι στους ανθρώπους. Και βέβαια σήμερα η Ανάσταση του Κυρίου έρχεται σε μια εποχή που εδώ στην Ορθόδοξη πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας την ευλογημένη, που είναι η χώρα του λόγου, της ελευθερίας, του κηρύγματος, της ελευθεροστομίας, της δημοκρατίας και πάσης άλλης παρησίας του λόγου. Έρχεται λοιπόν σήμερα μια εποχή και κάποια νομοσχέδια τα οποία μας γυρίζουν πίσω. Σε λίγο δεν θα μπορούμε να μιλάμε. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε τώρα, ο λόγος, η άποψη, η πρόθεση, τα πάντα ποινικοποιούνται. Δεν μπορούμε να μιλούμε ελεύθερα για αυτά τα οποία λέγει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή καταφέρεται κατά των ασπλάχνων πλουσίων. Δεν θα μπορούμε μετά από λίγο να λέμε και εμείς το ίδιο. Καταφέρεται κατά των διαστροφών και των μεγάλων αμαρτημάτων. Σε λίγο δεν θα έχουμε δικαίωμα να μιλάμε γι' αυτό. Η Αγία Γραφή καταφέρεται κατά των αρχόντων οι οποίοι καταπιέζουν τους λαούς. Αν το πεις αυτό αύριο θα επακολουθήσει σύλληψης επαυτοφόρο. Θα υποστείς μήνυση και κύρωση. Θα πληρώσεις πρόστιμο όταν αρχίζεις να λες μετά από λίγο καιρό αυτά τα οποία η Αγία Γραφή και ο Λόγος και η Εκκλησία επιτάσσει. Έτσι λοιπόν φτάσαμε από το κήρυγμα της Αναστάσεως, το οποίο φτάνει σε όλο τον κόσμο, να μην μπορούμε να μιλάμε μέσα στην Ορθόδοξη πατρίδα μας, για να μην θίξουμε δήθεν κάποιους και για να μην φανερωθεί εχθροπάθεια ή κάποια άσχημα συναισθήματα, επιβάλλεται φήμωση
του λόγου της Εκκλησίας. Όποιος όμως έλεγε κάποιος, μου δένει την γλώσσα, μου δένει τη συνείδηση. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό πριν από την ναυμαχία της Σαλαμίνος, που οι αρχαίοι μας πρόγονοι συζητούσαν, οι δύο αρχηγοί των Σπαρτιατών και των Αθηναίων, περί του τρόπου της αμήνης και της διεξαγωγής του πολέμου. Ο Ευρυδιάδης εκ των Σπαρτιατών σήκωσε να χτυπήσει τον Θεμιστοκλή και του είπε ο Θεμιστοκλής, «Πάταξον μεν, άκουσον δε». Αυτό ήταν νόμος. Δεν μπορούσε στην αρχαία Ελλάδα να μην μιλήσει ο ελεύθερος άνθρωπος. Χαρακτηριστικό δε της ελευθερίας της γνώμης. Ήτανε στοιχείο απαραίτητο δικαίωμα των ελευθέρων πολιτών. Αυτό λοιπόν σήμερα πάει να φημωθεί, να καταργηθεί. Ο Αριστίδης, ο δίκαιος, ο οποίος κατεδικάστηκε, εξωστρακίστηκε αδίκως. Ο ίδιος έγραψε επάνω στο κεράμιο που το έδωσε ένας από τους πολίτες, «Τι θέλεις», λέει, «ποιο όνομα να γράψω επάνω για να τον διώξω με αυτόν», λέει, «το όνομα του Αριστίδη». Ήταν ο ίδιος ο Αριστίδης. «Τον ξέρεις»? «Δεν τον ξέρω», λέει, «αλλά βαρέθηκα να ακούω ότι είναι δίκαιος». Και ο Αριστίδης έγραψε το όνομά του, «σεβόμενος και την άγνοια αυτού του ανθρώπου». Δεν έλεγε ο Βολτέρος, αν και άθεος, στη Γαλλία αυτό που το έχουμε ακούσει? «Διαφωνώ», λέει, «με αυτό που λες, αλλά θα δώσω και τη ζωή μου για να είσαι ελεύθερος και να έχεις το δικαίωμα να το λες». Ο καθένας έχει την άποψή του, και εδώ στην Ελλάδα έχουμε την πίστη μας, έχουμε την Αγία Γραφή, έχουμε την παράδοσή μας. Αλίμονο αν εμποδίσουν την ελευθερία του λόγου. Ο κάθε ένας δηλαδή που θα λέει ότι αυτό είναι αμαρτία, αυτό δεν επιτρέπεται, αυτό απαγορεύεται, κάθε ένας ο οποίος θα ομιλεί υπέρ της μοναδικότητος του Χριστού και της Ορθοδοξίας, τι δηλαδή θα είναι, εχθρός των άλλων ανθρώπων? Δεν θα μπορούμε να μιλάμε? Ο ίδιος ο Κύριος είπε, «Λάλη και μη σιωπήσεις». Είπε στον Παύλο, ήρθε ο Παύλος στην Αθήνα, πήγε στην Κόρινθο, η Αθήνα κατίδωλος, γεμάτη από είδωλα, η Κόρινθος ακόλαστος. Φοβήθηκε ο Παύλος, σκέφτηκε ότι δεν θα μπορούσε να επιδράσει με τον λόγο του, και του λέγει ο ίδιος ο Θεός το βράδυ, «Λάλη και μη σιωπήσεις». Υπάρχει πολλής λαός, ο λαός περιμένει τον λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε το στόμα μας, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την ιστορία μας, για τους εχθρούς του έθνους μας, για τους αιρετικούς, για αυτούς οι οποίοι απεργάζονται των όλεθρων της πατρίδος μας. Δεν μπορούμε να μην μιλάμε για μερικά πράγματα, να γυρίσουμε δηλαδή πίσω δεκαετίες, όπως γίνονταν στη Ρωσία και στην Αλβανία, που δεν μπορούσαν οι γονείς μέσα στο ίδιο τους το σπίτι να μιλήσουν στα παιδιά τους για τον Χριστό και για την Ελλάδα και για την ελευθερία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να δεθεί. Στη φυλακή ήταν στη Ρώμη, και όμως και εκεί πήγαιναν άνθρωποι και τον άκουγαν. Σκεφτείτε, οι Ρωμαίοι, οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί τότε έδιναν την δυνατότητα μέσα στη φυλακή στον Απόστολο Παύλο να κηρύττει την αλήθεια, και έλεγε ο Τερτιλιανός ότι φτάσαμε στο σημείο εμείς οι χριστιανοί να έχουμε κατακτήσει ακόμα και το παλάτι και τον Κέσαρα. Πώς? Με τον λόγο. Ο λόγος. Πώς θα πιστεύσουν, λέει, αν δεν ακούσουν? Πώς θα ακούσουν αν δεν κηρύξουμε? Πώς θα κηρύξουμε εάν δεν αποσταλούμε στο κήρυγμα? Ο δε ιερός Χρυσόστομος έλεγε στην εποχή του ότι ακόμα, λέει, και οι σκύθες και οι σαυρωμάτες, αυτοί που έχουν σκιστά μάτια σαν τη σαύρας, αυτοί, λέει, ακόμα και αυτοί δικάζουν και αποφασίζουν καλύτερα από ότι εμείς. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα, να ποινικοποιείται η άποψη, η γνώμη και η ελευθερία του λόγου. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την εποχή την δύσκολη, όπου υπάρχει μια ασυδοσία του ήθους και της συμπεριφοράς, μια αναρχία απόψεων, μια πληθώρα αιρέσεων? Δεν θα μιλάμε? Τι θα λέμε από κάτω στον κόσμο?
Θα ανεβαίνουμε στον άμβονα και θα λέμε πάρτε το Ευαγγέλιο, διαβάστε το, αρκεί να μην σας δούνε? Ή θα υπάρχει κάτω από τον άμβονα της Εκκλησίας ο προδότης, ο οποίος και ο κατάσκοπος θα καταγράφει τι θα λέει ο ιεροκήρυκας? Γι' αυτό στα Καλάβρητα ο Μητροπολίτης χτύπησε τις καμπάνες, διότι η ελευθερία του λόγου όταν πάψει, όταν καταργηθεί, καταργείται η δημοκρατία και η ελευθερία γενικώς της συνειδήσεως. Γονείς, δάσκαλοι, ιερείς, εάν καταδικαστούν στη σιωπή και στην αφωνία, θα έχουμε το τέλος του πολιτισμού μας, όπου ετοίμησε ο πολιτισμός μας την ελευθερία, και μάλιστα την ελευθερία της συνειδήσεως και του λόγου. Αυτό όμως το οποίο γίνεται σήμερα και το οποίο απειλεί, κυρίως απειλεί την Ορθοδοξία και την Εκκλησία, διότι άλλοι θα βρίσκουν τρόπους, θα μιλάνε, έχουν τα κανάλια τους, έχουν τους δημοσιογράφους τους, η Εκκλησία θα μπει στο στόχαστρο και δεν θα μπορούν οι ιερείς να λένε διάφορα πράγματα. Στη Γεωργία, στη χώρα αυτή, απαγορεύθηκε με πρωτοβουλία της Εκκλησίας η παρέλαση των διεστραμμένων. Αύριο δεν θα μπορούν να το κάνουν άμα ισχύσει αυτό. Στη Ρωσία βγήκε ο Πατριάρχης και είπε ότι έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα, ότι υποστήκαμε σκληρούς διωγμούς, ότι η ομοφιλοφιλία πάει πίσω τον πολιτισμό μας και δημιουργεί ηθική αναρχία και διώχνει την ισορροπία στην κοινωνία. Το είπε ο Πατριάρχης στο Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία μας, ο Χριστός, ο Απόστολος Παύλος, δεν θα μπορούμε εμείς να τα λέμε. Και σήμερα στη Δύση, αγαπητοί αδελφοί, απαγορεύεται να θίξεις το θέμα του ολοκαυτώματος των Εβραίων. Να εκφράσεις μια επιστημονική άποψη διαφορετική. Δεν μισούμε τον εβραϊκό λαό. Τον σιωνισμό απεχθανόμαστε, ο οποίος είναι ο ακραίος και φανατικός εβραϊσμός, που δεν χωνεύει κανέναν άλλον λαό. Δεν μπορείς, λέει, να μιλήσεις εναντίον του ολοκαυτώματος, αλλά δεν μπορείς να πεις και για τους Αρμενίους και για τους Ποντίους και για τους Μικρασιάτας, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορείς, λέει, να μιλήσεις στην Ευρώπη εναντίον της ομοφιλοφιλίας ή του δαρβινισμού. Είναι νόμος για αυτούς. Άμα σε πιάσουν να λες τέτοια πράγματα, υφίστασε κυρώσεις. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία γίνονται κατά πέτηση της Ευρώπης βάζουν φήμωτρο στο στόμα της Εκκλησίας πρώτον, αλλά και των ελευθέρων ανθρώπων μετά. Εάν δεν ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, εάν δεν διαλεχθούμε μεταξύ μας, εάν δεν μιλήσουμε με διάλογο, να πεις και να πω, να μ' ακούσεις και να σ' ακούσω, φτάνουμε σε μια κοινωνία της σιωπής των αμνών, που δεν μιλάει κανένας και όλοι πάνε ως πρόβατα επί σφαγήν. Ο Ιερός Σύνδεσμος των Κληρικών της Ελλάδος έβγαλε ανακοίνωση για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή δομείται και προβάλλεται και πάει για ψήφιση, και είπε ότι πλανώνται πλάνοι νικτράν εάν νομίζουν ότι θα κλείσουν το στόμα της Εκκλησίας. Και πια η Εκκλησία σήμερα, η οποία πολλές φορές κατηγορείται για αφωνία, σκεφτείτε που είμαστε. Σήμερα στην Τουρκία πολλοί άνθρωποι βαπτίζονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αρχίζουν οι άνθρωποι και εκπολιτίζονται και καταλαβαίνουν μερικά πράγματα. Μιλούν και για τον Μωάμεθ κάποιοι συνεσκιασμένα και λένε ότι εμείς δεν είμαστε, λέει, Σελτζούκοι Τούρκοι αλλά Βυζαντινοί. Μιλούν εναντίον του Κεμάλ, τον οποίον χαρακτηρίζουν σαν άνθρωπο όχι σωστό και αλκοολικό. Το Κοράνιον ομιλεί για τον θάνατο των απίστων και τον Ιερό Πόλεμο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι λαοί δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς την ελευθερία της ψυχής και του λόγου, χωρίς την ελευθερία της συνειδήσεως. Όσο και να το σκεπάσεις αυτό, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο, κάποια στιγμή θα ξεπηδήσει από μέσα η πίστη, η αλήθεια, η ελευθερία, ο λόγος. Αυτή τη στιγμή φανερώνεται με αυτό το νομοσχέδιο και άλλα που γίνονται το απέσιο και ισοπεδωτικό πρόσωπο μιας νέας δικτατορίας πνευματικής, η οποία στρώνεται στον κόσμο για να υποδεχθεί
τον μεγάλο και έναν αρχηγό του κακού, τον Αντίχριστο. Ο Χριστός και η Εκκλησία δεν φοβάται τον αντίλογο. Και στο Χριστό μας μιλούσαν, αλλά και ο Κύριος απαντούσε, και οι Απόστολοι όπου πήγαιναν. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε στον Αγρίπα το βασιλιά, του είπε ο βασιλιάς, σου επιτρέπω, λέει, να μιλήσεις. Σε ευχαριστώ, λέει, βασιλέφ Αγρίπα. Και αφού μίλησε ο Παύλος, του λέγει ο βασιλιάς, λίγο ακόμα και θα με κάνεις χριστιανό. Και του λέει ο Παύλος, θα το ευχόμουν στο Θεό. Κοιτάξτε πώς η επίδραση είχε ο λόγος. Χωρίς όμως αυτές τις αλυσίδες. Χωρίς τις αλυσίδες. Δεν θα μας βάλουν αλυσίδες στο λόγο και στην ψυχή. Αλλά εκείνο το οποίο δεν θέλουμε είναι η παραπληροφόρηση. Βγαίνουν τώρα στα κανάλια, βγήκε ο διευθυντής της εφημερίδος της Αυγής και έλεγε για τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τι ξέρει για τον Μέγα Κωνσταντίνο? Ποιος ξέρει καλύτερα για τον Μέγα Κωνσταντίνο? Ήρθε και η Ελένη Αρβελέρ εδώ στην Λαμία την άλλη φορά και ομίλησε κατά της αγιότητος του Αγίου Κωνσταντίνου. Δεν θα μιλήσουμε για τον Άγιο Κωνσταντίνο, για την Κωνσταντινούπολη που είχε τόσα θαύματα στη ζωή του, που ο Άγιος Κωνσταντίνος μας εχάρισε με το διάταγμα των Μεδιολάνων την άνεξη θρησκεία και την ελευθερία της πίστεως. Γι' αυτό και μόνο είναι Άγιος, χώρια τα άλλα πράγματα τα οποία έχει κάνει. Και βεβαίως εμείς δεν είμαστε σαν τους παπικούς, οι οποίοι έχουν ένα μονολυθικό, νομικό και απόλυτο πνεύμα. Εμείς δεν κάψαμε τις μάγισσες, είμαστε εναντίον της μαγείας, κάθε μορφής μαγείας, αλλά δεν σκοτώνουμε τον άνθρωπο, ούτε αρνούμαστε την επιστήμη, ούτε έχουμε απειγορευμένα βιβλία. Ο δε Μέγας Βασίλειος λέγει, και από τα αρχαία κείμενα μπορούμε να παίρνουμε όπως παίρνουμε το τριαντάφυλλο από την τριανταφυλιά, χωρίς να μας αγγυλώσουν τα αγκάθια. Αυτή τη στιγμή, αδελφοί, στην πατρίδα μας έχει εφαρμοστεί ένα σοκ, μια τραυματική εμπειρία. Άλλες χώρες τις ταπείνωσαν με άλλο τρόπο. Την πατρίδα μας την ταπείνωσαν με την οικονομία. Με την οικονομία και την λαθρομετανάστευση. Αυτό είναι αλήθεια. Και το βλέπουμε και το ζούμε. Και μάλιστα στο θέμα της οικονομίας επενέβησαν στην πατρίδα μας με την μείωση των μισθών και των συντάξεων, με την υψηλή φορολογία και με τις ιδιωτικοποιήσεις. Και το πιο εφιαλτικό σενάριο που δεν το ξέρουμε είναι όταν θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό, την ίδρευση, και θα πούμε το νερό νεράκι τότε. Τότε θα είναι το πιο δύσκολο. Ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται να σπέρνει ο καθένας ό,τι θέλει στην αυλή του και στον κήπο του? Ξέρετε ότι όλοι οι σπόροι αύριο θα είναι σε σημασμένοι από τις πολυεθνικές? Δεν θα μπορείς να έχεις λίγα κατοικίδια ζώα? Δεν θα μπορείς να αξιοποιείς ένα χωραφάκι χωρίς να έχεις την έγκριση του κράτους? Προσπαθούν λοιπόν με πολλούς τρόπους, αν μάλιστα ιδιωτικοποιήσουν και αυτά τα δημόσια αγαθά, τα οποία προστατεύονται ακόμα και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, φτάνουμε σε μια παγκόσμια δικτατορία εναντίον του πνεύματος, της ζωής, της οικονομίας και της ελευθερίας. Δεν θα τα πούμε αυτά? Δεν θα πούμε ότι ήρθαν εδώ μέσα άνθρωποι τους οποίους αγαπήσαμε, τους οποίους βοηθήσαμε, τους οποίους στηρίξαμε, και αυτή τη στιγμή φτάνουμε στο σημείο να γίνεται η χώρα μας αλλοιωμένη από την είσοδο όλων αυτών των ανθρώπων που θέλουν να επιβάλλουν και την γνώμη τους και την θρησκεία τους? Γνωρίζετε ότι τα κοτόπουλα σε βιομηχανία και σε εταιρεία η οποία παράγει και έχει αυτήν την ειδίκευση στην Πίνδο, στην Ήπειρο, διαβάζονται από τους μουλάδες και τους μουφτίδες του Ισλάμ? Ξέρετε ότι στην Αγγλία δεν τολμούνε να μιλήσουν για τον χριστιανισμό? Μέρα με τη μέρα αυξάνονται οι μουσουλμάνοι. Δεν τολμούν να φορέσουν σταυρό, να μιλήσουν για την άλλη άποψη, να τραγουδήσουν τα κάλαντα. Φτάνουμε σε ένα σημείο να μας επιβληθεί απ' έξω μια άλλη θρησκεία, μια άλλη κουλτούρα, ένας άλλος πολιτισμός, και έρχεται με ευρωπαϊκή οδηγία πλέον να απαγορευτεί και η ελευθερία του λόγου.
Αυτά τα οποία λέμε μπορεί αύριο να μην τα λέμε. Μπορεί να βρίσκονται εδώ μέσα άνθρωποι οι οποίοι να παρακολουθούν τον λόγο μας, όπως γίνονταν και επί ιταλικής και γερμανικής κατοχής. Κάθονταν κάτω από τον άμβονα και κατέγραφαν τα κηρύγματα του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, του πατρός Βενεδίκτου Πετράκη και όλων των άλλων μεγάλων και εφθαρσών ιεροκηρύκων. Να μην μιλήσουμε για την αλήθεια, να μην πούμε, να μην ασχολούμαστε με τους άλλους καθόλου. Να βλέπουμε τον λαό μας να αυτοκτονεί και να λιμοκτονεί και να μην μιλάει η Εκκλησία. Αυτοί άλλαξαν τα στοιχεία. Αυτοί κρύβουν τις αυτοκτονίες. Αυτοί λένε ανακρίβειες κάθε λίγο και λιγάκι. Αυτοί έχουν οδηγήσει στο κατακόρυφο τους νέους στην ανεργία και στη μετανάστευση. Ομογενοποιούν το λαό, τον ανακατεύουν και τον υποτάσσουν σε ένα παγκόσμιο πέλμα που θέλουν οπωσδήποτε να το επιβάλλουν σε όλους, χωρίς να μας ρωτήσουν. Δεν ρωτάνε, τώρα μας απαγορεύουν και να ομιλήσουμε. Και από την Ανάσταση και μετά, που εμείς θα έπρεπε να ήμασταν οι φτερωτοί κήρυκες του Ευαγγελίου και της Ελευθερίας, είμαστε τώρα σε μια κατάσταση η οποία είναι κατάσταση αποχαυνώσεως, νοχελίας, μαραζωμένη, σιωπηλή. Άντε τώρα θα πάμε και στα χωριά μας, θα φύγουμε το καλοκαίρι από την πόλη, θα ψηφίζονται κάτω στη Βουλή στα καλοκαιρινά τμήματα νομοσχέδια και θα περνάνε εις βάρος του λαού και κανενός δεν θα ιδρώνει το αυτί του, θα είμαστε στα μπάνια του λαού και όπου αλλού στις κορυφές και στις δραχούλες και δεν θα σκεφτόμαστε για την ελευθερία μας η οποία θα φαλκιδεύεται. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι διότι δεν έχουμε ακόμα καταλάβει πως οι ασεβείς προσπαθούν και οι πονηροί και οι γόητες και προκόπτουν μέρα με τη μέρα και εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε το θάρρος του λόγου και της γνώμης. Δεν είπαν ότι θα ξαναβάλουν το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Δεν το έκαναν. Δεν πρέπει αυτό να λεχθεί ότι είναι ψέμα το οποίο μας θίγει. Είπαν ότι υπάρχουν χρήματα, ότι δεν θα μας βάλουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι αυτοί που μας έβαλαν θα μας βγάλουν οι άλλοι. Είπαν ότι το 2013 θα βγούμε στις αγορές, ότι δεν θα περικόψουμε άλλους μισθούς. Δεν τα είπαν όλα αυτά. Και όλα είναι ψέματα. Και όλα τα είπαν τα ίδια όλοι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ανεχόμαστε άλλο αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι, θα λέγαμε, μαζοχιστικό. Εις βάρος μας να μην μπορούμε να ορθοποδήσουμε και να αφήνουμε το λαό μας σε μια μιζέρια, να έχει υποστεί ο λαός μας ένα σοκ, να μην μπορεί να σηκώσει το κεφάλι. Δεν είναι αυτό πνευματικό αγαθό για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε? Δεν είπε ο Κύριός μας, δεν λέει το Ευαγγέλιο για αυτούς οι οποίοι κατακρατούν τους μισθούς των εργατών? Υπάρχουν εταιρείες εδώ μέσα και στην Φθιώτιδα. Έχουν 8 μήνες να πληρώσουν τους ανθρώπους. Τους έδωσαν έναντι στις γιορτές του Πάσχα. Κάτι λίγο. Και παράγουν και πουλούνε και εργάζονται οι άνθρωποι. Αυτό ποιος θα το δει? Η Εκκλησία έχει λόγο. Και ο πρώτος λόγος είναι ο λόγος της Αναστάσεως. Είναι ο λόγος του Ευαγγελίου. Η Εκκλησία πρέπει να μιλήσει, πρέπει να μιλήσει για όλα τα θέματα και πρωτίστως περί του λόγου της ζωής. Πρέπει να μιλήσει για την μοναδικότητα του Χριστού, για την θεότητα του Κυρίου, για την θεοπνευστία του Ευαγγελίου, για την αιωνιότητα της άλλης ζωής. Όλα αυτά πρέπει να τα πει η Εκκλησία μας. Στην Αίγυπτο βρέθηκαν κάποτε μέσα σε κοφίνια χιλιάδες ελληνικές γλώσσες. Γλώσσες Ορθοδόξων Χριστιανών που μιλούσαν για την αλήθεια και για την πατρίδα. Τους έκοψαν τη γλώσσα. Ο διάβολος δεν θέλει να ακούγεται ο λόγος του Θεού. Όταν έφεραν την κάρα του Αγίου Δαβίδ στο εκκλησάκι της θεολογικής σχολής και βγήκε ο ιερέας να μιλήσει, μια δαιμονισμένη εκεί στην άκρη φώναζε στον ιερέα: «Σκάτσε, σκάτσε, μη μιλάς, μη τους ξυπνάς». Αυτό θέλει ο διάβολος. Και ο Άγιος Παΐσιος ο νέος, ο οποίος είναι αυτός που μετέφερε τον χριστιανισμό στη Μολδαβία και στην Ρωσία,
Είδε σε όραμα τους δαίμονες να κουβεντιάζουν στο μοναστήρι, πως ήθελαν να κάψουν την βιβλιοθήκη, τα μεταφρασμένα από τα ελληνικά πατερικά κείμενα βιβλία στην ρωσική και μολδαβική γλώσσα. Δεν θέλει την αλήθεια ο διάβολος. Θέλει να είμαστε στο σκοτάδι, να μιλούν τρίωρα ολόκληρα στις τηλεοράσεις. Κάποια παιδάρια και κάποια γυναικάρια τα οποία δεν ξέρουν τι τους γίνεται και να μιλούν για τις δραστηριότητες, τις αμαρτωλές άλλων μικρών ανθρώπων και όχι για τα υψηλά θέματα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός πλήρωσε με τη ζωή του τον λόγο του. Γιατί? Γιατί έλεγε να μιλούν ελληνικά, να διαβάζουν το Ευαγγέλιο, γιατί έφτιαξε σχολεία, γιατί έφερε το παζάρι από την Κυριακή στο Σάββατο, γιατί έπληξε τα συμφέροντα τα οικονομικά των Εβραίων και τον κρέμασαν τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να μιλήσει η Εκκλησία. Τρία νομοσχέδια αυτή τη στιγμή θάβουν πραγματικά τη ζωή και την ελευθερία και την οικονομία των Ελλήνων. Το αντιρατσιστικό, το φορολογικό και το περί μεταμοσχεύσεων. Που δεν ξέρουμε τι γίνεται και γιατί γίνονται όλα αυτά. Δεν είμαστε εναντίον των μεταμοσχεύσεων, αλλά είμαστε εναντίον του λεγόμενου εγκεφαλικού θανάτου που θα οδηγήσει ανθρώπους στη σφαγή, ενώ θα ζουν. Ο εγκεφαλικός θάνατος δεν είναι ιατρικός όρος, είναι οικονομικός και εμπορικός όρος. Και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και βλέπουμε απλώς εκεί στη Βουλή να μαλώνουν, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι σε τέτοια θέματα που αφορούν την πλειοψηφία του λαού μας, έχει λόγο η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας παιδιά βαπτισμένα είναι το 97% του ελληνικού λαού. Δεν γίνεται λόγος για την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Δεν πρέπει να λεχθεί αυτό το πράγμα. Ξεκίνησε το Βυζάντιο με τον Άγιο Κωνσταντίνο και τη μητέρα του Ελένη. Τελείωσε με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τη μητέρα του Ελένη Δραγάτση, η οποία ονομάστη Υπομονή. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι ακρογωνιαίος λίθος της πίστεώς μας. Αλλά είναι ακρογωνιαίος λίθος και της ελευθερίας του λόγου. Χωρίς Ανάσταση ματέα η πίστη, το είπα μάταιο και το κήρυγμα. Εισπίσμα όμως όλων των δαιμόνων, σας παρακαλώ αδελφοί, να δείξουμε πίστη μεγάλη στο Λόγο του Θεού. Δίψα απέραντη στο Λόγο του Θεού τώρα το καλοκαίρι και να γίνουμε όλοι μεγάφωνα του Θείου Λόγου.

φλέγεται. Δεν γνώριζα γιατί το έκανε, αλλά δεν παρατήρησα και κανέναν άλλον. Έτρεξα, είδα τον άνθρωπο που είχε λαμπαδιάσει, πήρα το κάλυμα της ηλιοπροστασίας του αυτοκινήτου, το έριξα επάνω να σβήσουν οι φλόγες, ήρθε και κάποιος άλλος, ειδοποιήσαμε το ασθενοφόρο του, βγάλαμε τα ρούχα για να μην φλέγεται, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αυτόν τον άνθρωπο, γιατί λέει το έκανες? Το έκανα από ανθρωπιά. Είδα έναν άνθρωπο να καίγεται, δεν μπορούσα να τον αφήσω. Αυτό, αδερφοί, αυτός ο λόγος είναι αυτό το οποίο πρέπει και εμείς να καταλάβουμε σήμερα. Όχι μόνο από την πίστη αλλά και από ανθρωπιά. Γιατί ο πραγματικός χριστιανός είναι πραγματικός άνθρωπος. Τον είδα να καίγεται, δεν μπορούσα να τον αφήσω. Βλέπουμε να καίγεται ο συνάνθρωπός μας, η πατρίδα μας. Να καίγεται η ελευθερία μπροστά στα μάτια μας. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι, δεν πρέπει να μιλήσουμε. Δεν πρέπει να πάμε στο βιβλιοπωλείο να πάρουμε δωρεάν φυλάδια για το καλοκαίρι να δώσουμε παντού σε όλους. Σταυρούς αυτοκόλλητους εναντίον των αιρετικών να βάλουμε σε κάθε σπίτι του χωριού μας. Καθόμαστε εδώ πέρα και κοιτάμε ο ένας τον άλλον και λιβανίζομαι με επένους ο ένας τον άλλον και έξω η διεθνής των ασεβών απεργάζεται τον όλεθρο της ελευθερίας των ανθρώπων. Τι γίνεται στη Συρία? Μπορούμε να το καταλάβουμε? Έχουν συμφωνήσει όλοι να πλήξουν τον χριστιανισμό στη Συρία. Τους ανθρώπους, τους χριστιανούς κυνηγάνε, σαφώς. Και οι Τούρκοι και οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί σιωνιστές. Αυτοί είναι εναντίον. Στην Αίγυπτο, στην Τινησία, στη Λιβύη, χριστιανούς έσφαξαν. Αλλά δεν αναλαμβάνει κανείς το θάρρος να ομιλήσει περί αυτών των πραγμάτων, να μιλήσει καθαρά, να αντιπαρατεθεί. Έχουμε καταπιεί τη γλώσσα μας. Το χειρότερο πράγμα είναι να σιωπήσει ο χριστιανός. Διότι είπε ο Χριστός, όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω. Όποιος με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Εάν δεν μιλήσουμε για τα μεγάλα θέματα της πίστεως, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Και νομίζω, λέγει εδώ πάλι η ανακοίνωση, ο 50χρονος αυτός, λέει, υπέκυψε μετά. Αυτό όμως δεν μειώνει καθόλου την αγωνιώδη προσπάθεια του κυρίου Μιλωνίδη και του άλλου οδηγού. Βέβαια, για όσους απελπίζονται από τις απάνθρωπες συνέπειες της βαθιάς οικονομικής κρίσεως, έχουμε χριστιανικό καθήκον να τους βοηθήσουμε. Και τι να τους πούμε? Να τους πούμε ότι ανέστη ο Χριστός, ότι η μεγαλύτερη δύναμη είναι η Ανάσταση, ότι κι αν όλα σβήσουν και ερυπωθούν και πέσουν και χαθούν, να μην χάσουμε την ψυχή μας, να μην χάσουμε την υπόστασή μας, την ελευθερία μας, την προσωπικότητά μας. Ακόμα και δεμένους εμείς θα φωνάζουμε και θα λέμε Χριστός Ανέστη αληθώς. Και αυτό πρέπει να ακούγεται παντού, περί της ελευθερίας και της ζωής και του λόγου, περί της πατρίδος μας και της ιστορίας μας. Να βγαίνουν τώρα, βλέπετε, ιστορικοί άνθρωποι, δήθεν ιστορικοί, και να μην σέβονται τα αίματα των προγόνων μας. Να έρχονται οι συγγενείς από τον Πόντο, των Ποντίων, των εσφαγμένων δια την μαρτυρία του Χριστού και του Αρνίου, να έρχονται οι συγγενείς και να λένε τι τράβηξαν, και να έρχονται οι επίσημοι εκφραστές της πολιτείας και να μην αναγνωρίζουν, και οι άλλοι να αποχωρεί από την Βουλή εις ένδειξη απαξιώσεως και διαμαρτυρίας. Να λέγονται πράγματα τα οποία φύγουν άμεσα την υπόσταση και την ιδιοπροσωπία του έθνους μας. Νομίζω, αγαπητοί αδελφοί, ο καθένας από μας δεν πρέπει τώρα το καλοκαίρι να καταδικάσει τον εαυτό του στην απραξία, στην αφωνία και στην έλλειψη της ενημερώσεως της πνευματικής. Η πνευματική ζωή θέλει προσευχή και μελέτη. Θέλει αγώνα προς τα μέσα εναντίον των παθών και αγώνα προς τα έξω με την ελευθερία του λόγου. Δεν θα καθόμαστε στα καφενεία να ακούμε του καθενός την ανοησία χωρίς εμείς να μιλάμε. Ούτε στο σπίτι μας δεν θα τολμούμε να πούμε κάτι, και στο σαλόνι μας και στη βεράντα μας να μην μιλήσουμε για τον Χριστό, για αυτά που πιστεύουμε και για αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε και θέργεψε το έθνος μας. Λέγει ο Παπαδιαμάντης, ο Άγιος των ελληνικών γραμμάτων, όπως λένε και είναι, όσο ζω, λέει,

αναπνέω, δεν θα πάψω να εξαίρω και να διηγούμε τις ομορφιές της ελληνικής πατρίδος και τα ήθη και τα έθιμα του λαού μου. Δεν θα πάψω, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Εβραίοι, οι ευσεβείς, δεν θα σε ξεχάσω Ιερουσαλήμ. Εάν δεν μιλήσω για σένα, να κολληθεί η γλώσσα μου, να ξεραθεί το χέρι μου, εάν δεν βάλω πριν απ' όλα εσένα Ιερουσαλήμ. Και εμείς πρέπει να λέμε, αν δεν βάλω πάνω απ' όλα την Ανάσταση του Κυρίου, την ελευθερία του Λόγου, την ζώσα και ελεύθερη Εκκλησία, την Αγία Γραφή και την πίστη, την Ελλάδα και τη Φιλοπατρία, δεν πρέπει να ζω, δεν πρέπει να υπάρχω. Καταργώ και τον τόπον. Ένα δέντρο το οποίο δεν φέρνει καρπούς, καταργεί και τον τόπο και δεν αφήνει και τους άλλους να αναπτυχθούν. Να μας αξιώσει ο Κύριος και μην ξεχάσετε από κάτω να πάρετε όλα αυτά τα εφόδια, τα πολεμικά εφόδια. Ο Άγιος Φλωρίνης ο Μακαρίτης έλεγε στα όπλα τα πνευματικά. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Ελάτε να ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη, να ευχηθούμε εις αυτούς και αλλήλους καλό καλοκαίρι, να δηλώσετε για τις εκδρομές οι οποίες επίκυνται να γίνουν και να είμαστε ευλογημένοι, δυνατοί, ενεγρηγόρση και ζωντανή χριστιανή.

0: Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Χριστός Ανέστη. Καλό καλοκαίρι.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

κυρία εργασία του Αγίου Νικηφόρου ήταν η νύψις, η ησυχία και η αδιάλειπτος νοερά προσευχή, της οποίας ήταν γνώστης και κάτοχος. Την παρέλαβε και την διδάχθη από τον πνευματικό του πατέρα Αγίου Άνθιμο, ο οποίος με τη σειρά του την είχε διδαχθεί από τον δικό του πνευματικό, τον πατέρα Παχώμιο, ο οποίος ήταν ο πνευματικός πατήρ και του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Ο Άγιος Νικηφόρος την μετέδωσε και την δίδαξε και αυτό στο πνευματικό του τέκνο, τον πατέρα Ευμένιο, ο οποίος περίμενε πολλά χρόνια κάποιον για να του διδάξει την ευχή. Σίμωνος μοναχού, Νικηφόρος ο λεπρός, της καρτερίας αθλητής λαμπρός.

Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

γραμματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Αποστολικών Διαταγών. Πιστών. Κύριε, ύψιστε και παντοδύναμε, που κατοικεί στα υψηλά, Άγιοι που αναπάβεσαι στους Αγίους, εσύ που μας έδωσες δια του Χριστού κήρυγμα γνώσεως, ώστε να γνωρίσουμε τη δόξα σου και τις ιδιότητές σου, στρέψε το βλέμμα σου δι' αυτού πάνω στο πίμνιό σου τούτο και λύτρωσέ το από κάθε άγνοια και κακή πράξη. Χάρισέ του να σε σέβεται και να σε αγαπά με δέος μπροστά στη δόξα σου. Δείξε ευμένεια και έλεος σε αυτούς. Επάκουσε τις προσευχές τους και φύλαξέ τους σταθερούς, καθαρούς, χωρίς φάλματα, ώστε να είναι άγιοι στην ψυχή και στο σώμα, χωρίς κοιλίδα, κεριτίδα ή κάτι παρόμοιο, αλλά ολοκληρωμένοι και κανένας τους να μην είναι ελλιπής ή ατελής. Βοηθέ δυνατέ και αδέκαστε, γίνε συμπαραστάτης του λαού σου τον οποίο εξέλεξες, τον οποίο εξαγόρασες με το πολύτιμο αίμα του Χριστού σου. Γίνε προστάτης και φύλακας, τείχος και φραγμός, επειδή κανείς δεν μπορεί να αρπάξει κάτι από τα χέρια σου, ούτε υπάρχει άλλος Θεός, και έτσι σε σένα παραμένουμε. Αγίασέ τους την αλήθεια σου, επειδή ο λόγος σου είναι αλήθεια. Αμερόληπτε, εσύ που δεν είναι δυνατόν να εξαπατηθείς, λύτρωσέ τους από κάθε νόσο, από κάθε παράπτωμα, κάθε επίδραση απατηλή, από κάθε φόβο εχθρού, από κάθε βέλος και κίνδυνο ημέρας ή νύχτας, και καταξίωσέ τους της αιώνιας ζωής που βρίσκεται στον Χριστό, τον μονογενή σου Υιό, τον Θεό και Σωτήρα μας, μέσω του οποίου σου απευθύνουμε δοξολογία και προσκύνηση εν Αγίω Πνεύματι στους απέραντους αιώνες.

ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου», Βασίλειος Κεσαρίας, του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τότε με τη Θεία Δύναμη γέμιζαν οι άδειες αποθήκες και η έρημος. Τώρα οι εκμεταλλευτές έμποροι γίνονται σκορποχέριδες, δίνουν για τους πεινασμένους. Τα θηρία ημερεύουν. Δεν είναι τάχα και τούτο μεγάλο θαύμα? Για το βασίλειο ήρθε η ώρα που δεν προλάβαινε ούτε να προσευχηθεί στο σπίτι του. Προσευχόταν περπατώντας στις φτωχογειτονιές και στις αγορές. Όταν πια λίγησαν οι πλούσιοι, άρχισε άλλο έργο. Πιο δύσκολο τούτο καμιά φορά και ας φαίνεται εύκολο. Να συνάξει και να συντάξει τους επικίνδυνα πεινασμένους. Αυτούς που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη, που ήσαν στα πρόθυρα του θανάτου. Όποιος όμως πεινάει πολύ, εξαγριώνεται. Δεν έχει σημασία το είδος της πείνας, αν είναι για ψωμί ή για χρυσάφι. Αρκεί να πεινάει πολύ, πάνω από κάποιο όριο. Τότε γίνεται θηρίο. Πάλι κόπος, πάλι μόχθος. Μόνο που τώρα τα σώματα και τα πνεύματα είχαν τα νύχια τους ξετρόχιστα, απελπιστικά ξέψυχα και λίγιζαν εύκολα. «Πεινασμένε μου φτωχέ, πόσοι εργάζονται για να σε αφανίσουν, πόσο δουλεύουν για να σε ταπεινώσουν». Και τούτος ο άνθρωπος που και στις καλές του μέρες τρώει αλατισμένο ψωμάκι με χόρτα, κοίτα πως χάνεται για σένα. Κοίτα πόσο πονάει για να δώσει ζωή στο αφανισμένο σώμα σου.

οργάνωσε συνεργεία και σύναξε σε τόπο ευρύχωρο εκείνους που πεινούσαν περισσότερο. Και πριν απ' όλα τα παιδιά. Τα παιδιά πρώτα. Έπειτα άνδρες, γυναίκες, γέροντες, νέοι που μόλις μπορούσαν να σέρνονται, που λίγο και θα έβγαινε η τελευταία τους πνοή. Στους πρόχειρους αυτούς καταβλισμούς, χιλιάδες άνθρωποι έβρισκαν λίγο φαγητό για να συνέλθουν. Στην πρώτη σειρά πάντοτε τα παιδιά. Και μην νομίσει κανείς ότι ο ιερός άνδρας έκανε ό,τι κάνουν οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Ήταν και εδώ μεγάλος, γενναιόκαρδος. Δεν εψώμησε, δεν έσωσε μόνο τα παιδιά των χριστιανών, μα και τα παιδιά των εθνικών, των ειδωλολατρών, των αιρετικών. Ήταν πατέρας για όλα τα παιδάκια. Και τα Εβραιόπουλα, και αυτά κάτω από τις φτερούγες του επέζησαν. Δεν λογάριασε αν οι Εβραίοι γονείς τους έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δυσκολεύουν το έργο του. Άλλα συνεργεία με επικεφαλής τον ίδιο το βασίλειο γυρνούσαν για έρανο από αρχοντικό σε αρχοντικό, από αποθήκη σε αποθήκη. Μάζευαν κάθε είδος πρώτης ανάγκης, κάθε φαγόσιμο. Άλλα κουβαλούσαν στους ώμους και άλλα φόρτωναν σε μουλάρια. Όλα έφταναν στον καταβλισμό. Εκεί σε καζάνια παρασκεύαζαν φαγητό με το οποίο ξανάδιναν τη ζωή σε χιλιάδες ετοιμοθάνατους και εξαντλημένους από την πείνα Καπαδόκες.

Στο φιλάνθρωπο τούτο καταβλισμό δεν ησύχαζε ο Βασίλειος. Το έργο του ήταν πολύπλευρο. Επιστατούσε στους εράνους, στην παρασκευή του φαγητού, στην κανονική λειτουργία του συσιτίου. Επισκεπτόταν πάλι και πάλι τους πλούσιους. Λησμονήσαμε όμως και τις αρρώστιες. Θερίζουν όταν η πείνα εξασθενίζει τα σώματα. Καιρός τώρα να θυμηθούμε την άλλη επιστήμη του Βασιλείου. Θα θυμάται ο αναγνώστης ότι νεαρός ο Βασίλειος σπούδασε στην Αθήνα και ιατρική. Εξαιτίας της προσωπικής του καχεξίας και χάρη των φίλων του δεν ξέχασε την τέχνη του Ιπποκράτη. Απίστευτο, εργάστηκε στον καταβλισμό ακόμη και σαν γιατρός. Έκανε ό,τι μπορούσε για να θεραπεύει τα σώματα. Ενδιαφερόταν για αυτά όπως ενδιαφερόταν και για τις ψυχές των ανθρώπων. Στον κόσμο τούτο μεγάλος αναδεικνύεται όποιος γίνεται μεγάλος μιμητής του Κυρίου. Και ο Βασίλειος μιμήθηκε τον Κύριο σε θαυμαστό βαθμό. Δεν κήρυξε μόνο. Ζώστηκε την ποδιά και υπηρετούσε νύχτα μέρα τους πεινασμένους και τους άρρωστους. Από τις ομιλίες και τους λόγους που είπε στην εποχή του λοιμού σώθηκαν τρεις. Κείμενα δυνατά και μαστιγωτικά. Δίνουν τη λύση στο πρόβλημα του πλούτου και συγκλονίζουν τους πλούσιους. Ο πλούτος είναι δώρο και μέσο για το καλό του ανθρώπου. Ο πλούσιος είναι διαχειριστής του πλούτου. Πρέπει να τον διοχετεύει όπου υπάρχει ανάγκη και όχι να τον απολαμβάνει μόνος του. Η βάση αυτή δεν είναι ξένη προς τη λαϊκή ελληνική φιλοσοφία. Οι τρεις ομιλίες είναι η προσπλουτούντας, η εν λοιμώ και αυχμώ και η ομιλία στη φράση του άφρονα πλούσιου «Καθελώμου τας αποθήκας».

Αρρώστια, απώλεια της αρμονίας, φροντίδες. Το θανατικό που βρήκε την Καπαδοκία και την Κεσάρια έφερε πολύ πόνο στο βασίλειο. Μα η αντιμετώπιση του θανατικού χρειάστηκε μόχθο, που έγινε καταλυτικός για το ασθενικό του σαρκείο. Εργαζόταν εξουθενωτικά από το φθινόπωρο σχεδόν του 367 μέχρι το φθινόπωρο του 368. Δεν άντεξε ο αδύνατος οργανισμός. Λύγησε. Τσακίστηκε σωματικά και ψυχικά. Άμα τύχει να κλαίει η καρδιά, όταν το σώμα ταλανίζεται, η αρρώστια έρχεται γρήγορα. Δύο κάστα την εμποδίζουν, το σώμα και το πνεύμα. Κυριεύει πότε το ένα, πότε το άλλο. Αν πέσουν και τα δύο, πολύ δύσκολα ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Αυτό έγινε με το βασίλειο. Έπεσε βαριά άρρωστος. Ο λοιμός άρχισε να υποχωρεί. Χιλιάδες ζωές σώθηκαν χάρη στις προσπάθειές του. Αυτό κανείς δεν το αφισβητούσε. Τουλάχιστον φανερά. Και τη βέβαια υπήρχαν αρκετοί που δεν θα ήθελαν να επιτύχει τόσα πολλά σε τόσο μικρό διάστημα ο βασίλειος. Το έδειξαν σε 2 χρόνια, τότε που πέθανε ο Ευσέβιος και οι γνήσιες ψυχές ήθελαν για διάδοχο το βασίλειο. Στο θέμα όμως τούτο θα γυρίσουμε. Εκείνο που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι η στάση του λαού, του ήρωα κάθε κοινωνίας, τον οποίο οι δυνατοί όλων των εποχών κολακεύουν όταν θέλουν να τον εκμεταλλευτούν και τον αφήνουν να ρεύει και να πεθαίνει όταν δεν το χρειάζονται.

Ο λαός λοιπόν αυτός που συνήθως είναι απαίδευτος, αλλά που το αισθητήριό του σπάνια λαθεύει, είδε το βασίλειο σαν Μεσσία. Είδε στο πρόσωπό του τον εκλεκτό του λαού που μπόρεσε να τον ελευθερώσει από τα στοιχεία της φύσεως το λοιμό, από την απαθροπιά των πλουσίων και από το πνευματικό σκοτάδι. Αυτά υπεραρκούσαν για να τον βλέπει σαν αποσταλμένο του Θεού, σαν ελευθερωτή. Και δεν τσιγκουνέθηκε καθόλου σε τιμές και σεβασμό. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, με κάθε αφορμή, ο λαός του έδινε απόλυτη αφοσίωση, ευγνωμοσύνη χωρίς όρια. Περνούσε από κοντά τους και το θεωρούσαν τιμή εξαιρετική, ευλογία. Τους χαιρετούσε και πίστευαν ότι τους μεταγγίζει αγιότητα, θειότητα. Κρατούσαν τις κουβέντες τους στη βιτρίνα της μνήμης τους και στο βάθος της καρδιάς τους. Όταν μιλούσαν για αυτόν, χαμήλωναν από σεβασμό τον ήχο της φωνής τους. Το σκέπτονταν συχνά και πρόφεραν το όνομά του σπάνια, όταν ήταν ανάγκη. Έτσι γίνεται με τα θεία. Από κάποιο σημείο και έπειτα η παρουσία πια του βασιλείου δεν ήταν απαραίτητη. Μπορούσε να κατευθύνει το έργο και από το δωμάτιό του. Έτσι θέλησε το Άγιο Πνεύμα και έτσι έγινε. Η αρρώστια του δεν ήταν παροδική. Ήξερε καλά ο βασίλειος πως επρόκειτο για κρίση της υπατήτιδας, η οποία θα τον ταλαιπωρεί σε όλη τη ζωή του. Εξοικειώθηκε με την αρρώστια, συμφιλιώθηκε μαζί της. Στενοχωριέται όμως, αλλά στενοχωριέται γιατί δεν μπορεί να προχωρεί τα σχέδιά του.

Μόλις τα προβλήματα του λοιμού μπήκαν σε έλεγχο, στράφηκε αυτόματα στα κέρια προβλήματα της Εκκλησίας, στα πνευματικά. Πώς θα τα υπηρετήσει άρρωστος? Από την εποχή που ήταν πρεσβύτερος, άρχισε να εργάζεται για την ενότητα των Εκκλησιών, κάτι που απαιτούσε κύρος μεγάλο και αλήθεια. Τα είχε. Κάτι που χρειαζόταν αντοχή για ταξίδια. Δεν την είχε, ή μάλλον την είχε λίγη και σπάνια. Δεν ησύχαζε όμως. Οι επιστολές του μιλούν για πολλά ταξίδια και για πολύ περισσότερα σχέδια για ταξίδια. Δεν μπορούσε να κάνει παρά μόνο λίγα ταξίδια, γι' αυτό και έστελνε πολλές επιστολές. Τουλάχιστον έφτανε ο λόγος του εκεί που δεν πήγαινε το σώμα του. Έτσι και τον Νοέμβρη με Δεκέμβρη του 368 σχεδίαζε να πάει στα Σαμόσατα της Συρίας, σε μια πόλη αρχαία όπου επίσκοπος ήταν ο φίλος του Ευσέβιος. Άνδρας εξαιρετικά πνευματικός, ορθόδοξος, αγωνιστής, άγιος. Τίποτα δεν του έλειπε για να το σέβεται ο Βασίλειος, να του εκμυστηρεύεται τις απογοητεύσεις του, αυτές κυρίως, να του ζητάει συμβουλές και προπαντός να ζητάει τις προσευχές του. Στον Ευσέβιο μιλούσε τελείως ελεύθερα. Τους έδαινε βαθιά φιλία που στηριζόταν στην ορθοδοξία τους. Είχαν ο ένας τον άλλον απόλυτη εμπιστοσύνη και αγάπη. Να γιατί λαχταρούσε να τον επισκεφτεί, να καθίσουν όπως άλλοτε, να συζητήσουν, να βρουν λίγη αναψυχή κοιτάζοντας και ακούγοντας ο ένας τον άλλον. Και έπειτα να μελετήσουν μαζί τα προβλήματα της Εκκλησίας, να προσευχηθούν ο ένας δίπλα στον άλλον.

δεν μπορούσε όμως να τον επισκεφτεί και δεν ήταν τόσο από την κακή του υγεία. Είχε συνέλθει λίγο από την αρρώστια, κάτι που το απέδιδε στις προσευχές του φίλου του Ευσεβίου. Τον πρόλαβε ο χειμώνας. Πού να ταξιδέψει τόσο δρόμο μακριά? Στη Συρία, κοντά στην Έμεσα. Οι δρόμοι το χειμώνα έκλειναν από χιόνια. Από την Κεσάρια μέχρι τα Σαμόσατα ο ταξιδιώτης περνούσε πολλές οροσειρές, χυμάρους, φαράγγια και χιονισμένα ξέφωτα, όπου χάνονταν ακόμη και τα ίχνη του δρόμου. Αλλά και μέσα στην Κεσάρια ο χειμώνας του 367 με 368 ήταν πολύ σκληρός. Ο βασίλειος αναγκαζόταν να μένει κλεισμένος στο σπίτι του, αφού είχε περάσει και την κρίση της αρρώστιας. Έτσι λοιπόν με πόνο ανέβαλε το ταξίδι. Όχι όμως για να ξεκουραστεί. Οι τοπικές εκκλησίες της Αγκύρας και της Νεοκεσαρίας δοκιμάζονταν. Προς το τέλος του 368 πέθαναν οι επίσκοποί τους, που και οι δύο ήσαν Ορθόδοξοι. Και για τους δύο μιλήσαμε πριν από λίγο. Της Νεοκεσάριας ήταν μεγάλη μορφή, πρότυπο ιεράρχη, όπως τον παρασταίνει ο ίδιος ο βασίλειος. Ο επίσκοπος Αγκύρας φάνηκε μικρός, έδειξε πολύ μικροψυχία στο βασίλειο. Δέχθηκε τις εναντίον του συκοβαντίες και τον κατηγόρησε ανέτεια. Γέμισε το βασίλειο με πίκρα και απογοήτευση. Να όμως που όλα εξανεμίστηκαν από την καρδιά του μεγάλου βασιλείου. Μόλις πέθανε ο Αθανάσιος Αγκύρας, έγραψε στο πίμνιο επιστολή παρηγορητική. Αλλά δεν παρηγορεί μόνο. Εγκομιάζει το μακαρίτη Αθανάσιο για την ορθοδοξία του. Τον μακαρίζει που υψώθηκε τώρα στη μακαρία ζωή. Θυμίζει πόσα πρόσφερε και θυμώνει με τον Αθανάσιο που θέλησε να φύγει για τον Χριστό και δεν προτίμησε να μείνει κοντά τους.

ούτε μια λέξη για τις πίκρες που τον πότισε ο Αθανάσιος, αρκεί που ήταν ορθόδοξος. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Και αν ακόμα ο Αθανάσιος πριν πεθάνει κατάλαβε το λάθος του και έδωσε τις αναγκαίες εξηγήσεις, πάλι δεν μειώνεται η ανώτερη συμπεριφορά του βασιλείου. Για να λησμονηθεί η πίκρα χρειάζεται χρόνο πολύ και καρδιά μεγάλη. Το πρώτο το έχουμε ανέξοδα. Το δεύτερο δίνεται από το Θεό σε αυτούς που κοπιάζουν γι' αυτό, αλλά και πάλι σπανίζει. Στο τέλος του 369 περίπου έγραψε στο σεβαστό του φίλο Ευσέβιο Σαμοσάτων. Τον Ευσέβιο και τον Γρηγόριο τους θυμόταν πάντα στις μεγάλες τους στενοχώριες. Και την εποχή τούτη πονούσε πολύ. Η αρρώστια τον έριξε πάλι στο κρεβάτι και για πολύ καιρό. Δεν μπορούσε να εργαστεί. Όλα τα σχέδιά του έμεναν μόνο καλή πρόθεση. Τα σκεπτόταν και θα προτιμούσε να μην τα έχει κάνει. Η κατάστασή του αυτή τη φορά ήταν χειρότερη από άλλοτε. Πονούσε αφόρητα. Δεν έπρεπε να τρώει οτιδήποτε. Την νηστεία δεν μπορούσε να την περιφρονήσει. Και το σώμα του κατέρεε. Έφτασε στο σημείο να μην μπορεί να σηκωθεί καθόλου. Ίσα ίσα κατάφερνε να σαλέψει λίγο στο κρεβάτι. Περίμενε την ώρα του θανάτου. Κάθε μέρα, κάθε ώρα περίμενε το τέλος του. Η ζωή του ήταν εξαιτίας της αρρώστιας αναμονή θανάτου, εξοικείωση με το θάνατο. Τίποτα στο βασίλειο δεν θα είναι από τώρα και πέρα πιο συνηθισμένο από την αρρώστια. Έχει όμως το κουράγιο να κάνει χιούμορ και δυσάρεστες παρομοιώσεις. Στο χάλι που βρίσκεται δεν ξεχνάει τα ζητήματα των εκκλησιών. Και ούτε λίγο ούτε πολύ πληροφορεί το φίλο του Ευσέβιο πως η κατάστασή τους μοιάζει με την κατάσταση του σώματός του.

όσο για τους εχθρούς και τους οικοφάντες του, έδειχνε κάπως ευχαριστημένος, γιατί έκαναν εις βάρος του λιγότερα από αυτά που θα ήθελαν. Ο ρεαλισμός δεν τον άφηνε ποτέ. Το εναντίον του μίσος ήταν απίθμενο. Κάθε στιγμή μπορούσε να τον εξουθενώσει. Δεν έγινε όμως αυτό, καθώς λέει, γιατί ο φίλος του Ευσέβιος προσευχόταν ακατάπαυστα. «Σε παρακαλώ, Ευσέβιε, μην αποκάμεις, συνέχισε, οι προσευχές σου με έσωσαν». Και τι δεν είχε λοιπόν για να κλάψει ο άνθρωπος αυτός? Λες και όλα τα βάσανα στηβάχτηκαν επάνω του, στο ασθενικό σαρκείο. Μα όχι, δεν είναι το ασθενικό σαρκείο που σηκώνει τα βάσανα. Είναι το λιονταρίσιο πνεύμα του, το θείο πνεύμα του που μπορεί να σηκώνει τα βάσανα. Και λιονταρίσιο γίνεται το ανθρώπινο πνεύμα όσο είναι δεμένο με το Άγιο Πνεύμα. Είχε λοιπόν αποθέματα ο Βασίλειος. Μπορούσε ακόμα όσο λίγοι άνθρωποι στον κόσμο. Άλλωστε οι άνθρωποι στενοχωριούνται ανάλογα με το πνευματικό τους μπόι. Χρειάζεσαι μεγάλη καρδιά για να πονέσεις πολύ. Πρέπει να είσαι λίγο Βασίλειος. Το γράμμα προς τον Ευσέβιο για το οποίο μιλήσαμε δεν το έγραψε για να διεκτραγωδήσει την άθλια κατάσταση του σώματός του και των εκκλησιών. Ήθελε να πει δύο λέξεις για έναν άλλο πόνο που τη στιγμή αυτή τουλάχιστον ήταν βαθύτερος, πιο ανυπόφορος. Πώς όμως να μιλήσει για τέτοιο πόνο? Δίσταζε ακόμα και μπροστά στον Ευσέβιο, στον οποίο εξομολογιόταν τα πάντα. «Ευσέβιε, ξέρω πως έτσι και διαβάσεις τις αράδες τούτες θα γελάσεις. Σε οικετεύω, μην το κάνεις. Είναι για μένα κάτι μεγάλο. Εσύ μόνο, ναι μόνο εσύ θα με καταλάβεις. Προσπάθησε και θα δεις πως έχω δίκιο. Ήταν τρομερό για μένα. Η μητέρα μου, Ευσέβιε, έφυγε από κοντά μου, από τον κόσμο».

Σταματάει το γράψιμο γιατί πνίγηκε σε λιγμούς. Το χέρι του έτρεμε. Τη σκεπτόταν συνέχεια και γινόταν όλο και πιο απαρηγόρητος. Πώς να λησμονήσει την πανέμορφη ψυχή της Εμέλειας, πού να ζητήσει πια τη γαλήνη που του χάριζε με την Άγια Παρουσία της. Τώρα που την έχασε, συνειδητοποιούσε περισσότερο την ωραιότητα της μητέρας του, την ωραιότητα που ξεκινούσε από το ιερό σώμα της και έφτανε στην άχαρτη ψυχή της. Ο Βασίλειος ένιωθε πως έχασε τη μοναδική αρμονία του Κάλους. Και αν έγραφε στον Ευσέβιο ήταν γιατί ο Ευσέβιος την είχε οπωσδήποτε γνωρίσει στην Κεσάρια. Και μάλιστα όταν η Εμέλεια ήταν ακόμη νέα. Όσο με τα χρόνια όμως μαραινόταν η εξωτερική της ομορφιά, τόσο έλαμπε η εσωτερική. Η βαθιά της εμπειρία του Θεού την ομόρφαινε άπειρα, εκτυφλωτικά, της έδινε γλυκύτατο φως που όλοι εύχονταν να ζουν στη λάμψη του. Πίστεψέ με, αγαπημένε μου Ευσέβιε, κοιτάζω γύρω μου, ψάχνω και δεν βρίσκω κανένα πρόσωπο αντάξιο εκείνης της μεγάλης ψυχής. Να γιατί δεν υποφέρω το χωρισμό της. Στη μητέρα του ο Βασίλειος είχε μεγάλη αγάπη και μεγαλύτερο σεβασμό. Από διάφορες νήξεις μάλιστα συμπεραίνουμε ότι κοντά της έβρισκε παρηγοριά, ηρεμία, πραγματική αναψυχή. Τόσο που να λέει ότι μόνη παρηγοριά του είχε μείνει η μητέρα του και την έχασε κι αυτή.

Η κατανόηση της φυσιογνωμίας του βασιλείου είναι πολύ δύσκολη, γιατί έχει πολλές πλευρές απρόσμενες και αναπάντεχες. Εκεί που θρηνεί και οδύρεται για το χαμό της μητέρας του, εκεί δηλαδή που δείχνει ευαίσθητος και τρυφερός, εκεί ενεργεί και εποπτεύει στα διάφορα ζητήματα και στα έργα της Εκκλησίας, παρουσιάζοντας χαρακτήρα εξωστρεφή και δραστήριο. Εκεί που ταπεινώνεται και ζητάει με δάκρυα την παρηγοριά και τη συντροφιά του Ευσεβίου Σαμοσάτων, εκεί δείχνει αποφασιστικότητα και αυταρχικότητα, ώστε να μαλώνει τον Ευσέβιο, γιατί καθυστέρησε να πάρει γρήγορα την απόφασή του με άλλους επισκόπους της Συρίας, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να εκλεγεί στην Ταρσό επίσκοπος Αριανός. Εκεί που εμφανίζεται σκληρός και ανελαίητος για τον εαυτό του, εκεί παρακαλεί τους εφοριακούς να ευκολύνουν κάποιους, γιατί αυτοί τον βοηθούν, τον περιποιούνται, τους υπαραστέκονται. Τέτοιος, παραδείγματος χάρη, ήταν ο Δωρόθεος, γιος της γυναίκας που έδωσε το γάλα της στο βασίλειο. Ο Δωρόθεος είχε γίνει τώρα πρεσβύτερος και ήταν έμπιστος φίλος και βοηθός για τις υλικές ανάγκες του βασιλείου. Αυτός με την οικογένειά του φρόντιζε ακόμα και για τη λιτή τροφή του. Αφού, καθώς θυμάται ο αναγνώστης, ο ιερός άντρας είχε μοιράσει σε πτωχούς όλα τα κτήματά του όταν αποτραβήχτηκε στο ασκητήριο του Ήρη ποταμού. Και αν κάτι του απόμεινε, το διέθεσε με τον ίδιο τρόπο στην εποχή του λοιμού.

ήταν η εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Γιώτας.

παρέλαβεν ο Χριστός τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε ημάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως και όφθησαν Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς ηλαλούντες και νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς. Και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται».

Ο Θεός μας αγαπάει πολύ. Μας έχει στο νου Του κάθε στιγμή και μας προστατεύει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μην φοβούμαστε τίποτε. Μόνο η χάρη του Θεού, μόνο η αληθινή αγάπη μας, που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους, μπορεί να σώσει και τους άλλους και μας.

Καλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία προηγιασμένων. Δεύτερη πιστών. Δέσποτα Άγιε, που έχεις υπέρτατη αγαθότητα και είσαι πλούσιος σε έλεος, θερμά σε παρακαλούμε να δείξεις την ευσπλαχνία σου σε εμάς τους αμαρτωλούς και να μας κάνεις αξίους να υποδεχθούμε τον μονογενή σου Υιό και Θεό μας, τον Βασιλέα της Δόξας. Γιατί να, αυτή την ώρα το πανάχραντο σώμα του και το τίμιο αίμα του πρόκειται να μεταφερθούν και να τοποθετηθούν σε αυτό το ιερό μυσταγωγικό τραπέζι, συνοδευόμενα τιμητικά από αόρατο πλήθος ουράνιας αγγελικής στρατιάς. Δόρισε και σε μας τη χάρη να μεταλάβουμε άξια από τα τίμια δώρα σου, χωρίς κίνδυνο να κατακριθούμε, ώστε με αυτά να φωτιστούν πλήρως τα πνευματικά μας μάτια και έτσι να γίνουμε παιδιά σου φωτεινά. Σύμφωνα με τη δωρεά του Ιησού Χριστού,

0: Ο Παναγιώτης ο Κονδύλης έχει πει ότι το αδύνατο σημείο της μεταφυσικής είναι το πρόβλημα του κακού. Το πρόβλημα του κακού, λοιπόν, εσείς το συνδέετε με το προκατορικό αμάρτημα.
1: Είναι συνδεδεμένο με το προβατορικό αμάρτημα. Είναι ένα τεράστιο ερώτημα αυτό. Η παρουσία.

0: αξία του κακού. Παρόλο ότι για την βιβλική παράδοση και τη θεολογία της Εκκλησίας, το κακό είναι ανυπόστατο. Έτσι. Το κακό δεν έχει υπόσταση. Δεν είναι ύπαρξη το κακό. Γνωρίζουμε βέβαια ότι πάρα πολλοί πολιτισμοί αναπτύχθηκαν πάνω στην αντίληψη της ουσιώδους υπάρξεως καλού και κακού. Με κορυφαίο παράδειγμα την αρχαία θρησκεία των Περσών, τον Μπαρσισμό, όπου αντιλαμβανόταν όλη την ιστορία ως μια διαμάχη του καλού και του κακού, του Αριμάν και του Αχουρα Μάζντα, ξέρω όπως τους λέγανε. Το κακό για μας δεν είναι ανυπόστατο. Ονομάζουμε κακό την απουσία του υπάρχειν. Όταν το υπάρχειν το προσβάλλω από τις συγχύσεις της ιδιοτέλειάς μου, εισάγω την απουσία του αγαθού. Και αυτό το λέμε κακό. Έτσι. Όταν εμείς εδώ στην Ελλάδα, στον χώρο της Ορθοδοξίας, μιλάμε για κακό άνθρωπο, καταχρηστικά μιλάμε για κακό άνθρωπο. Στα δικά μας όρια δεν έχουμε γνωρίσει κακό άνθρωπο. Δεν έχουμε. Είναι σπάνιες οι εξαιρέσεις, τόσο σπάνιες που το κάνουν σχεδόν ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει κακός άνθρωπος. Ο κακός άνθρωπος είναι αυτός που είναι εχμάλωτος της απουσίας της αγάπης. Επομένως του μίσους. Απουσία, τι ονομάζουμε απουσία της αγάπης? Το μίσος. Το μίσος δεν υπάρχει από μόνο του. Λέει λοιπόν ο Αββάς Ισαάκος Ήρωας κάπου, και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, ότι κάθε άνθρωπος έρχεται στην ύπαρξη ως αγαθός. Το κακό εισέρχεται διαμεσολαβήσεως. Ποια είναι αυτή η μεσολάβηση? Ένας καλόγερος θα σας πει ο διάβολος. Σωστό. Ένας ψυχίατρος θα σας πει το οικογενειακό περιβάλλον. Σωστό. Ένας κοινωνιολόγος θα σας πει το εν γέννη περιβάλλον. Έτσι, οι κοινωνικές συνθήκες κλπ. Αλλά διαμεσολαβήσεως εισέρχεται το κακό. Εκεί λοιπόν θα παιχτεί το μεγάλο παιχνίδι αν αυτή η αγαθή ύπαρξη θα διαλεχθεί με το περιβάλλον αυτό με τρόπο ώστε να μην το αφήσει να την παγιδεύει στην άρνηση του αγαθού.
1: Βέβαια υπάρχει και το φυσικό κακό.
0: Ναι, υπάρχει και το φυσικό κακό. Υπάρχει το ένας, ωραίος, υπάρχει ένας ωραίος διάλογος στο Χριστό στο κάστρο του Παπαδιαμάντη, όπου σχεδιάζει ο παπάς να κάνουν το ταξίδι μες στη βαρύ χειμωνιά στο κάστρο, έτσι, χειμώνας, βαρύς, χιονιάς, αέριδες κλπ. Και γίνεται ένας διάλογος στο σπίτι του παπά αν είναι σωστό ή είναι από κοτιά να επιχειρήσουν ένα τέτοιο ταξίδι. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας μαραγκός, ο Μαστροπανάγος, προσπαθεί να το αποτρέψει αυτό το ταξίδι, και εκεί που ακούγεται ένας λυσασμένος αέρας να τρίζει τα παράθυρα, λέει: «Παπά μου, αν ήθελε ο Θεός να πάμε να λειτουργήσουμε το Χριστό, έπρεπε να μας κάνει τέτοιο καιρό, δεν έπρεπε να μας κάνει καλό καιρό?» Και απαντάει ο παπάς: «Ε, Μαστροπανάγο, τι είναι αυτά που λες τώρα, τι είναι αυτά που ακούω? Άλλο το γενικόν καλόν και άλλο το ειδικόν. Ο χιονιάς είναι για το γενικό καλό, για να έχουμε νερό, να ποτιστεί η γη, να αναπτυχθεί η γη κλπ. Εμείς ζητάμε το ειδικό καλό, αλλά και όταν το είχαμε, δεν πήγαμε να τον λειτουργήσουμε. Πέρσι που έκανε καλό καιρό δεν πήγαμε». Είναι σχετικά αυτά. Υπάρχει το κακό. Το Το κακό ως ανομαλία μιας τάξεως, θα έλεγα, σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Κάθε πεδίο γνώσης θέτει το ερώτημα για την ίδια τη γνώση. Η θεολογία ως πεδίο γνώσης, τι θα μπορούσε να μας πει για το ίδιο το γεγονός της γνώσης ή για τον εαυτό της, πιο θεωρητικά.
0: Σας είπα κάποια στιγμή σε μια άλλη ερώτηση, με αφορμή μια άλλη ερώτηση, ότι στο χώρο της Εκκλησίας η γνώση σημαίνει σχέση. Το επιμερίζω με τα πρόσωπα και με τα πράγματα. Αυτή είναι παλιά αντίληψη που έρχεται από την εβραϊκή παράδοση. Θυμόσαστε ότι η σχέση του άντρα και της γυναίκας στη βιβλική γλώσσα ονομάζεται γνώση. Και γνώρισε ο Αδάμ την Εύα και γεννήσανε τον Κάιν, ξέρω εγώ. Ή στην αίσθηση της Παναγίας που λέει ότι πώς θα γίνει αυτό το πράγμα αφού δεν γνωρίζω άντρα. Έτσι, αυτή η γνώση. Αυτό το ρήμα το χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με αυτό το περιεχόμενο. Οπότε γνώση σημαίνει σχέση. Όχι μόνο με τα πράγματα, με τα πρόσωπα, αλλά και με τα πράγματα. Αν χάνεται η ομορφιά σήμερα μέσα στους σύγχρονους πολιτισμούς, χάνεται γιατί ξεχάσαμε τη γνώση με τα πράγματα. Στα Μεσόγεια υπάρχουν σπαρμένα κάποια εκκλησάκια. Είχε βγάλει ο Μακαρίτης ο Μπούρας σε ένα βιβλιαράκι «Η Εκκλησία της Αττικής». Μικρά βιβλιοτικά εκκλησάκια θα ήταν κλπ. Μια φορά λοιπόν πήγα και τα επισκέφθηκα με τη γυναίκα μου και παρατήρησα ότι αυτά τα εκκλησάκια που είναι αριστουργήματα διαλέγονταν με την ίδια τη φύση. Δηλαδή, αν η γη εκεί που το χτίζανε δεν τους άφηνε να κάνουν ευθύ τοίχο, ξέραν τι θα πει ευθεία, τον κάναν λοξό. Αν έγερνε η πλαγιά κλπ, προσαρμοζόντουσαν στην πλαγιά. Σήμερα έχουμε όλα τα μέσα να φτιάξουμε τα κλουβιά μας που τα λέμε σπίτια, επεμβαίνοντας στο θέλω της φύσης. Όλα τα πράγματα, παλιά, οι τεχνίτες διαλέγονταν με τα υλικά.
1: Σχετίζονταν,
0: διαλέγονταν, γνωρίζαν τα υλικά τους. Λέει ο Παπαδιαμάντης στη Μαυρομαντιλού. Ο ξάδελφός μου ο Γιαννιός ήξερε όλα τα άντρα και τις σπηλιές και τα θαλάσσια ζώα και τον κήπο του. Τα ήξερε όλα. Ή μάλλον αυτά τον ήξεραν. Μία τέτοια αόρατη σχέση με την ύλη. Σήμερα μιλάμε για φυσιολατρία και λοιπά, αλλά με σχήματα διανοητικά και αυτά. Αυτά τα ζούσανε οι άνθρωποι. Η ύλη ήταν η μάνα του.
1: Και αυτοί ήταν οι μάστορες.
0: Μια φορά ήμουνα στη Μονή Σταυρονική, τα χρόνια τώρα, δεκαετία του 70, και τότε είχαν καλέσει ένα μάστορα από την Κρήτη να τους φτιάξει μια ξερολιθιά, που είναι ένα κόσμημα μέχρι σήμερα. Και από την περιέργεια την έμφυτη που έχω εγώ γύρω από τα τεχνικά θέματα, κάθισα εκεί πέρα και χάζεψα αρκετές ώρες. Λοιπόν, είχε και έναν καλό γερό που του κουβαλούσε πέτρες με ένα καρότσι. Όπως ξερολιθιά σημαίνει χωρίς λάσπη, έτσι. Πρέπει να δέσει μια πέτρα με την άλλη. Λοιπόν, έπαιρνε από το σωρό μια πέτρα, κοίταζε το σημείο και έκανε μία από τις εξής δύο κινήσεις. Ή την άφηνε, την έβαζε πάνω εκεί ή τη γίναγε στο σωρό.
1: Για να πάρει άλλη.
0: Για να πάρει άλλη. Σαν να διαλεγόταν με την πέτρα. Το αυτονόητο θα ήταν να έχει αυτά τα ειδικά σφυριά και να την προσαρμόσει. Γι' αυτό έγινε ξερολιθιά στέρεα και φόρη. Αυτός ο διάλογος έχει λείψει και αυτό το λέμε γνώση. Σήμερα η γνώση δυστυχώς έχει αυτονομηθεί, ονομάζουμε γνώση την πληροφορία απλώς, ονομάζουμε γνώση την επιδεξιότητα να χειριζόμαστε κάποια πράγματα. Η γνώση σημαίνει σχέση με τα πρόσωπα και με τα πράγματα.
1: Έτσι όπως θέτεται τη γνώση, το άνοιγμα της θεολογίας με τις άλλες επιστήμες. Πώς το βλέπετε?
0: Είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι.
1: Μπορεί να ωφεληθούν όλοι.
0: Θα έπρεπε να ωφεληθούν, αλλά δεν χρειάζεται και να ωφεληθούν.
1: Συμβαίνει όμως, υπάρχει αυτό.
0: Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Κοιτάξτε, είχε μία έξαρση ιδιαίτερη στις αρχές του τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, όταν αναπτύχθηκε η λεγόμενη απολογητική, εμφανίστηκαν οι νέες ερμηνείες της επιστήμης κλπ. Άλλο επιστήμη και άλλο θρησκεία, να το πω γενικά, εξειδικευμένα, και άλλο ορθόδοξη πίστη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, διαφορετικοί δρόμοι.
1: Στοχεύουν και οι δύο όμως προς την αλήθεια.
0: Τι θα πει αλήθεια? Αν η αλήθεια είναι ένα τόπι που το έχασα σε ένα μπαξέ και ψάχνω να το βρω, μπορεί και να στοχεύουν. Αν όμως η αλήθεια είναι σχέση με ένα πρόσωπο, όχι, δεν στοχεύουν στην ίδια αλήθεια. Έχει διατυπώσει μια εξαιρετική αρχή ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, λέγοντας ότι για το Θεό θα μάθω από τον προφήτη ή από το θεόπτη ή από τον άνθρωπο της Εκκλησίας, να το επεκτείνω λίγο εγώ. Για τον κόσμο θα μάθω από τον επιστήμονα. Δεν θα ρωτήσω τον προφήτη για θέματα που αφορούν τη δημιουργία ή τον κόσμο. Θα τα ξέρει ο επιστήμονας. Ούτε θα ρωτήσω τον επιστήμονα να μου πει για το Θεό, για την ψυχή μου. Για αυτά θα πάω να ρωτήσω τον προφήτη. Μας έχει λείψει αυτή η διάκριση. Ιδιαίτερα στη Δύση έχει επέλθει μια τεράστια σύγχυση σε αυτό το θέμα. Ο Λορεντζάτος υπογραμμίζει και πολύ καλά κάνει πόσο σημαντικό είναι ότι στη δική μας παράδοση δεν έχουμε Γαλιλαίο. Δεν έχουμε καταδίκη Γαλιλαίου, εννοεί. Το θεωρεί πολύ σημαντικό. Μπορεί όμως ένας άνθρωπος να είναι και επιστήμον και να έχει αυτή το χάρισμα της προφητείας, δηλαδή την ευσέβεια, να το πω έτσι. Όταν θα μου μιλάει για το Θεό, θα μου μιλάει από την ευσέβειά του. Και όταν θα μου μιλάει για τον κόσμο, θα μου μιλάει από την επιστήμη του. Δεν πρέπει να τα μπερδεύει αυτά τα δύο. Το λέω αυτό γιατί παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα που προσπαθούν με τους όρους της επιστήμης, ιδιαίτερα της σύγχρονης φυσικής που μας έχει δώσει στο θέμα της γλώσσας και της ορολογίας, μας έχει δώσει εργαλεία αποφατικότητας πάρα πολλά και απροσδιοριστίας πάρα πολλά, να νομίζουμε πως μπορούμε με τους όρους της επιστήμης, των φυσικών επιστημών, να μιλήσουμε για τη θεολογία. Είναι λάθος. Πολύ όμως μπορούμε να απαιτήσουμε από την επιστήμη η ευσεβής να προσαρμόζεται στις αλήθειες της Εκκλησίας. Και αυτό είναι λάθος.
1: Βέβαια, πολλοί επιστήμονες, ο Φράνσις Κόλλιος, που είναι πολύ γνωστός, ναι, με το γονιδίωμα,
0: ναι,
1: πήγε προς τα εκεί, προς την πίστη εννοώ, μέσα την επιστήμη του. Γιατί είπατε για δύο ξεχωριστούς.
0: Άλλος δρόμος τον οδήγησε εκεί. Δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος. Άλλος δρόμος. Κάποιο ρήγμα στην ψυχή, από το οποίο μπήκε κάτι. Άλλοι δρόμοι οδηγούν εκεί.
1: Που να πω και μια προτελευταία ερώτηση. Είπαμε όλα αυτά για την Εκκλησία και τη θεολογία. Η εμπειρία, είπαμε, της Εκκλησίας είναι πρωτίστως βιωματική και κοινωνούμενη.
0: Έτσι.
1: Με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Πώς λοιπόν θα μπορεί να μεταφερθεί όλη αυτή η εμπειρία προφορικά ή γραπτά, και εσείς το έχετε κάνει και με τόσο έργο, με το δόμο, με τα τηλεοπτικές εμφανίσεις, με το μόλις αστι, χωρίς να προσπέσουμε σε ιδεολογία.
0: Είναι ένα... Ο κίνδυνος είναι ύπαρκτος, δυστυχώς. Ακόμα και αν είσαι υποψιασμένος για τον κίνδυνο, καμιά φορά μπορεί να υπερβείς τα όρια. Θέλει συνεχή προσοχή. Συνεχή προσοχή. Και μια αντίληψη ευθύνης. Ότι έχεις, διαλέγεσαι με έναν άνθρωπο και αυτό αφορά την πορεία του. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός στους μαθητές του, να μην σε πάρει ο ύπνος. Γρηγορείτε. Έτσι. Αυτό πρέπει να το έχουμε συνεχώς μπροστά μας. Όχι μόνο όσοι αναλαμβάνουμε να πούμε μια κουβέντα σε έναν άλλον ως μάθημα, αλλά και μεταξύ μας οι άνθρωποι και στις φιλικές μας σχέσεις και στις οικογενειακές μας σχέσεις. Δεν παίζουμε με τη ζωή. Χρειάζεται να είμαστε υπεύθυνοι. Ακόμα και όταν παίζουμε, το παιχνίδι μας πρέπει να είναι ένα πάντα προσεκτικό παιχνίδι. Να εγκαθιστά χαρά και με προσοχή να μην μας παγιδεύει. Δεν έχω να δώσω έτσι άλλη απάντηση σε αυτό το θέμα.
1: Γιατί το καλό και το ωραίο θέλει κάποιος να το κοινωνήσει, έτσι δεν είναι? Οπότε προσπαθεί ό,τι είναι.
0: Εμφύτως. Όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να... Έναν παλιάνθρωπο. Παλιάνθρωπο είμαστε όλοι κατά βάση, έτσι. Πασχίζουμε να πάψουμε να είμαστε παλιάνθρωποι. Όταν βλέπετε λοιπόν έναν παλιάνθρωπο, έναν, γιατί όχι εγκληματία, για κάντε μια αναγωγή στο μυαλό σας και δέστε τον βρέφος στο στήθος της μάνας του. Μια μάνα σκυμμένη πάνω σε αυτό τον, την ύπαρξη, ανθρώπινη ύπαρξη είναι. Και αυτόν παραδομένο σε αυτήν τη σχέση με τη μάνα. Τι στο καλό συνέβη. Άρα, αν αυτή η αρχική συνθήκη είναι αληθινή, νομίζω είναι αληθινή, αν λοιπόν αυτή η αρχική συνθήκη είναι αληθινή, τότε υπάρχει εγκατεσπαρμένο μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου, εγκατεσπαρμένη μία δυναμική να επιστρέφει πάντα στο αγαθό, στην αγαθότητα. Δεν φταίει πάντα κάποιος απρόσεκτος, φιλόδοξος.
1: Άρα πολύ μουτζούρα έχει πέσει πάνω στην εικόνα του
0: χριστιανού. Χρησιμοποιούν στην υπτική παράδοση και στη θεολογία της Εκκλησίας τον όρο αμαύρωση. Δεν λένε εξαφανίστηκε η εικόνα του Θεού, λένε αμαυρώθηκε. Έπεσε μια μουτζούρα απάνω και δεν φαίνεται. Αλλά αν μπορέσω να καθαρίσω αυτή τη μουτζούρα, να την πάλι η εικόνα του Θεού.
1: Οπότε βλέποντας τον κάθε άνθρωπο με αυτή την προοπτική μπορούμε να...
0: Και είναι ιδιαίτερα στην άσκηση τη μοναστική, δηλαδή των μοναχών, το ζητούμενο είναι να αντιλαμβάνονται κάθε άλλον ως εν δυνάμει εικόνα του Θεού. Αυτό σου αλλάζει τελείως τη στάση, τη συμπεριφορά. Την ίδια την πράξη.
1: Και την εσχατολογική προοπτική του.
0: Ε, βέβαια.
1: Αυτός είναι και ο δικός μας, ο αγώνας.
0: Νομίζω.
1: Κλείνοντας τώρα, υπάρχουν πολλές εκδοχές, ομολογίες. Γιατί κάποιος να είναι χριστιανός και ιδιαίτερα ορθόδοξος? Ή να ρωτήσω για εσάς, να το γενικεύσουμε.
0: Η πρώτη απάντηση που μου έρχεται είναι να σου πω γιατί μου προέκυψε. Με γέννησε...
1: γιατί να παραμείνει τότε.
0: Μια ορθόδοξη μάνα, ένας ορθόδοξος πατέρας. Αντελήφθηκα τη ζωή μου ως παρουσία μιας παραδόσεως και της παραδόθηκε. Το έχει πει ο Σαββόπουλος. Παράδοση σημαίνει να παραδοθείς σε παράδοση. Είναι αμφίδρομος δρόμος. Δεν ξέρω, με γέννησε ένα περιβάλλον να ξανάρθω σε αυτό το θέμα που λέει ο Αββάς Ισαάκ, με γέννησε ένα περιβάλλον που είχε μια ισορροπημένη σχέση με τη ζωή της Εκκλησίας. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Τώρα θα μου πείτε, το ερώτημα δεν είναι τι έκανα εγώ. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει με τον κάθε άνθρωπο. Πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ένα βάρος την κληρονομιά της πίστης. Στη Δύση, επειδή αυτή η κληρονομιά ήταν σκληρή κληρονομιά, σχεδόν απάνθρωπη κληρονομιά, επειδή αυτή η κληρονομιά εισήγαγε την εικόνα ενός σαδιστή πατέρα, ενός βασανιστή θεού, κατόρθωσε και τον έδιωξε ο Θεό από τη ζωή του. Σε μας δεν υπάρχει τέτοιο. Σε μας λειτουργεί το όνομα του Θεού όπως το άκουσε ο Μωυσής στο όρος του Σινά. Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Ισχυρίζομαι ότι ο Παπαδιαμάντης είναι πάντα επίκαιρος και όλο το έργο του είναι επίκαιρο, γιατί διάβασε σωστά το όνομα του Θεού και το αποτυπώνησε όλο το έργο του. Είτε ως αποδοχή αυτού του ονόματος, είτε ως μη αποδοχή αυτού του ονόματος. Γιατί έχει και αρνητικούς και θετικούς ήρωες, έτσι. Είτε το καταγγέλει την απουσία αυτού του ονόματος, είτε προβάλλει την παρουσία αυτού του ονόματος.
1: Πάντως το όνομα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Είτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ευχαριστούμε τότε λοιπόν και το περιβάλλον.
0: Ωραία.
1: Και τους γονείς και εσάς.

είναι αδύνατο να χάσει την ψυχή του εκείνος που τιμάει την Παναγία. Αγίος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Αποστολικών Διαταγών. Πιστών. Κύριε, ύψιστε και παντοδύναμε, που κατοικείς τα υψηλά, Άγιοι που αναπάβεσαι στους Αγίους, εσύ που μας έδωσες δια του Χριστού κήρυγμα γνώσεως, ώστε να γνωρίσουμε τη δόξα σου και τις ιδιότητές σου, στρέψε το βλέμμα σου δι' αυτού πάνω στο πίμνιό σου τούτο και λύτρωσέ το από κάθε άγνοια και κακή πράξη. Χάρισέ του να σε σέβεται και να σε αγαπά με δέος μπροστά στη δόξα σου. Δείξε ευμένεια και έλεος σε αυτούς. Επάκουσε τις προσευχές τους και φύλαξέ τους σταθερούς, καθαρούς, χωρίς φάλματα, ώστε να είναι άγιοι στην ψυχή και στο σώμα, χωρίς κοιλίδα, κεριτίδα ή κάτι παρόμοιο, αλλά ολοκληρωμένοι και κανένας τους να μην είναι ελλιπής ή ατελής. Βοηθέ δυνατέ και αδέκαστε, γίνε συμπαραστάτης του λαού σου τον οποίο εξέλεξες, τον οποίο εξαγόρασες με το πολύτιμο αίμα του Χριστού σου. Γίνε προστάτης και φύλακας, τείχος και φραγμός, επειδή κανείς δεν μπορεί να αρπάξει κάτι από τα χέρια σου, ούτε υπάρχει άλλος Θεός, και έτσι σε σένα παραμένουμε. Αγίασέ τους την αλήθεια σου, επειδή ο λόγος σου είναι αλήθεια. Αμερόληπτε, εσύ που δεν είναι δυνατόν να εξαπατηθείς, λύτρωσέ τους από κάθε νόσο, από κάθε παράπτωμα, κάθε επίδραση απατηλή, από κάθε φόβο εχθρού, από κάθε βέλος και κίνδυνο ημέρας ή νύχτας, και καταξίωσέ τους της αιώνιας ζωής που βρίσκεται στον Χριστό, τον μονογενή σου Υιό, τον Θεό και Σωτήρα μας, μέσω του οποίου σου απευθύνουμε δοξολογία και προσκύνηση εν Αγίω Πνεύματι στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Απόψε η Εκκλησία μας, βέβαια τελεί το μικρό παρακλητικό κανόνα προς τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου, συνάμα όμως δεν υποστέλει την τιμή προς τους Αγίους της κάθε ημέρας. Και έτσι σήμερα μας καλεί να τιμήσουμε τους Αγίους 7 παιδες τους Ενεφέσων. Είναι μια πολύ όμορφη και διδακτική ιστορία, η οποία αξίζει να μας απασχολήσει απόψε, ακριβώς διότι δείχνει με πολύ πρακτικό τρόπο ποια είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί Αναστάσεως και πόσο αυτή τονώνεται μέσα από το παράδειγμα των Αγίων Τριών Παιδών. Πριν αναφερθούμε στην ιστορία, θα ήθελα να σας πω ότι δεν ξέρουμε πότε εκοιμήθησαν οι Άγιοι Επτά Παιδες. Δεν είναι σίγουρο ότι εκοιμήθησαν 4 Αυγούστου. Τότε γιατί η Εκκλησία βάζει σήμερα τη μνήμη τους? Για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι όλη αυτή η περίοδος, από την 1η Αυγούστου μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, είναι μια ιδιότυπη 40η του Σταυρού. Ξέρετε ότι η εορτή της Μεταμορφώσεως έγινε 40 μέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή. 40 όμως μέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή, εμείς δεν μπορούμε να γιορτάσουμε τη γιορτή της Μεταμορφώσεως, γιατί πέφτουμε μέσα στην πένθυμη περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της 40ης. Έχουμε πένθυμα άμφια, φορούμε πένθυμη στολή στην Αγία Τράπεζα. Η ύμνη είναι κατανεκτική, λιτότερη, λιγότερα τα ψαλόμενα, περισσότερα τα διαβαστά. Οι ακολουθίες πιο λιτές, είναι ένα πένθυμο κλίμα στην Εκκλησία. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα δεν στέκει να εορτάσουμε την εορτή του Φωτός, την εορτή της Μεταμορφώσεως. Έπρεπε οι πατέρες μας να βρουν κάπου αλλού να την τοποθετήσουν. Και έτσι, όταν καθιερώθηκε η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, που φέρει τα ίσα στην Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, είναι σχεδόν σαν Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, γι' αυτό έχουμε και αυστηρά νηστεία, νηστεία αλλάδοτη εκείνη την ημέρα, είπαν οι πατέρες, θα βάλουμε την εορτή της Μεταμορφώσεως 40 μέρες πριν από την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. 40 μέρες πριν είναι 6 Αυγούστου, έτσι η εορτή της Μεταμορφώσεως τοποθετήθηκε 6 Αυγούστου, στα πλαίσια μιας ιδιότυπης 40ης, κατά την οποία αναμνησκόμεθα τον Τίμιο Σταυρό. Και ξεκινάει όλο αυτό του Σταυρού με την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού την 1η Αυγούστου. Τι είναι αυτή η εορτή? Έπαιρναν το μεγαλύτερο τεμάχιο Τιμίου Ξύλου που εσώζετο, γιατί μετά ο Σταυρός εκόπησε πολλά τεμάχια. Το μεγαλύτερο λοιπόν τεμάχιο φυλασσόταν στο Ιερό Παλάτιο, στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν κτήμα του Αυτοκράτορα, όχι του Πατριάρχη. Έπαιρναν λοιπόν αυτό το κομμάτι του Τιμίου Σταυρού και το λιτάνευαν μέσα σε όλη τη βασιλεύουσα. Παντού, στα σπίτια, στους δρόμους, στα μαγαζιά, στις πλατείες. Και κατέληγαν στην Αγία Σοφία, όπου το κομμάτι αυτό του Τιμίου Ξύλου παρέμενε εκεί μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Γινόταν η ύψωση με αυτό το τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού και στη συνέχεια επέστρεφε στο Ιερό Παλάτιο. Έχουμε λοιπόν, θα λέγαμε, μια ιδιότυπη 40ή που αφορά το Σταυρό. Και εκεί μέσα μπαίνουν οι θεομητορικές εορτές, μιας που η Θεοτόκος ανοίγει το έτος και η Θεοτόκος το κλείνει. Γενέσιον της Θεοτόκου η πρώτη γιορτή, η κατάθεση στη τιμία ζώνης της Παναγίας, η τελευταία εορτή του έτους. Η Παναγία ανοίγει το έτος και το κλείνει και ο Σταυρός, όπως συνέδεσε τα άνω και τα κάτω, τον ουρανό και τη γη, έτσι συνδέει και το ένα έτος με το άλλο. Μιας που ο εορτασμός του Σταυρού ξεκινά ουσιαστικά από την 1η Αυγούστου για να τελειώσει στις 14. Και επειδή ο Σταυρός δεν είναι μόνο το όργανο πάνω στο οποίο πέθανε ο Χριστός, δεν είναι μόνο όργανο πάθους, δεν είναι μόνο σύμβολο θανάτου, είναι συνάμα και σύμβολο δόξης, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε. Η Εκκλησία προβάλλει τον κενό, τον άδειο Σταυρό. Όσες φορές βγάζουμε τον Τίμιο Σταυρό για προσκύνηση, ο Σταυρός είναι σκέτος, χωρίς τον Χριστό. Μόνο τη Μεγάλη Πέμπτη βγαίνει ο Σταυρός με το σώμα του Χριστού επάνω, γιατί είναι η ιστορική ανάμνηση της Σταυρώσεως. Αλλά όλες τις άλλες φορές, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού, στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μετά την Ανάσταση 40 μέρες, ο Σταυρός μένει στη μέση του ναού και προσκυνάται, χωρίς το σώμα του Χριστού επάνω. Σύμβολο του ότι ο Σταυρός άδειασε, δεν μπόρεσε ο θάνατος να κυριαρχήσει πάνω στο Χριστό μας και δεν μπόρεσε ο θάνατος να καταλάβει τη ζωή. Και ακόμα κι αν ήταν ένα αποτρόπαιο όργανο φρικτού θανάτου ο Σταυρός, πλέον είναι ένα σύμβολο δόξης, γιατί είναι μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού μας. Μάρτυρας της Αναστάσεως είναι ο ίδιος ο Σταυρός και η δύναμη της Αναστάσεως εκφράζεται δια του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, δια του συμβόλου αυτού με το οποίο νικάται δαιμόνων τάξης. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί στη Σαρακοστή του Σταυρού η έννοια της Αναστάσεως. Γι' αυτό και οι ιστορίες δύον Αγίων, πραγματικές ιστορίες, όχι παραμύθια, πραγματικές, επαναλαμβάνω, δεν είναι ιστορία που την έγραψε κάποιος. Έγιναν τα όσα θα διηγηθούμε στη συνέχεια. Η Εκκλησία φρόντισε και τα τοποθέτησε μέσα στη Σαρακοστή του Τιμίου Σταυρού, ώστε να ενισχυθούν οι χριστιανοί στο φρόνημά τους για την κοινή Ανάσταση, να κατανοήσουμε ότι ναι, κάποια μέρα θα πεθάνουμε όλοι. Θα κληθούμε να εκπληρώσουμε το κοινό χρέος. Θα πιούμε όλοι το κοινό πικρό ποτήριο του θανάτου. Αλλά ο θάνατος δεν μας καταλαμβάνει. Δεν είναι μόνιμη κατάσταση. Προορισμός μας είναι η Ανάσταση. Προορισμός μας είναι να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Προορισμός μας είναι ο παράδεισος της Θείας Δόξης. Και γι' αυτό μας έχει δοθεί αυτή η ζωή. Όχι για να κάνουμε περιουσίες ή για να αμαρτάνουμε ή για να κυνηγάμε δόξα ή να κυνηγάμε φήμη. Η ζωή αυτή μας δόθηκε για να ετοιμαστούμε για τις εξετάσεις μας για τον Παράδεισο. Όταν θα σταθούμε μπροστά στο φρικτό βήμα του Κυρίου, να έχουμε την καλή απολογία για να μπορούμε να κερδίσουμε τον Παράδεισο της Θείας Δόξης. Τι είχε συμβεί λοιπόν με τους Αγίους Πέδας τους Ενεφέσου? Αυτοί ζούσαν στη βασιλεία του Αυτοκράτορος Δεκίου. Ο Δέκιος ήταν διώκτης των Χριστιανών. Περίπου εκεί γύρω στο 280-285 έγινε ο μεγάλος διωγμός του Δεκίου. Αυτά λοιπόν τα 7 παλικάρια ζούσαν στην Έφεσο. Και βλέποντας ότι πλησιάζουν οι βασιλικοί απεσταλμένοι, οι διώκτες, για να κυνηγήσουν τους χριστιανούς και να τους υποβάλουν σε μαρτύρια και να τους θανατώσουν, διένυμαν τα υπάρχοντά τους στους υπηρέτες τους, κράτησαν λίγα χρήματα και έφυγαν σε μια σπηλιά έξω από την Έφεσο, προκειμένου εκεί να κρυβούν και να αποφύγουν τους διωγμούς. Θα μου πείτε, απέφυγαν το μαρτύριο? Ναι, αυτή είναι η τακτική της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν θέλει ο άνθρωπος να χάνει τη ζωή του. Η Εκκλησία δεν θέλει ο άνθρωπος να προχωρά άκρητα στο μαρτύριο. Αν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, ναι, θα προχωρήσεις προς το μαρτύριο και θα ομολογήσεις Χριστό. Όμως η ζωή είναι πολύτιμη και η Εκκλησία την προφυλάσσει. Γι' αυτό και υπάρχουν ιεροί κανόνες που απαγορεύουν τη λεγόμενη εισπίδηση στο μαρτύριο. Κάποιοι ενθουσιασμένοι από τη δόξα των μαρτύρων, από την τιμή που απένιμε η Εκκλησία, από αυτά που έβλεπαν τα θαυμαστά με τα οποία η δόξα του Θεού κατελάμπρινε τους μάρτυρές της, θέλαν και αυτοί να δοξαστούν όπως οι μάρτυρες, χωρίς να έχουν τις πνευματικές προϋποθέσεις. Και με μόνο όπλο τον ενθουσιασμό τους, ομολογούσαν Χριστό.

Αμήν. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεού. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεού. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύτερη σπόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια έναν ειδήσιο αναβαλούμενο σπόσο σημάδιο. Εμεί την ημερών αρχαίων ελέγξαν εκείνο τον ουρανό του σιδέρι, ώστε γάζουν ενίδα στα ημερώα αυτού. Οδηθεί συνέχεια την επίβαση αυτού περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια να χτίσει που πληθύσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάδιο των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από χονεί βροντί σου φιλιάζουσαν. Αναβαίνουν όρια και καταβαίνουν σε παιδεία ει των τόπων, όνε θεμελίωση αυτά. Όρια ρεύθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε εμφάραξη αναμέσων των ωραίων διερεύσονται ύδατα. Ουδιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γαλλί δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων φόρτων τη κτίνεσαι και κλώει επιδουλία των ανθρώπων. Του εξ αγαγενάρτων εκ τη γη και ήλωσε φρέλη καρδίαν ανθρώπου. Του ήλα είναι πρόσωπο, δεν ελαίω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασυμπίτευσα. Εκεί η στρουθία ενωσεύσουση, του ρεβιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάτη, πέτρα καταφυγή τη λαγωρή. Επίση ελίμη μη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έρθει σκότω και έγινε τον ύξ, εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του τριμού. Σκύμνη οριόμενη που αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόση να πει. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα σμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελέψεται ο άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορο. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, τόσον έπλασα σε μπέζι να φύγει. Πάντα προ επροσδοκώ σε δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσω και Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταντελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και ει τον πουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται για να γεννεί το πρόσωπο τη γη. Ή του η δόξα κυρίου ει του αιώνα εφρανθήσετε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτή τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου ω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνω μια στενή υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου σκότω και έγινε τον ύψη. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρίκε ή όχι, αγίο πνεύματι. Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ευχαριστώ.

Thank you.

Καρδία μου, οι λόγους πονηρίας, το βασίλειο.

0: το όνομα σου υπέμεινασε, Κύριε, υπέμεινε ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισε μη ψυχή μου επί το Κύριο. Δεύτε προφορέψομαι και αφού σε κατάρρομαι, εμπιστός ετοιμάσομαι, ως τη ανάπαση της υψηλωτάτης, Θεού πολιτείας όπως έποτε της αυτού, μεγαλειότητος εποφθήμε και δόξης επιτυχημένη κατ' ειδήν ιξιώτησαν Αποστόλων οι προφητοί, μυστικός εν το όρι θα πω.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσαι.

0: περιφέρονος πες Κύπρον, το Χριστό συμβασιλεύεις, δια παντός εφρεμόμενος.
1: Είπε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτά, πάντες συνάγει, στρατιώτης ανηλίκος, εγνωρίζει.

Στήμιον ένδοξε αυτή τα ευσύγνια εξικόνησας και Νικηφόρος γενόμενος την Άνω Μητρόπολη με τα πάντων κατοίκης αθλοφόρων γηθόμενος και θεούμενος.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σε εν πάση καιρής υμνήστε. Φωνές εσύ, εσύ, ε Θεού, ζωήν οδηδούς διο ο κόσμος σε δοξάζει. Εσπέρος.

0: καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτήτους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου θυμάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υιώσουμε την εσπερινή θέση.

0: και του Ρώσου Νεσπέρα και την προσιλούσε νύχτα από πάση συγκεκριμένη συνεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ήδη το κράτο.
1: Ήδη το κράτο βασιλεία των Ελληνικών και έδωσε.

την απολύ των δουλών σου, δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πάζων, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν, επεμέ το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα πρόσετα σχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησών το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλληπησα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πείν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξελοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημίν.

0: Παρακύριε, γενετοράφτη και στη θαυμαστή ένοχα γνήσιμο.
1: Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος.

Εν μετανία κράζονται σε γμάτους ψυχής, δεσποινό βοήθησον ευθυμής, πεχνιστήσαν, σπέψουν απολύμετα, υπό

στρατιώνα τη στρατηγή, πίσω που με μημά σημίσει ανάξη. Ήνατε σήμων δε είσαι συντυχής, είτε ημάς σκέπη των τελείων της αηλού ημών.

0: προσκόπεντες πεινά εξ τούτους καθούλους οδησάει εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς εις ένα ημίτυρ μου. Η δούγαρα λήθνη αν ηγάπησα στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με, κλινείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εύθες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέγεις επί μου. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς, επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα στη Σία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούτε εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη Σία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: συμπαθίαν και την εισελέσου παράκτηση.
1: Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνευματί, νυν πεπιθώς επί την συγκατ

Επισκέψεως ή χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δρόμων του Θεού, των μετεχόντων εις την Ιεράν παράκλησιν ταύτη, μετά των οικείων και συγγενών, υπερ υγείας, σωτηρίας, θείας, βοηθείας,

Άκουσον τι κατερκέιδε και κλείνον το νου σου και πειράθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει

Αγαπητοί, εγείρετο δεν του λέγει να τον τάφε, πάρασε

πεις προστρέχον επίση, καρτισχυμένους από σου εκπορεύεται, αν υπαρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της

επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιμής, ύψος ο κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπαιξον εφημάστα ελέη σου τα πλουσία. Πρεσβείες της υπερευλογημένης εν δόξου, δέσποινης ημών Θεοτόκια υπάρθεν Μαρίας, θεία δυνάμει πτυνίου και ζωοποιού σταυρό, προστασίες του

Νικολάου Κρενής, Σπυρίδωνος Επισκόπου Κλινικούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως Αρχιερτού Μητουργικού Μυροβλήτου και Βυσσαρίνος Αρχιεπισκόπου Λαρίσης των Θαυματουργών και Λουκά Αρχιεπισκόπου Κλινέας και Συμφερουπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλμαρτίνων και Ορυχού του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδωρών Κύρνος και Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού των Ιερομαρτίων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτίων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων

0: Αμήν.
1: Αμήν. Σπονάει τη δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τις ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερα, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημίς αφιέμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, και τον εν θαλάσσι και αέρι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

δόξα σε, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Άγιος τους αιώνας του Ναμήν. Κύριε Ρίζων, Κύριε Ρίζων, Κύριε Ρίζων, Δέσποτα Άγια και Λόγια. Χριστός,

Δόξα του Θεού, επέτρεψε ο Άγιος Θεός να ξανάρθουμε πάλι στην όμορφη καρίτσα, στο μπαλκόνι αυτό της Μητροπόλεως μας πάνω στο Αιγαίο. Νομίζω είχα να έρθω από τον Εσπερινό της εορτής του Παμεγίστων Ταξιαρχών τον Νοέμβριο. Και όταν είχα έρθει τότε, βρήκα μόνο τους μόνιμους κατοίκους και καθόλου παιδιά, ενώ τώρα βλέπω πολλούς, προφανώς και επισκέπτες ή καταγόμενους από εδώ, και πολλά παιδιά. Και μάλιστα, παιδιά με ποδοσφαιρική εμφάνιση, παιδιά μου, συγγνώμη που σας χάλασα απόψε το παιχνίδι. Μόλις τελειώσω, μπορείτε να πάτε να παίξετε. Αλλά προς το παρόν, θα καθίσετε εδώ για τη χάρη της Παναγίας μας. Έτσι. Δόξα τω Θεώ. Να γεμίσουν τα χωριά μας, παιδιά, να πάρουν ζωή. Γιατί πραγματικά το χειμώνα το θέαμα είναι πολύ λυπηρό και καταθλιπτικό. Μακάρι τα παιδιά μας να ήταν διαρκώς στο χωριό. Μακάρι τα χωριά μας να είχαν ζωή. Μακάρι τα χωριά μας να μην ήταν σε αυτόν τον μαρασμό που δεν ξέρω ποιος τα έχει καταδικάσει, πάντως όμως είναι αφορμή πολλής θλίψεως και στενοπορίας. Σε κάθε περίπτωση, δόξα τω Θεώ, είμαστε εδώ και επισκέπτες και μόνιμοι κάτοικοι και προσκυνητές του ναού, εδώ στην Καρίτσα, στον τόπο που έδρασε θυσιαστικά και διεικόνησε ο πατήρ Παύλος, το έργο του οποίου μένει ανεξίτηλο και η παρακαταθήκη του οποίου συνεχίζεται και στο έργο του οποίου τώρα μπαίνει και διακονεί επίσης θυσιαστικά ο πατήρ Ανατόλιος ως προς τα λειτουργικά και πνευματικά και ο πατήρ Νικόλαος ως προς τα διοικητικά. Και είμαι υποχρεωμένος να τους ευχαριστήσω για τον κόπο τους, όπως επίσης και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα θέματα της Εκκλησίας, διότι κακά τα ψέματα η Καρίτσα είναι η ενορία με τα περισσότερα παρεκκλήσια και εξοκλήσια. Και η φροντίδα όλων αυτών είναι πραγματικά μεγάλη και δύσκολη και βαρύ το έργο. Και ξέρω ότι πολλοί συμπαρίσταστε και σας ευχαριστώ. Όμως δεν ήρθαμε απόψε εδώ να μιλήσουμε για την Καρίτσα. Ήρθαμε απόψε εδώ για να δούμε πού βρισκόμαστε λειτουργικά, τι μας ετοιμάζει η Εκκλησία, προς τα πού πορευόμαστε. Και απόψε κάναμε τον Εσπερινό των προεορτίων της Θείας του Χριστού Μεταμορφώσεως. Ανατέλει σιγά σιγά η μεγάλη δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Θα δούμε τον Χριστό να αναβαίνει στο όρος Σταβόρ και να μεταμορφώνεται μέσα στη Θεία του Δόξα, ενώπιον τριών από τους μαθητές του, του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννη. Και θα μεταμορφωθεί εν το μέσο δύο προφητών, του Ηλία και του Μωυσή. Και βέβαια οι πατέρες ερμηνεύουν πολλά, όμως ας δούμε κάτι παράξενο. Όλα τα τροπάρια μας παρότριναν απόψε να αναβούμε στο όρο Σταβόρ. Δεύτε εν το όρι το Σταβόρ αναβούμε. Πόσες φορές το ακούσαμε απόψε στους ύμνους. Προσκαλούν λοιπόν εμάς να ανεβούμε, όμως τότε ο Χριστός δεν επέτρεψε σε όλους τους μαθητές να ανεβούν. Πήρε μαζί του μόνο τρεις. Τους υπόλοιπους εννιά τους άφησε στη ρίζα του όρου Σταβόρ, στους πρόποδες, και δεν τους επέτρεψε να ανεβούν μαζί του για να δουν τη Θεία Μεταμόρφωση. Γιατί, κάνει διακρίσεις ο Χριστός, υπήρχαν μαθητές πρώτης κατηγορίας και δευτέρας, υπήρχαν έτσι οι διακρίσεις ανεπίτρεπτες μεταξύ του κύκλου των μαθητών. Γιατί ο Χριστός το κάνει αυτό? Η ερμηνεία που δίνουν οι πατέρες είναι, αν θέλετε, και η βάση της ποιμαντικής της Εκκλησίας 21 αιώνες τώρα. Τι μας λένε οι πατέρες? Ότι ο Χριστός είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Έπρεπε τη δόξα της μεταμορφώσεως να την δουν οι μαθητές του, αλλά δεν έπρεπε να την δει ο Ιούδας, ο οποίος είχε ήδη ξεκινήσει την προδοσία. Η μεταμόρφωση, το γεγονός της μεταμορφώσεως, συνέβη 40 μέρες πριν την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Συνέβη δηλαδή σε τέτοια χρονική στιγμή, ώστε αυτοί που θα την δουν, μετά να μην τα χάσουν, να μην απελπιστούν από αυτά που θα δουν, τον Χριστό υβριζόμενο, κολαφιζόμενο, να τον έχουν συλλάβει, να τον περιπέζουν με τον ακάθινο Στέφανο, να του βάζουν την πορφυρά χλαμίδα, να τον οδηγούν στο Γολγοθά, να σέρνει το σταυρό του και τελικά να τον σταυρώνουν και να πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Δεν έπρεπε να απελπιστούν και να διαλυθούν οι μαθητές. Γι' αυτό και ο Χριστός, παρόλο που τους προετοίμαζε με λόγια, επειδή όπως και εμείς, οι μαθητές πολλές φορές τότε δεν έπαιρναν από λόγια, έπρεπε κάτι παραπάνω να τους δείξει για να τους τονώσει το ηθικό. Όμως δεν έπρεπε ο Ιούδας, που είχε ήδη ξεκινήσει την προδοσία, που είχε ήδη παραδώσει την ψυχή του στον διάβολο, ο Ιούδας που είχε βουτυχτεί στην αμαρτία, δεν μπορούσε να δει το φως, δεν επιτρεπόταν να δει το φως της θεότητας. Τι συμφώνησης Χριστό προς Βελίαρ, είχε πει ο ίδιος ο Χριστός. Τι κοινό μπορεί να έχουν ο Χριστός με τον διάβολο? Αφού λοιπόν δεν μπορούσαν να έχουν τίποτε κοινό, δεν θα μπορούσε και ο Ιούδας να δει τη Θεία του Χριστού μεταμόρφωση. Θα μου πείτε, αν την έβλεπε, μήπως μετανοούσε, μήπως σταμάταγε τα φρικτά του σχέδια για την αποτρόπαιη πράξη του?
ακούστε να δείτε. Όταν η κακία καταλάβει την καρδιά του ανθρώπου και θαύμα να δει, δεν αλλάζει. Όταν ο άνθρωπος δυστυχώς παγιωθεί στο κακό, νεκρωθεί πνευματικά, μόνο ο Θεός μπορεί να τον αναστήσει, αλλά ακόμα και αν δει θαύμα, θα το απορρίψει, θα το διαστρέψει,

τιμωρήσει, εμείς θα σας καλύψουμε. Οι πρώτοι που πίστεψαν στην Ανάσταση ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Την απεδέχθησαν για να την διαστρέψουν, για να την θάψουν, για να την πολεμήσουν, για να δημιουργήσουν κλίμα αμφισβήτησης. Δεν είπα ότι δεν έγινε η Ανάσταση. Έγινε. Και ο Ιούδας σε παρόμοιο τρόπο θα εκινήτω. Ακόμη και αν έβλεπε τη θεία του Χριστού μεταμόρφωση, από τη στιγμή που είχε ήδη ξεκινήσει η κατηφόρα, από τη στιγμή που είχε ήδη κατρακυλήσει, από τη στιγμή που είχε ήδη συμφωνήσει την προδοσία, ό,τι και να έβλεπε θα το διέστρεφε, δεν θα το καταλάβαινε, κατά τη συνήθη του τακτική. Κατά τη συνήθη του τακτική, λέω, διότι αυτό έκανε ο Ιούδας. Έπρεπε επομένως ο Χριστός να προφυλάξει την αγιότητα από την αμαρτία. Γι' αυτό και τι κάνει. Εντός εισαγωγικών, αδικεί 8 μαθητές. Τους αφήνει μαζί με τον Ιούδα. Για να μην έχει να λέει ότι εμένα μου στέρισε στη μεταμόρφωση. Τη στέρισε και στους άλλους. Και παίρνει μόνο 3. Γιατί παίρνει 3. Πέτρον ήταν ο πρωτοκορυφαίος. Ο πρώτος του χορού των Αποστόλων. Και αυτός ο οποίος, εντός εισαγωγικών, έλεγε τα περισσότερα. Και είναι σίγουρο ότι ο Πέτρος θα μιλούσε στους υπόλοιπους για την θεία του Χριστού μεταμόρφωση. Δεύτερον, Ιάκωβον. Ο Ιάκωβος ήταν ο Απόστολος ο οποίος πρώτος μαρτύρησε. Πριν ακόμα από τον Άγιο Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιάκονο Στέφανο, ο πρώτος που θανατώθηκε υπέρ του Ιησού από τους Αποστόλους, δεν πρόλαβε να κηρύξει πουθενά, τον συνέλαβε αμέσως ο Ηρώδης και του έκοψε το κεφάλι, ήταν ο Ιάκωβος. Επομένως, ο Ιάκωβος που θα βάδιζε πρώτος στο μαρτύριο, έπρεπε και πρώτος να δει τη δόξα του Κυρίου, για να ξέρει ότι το μαρτύριο δεν είναι κάτι το τραγικό, είναι μία φάση, μία μετάβαση από τον θάνατο αυτών της ζωής της παρούσης προς τη ζωή την αιώνια. Είχε δικαίωμα ο Ιάκωβος να δει τη μεταμόρφωση για να επιστηρυχθεί και μετά την Ανάσταση και τη Θεία Πεντηκοστή, γνωρίζοντας τη δόξα του Θεού, να προχωρήσει προς αυτήν δια του μαρτυρίου. Και τρίτος ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Ιωάννης ο μύστης. Ο Ιωάννης που αξιώνεται να παραλάβει την Κυρία Θεοτόκο από τη ρίζα του Σταυρού. Ο Ιωάννης ο οποίος ήταν ο ηγαπημένος μαθητής, αλλά δεν ήρθε στο Θαβόρ επειδή ήταν ο ηγαπημένος μαθητής. Δεν έκανε τέτοιου τύπου χάρες ο Χριστός. Ήρθε στο Θαβόρ γιατί ήταν ο πιο βαθιστόχαστος, ο πιο βαθύνιος μαθητής. Αυτός ο οποίος ζούσε με τα μύχια της καρδιάς του όλα τα γεγονότα. Και αυτός ο οποίος δεν τον είχε αγγίξει η αμαρτία ούτε σε επίπεδο λογισμού. Γι' αυτό και η Εκκλησία, ενώ 3-4 ονομάζει θεολόγους, τον Ιωάννη εκτός από θεολόγο τον ονομάζει και παρθένο. Είναι αυτός ο οποίος παρθένευε ακόμα και σε επίπεδο λογισμών. Δεν του είχε περάσει ποτέ σαρκικός λογισμός. Και επειδή είχε αυτήν την απόλυτη καθαρότητα, αξιώθηκε να δεχθεί την υπεραγία Θεοτόκο εις τα ίδια και να είναι ο προστάτης της μέχρι τη στιγμή της εξόδου της από αυτήν εδώ τη ζωή. Και μάλιστα ο Ιωάννης, αν και αυτόπτης μάρτυρας της μεταμορφώσεως, δεν περιγράφει το γεγονός στο Ευαγγέλιο του. Το περιγράφουν οι τρεις άλλοι Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς. Ο Ιωάννης δεν το περιγράφει. Γιατί? Πρώτον, διότι ήξερε ότι το περιέγραφαν οι άλλοι. Δεύτερον, θεωρούσε ότι έτσι όπως το περιέγραφαν, το αδικούσαν το γεγονός. Διότι αυτό που έζησε δεν μπορούσε να αποτυπωθεί με λόγια. Ο Ιωάννης ήταν ο θεολόγος της εμπειρίας, ήταν ο θεολόγος των βιωμάτων και το βίωμα αυτό που ζεις πολλές φορές δεν μπορούν να το περιγράψουν τα λόγια. Γι' αυτό προτίμησε να σιωπήσει, θεωρώντας ότι η οποιαδήποτε απόπειρα καταγραφής εκ μέρους του, του γεγονότος της Θείας του Χριστού μεταμορφώσεως, θα την αδικούσε, θα την περιέγραφε πολύ λιτά και όχι στην δόξα την οποία απείλαυσε. Γι' αυτό και ο Ιωάννης, ναι μεν ήταν εκεί, ναι μεν μετήχε, ναι μεν πήρε τέτοιο θάρρος ώστε να μην φοβάται τους Ιουδαίους και να ακολουθεί τον Χριστό παντού. Θυμηθείτε ότι μπήκε και στην αυλή του αρχιερέως και τον ακολουθούσε ακόμα και μέσα στη δίκη. Όχι μόνο επειδή ήταν γνωστός στον αρχιερέα, θα μπορούσαμε να πούμε είχε μέσο, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά κυρίως διότι είδε τη μεταμόρφωση, είδε τη δόξα και τη δύναμη του Χριστού και δεν φοβόταν πλέον. Ο Ιωάννης δεν ήταν από τους φοβισμένους μαθητές. Οι άλλοι 10 ναι, φοβήθηκαν και κρύφτηκαν στο υπερό. Ο Ιωάννης από αυτό που εβίωσε και μετά πορευόταν με θάρρος. Έχουμε λοιπόν τους 3 μαθητές που βλέπουν το φως της μεταμορφώσεως και τους υπόλοιπους 9. Ο ένας, ο Ιούδας, ήταν ανάξιος να δει τη μεταμόρφωση. Οι άλλοι 8, για να μην παρεξηγηθεί ο Ιούδας, εντός εισαγωγικών αδικούνται.

αλλά υφίστανται αυτήν την αδικία χωρίς να στερηθούν τίποτα, πρώτον μεν διότι πληροφορήθηκαν από τους άλλους μετά, αλλά και διότι η δόξα της θεότητος δεν εμφανίστηκε στην ώρα, τη στιγμή της μεταμορφώσεως. Η δόξα της θεότητος είναι το φως του παραδείσου, το άκτιστο φως που μας περιμένει, εφόσον στη ζωή αυτή ζήσουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και επομένως δεν αδικήθηκαν επειδή προς στιγμή δεν είδαν τη Θεία Δόξα, τη στιγμή που την απολαμβάνουν ήδη και θα την απολαμβάνουν στην αιωνιότητα. Είδατε, ο Χριστός είχε την πρόνοια να μην επιτρέψει στην αμαρτία να συντεριαστεί με την αγιότητα. Και προκειμένου να μην διαμαρτυρηθεί ο Ιούδας και θεωρεί ότι ο Χριστός τον αδικεί, τον αφήνει μαζί με τους άλλους 8 μαθητές. Και εξ αυτού μαθαίνουμε στην Εκκλησία ότι πρέπει να προφυλάσσουμε τα Άγια, ακόμα κι αν κάποια στιγμή φανεί ότι εντός εισαγωγικών αδικούμε τους πιστούς μας. Ξέρετε ποια είναι η χαρακτηριστικότερη πράξη της Εκκλησίας μας που εφαρμόζει τη συλλογιστική αυτή του Χριστού μας? Το τέμπλο. Στα παλιά χρόνια, ιδίως αν πάτε όσοι έχετε πάει σε κατακόμβες, στη Ρώμη Φερυπίν και σε εμάς εδώ στη Μήλο, θα δείτε ότι στις κατακόμβες, στην παλιά εποχή και στους πρώτους χριστιανικούς ναούς, το θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα ήταν στη μέση και οι χριστιανοί ήταν γύρω-γύρω. Και έβλεπαν το μυστήριο και συμμετείχαν. Και όσοι ήταν κατοικούμενοι έφευγαν την κατάλληλη στιγμή και μέναν οι πιστοί για να απολαύσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αργότερα, όταν βγήκε η Εκκλησία από τις κατακόμβες στην επιφάνεια και μας επέτρεψε ο Μέγας Κωνσταντίνος να χρησιμοποιούμε το ρυθμό της βασιλικής, τα βασιλικά κτίσματα, τα δημόσια δηλαδή κτίσματα, ήταν ένα μακρινάρι, ας το πούμε, με μία κόγχη πίσω στο ιερό, όπως είναι περίπου ο ναός σας, χωρίς τρούλο. Όταν λοιπόν ο Κωνσταντίνος μας επέτρεψε να χτίζουμε τις βασιλικές, τις χτίζαμε προς την Ανατολή και βάλαμε το ιερό εκεί που είναι τώρα, που το βλέπετε. Στην αρχή το ιερό χωριζόταν από τον υπόλοιπο ναό με θωράκια, δηλαδή με κοντά είτε μάρμαρα είτε ξύλα, μέχρι εκεί περίπου που αρχίζουν οι εικόνες, στο ύψος της μέσης του ανθρώπου, για να εμποδίζονται οι άνθρωποι και να μην μπαίνουν μέσα και να καταλαβαίνουν ότι εκεί μπαίνουν μόνο οι κληρικοί. Όταν όμως άρχισαν να αναμειγνύονται οι κατοικούμενοι με τους πιστούς ή πολλοί βαπτίστηκαν βιαστικά και δεν ξέραμε τι ποιότητα πιστοί είναι, και επειδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι ό,τι πιο άγιο έχουμε στην Εκκλησία, υψώθηκε το τέμπλο για να μην βλέπει κανείς τι γίνεται μέσα. Όχι γιατί θέλουμε να κρύψουμε κάτι, αλλά γιατί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ό,τι πιο άγιο έχει η Εκκλησία μας, δεν είναι για τα μάτια όλων. Γιατί δεν τα καταλαβαίνουν όλοι όλα. Και μπορεί και να μπερδευτούν. Και δεν είναι άξιοι πολλοί και να τα δουν. Και έτσι, αν θέλετε, αδικούμε αυτούς από τους πιστούς μας που έχουν συνεπή πνευματική ζωή και δεν πολλοί βλέπουν, μιας που και ο ιερεύς στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα και δεν βλέπετε τι κάνει μπροστά. Καλύπτουμε, αν θέλετε, με ένα πέπλο μυστικότητα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ακριβώς διότι δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν, και ενώ γνωρίζουμε ότι μπορεί όλοι να είναι βαπτισμένοι, δεν ξέρουμε την πνευματική κατάσταση του καθενός, αν είναι άξιος να δει ή όχι. Και έτσι ακολουθούμε τη γραμμή του Κυρίου, που προτίμησε να αδικήσει τους 8 μαθητές για να μην δει τη μεταμόρφωση ο Ιούδας, και εμείς σηκώνουμε το τέμπλο και δεν επιτρέπουμε σε όλους να δουν τη Θεία Ευχαριστία, ακόμα και αν κάποιοι το αξίζουν, για να μην δουν μάτια που δεν πρέπει τα θειότατα. Έχουμε λοιπόν τον Χριστό που κάνει αυτή τη διάκριση για λόγους πνευματικούς και μας διδάσκει έτσι τη διάκριση στην πνευματική ζωή και μας λέει ότι πολλές φορές οι άνθρωποι, ιδίως όταν αγωνίζονται πνευματικά, μπορεί να αισθάνονται αδικημένοι. Θεέ μου, γιατί εγώ δεν βλέπω προκοπή, γιατί εγώ δεν βλέπω ανάπαυση. Μπορεί ο Χριστός να περιστέλει κάποια πράγματα και να μην τα επιτρέπει για λόγους που αφορούν την ιστορική συγκυρία, το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον. Ο άνθρωπος όμως πρέπει να παραμείνει στον αγώνα του, όπως οι μαθητές έμειναν πιστοί στο Χριστό και δεν διαμαρτυρήθηκαν ποτέ για το ότι τους αδίκησε. Δεν το είπαν. Ακόμα και όταν πληροφορήθηκαν το γεγονός της μεταμόρφωσης, δεν εξέφρασαν παράπονα. Μία λεπτομέρεια. Ο Χριστός μεταμορφώνεται μεταξύ δύο μαθητών, μεταξύ δύο προφητών, του Μωυσή και του Ηλία. Ο Μωυσής είχε πεθάνει πριν μπει στη στιγμή της Επαγγελίας. Ο Ηλίας δεν εγνώρισε θάνατο, αφυρπάγει επί πυρήνου άρματος. Ο Μωυσής ήταν ο εκπρόσωπος των κεκοιμημένων, ο Ηλίας ήταν ο εκπρόσωπος των ζωντανών. Και εν μέσω αυτών μεταμορφώθηκε ο Χριστός για να φανεί ότι είναι κυρίαρχος της ζωής και του θανάτου.
Από αυτό το γεγονός παίρνουμε, αν θέλετε, στην εξόδιο ακολουθία και στο Τρισάγιο, την απόλυση, όταν λέμε «ο και νεκρών και ζώντων». Έτσι, «ο και νεκρών και ζώντων», αναφερόμενοι στο Χριστό κτλ. Κύριος λοιπόν των ζωντανών και των γεκοιμημένων και κάτι ακόμα. Ο Μωυσής ήταν αυτός που παρέλαβε τον νόμο, τον Μωσαϊκό νόμο. Ο Ηλίας ήταν ο εκπρόσωπος της Χάριτος. Ο Χριστός ήρθε για να δείξει ότι κυριαρχούσε και την εποχή του νόμου, στην Παλαιά Διαθήκη, και στην εποχή της Χάριτος, στην Καινή Διαθήκη. Και είναι η γέφυρα μεταξύ αυτών των δύο. Όσα έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη, έγιναν στην προοπτική του ερχομού του Μεσσία. Και έρχεται ο Χριστός και υποστασιοποιεί τις προφητείες και όλα αυτά τα οποία είχαν υποθεί προς αυτόν, και περνάμε μετά στην Καινή Διαθήκη, την εποχή της αποκεκαλυμμένης αλήθειας, που ξέρουμε πλέον το θέλημα του Θεού και καλούμαστε να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Αδελφοί μου, πορευόμαστε προς την εορτή της Θείας του Χριστού Μεταμορφώσεως και βλέπουμε με πόση σύνεση ο Χριστός ρυθμίζει τα της πνευματικής ζωής, οικονομεί τον καθέναν ανάλογα με αυτό που αντέχει, προνοεί για τον καθέναν αυτό που του ταιριάζει και αποκτούμε εμπιστοσύνη στον Κύριο της δόξης ότι και για εμάς οικονομεί το καλύτερο, αυτό που αντέχουμε, αυτό που μπορούμε. Η εορτή της Μεταμορφώσεως δεν είναι απλώς η εορτή του φωτός που μπαίνει μέσα στο ολόλαμπρο ελληνικό καλοκαίρι, ώστε και με το αισθητό φως να κατανοήσουμε τη σπουδαιότητα του υπεραισθητού φωτός, που είναι κλάσεις ανώτερο από αυτό το φως που μπορούν και βλέπουν τα μάτια μας. Η εορτή της Μεταμορφώσεως έρχεται για να μας διδάξει όχι μόνο τη Θεία Παντοδυναμία, όχι μόνο τη Θεία Δόξα, αλλά και τη Θεία Φιλανθρωπία, τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός οικονομεί τους ανθρώπους. Και βέβαια ότι και εμάς ο Χριστός μας οικονομεί, ας απεκδηθούμε στον πνευματικό αγώνα αυτών των ημερών, τον αγώνα της νηστείας, τον αγώνα της μετανοίας, να προλάβουμε, να εξομολογηθούμε, να πάμε στο πετραχύλι του πνευματικού, να μην στερηθούμε, έτσι ώστε, κερδίζοντας ό,τι μπορεί η Εκκλησία μας να μας προσφέρει, να σταθούμε πνευματικά στα πόδια μας και να προχωρήσουμε, ποθώντας αυτό το άκτιστο φως και με την προοπτική του να το κερδίσουμε με τον τρόπο της ζωής μας, με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε, με αυτά που αποφασίζουμε και πράττουμε. Αμήν.

0: Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Κύριε
1: Ιησού
2: Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα εντάξει πάντα σε εμάς, βοήθειά μας αύριο με υγεία. Καλή Παναγιά να είναι μόνο.

0: εκ περά των συνέδραμων αποστόλων υπρόκριτη θεαρχείων εύματι του κηδεύσεσαι και από γης ερωμένησε προς ύψος θεόμενη την φωνήν του Γαβριήλ εν χαρά ανεβώνση. Χαίρε όχημα της θεότητος όλης, χαίρε μόνη τα επίγεια της άνω το τοκετό σου συνάψασα.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησες κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον.
1: Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω, πάλιν ερώ χαίρετε. Και πάλι απόψε μαζί σας, στην ωραία αυτή εκπομπή που παρουσιάζει τα θαύματα της Παναγίας μας, τα θαύματα της γλυκιάς μας μάνας, τα θαύματα της προστασίας μας, της αραγούς προστασίας. Πολλά είναι τα θαύματα της γλυκιάς μας μάνας, της Παναγίας. Και εμείς από την εκπομπή αυτή κάθε Δευτέρα παρουσιάζουμε λίγα από αυτά για να δούμε όλοι μας πόσο στοργική μητέρα είναι η Παναγία μας. Είναι αυτή την οποία σε κάθε πόνο και σε κάθε περίσταση την επικαλούμαστε. Κάθε προσευχή που αναπέμπουμε από τα βάθη της καρδιάς μας προς την Κυρία Θεοτόκο είναι αυτό που δείχνει ότι η ουρανή είναι ανοιχτή και φτάνει η προσευχή μας στα πόδια της Παναγίας μας, η οποία ευλογεί με τα δυο της χέρια τον ευσεβή λαό. Η δωρεοδότρια Παναγία μας χαρίζει από τα θεία δωρήματα του πλούτου της καρδιάς της όλους οι οποίοι την επικαλούνται. Έτσι κάθε χριστιανός ας μην απελπίζεται, ας προστρέχει στην Αγία της βοήθεια και να είναι σίγουρος ότι θα τύχει του Θείου Ελέους και της Θείας Αγάπης. Πραγματικά η Παναγία μας είναι αυτή η οποία σε κάθε περίσταση σπέβδει και μας βοηθά.

0: Και ας ακούσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, απόψε μερικά από τα θαύματα της υπεραγίας Θεοτόκου. Η ξεχωριστή για τα ενάρετα έργα της Οσία Παρασκευή η Νέα γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην Κωμόπολη επιβάτες της Ανατολικής Θράκης. Οι γονείς της Μακαρίας δεν ήταν ούτε άσημοι, ούτε ένδοξοι και επιφανείς, ήταν ευγενείς στην εμφάνιση, είχαν άφθονο πλούτο και είχαν ακόμη πιο ευγενική ψυχή και περίληπτη ζωή. Όταν ξεπερνούσε την παιδική ηλικία δεν ασχολούνταν με μοναδικά παιχνίδια και καμώματα, ούτε θεωρούσε σωστό να σκέπτεται με παιδαριώδη και κοινότυπο τρόπο. Όταν έγινε 10 χρονών ζούσε μέσα σε θεϊκή ατμόσφαιρα. Τότε επισκέφθηκε μαζί με τη μητέρα της στο ναό της υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν άκουσε το πρόσταγμα του Ιερού Ευαγγελίου, αν θέλει κάποιος να με ακολουθήσει, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το προσωπικό σταυρό του και να με ακολουθήσει, κυριεύθηκε από ένα θεϊκό και πνευματικότατο έρωτα. Ξέχασε μια για πάντα όλα τα πρόσκαιρα που είναι χώμα και σάπιες πληγές. Ύστερα από καιρό εχμαλωτισμένη από υπερβολικό πάθος και πάθο για τον Ιησού Χριστό, εγκαταλείπει κρυφά την πατρίδα της και έρχεται στην Κωνσταντινούπολη, στη βασίλισσα των πόλεων. Εκεί συναναστρεφόταν με αυτούς που είχαν την πιο ειλικρινή και αληθινή σκέψη και τους εκλιπαρούσε από τα βάθη της καρδιάς της να γίνουν συμβοηθοί της στη χαραγμένη πορεία της στο δρόμο της αρετής. Από εκεί κατευθύνεται στους Αγίους Τόπους, τους οποίους βάδισε ο Θεάνθρωπος, που δεν απαξίωσε να λάβει για χάρη μας τη δική μας μορφή. Πριν από οτιδήποτε άλλο έκνε σκόπιμο να επισκεφθεί τον περίφημο ναό της Θεομήτρος στην Πόντο Ηράκλεια, αναφυσβήτητα έργο θαυμαστό, όχι ανθρώπινο αλλά θεόδημητο έργο της σοφίας του Θεού και της παντοδυναμίας του, θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει και εκεί να προσευχηθεί στην Παναγία να της γίνει ασφαλής φρουρός της παρθενίας της, οδηγός και βοηθός της για τα Ιεροσόλυμα. Με τα πόδια ξεκίνησε για την Ηράκλεια του Πόντου η της ευτυχισμένη πραγματικά Παρθένα, αφού απέρριψε τη στοργή των γονέων της, τους συγγενείς, την πατρίδα της, μαζί με όλο το γήινο φρόνημα και ακολούθησε με σταθερή και μετακίνητη σκέψη την πορεία που οδηγεί μπροστά.
1: Πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτών.

Όταν έφτασε στον ναό της Πανάμωμης Θεομήτωρος, πλημμύρισε από θεοτοκόφυλλα αισθήματα και από πνευματική θυμηδία. Τότε πέρασε το κατόφλι του ναού και πέφτει στο καθαγιασμένο δάπεδο Μπρούμητα. Από τα μάτια της τρέχουν ποτάμι τα δάκρυα που συνοδεύονται με απερίγραπτους στεναγμούς σαν πληγωμένου θηρίου. Τα δάκρυα μουσκεύουν το δάπεδο. Ύστερα από μεγάλη και επίπονη προσευχή προχωρεί στο εσωτερικό του ναού και με το βλέμμα της η Παρασκευή αναζητά τον ουράνιο και επίγειο θησαυρό, τη θαυματόπλητη και χαριτωμένη εικόνα της Θεομήτωρος. Αφού ύψωσε τον ουρανό του νου και τα χέρια της, αφού σταύρωσε τον εαυτό της στον αιθέρα, είπε από τα βάθη της καρδιάς της η Αγία: «Σε ευχαριστώ και χαριτωμένη και επανευλογημένη μητέρα του φιλανθρώπου Θεού μου. Σε ευχαριστώ Παρθένε και Θεομήτωρα και μεγαλύνω την ακαταμάχητη δύναμή σου. Ευχαριστώ εσένα τη μόνη αγαπημένη από το Θεό, γιατί ενίσχυσε σε μένα την αδύνατη και ταλέπορη που πάτησα με τα αμαρτωλά πόδια μου του ναού σου και ατένισα με τα ένοχα μαμάτια μου την ιερότατη μορφή σου. Σε οικετεύω Δέσποινα που προστατεύεις τους αγαθούς. Λυπήσουμε εξαιτίας της αγαθότητάς σου και χρησιμοποίησε την αίτη δύναμή σου για να μπορέσω να καταπατήσω με ισχυρό πόδι τη δύναμη του εχθρού και να αξιωθώ και να επισκεφθώ τους ιερούς τόπους όπου έμενε ο Θεάνθρωπος Υιός σου και δικός μου Δεσπότης όταν ετοίμαζε το μέγα και απόρριτο μυστήριο της σωτηρίας μας, αφού εσύ είσαι δοξασμένη στους αιώνες». Τότε δέχθηκε μια μυστική πληροφορία μέσα της. Η Παναγία είχε κάνει το θαύμα της. Θα ήταν πάντα μαζί της και θα πάλευαν τον αρχαί κακό εχθρό του ανθρώπου, αυτόν που είχε γεράσει στην πονηρία. Η Αγία κάρφωσε τα πόδια της στη γη μαζί με κάθε γήινο φρόνημα και άρχισε το σταυρωμό του σώματος, του νου και της καρδιάς της. Κανείς με λόγια δεν μπορεί να περιγράψει τις ολονύκτιες προσευχές της, τις σταθερές και σκληρές τάσεις προσευχής, τις επίμονες νηστείες, τα επίμονα χτυπήματα στο στήθος, τα πικρότατα ξεφωνητά, το συνεχές πένθος, τα ασταμάτητα δάκρυα, το βρώμικο πάνω στο έδαφος τρώμα, το ταπεινό και σκυδροπό ύφος, τη μετριοπάθειά της, το συνεσταλμένο χαρακτήρα της, την καθαρότητα της καρδιάς της, την προσανατολισμένη μόνιμα προς το Θεό, η παρουσία του οποίου ήταν για αυτήν μεγάλη απόλαυση, ανυποχώρητα απολάμβανε τα θεόπνευστα λόγια του Ευαγγελίου. Λέει το Ευαγγέλιο: «Είναι μακάρι αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα αντικρίσουν το Θεό». Με τη συμπαράσταση της Παναγίας και με τέτοια γύμναση η Εκκλησία μας απέκτησε μια οσία, την οσία Παρασκευή Επιβατινή, τη νέα.

Ο προσκυνητής της μεγαλόχαρης Παναγίας της Τίνου, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει την ευκαιρία να ειδεί να κρέμεται στο ναό της, ανάμεσα στα άλλα αφιερώματα και ένα ασημένιο πλοίο, στο οποίο τα ύφαλα υπάρχει ρήγμα που το φράσει μεγάλο ψάρι και το πλοίο σώζεται από τη βύθιση. Κάτι ανάλογο συνέβη σε ένα καπετάνιο ο οποίος ψάρευε με ένα φίλο του και σώθηκε από την Παναγία στο φορτουνιασμένο πέλαγος. Αλλά αντί να αφιερώσει τη χάρη της ασημένιο πλοίο με ένα ψάρι στα ύφαλα, αυτός κρέμασε εμπρός στην εικόνα της Γοργοϊπικώου και η ίδια του την καρδιά της αφιερώθηκε. Αλλά ας παρακολουθήσουμε το θαύμα από την αρχή και τα γεγονότα που το συνθέτουν. Πριν από 69 περίπου χρόνια, το 1939, ένας καπετάνιος με ένα άλλο φίλο του καπετάνιο ψάρευε με μία βάρκα. Ξαφνικά σηκώθηκε μπουρίνι μεγάλο, ο ουρανός μαύρισε, υψηλά κύματα και άγρια τους χτυπούσαν, τον ουρανό έστειζαν με ανδρικές φωτιές που έλεγες πως θα κατακάψουν τον κόσμο και οι βροντές που ακολουθούσαν η μια πίσω την άλλη συντάρασαν τα ουράνια και πάγωναν το αίμα στις φλέβες. Οι καπετάνοι πολύπυροι στις αγριεμένες θάλασσες πάσησαν να κρατήσουν τη βάρκα πάνω στον αφρό του ξεφρενισμένου θηρίου που λέγεται φορτουνισμένη θάλασσα, με όλη τους την τέχνη και τη δύναμη για να μην βουλιάξουν και βρεθούν στην κρύα και σκληρή καρδιά της θάλασσας. Παρά τις προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να αποφύγουν μια ξέρα στην οποία χτύπησε με δύναμη η βάρκα από την ορμή των κυμάτων. Στα πλάγια άνοιξε ένα μεγάλο ρήγμα. Σε λίγο θα πλημμύριζε η βάρκα από νερά και αυτοί θα χάνονταν μέσα στα πελώρια αφρισμένα κύματα. Τους κυριέψε ο φόβος. Ο θάνατος τους κοίταζε στα μάτια και γελούσε σαρκαστικά. Ήταν βέβαιος πως ήταν δική του. Δεν θα γλίτωναν. Ο ένας από τους δυο καπετάνιους ήταν άνθρωπος του Θεού, ιδιαίτερα μεγάλος θεοτοκόφιλος. Σεμινόταν την Παναγία και μάλιστα τη σημειοφόρο και θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας που υπάρχει στο Άγιον Όρος, που είναι θησαυρισμένη στη Μονή του Χιαρίου με την προσωνυμία Γοργοϊπίκος. Και είπαμε και άλλη φορά ότι ονομάζεται έτσι διότι η Γοργά γρήγορα υπακούει στις προσευχές αυτών που με πίστη την επικαλούνται και εκπληρώνει τα αιτήματά τους. Είναι μια τοιχογραφία και αγιογραφήθηκε του 840 μετά Χριστόν. Μπροστά στη θαυματουργή εικόνα υπάρχει παρεκκλήσιο. Την επικαλέστηκε με όλη τη δύναμη της ψυχής του για να σώσει από το βέβαιο θάνατο. Δεν έταξε στην Γοργοϊπίκο κεριά και λιβάνι, ούτε πολύτιμα καντήρια και άλλα ιερά δώρα, αλλά της έταξε τον ίδιο τον εαυτό του. Θα της αφιέρωνε τον εαυτό του, θα γινόταν μοναχός στο περιβόλι της για να την υπηρετήσει όλη του τη ζωή. Δεν σκέφτηκε τη γυναίκα του, ούτε πως είχε τρία κορίτσια που είχαν ανάγκη της προστασίας του. Τα πάντα εγκατέλειπε όλη τη γη για τη μεγάλη του αφιέρωση. Από τη στιγμή αυτή η Παναγία Γοργοϊπίκος θα φρόντιζε για αυτόν και την οικογένειά του και αυτός θα φρόντιζε να ζει για την Παναγία. Και το θαύμα Γοργά πραγματοποιήθηκε. Ένα μεγάλο ψάρι κάλυψε το ρήγμα. Σώθηκε. Όταν βγήκε στην ξηρά, όπως είχε υποσχεθεί στην Παναγία Γοργοϊπίκο, κατευθύνθηκε στο Άγιον Όρος, στη σκήτη της Αγίας Άννας. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ζούσε ακόμα ο μοναχός αυτός. Αλλά η ζωή του μοναχού αυτού δεν τελειώνει εδώ. Πέρασαν πολλά χρόνια χωρίς ποτέ να συναντήσει την οικογένειά του. Ενώ ήταν στη ζωή, οι δικοί του τον έκλαψαν και το έκαναν και τα καθιερωμένα από την Εκκλησία μνημόσυνα. Η ζωή του κλείνει με ένα συγκινητικό περιστατικό. Ένα καιρό κλείθηκε στην πόλη της Κατερίνης
για να αγιογραφήσει το Μητροπολιτικό Ναό. Τότε τον πλησίασε μια πονεμένη και μαυροβρημένη γυναίκα και του παρήγγειλε μια εικόνα της Παναγίας που να έχει και ένα καράβι, γιατί όπως του είπε ο άνδρας της ήταν καπετάνιος στα πλοία, αλλά χάθηκε στη θάλασσα μια μέρα. Ο μοναχός άνθρωπος ταράχθηκε στη θέα της γυναίκας του, την οποία αμέσως αναγνώρισε, σαν τον Όσιο Ιωάννη τον Καλυβίτη, ο οποίος είχε φτιάξει την καλύβα του μπροστά στην είσοδο του αρχοντικού του και έβλεπε τους γονείς του να περνούν από μπροστά του χωρίς να μπορεί να τους χαιρετήσει, να τους αγκαλιάσει, να τους πει ότι αυτός είναι το παιδί τους. Έτσι και αυτός ο μοναχός δεν μπορούσε να αποκαλυφθεί στη γυναίκα του και να της πει ότι ζει, ότι υπάρχει, για να της δώσει την καρδιά της τη χαρά του παραδείσου. Τώρα ήταν αφιερωμένος στην Παναγία και με τη βοήθειά της σήκωνε το σταυρό του που και γινόταν ελαφρός. Έσφιξε τον πόνο στην καρδιά του και δεν μίλησε. Όταν αγιογράφησε την εικόνα της Παναγίας με το πλοίο, τη φωτισμένη θάλασσα και το σωτήριο ψάρι, όπως είχε ζήσει τα γεγονότα ο ίδιος, ήρθε και πάλι η γυναίκα του να πάρει την δραματική εικόνα της Παναγίας. Δεν της πήρε χρήματα. Της έδωσε την εικόνα και της είπε «Και την ψυχή του μακαρίτη σύζυγος σου». Και δυο ανθρώπινα δάκρυα έτυξαν από τα μάτια του. Πράγματι αυτός, ύστερα από την αφιερωσή του στην Παναγία, ήταν νεκρός για τον κόσμο και ο κόσμος για αυτόν. Πήρε πάλι το χρωστήρα στα χέρια του και συνέχισε την αγιογράφηση του ναού.

Κατά το 510 από την ένσαρκο του Θεού παρουσία έπεσε στη Ρώμη μεγάλη θανατική αρρώστια, κατά την οποία καθημερινά πέθαιναν 2.000 περίπου άνθρωποι. Ο επίσκοπος εκείνου του καιρού, που ήταν ο Μέγας Γρηγόριος ο Διάλογος, πρόσταξε να λιτανεύσουν τη σεπτή εικόνα της Παναγίας, την οποία είχε ιστορήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και να κάνουν δεήσεις στον Κύριο να πάψει ο θάνατος. Καθώς λοιπόν προσευχόταν ο επίσκοπος στην Παναγία της ιερής εικόνας να παρακαλέσει τον Υιόν της και Παντελεήμονα Θεό να τον ευμενήσει και καταπάψει το θυμό του και τη δίκαια αγανάκτησή του, έβλεπαν όλοι από που περνούσε η εικόνα ότι καθάριζε ο αέρας, τότε παρουσιαζόταν σαν σύννεφο το οποίο διωκόταν σαν από βίαιο άνεμο και έμενε πάλι η ατμόσφαιρα γαλήνια και καθαρή από την αρρώστια. Αφού λοιπόν λιτάνευσαν την Αγία εικόνα της Παναγίας σε όλη την πόλη, βλέπει ο Άγιος Επίσκοπος Γρηγόριος έναν άγγελο πάνω από τον πύργο του Αδριανού και κρίσκεντος, ο οποίος σπόγγιζε ένα σπαθί ματωμένο και το έβαλε στη θήκη. Κατάλαβε ο Άγιος ότι με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου σταμάτησε ο θυμός του Κυρίου και εξαφανίστηκε το θανατικό. Από τότε ο πύργος ονομάστηκε του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και δεν λέγεται πια του Αδριανού ή του Κρίσκεντος. Στο όνομα του Αρχαγγέλου έχτισαν αργότερα μεγαλοπρεπή ναό για να θυμούνται οι χριστιανοί το θαύμα της Παναγίας. Ένας χριστιανός, ο οποίος ονομαζόταν Δίδυμος, είχε γεννηθεί τυφλός. Αυτός ήταν άνθρωπος θεοσεβής και ενάρετος και αγαπούσε τόσο πολύ την Εκκλησία, ώστε ποτέ δεν έλειπε από τις ακολουθίες και τα κηρύγματα που γίνονταν. Από λυπηρία και για να είναι από τη φύση πολύ μορφωμένος, διαλεγόταν πολλές φορές με τους αιρετικούς και τους Ιουδαίους και τους κατατρόπιαζε. Μια μέρα, αφού έκανε μια σοφότατη ομιλία και είπε πάμπολα εγκόμια στην Παναγία, κατεσχύθηκαν οι ασεβείς Ιουδαίοι. Επειδή δεν μπορούσαν να τον αντικρούσουν, ένας από αυτούς του είπε: «Δεν τρέπεσαι, τυφλέ, να υπερασπίζεις την Παναγία όπως την λες, που δεν μπορεί να δώσει φως στα μάτια σου και να βλέπεις όπως όλοι οι άνθρωποι και τις έχεις και τόση ευλάβεια? Θα σου απαντήσω ύστερα από 3 μέρες», του είπε. Αφού αναχώρησε για το σπίτι του, άρχισε να προσεύχεται θερμά στην Παναγία, 3 μερόνυχτα με δάκρυα, χωρίς να φάει τίποτα, και παρακαλούσε να τον φωτίσει για να ελέγξει τους κακόδοξους αιρετικούς και τους ασεβείς Ιουδαίους. Τότε έλαβε το μήνυμα από την Παναγία και κάλεσε όλους τους αιρετικούς και Ιουδαίους σε μία εκκλησία, σταμάτησε εμπρός σε μία εικόνα της Παναγίας και μεγαλόφωνα είπε αυτή την προσευχή: «Αϋπάρθενε κόρη, καθώς αξιώθηκες και γέννησες άφθορα τον Θεό των απάντων, όπου δεν ακούστηκε ποτέ πιο θαυμαστό έργο, έτσι κάνε και τώρα το θαύμα σου και σε μένα τον αμαρτωρώ και δώρισέ μου το φως των ματιών μου, όχι για δικιά μου ευχαρίστη, αλλά για να πιστέψουν όλοι αυτοί γύρω ότι είσαι Θεοτόκος και ότι αληθινά γεννήθηκε από εσένα και εκ Πνεύματος Αγίου Θεός, με άρρητο τρόπο, και να επιστρέψουν στην Ορθόδοξο πίστη». Αφού είπε αυτά, ο τυφλός έκπληκτος διεπίστωσε ότι έλαβε το απόθετο φως από τη μητέρα εκείνου που είναι το φως του κόσμου. Τότε πολλοί Ιουδαίοι και αιρετικοί που έγιναν μάρτυρες του θαυμαστού γεγονότος πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν την ημέρα εκείνη, τους οποίους πήρε ο πρώην τυφλός στο σπίτι του και με ρωστοχούς και ξένους τους πρόσφερε πλούσια τράπεζα αγάπης για να ευχαριστήσουν όλοι τον Κύριο, τον ποιούντα διεσπανμού μου μητρός αυτού και αυτά τεράστια.

στις 22 Απριλίου, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας εορτάζει τον Όσιο Πατέρα ημών Θεόδωρο του Σικαιώτη τον Θαυματουργό. Ας ακούσουμε ένα θαύμα που έχει σχέση με την Παναγία μας και που συνέβη στον Όσιο αυτόν Πατέρα της Εκκλησίας μας. Ο Όσιος Πατήρ ημών Θεόδωρος ο Σικαιώτης, άνθρωπος του Θεού, βρισκόταν κάτω από την επίδραση σωματικών ασθενειών, όμοια με τον Μέγα Απόστολο Παύλο. Την ασθένειά του τη χαρακτήριζε ως ευλογία του Θεού και δώρο της πρόνοιάς του. Γνώριζε πως ο Θεός υπόσχεται μεγάλο μισθό στις ψυχές για τα σωματικά πάθη και σε όσες πέφτουν σε εκτές συμφορές πόνων και ασθενειών. Έτσι λέει ο Θεός ότι διαφωνεί με τους δικαίους που προσεύχονται για να απομακρύνει τις αρρώστιες από το σώμα τους. Σας είναι αρκετή, λέει, η χάρη μου, διότι η δύναμή μου αναδεικνύεται τέλεια όταν ο άνθρωπος είναι ασθενής. Ήρθε λοιπόν από κάποια αρρώστια των ματιών κάθε χρόνο για 1,5 μήνα. Κατά την περίοδο του καλοκαιριού τον επισκεπτόταν η ασθένεια αυτή και ευχαριστούσε πάρα πολύ το Θεό για αυτό το πάθος, για να τελειωθεί περισσότερο η δύναμη του Θεού και στον μιμητή του Χριστού μέσα από την ασθένεια. Για τη συμφορά αυτή παρακινήθηκε από το Θεό και βγήκε από τη μόνωση και το μοναστήρι του για να πάει στο ναό της Δέσποινάς μας Θεοτόκου που βρισκόταν στη Σοζόπολη. Από παλιά είχε πόθο να δει τη θεϊκή δωρεά που πήγαζε από εκεί, γιατί έπρεπε αληθινά και αυτός να μαρτυρηθεί από τη θεία ενέργεια που εκδηλώνονταν εκεί και να γλιτώσει μερικούς από τους κινδύνους που διέτρεχαν. Όταν έφτασε στη Σοζόπολη, μπήκε στο σεβάσμιο ναό της Παναγίας Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, από όπου βγαίνει το Θεοδόρητο Μύρο. Άπλωσε τα χέρια του και στάθηκε έτσι, ώστε να σχηματίσει σταυρό και προσευχόταν μπροστά στην παράδοξη εικόνα που έβγαζε Μύρο. Αποδεθεί η ενέργεια το Μύρο, μαζεύτηκε σαν φούσκα και μετά ράντισε επί πολύ τα μάτια του και έχρισε όλο το πρόσωπο, ώστε όλοι όσοι είδαν αυτή τη θεϊκή μαρτυρία έλεγαν ότι πράγματι είναι άξιος δούλος του Θεού. Έτσι θαυματουργικά, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη της Παναγίας απόκτησε πάλι την υγεία του Όσιος και απαλλάχθηκε από την οφθαλμική του πάθηση. Ο Όσιος Μιχαήλ ο Μαλαιίνος του Αρχοντόπουλου της Κωνσταντινούπολης, εκλεγμένος εκκυλίας μητρός της Παναγίας μας, ο μοναχός με το τρίχινο χοντρό ράσο στην αρχή της μοναχικής του κουράς και το πνευματικό του αγώνο στη Μονή του Κιμινά, ύστερα από 3 χρόνια αφοσίευσης στους σκληρούς αγώνες της ασκητικής ζωής και με την ευλογία του ηγουμένου του, αισθάνθηκε την ανάγκη να βρεθεί κατά μόνας με το Θεό μακριά από τους θερύβους του κόσμου. Στην αρχή εγκαταστάθηκε στο κύλωμα ενός μεγάλου βράχου κοντά στη Μονή του Κιμινά. Δούλος της προσευχής και της συλλαγωγίας, δεν έτρωγε παρά μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των 5 ημερών της εβδομάδας. Το Σάββατο έφερνε στο μοναστήρι την εργασία που του είχαν δώσει να κάνει και περνούσε την Κυριακή με τους αδελφούς, συμμορφούμενος με τον κανονισμό τους και ακολουθώντας τη δίαιτά τους. Τις ανάγκες του τις περιόριζε στο ελάχιστο, ώστε να ζει το σαρκείο του και να μην τον εγκαταλείψει από την ασυτεία. Ύστερα από 2 χρόνια, μόλις διακρίνονταν τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του, η ανθρώπινη όψη του από την υπερβολή της συλλαγωγίας, η οποία τον είχε εξασθενήσει. Επειδή οι θόρυβοι των ανθρώπων της περιοχής του αφαιρούσαν την πολιτική του ησυχία, έφτασε στην τοποθεσία Ξηρολίμνη, κοντά σε κάποιον ερημίτη, ο οποίος ήταν παλιός κάτοικος της περιοχής και εκεί δόθηκε στη λατρεία του Θεού με έθερμη πίστη. Είχε φτάσει στο ακρότατο ύψος της μοναστικής πολιτείας, στην απάθεια, στον ανώτερο βαθμό της τελειότητας, όπου κάτι του κόσμου αυτού δεν τον απασχολούσε.
όπου οι επισκέψεις των κοσμικών ανθρώπων δεν μπορούσαν να τον αποσπάσουν από την συνήθεια ενδόμη γένωσή του με τον Θεό. Έρχονταν να τον βλέπουν, του έφερναν ασθενείς και τους εθεράπευε. Όταν αυξήθηκαν υπερβολικά οι μαθητές του, αναζήτησε στα βόρεια μέρη του όρους Κιμινά, έρημο και ήσυχο μέρος, με καθαρό και δροσερό νερό, με χωράφια που μπορούσαν να διαθρέψουν την πολυάριθμη συνοδεία των μοναχών του, η οποία όλο και ύψανε. Με την γενναιόδορη χορηγία του ανεψιού του στρατηγού και μετέπειτα αυτοκράτορα του Βυζαντίου Νικηφόρου Φωκά, αγόρασε την περιοχή και έκτισε εκεί το θαυμάσιο μοναστήρι, το οποίο έφερε το όνομά του. Η Βλάβρα του Μαλαίνου, το 1922. Το καθολικό στον κεντρικό ναό της Μονής τον ήθελε μεγαλοπρεπέστατο, ευρύχωρο και μεγάλο για να τον αφιερώσει την Παναγία σε αυτή που τον γέννησε και υπήρξε δώρο αγάπης της, σε αυτήν που τον είχε εκλέξει προτού γεννηθεί και τον είχε προορίσει από την αγκάλη της μητέρας του στη βασιλική υπηρεσία του θείου Υιού της. Όλοι οι κόποι του απέβλεπαν στον να κάνει το μοναστήρι ένα ανθών αρετών, ο οποίος θα μπορούσε να τέρπει το βλέμμα της μητέρας του Θεού, στην οποία πάντα είχε μεγάλη αφοσίωση, αγάπη και σεβασμό. Η Λαύρα του Μαλαίνου υπήρξε πάντα ένα σπίτι της Παναγίας που χτίστηκε από αγάπη από εκείνον που τη γνώρισε πρώτη του μητέρα και σε όλους τους ασκητικούς του αγώνες την είχε προστάει του και οδηγό. Τα θεμετρικά του αισθήματα γέννησαν την περίφημη Λαύρα του Μαλαίνου, η οποία γέννησε με τη σειρά της σειρά ολόκληρη Αγίων, ανάμεσα στους οποίους και τον Όσιο Αθανάσιο, το μετέπειτα Αθωνίτη, ο οποίος έκτισε, όπως ξέρουμε όλοι, την Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Η Μονή του Μαλαίνου υπήρξε το θαύμα της θεοτοκοφιλίας του Οσίου Μιχαήλ με τη συνδρομή της Παναγίας.

Ο Άγιος Νύφων, επίσκοπος Κωνσταντινιανής την Αλεξάνδρεια, υπήρξε μεγάλος θεοτοκόφιλος. Όταν προσευχόταν πάντα θυμόταν να αναφέρει το σεπτόνομα της Παναγίας. Σύνδεζε να λέει στην προσευχή του και τούτο: «Κύριε ο Θεός μου, δια πρεσβειών της Παναχράντους ο Μητρός, συγχώρησόν με τας αμαρτίας μου και δίωξον απ' ημού πάσαν πονηρίαν, φθόνων, καταλληλιάν, οργήν, ακηδίαν, υπερηφάνειαν, φιλοαργυρίαν, ασπλαχνίαν, πόρωσιν, φιλονικίαν, έξτραν, γαστριμαργίαν, μέθην, πύρωσιν, ασέλγιαν και την πικροτά την δόξαν των ανθρώπων. Ναι, ο Θεός μου, ταύτα πάντα αποδίωξον απ' ημού». Όταν βρισκόταν στο τέλος της επιγής παρουσίας του, το πρόσωπό του έλαμψε τόσο πολύ, ώστε όπου ετρόμαξαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, τα δε τελευταία του λόγια ήσαν αφιερωμένα στη Θεοτόκο: «Χαίρε και χαριτωμένη Θεοτόκη Μαρία, το φως μου και η σκέπη μου και το στήριγμά μου, σε ευχαριστώ πολλά για τις ευεργεσίες όπου έκαμες». Αναφερθήκαμε πριν από λίγο, αγαπητοί μου αδελφοί, για τον Άγιο Γρηγόριο τον Διάλογο. Και πάλι θα αναφερθούμε σε αυτόν, ο οποίος στο βιβλίο του «Βίοι αγνώστων ασκητών» κάνει λόγο για έναν άντρα ευσεβούς πολιτείας, ονόματι Βονιφάτιο, ο οποίος υπήρξε στην πόλη Φερέντια επίσκοπος. Το αξίωμα του επισκόπου δεν το κατήχε μόνο, αλλά και με τα ήθη του δείχθηκε αντάξιος. Ο επίσκοπος Βονιφάτιος είχε ένα ανεψιό πρεσβύτερο, ο οποίος ονομαζόταν Κωνσταντιος και είχε πουλήσει το άλογό του για 12 χρυσά νομίσματα. Τα έβαλε στο χρηματοκιβώτιό του και βγήκε για να κάνει κάποια δουλειά. Οπότε ξαφνικά ήταν στο επισκοπείο πτωχοί, οι οποίοι με τρόπο φορτικό ζητούσαν να τους χορηγούσε κάτι ο Άγιος άνθρωπος Βονιφάτιος να παρηγορούσουν τη φτώχεια τους. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, επειδή δεν είχε τι να τους προσφέρει, άρχισε να δημονεί μέσα του πώς να μην φύγουν οι πτωχοί με άδεια χέρια. Του ήρθε τότε ξαφνικά στη μνήμη το ποσό των χρημάτων του ανεψιού του. Αφού χρησιμοποίησε βία ευσεβώς, συνέδρεψε τις κλειδαριές του χρηματοκιβωτίου, πήρε 12 χρυσά και τα μοίρασε, καθώς έκρινε καλά στους απόρους. Επέστρεψε λοιπόν ο πρεσβύτερος Κωνσταντιος από τη δουλειά του και βρήκε το χρηματοκιβώτιο σπασμένο και το αντίτιμο του αλόγου του που είχε τοποθετήσει εκεί δεν το βρήκε μέσα. Άρχισε να κάνει φασαρία με μεγάλες φωνές και με φοβερή μανία να φωνάζει: «Όλοι εδώ ζουν, μόνο εγώ σε αυτό το οίκημα δεν μπορώ να ζήσω». Στις φωνές του βέβαια έσπευσε ο επίσκοπος και όλοι όσοι βρίσκονταν σε εκείνο το επισκοπείο, και όταν ο άνθρωπος του Θεού με γλυκά λόγια θέλησε να τον ηρεμήσει, άρχισε εκείνος εριστικά να απαντά:

βραχιονές του, ξαφνικά βρίσκει στην αγκαλιά του 12 χρυσά που άστραφταν τόσο πολύ σαν είχαν βγει εκείνη την ώρα από τη φωτιά. Αμέσως βγήκε από την εκκλησία και θέριξε στην αγκαλιά του μενόμενου πρεσβυτέρου, λέγοντας: «Ορίστε, έχεις τα χρυσά τα οποία εζήτησες».

ο βασιλιάς της Σερβίας Όσιος Σιμεών στα μέσα του 11ου αιώνα από τις γεννήσεως του Κυρίου ασκήτευε στη μονή του το Χιλανδάρι. Είναι το Σέρβικο μοναστήρι του Αγιώρος. Ο σαρκικός πατέρας είχε γίνει πνευματικό τέκνο του σαρκικού γιου και πνευματικού του πατέρα τώρα. Έκανε υπακοή απόλυτη στον γιο του. Αφού πέρασε πολλά χρόνια σε σκληρή άσκηση και έφτασε στο ύψος των αρετών, στις αρχές Φεβρουαρίου του 1200 αισθάνθηκε ότι ήρθε η ώρα για την αιώνια αναχώρηση από τα επίγεια. Τότε προσκάλεσε τον αγαπητό του γιο και ο ηγούμενο Όσιο Σάβα και του είπε: «Αγαπημένο μου παιδί, φως των ματιών μου, παρηγορία και προστασία των γυρατιών μου, πλησιάζει ο καιρός της αναχώρησής μου. Όμως, τώρα ήρθε ο καιρός που έχω ανάγκη από μεγαλύτερη βοήθεια και γνωρίζω πως οτιδήποτε ζητήσει από τον Θεό θα σου το δώσει». Τότε ο ταπεινός Σάβας γονάτισε δίπλα στον πατέρα του και κλαίγοντας έλεγε: «Στα πόδια σου πέφτω, Κύριέ μου και πατέρα μου, και σε παρακαλώ τώρα ακόμα πιο θερμά, όπως όταν ζούσες έμεινα απείρακτος από κάθε κακό, προφυλαγμένος με τις προσευχές σου προς τον Χριστό, έτσι και τώρα που πηγαίνεις προς Αυτόν, παρακάλεσε τον θερμά να με φυλάξει σε όλη μου τη ζωή από όλα τα κακά μέχρι το θάνατό μου». Ο Όσιος γέροντας, ακουμπώντας τα σκελετωμένα χέρια του από την νηστεία και την άσκηση πάνω στο κεφάλι του αγαπημένου του γιου, με δάκρυα έλεγε: «Μη λυπάσαι, παιδί μου, θα συναντούμε πάλι εκεί πάνω όπου δεν υπάρχει πια χωρισμός. Συγκέντρωσε παρακαλώ τα αμαρτωλά οστά της αδείας αρκός μου από τον ιτό σώμα μου». Τη νύχτα ξαφνικά σηκώθηκε από το κρεβάτι του, φόρεσε το άγιο και αγγελικό σχήμα και κοινώνησε τα αθάνατα και σγοπιά μυστήρια λέγοντας τη σύντομη προσευχή του Ιερού Χρυσοστόμου: «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν». Όταν ξημέρωσε, ο Όσιος Σάβας έφερε τον πατέρα του στον πρόναο. Τότε ο Όσιος Σιμεών είπε στο παιδί του: «Παιδί μου, φέρε μου την εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου με τον Χριστό, γιατί έχω κάνει τάμα να αφήσω το πνεύμα μου ενώπιον της. Τώρα φόρεσέ μου το ράσο το ετοιμασμένο για την ταφή μου. Στρώσε την ψάθα στη γη και ξάπλωσέ με πάνω της με μία πέτρα για προσκέφαλο». Ήταν συγκινητικό το θέαμα της μεγάλης ταπείνωσής του, δείγμα της αγιότητάς του. Ο βασιλιάς των Σέρβων την ώρα του θανάτου αναπάβεται πάνω σε μία ψάθα με προσκέφαλο μία πέτρα σαν τον πιο

φτωχό άνθρωπο. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό, με ψυχή την εικόνα της Παναγίας. Σε μια στιγμή ο αέρας γέμισε με εξωτερική ευωδία, ώστε όλοι θαύμαζαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Έτσι κοιμήθηκε εν κυρίω στις 13 Φεβρουαρίου του 1200 στην αγκαλιά της Παναγίας μας, ο Όσιος Σιμεών, ο Αγιασμένος, ο Βασιλιάς των Σέρβων. Ο Μέγας ανάμεσα στους μεγάλους ασκητές, Όσιος Κύριλλος ο Φιλεώτης, υπήρξε γόνος ευσεβών γονέων. Από παιδί έμαθε τα ιερά γράμματα, γι' αυτό και υπερεύνε στην οξύτητα του νου τους συνομιλίκους του, επειδή ήταν παιδί από το Θεό φωτισμένο. Πάντοτε ήλπιζε στον Κύριο και έτσι λάβαινε και τη βοήθεια από τον Κύριο. Στη φρονιμάδα έμοιαζε με κυραλαίο άνδρα. Γι' αυτό οι ενάρετοι που έβλεπαν πως πολιτευόταν, έχελαν και τον τιμούσαν με υπερβολή, ονομάζοντάς τον παιδιογέροντα, καθώς έλεγαν ποτέ και τον Άγιο Σάβα. Ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό έδειχνε στο ιερό πρόσωπο της Παναγίας. Καθημερινά και όλες τις ώρες έφερνε στα χείλη του το θείο όνομα της Παναγίας, από το οποίο ακόρεστα λάβαινε τις χάρες και ευλογίες. Στο ναό της Παναγίας των Βλαχενών πήγαινε τακτικά για να αποδώσει τις ευχαριστίες του στη Θεοτόκο. Μαρία, με δάκρυα και πνευματική χαρά για όλα τα υλικά αγαθά που του χάριζε. Συνήθεια είχε ο Άγιος, όταν ήθελε να φάγει, να χαιρετίσει την υπεραγία Θεοτόκου. Έλεγε δε προς Θεοτόκου, χέρις καυχημά μου, ελπής μου, καταφυγή μου, δύναμής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρών, παρηγήσου εν τη σκέπη σου, ότι εν καταλέληπτε ο πτωχός, και εσύ η μνησής μου διαπαντός, ή και ο σιτέρα σε γεννήθην της εχθής, αλλά σύ βοηθός μου κρατεός. Δύο πλήρωσαν το στόμα μου ενέσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, πάσα στα λιγοστά ημέρα της ζωής μου. Αυτά λέγοντας μερικές φορές άφηνε το φαγητό και κάνοντα χαιρετίζονταν και δοξολογών την Θεοτόκον και ανίσωσε θερμίνα του η καρδία του περισσότερων, ευθύσε σηκώνε του και έκαμνε πολλά σγόνη εκκλησίας και όταν απέκαμνε από τον δοξολογή, άλλοτε με νεκάιδωτο και έτρωγε ψωμί και άλλοτε αλυσμονούσε να φάγει από φωνή στεναγμού του και αρκεί το εις μόνην την πνευματική τροφή και ήτον να ειδεί τεινάς το πρόσωπό του ως σαν πρόσωπον αγγέλου.

Από την πόλη Ηράκλεια του Πόντου, κάποιος Θεόδωρος, το επώνυμο Λαντζές, πολύ γνωστός κτηματίας στην περιοχή, ήρθε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Σικαιώνος της Κεσάριας της Καπαδοκίας για να δει τον Όσιο Θεόδωρο του Σικαιώτη. Έπεσε στα πόδια του και με δάκρυα τον παρακαλούσε να επισκεφτεί την πόλη του, να προσευχθεί στον Ναό της Παναγίας Θεοτόκο και να λυτρώσει το σπίτι του και όλους όσοι υπέφεραν από την ενέργεια των δαιμόνων. Δηλαδή έγινε κάποια εξκαφή στο σπίτι του και από αυτή την αφορμή προκλήθηκε πολλή ενέργεια των ακαθάρτων πνευμάτων και στα μέλη της οικογένειάς του αλλά και σε μερικούς άλλους από την πόλη και γι' αυτό υπέφεραν φοβερά. Ο Μακάριος, επειδή είχε πόθο να προσευχθεί εκείνη στο Σεβάσμιο Ναό της Παναγίας Θεοτόκου, δέχθηκε την παράκλησή του. Πήγε λοιπόν στην πόλη Ηράκλεια και εξεπλώσει τη βασιά του επιθυμία να προσευχθεί στο Σεβάσμιο Ναό της Παναγίας Θεοτόκου και εκεί με την προσευχή του και με την παράκλησή του προς τον Θεό ελευθέρωσε την οικογένεια του ενδόξου Θεοδόρου που είπαμε αλλά και όλους όσους από αυτούς που βασανιζόταν από τα δαιμόνια. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, η εκπομπή μας έχει τελειώσει. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε την επόμενη Δευτέρα στις 6 η ώρα. Χαίρετε εν Κυρίω.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων

παρέλαβεν ο Χριστός τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε ημάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως και όφθησαν Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς ηλαλούντες και νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς. Και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται».

Ο Θεός μας αγαπάει πολύ. Μας έχει στο νου Του κάθε στιγμή και μας προστατεύει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μην φοβούμαστε τίποτε. Μόνο η χάρη του Θεού, μόνο η αληθινή αγάπη μας, που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους, μπορεί να σώσει και τους άλλους και μας.

μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία προηγιασμένων. Δεύτερη πιστών. Δέσποτα Άγιε, που έχεις υπέρτατη αγαθότητα και είσαι πλούσιος σε έλεος, θερμά σε παρακαλούμε να δείξεις την ευσπλαχνία σου σε εμάς τους αμαρτωλούς και να μας κάνεις αξίους να υποδεχθούμε τον μονογενή σου Υιό και Θεό μας, τον Βασιλέα της Δόξας. Γιατί να, αυτή την ώρα το πανάχραντο σώμα του και το τίμιο αίμα του πρόκειται να μεταφερθούν και να τοποθετηθούν σε αυτό το ιερό μυσταγωγικό τραπέζι, συνοδευόμενα τιμητικά από αόρατο πλήθος ουράνιας αγγελικής στρατιάς. Δόρισε και σε μας τη χάρη να μεταλάβουμε άξια από τα τίμια δώρα σου, χωρίς κίνδυνο να κατακριθούμε, ώστε με αυτά να φωτιστούν πλήρως τα πνευματικά μας μάτια και έτσι να γίνουμε παιδιά σου φωτεινά. Σύμφωνα με τη δωρεά του Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίο είσαι άξιος δοξολογίας, εσύ και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό πνεύμα σου, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου», Βασίλειος Κεσαρίας, του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τότε με τη Θεία Δύναμη γέμιζαν οι άδειες αποθήκες και η έρημος. Τώρα οι εκμεταλλευτές έμποροι γίνονται σκορποχέριδες, δίνουν για τους πεινασμένους. Τα θηρία ημερεύουν. Δεν είναι τάχα και τούτο μεγάλο θαύμα? Για το βασίλειο ήρθε η ώρα που δεν προλάβαινε ούτε να προσευχηθεί στο σπίτι του. Προσευχόταν περπατώντας στις στοχογειτονιές και στις αγορές. Όταν πια λίγησαν οι πλούσιοι, άρχισε άλλο έργο. Πιο δύσκολο τούτο καμιά φορά και ας φαίνεται εύκολο. Να συνάξει και να συντάξει τους επικίνδυνα πεινασμένους. Αυτούς που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη, που ήσαν στα πρόθυρα του θανάτου. Όποιος όμως πεινάει πολύ, εξαγριώνεται. Δεν έχει σημασία το είδος της πείνας, αν είναι για ψωμί ή για χρυσάφι. Αρκεί να πεινάει πολύ, πάνω από κάποιο όριο. Τότε γίνεται θηρίο. Πάλι κόπος, πάλι μόχθος. Μόνο που τώρα τα σώματα και τα πνεύματα είχαν τα νύχια τους ξετρόχιστα, απελπιστικά ξέψυχα και λίγιζαν εύκολα. «Πεινασμένε μου φτωχέ, πόσοι εργάζονται για να σε αφανίσουν, πόσο δουλεύουν για να σε ταπεινώσουν». Και τούτος ο άνθρωπος που και στις καλές του μέρες τρώει αλατισμένο ψωμάκι με χόρτα, κοίτα πώς χάνεται για σένα. Κοίτα πόσο πονάει για να δώσει ζωή στο αφανισμένο σώμα σου.

οργάνωσε συνεργεία και σύναξε σε τόπο ευρύχωρο εκείνους που πεινούσαν περισσότερο. Και πριν απ' όλα τα παιδιά. Τα παιδιά πρώτα. Έπειτα άνδρες, γυναίκες, γέροντες, νέοι που μόλις μπορούσαν να σέρνονται, που λίγο και θα έβγαινε η τελευταία τους πνοή. Στους πρόχειρους αυτούς καταβλισμούς, χιλιάδες άνθρωποι έβρισκαν λίγο φαγητό για να συνέλθουν. Στην πρώτη σειρά πάντοτε τα παιδιά. Και μην νομίσει κανείς ότι ο ιερός άνδρας έκανε ό,τι κάνουν οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Ήταν και εδώ μεγάλος, γενναιόκαρδος. Δεν εψώμησε, δεν έσωσε μόνο τα παιδιά των χριστιανών, μα και τα παιδιά των εθνικών, των ειδωλολατρών, των αιρετικών. Ήταν πατέρας για όλα τα παιδάκια. Και τα Εβραιόπουλα, και αυτά κάτω από τις φτερούγες του επέζησαν. Δεν λογάριασε αν οι Εβραίοι γονείς τους έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δυσκολεύουν το έργο του. Άλλα συνεργεία με επικεφαλής τον ίδιο το βασίλειο γυρνούσαν για έρανο από αρχοντικό σε αρχοντικό, από αποθήκη σε αποθήκη. Μάζευαν κάθε είδος πρώτης ανάγκης, κάθε φαγόσιμο. Άλλα κουβαλούσαν στους ώμους και άλλα φόρτωναν σε μουλάρια. Όλα έφταναν στον καταβλισμό. Εκεί σε καζάνια παρασκεύαζαν φαγητό με το οποίο ξανάδιναν τη ζωή σε χιλιάδες ετοιμοθάνατους και εξαντλημένους από την πείνα Καπαδόκες.

Στο φιλάνθρωπο τούτο καταβλισμό δεν ησύχαζε ο Βασίλειος. Το έργο του ήταν πολύπλευρο. Επιστατούσε στους εράνους, στην παρασκευή του φαγητού, στην κανονική λειτουργία του συσιτίου. Επισκεπτόταν πάλι και πάλι τους πλούσιους. Λησμονήσαμε όμως και τις αρρώστιες. Θερίζουν όταν η πείνα εξασθενίζει τα σώματα. Καιρός τώρα να θυμηθούμε την άλλη επιστήμη του Βασιλείου. Θα θυμάται ο αναγνώστης ότι νεαρός ο Βασίλειος σπούδασε στην Αθήνα και ιατρική. Εξαιτίας της προσωπικής του καχεξίας και χάρη των φίλων του δεν ξέχασε την τέχνη του Ιπποκράτη. Απίστευτο, εργάστηκε στον καταβλισμό ακόμη και σαν γιατρός. Έκανε ό,τι μπορούσε για να θεραπεύει τα σώματα. Ενδιαφερόταν για αυτά όπως ενδιαφερόταν και για τις ψυχές των ανθρώπων. Στον κόσμο τούτο, μεγάλος αναδεικνύεται όποιος γίνεται μεγάλος μιμητής του Κυρίου. Και ο Βασίλειος μιμήθηκε τον Κύριο σε θαυμαστό βαθμό. Δεν κήρυξε μόνο. Ζώστηκε την ποδιά και υπηρετούσε νύχτα μέρα τους πεινασμένους και τους άρρωστους. Από τις ομιλίες και τους λόγους που είπε στην εποχή του λοιμού σώθηκαν τρεις. Κείμενα δυνατά και μαστιγωτικά. Δίνουν τη λύση στο πρόβλημα του πλούτου και συγκλονίζουν τους πλούσιους. Ο πλούτος είναι δώρο και μέσο για το καλό του ανθρώπου. Ο πλούσιος είναι διαχειριστής του πλούτου. Πρέπει να τον διοχετεύει όπου υπάρχει ανάγκη και όχι να τον απολαμβάνει μόνος του. Η βάση αυτή δεν είναι ξένη προς τη λαϊκή ελληνική φιλοσοφία. Οι τρεις ομιλίες είναι η προσπλουτούντας, η εν λοιμώ και αυχμώ και η ομιλία στη φράση του άφρονα πλούσιου «Καθελώμου τας αποθήκας».

Αρρώστια, απώλεια της αρμονίας, φροντίδες. Το θανατικό που βρήκε την Καπαδοκία και την Κεσάρια έφερε πολύ πόνο στο βασίλειο. Μα η αντιμετώπιση του θανατικού χρειάστηκε μόχθο, που έγινε καταλυτικός για το ασθενικό του σαρκείο. Εργαζόταν εξουθενωτικά από το φθινόπωρο σχεδόν του 367 μέχρι το φθινόπωρο του 368. Δεν άντεξε ο αδύνατος οργανισμός. Λύγησε. Τσακίστηκε σωματικά και ψυχικά. Άμα τύχει να κλαίει η καρδιά, όταν το σώμα ταλανίζεται, η αρρώστια έρχεται γρήγορα. Δύο κάστρα την εμποδίζουν, το σώμα και το πνεύμα. Κυριεύει πότε το ένα, πότε το άλλο. Αν πέσουν και τα δύο, πολύ δύσκολα ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Αυτό έγινε με το βασίλειο. Έπεσε βαριά άρρωστος. Ο λοιμός άρχισε να υποχωρεί. Χιλιάδες ζωές σώθηκαν χάρη στις προσπάθειές του. Αυτό κανείς δεν το αφισβητούσε. Τουλάχιστον φανερά. Και τη βέβαια υπήρχαν αρκετοί που δεν θα ήθελαν να επιτύχει τόσα πολλά σε τόσο μικρό διάστημα ο βασίλειος. Το έδειξαν σε 2 χρόνια, τότε που πέθανε ο Ευσέβιος και οι γνήσιες ψυχές ήθελαν για διάδοχο το βασίλειο. Στο θέμα όμως τούτο θα γυρίσουμε. Εκείνο που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι η στάση του λαού, του ήρωα κάθε κοινωνίας, τον οποίο οι δυνατοί όλων των εποχών κολακεύουν όταν θέλουν να τον εκμεταλλευτούν και τον αφήνουν να ρεύει και να πεθαίνει όταν δεν το χρειάζονται.

Ο λαός λοιπόν αυτός που συνήθως είναι απαίδευτος, αλλά που το αισθητήριό του σπάνια λαθεύει, είδε το βασίλειο σαν Μεσσία. Είδε στο πρόσωπό του τον εκλεκτό του λαού που μπόρεσε να τον ελευθερώσει από τα στοιχεία της φύσεως, το λοιμό, από την απαθροπιά των πλουσίων και από το πνευματικό σκοτάδι. Αυτά υπεραρκούσαν για να τον βλέπει σαν αποσταλμένο του Θεού, σαν ελευθερωτή. Και δεν τσιγκουνεύθηκε καθόλου σε τιμές και σεβασμό. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, με κάθε αφορμή, ο λαός του έδινε απόλυτη αφοσίωση, ευγνωμοσύνη χωρίς όρια. Περνούσε από κοντά τους και το θεωρούσαν τιμή εξαιρετική, ευλογία. Τους χαιρετούσε και πίστευαν ότι τους μεταγγίζει αγιότητα, θειότητα. Κρατούσαν τις κουβέντες τους στη βιτρίνα της μνήμης τους και στο βάθος της καρδιάς τους. Όταν μιλούσαν για αυτόν, χαμήλωναν από σεβασμό τον ήχο της φωνής τους. Το σκέπτονταν συχνά και πρόφεραν το όνομά του σπάνια, όταν ήταν ανάγκη. Έτσι γίνεται με τα θεία. Από κάποιο σημείο και έπειτα η παρουσία πια του βασιλείου δεν ήταν απαραίτητη. Μπορούσε να κατευθύνει το έργο και από το δωμάτιό του. Έτσι θέλησε το Άγιο Πνεύμα και έτσι έγινε. Η αρρώστια του δεν ήταν παροδική. Ήξερε καλά ο βασίλειος πως επρόκειτο για κρίση της υπατήτιδας, η οποία θα τον ταλαιπωρεί σε όλη τη ζωή του. Εξοικειώθηκε με την αρρώστια, συμφιλιώθηκε μαζί της. Στενοχωριέται όμως, αλλά στενοχωριέται γιατί δεν μπορεί να προχωρεί τα σχέδιά του.

μόλις τα προβλήματα του λοιμού μπήκαν σε έλεγχο, στράφηκε αυτόματα στα κέρια προβλήματα της Εκκλησίας, στα πνευματικά. Πώς θα τα υπηρετήσει άρρωστος? Από την εποχή που ήταν πρεσβύτερος, άρχισε να εργάζεται για την ενότητα των εκκλησιών. Κάτι που απαιτούσε κύρος μεγάλο και αλήθεια. Τα είχε. Κάτι που χρειαζόταν αντοχή για ταξίδια. Δεν την είχε, ή μάλλον την είχε λίγη και σπάνια. Δεν ησύχαζε όμως. Οι επιστολές του μιλούν για πολλά ταξίδια και για πολύ περισσότερα σχέδια για ταξίδια. Δεν μπορούσε να κάνει παρά μόνο λίγα ταξίδια, γι' αυτό και έστελνε πολλές επιστολές. Τουλάχιστον έφτανε ο λόγος του εκεί που δεν πήγαινε το σώμα του. Έτσι και το Νοέμβρη με Δεκέμβρη του 368 σχεδίαζε να πάει στα Σαμόσατα της Συρίας, σε μια πόλη αρχαία όπου επίσκοπος ήταν ο φίλος του Ευσέβιος. Άνδρας εξαιρετικά πνευματικός, ορθόδοξος, αγωνιστής, άγιος. Τίποτα δεν του έλειπε για να το σέβεται ο Βασίλειος. Να του εκμυστηρεύεται τις απογοητεύσεις του, αυτές κυρίως. Να του ζητάει συμβουλές και προπαντός να ζητάει τις προσευχές του. Στον Ευσέβιο μιλούσε τελείως ελεύθερα. Τους έδαινε βαθιά φιλία που στηριζόταν στην ορθοδοξία τους. Είχαν ο ένας τον άλλον απόλυτη εμπιστοσύνη και αγάπη. Να γιατί λαχταρούσε να τον επισκεφτεί, να καθίσουν όπως άλλοτε, να συζητήσουν, να βρουν λίγη αναψυχή κοιτάζοντας και ακούγοντας ο ένας τον άλλον. Και έπειτα να μελετήσουν μαζί τα προβλήματα της Εκκλησίας. Να προσευχηθούν ο ένας δίπλα στον άλλον.

Δεν μπορούσε όμως να τον επισκεφτεί και δεν ήταν τόσο από την κακή του υγεία. Είχε συνέλθει λίγο από την αρρώστια, κάτι που το απέδιδε στις προσευχές του φίλου του Ευσεβίου. Τον πρόλαβε ο χειμώνας. Πού να ταξιδέψει τόσο δρόμο μακριά? Στη Συρία, κοντά στην Έμεσα. Οι δρόμοι το χειμώνα έκλειναν από χιόνια. Από την Κεσάρια μέχρι τα Σαμόσατα ο ταξιδιώτης περνούσε πολλές οροσειρές, χυμάρους, φαράγγια και χιονισμένα ξέφωτα, όπου χάνονταν ακόμη και τα ίχνη του δρόμου. Αλλά και μέσα στην Κεσάρια ο χειμώνας του 367 με 368 ήταν πολύ σκληρός. Ο βασίλειος αναγκαζόταν να μένει κλεισμένος στο σπίτι του, αφού είχε περάσει και την κρίση της αρρώστιας. Έτσι λοιπόν με πόνο ανέβαλε το ταξίδι. Όχι όμως για να ξεκουραστεί. Οι τοπικές εκκλησίες της Αγκύρας και της Νεοκεσαρίας δοκιμάζονταν. Προς το τέλος του 368 πέθαναν οι επίσκοποί τους, που και οι δύο ήσαν Ορθόδοξοι. Και για τους δύο μιλήσαμε πριν από λίγο. Της Νεοκεσάριας ήταν μεγάλη μορφή, πρότυπο ιεράρχη, όπως τον παρασταίνει ο ίδιος ο βασίλειος. Ο επίσκοπος Αγκύρας φάνηκε μικρός, έδειξε πολύ μικροψυχία στο βασίλειο. Δέχθηκε τις εναντίον του συκοφαντίες και τον κατηγόρησε ανέτεια. Γέμισε το βασίλειο με πίκρα και απογοήτευση. Να όμως που όλα εξανεμίστηκαν από την καρδιά του μεγάλου βασιλείου. Μόλις πέθανε ο Αθανάσιος Αγκύρας, έγραψε στο πίμνιο επιστολή παρηγορητική. Αλλά δεν παρηγορεί μόνο. Εγκομιάζει το μακαρίτη Αθανάσιο για την ορθοδοξία του. Τον μακαρίζει που υψώθηκε τώρα στη μακαρία ζωή. Θυμίζει πόσα πρόσφερε και θυμώνει με τον Αθανάσιο που θέλησε να φύγει για τον Χριστό και δεν προτίμησε να μείνει κοντά τους.

ούτε μια λέξη για τις πίκρες που τον πότισε ο Αθανάσιος, αρκεί που ήταν ορθόδοξος. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Και αν ακόμα ο Αθανάσιος πριν πεθάνει κατάλαβε το λάθος του και έδωσε τις αναγκαίες εξηγήσεις, πάλι δεν μειώνεται η ανώτερη συμπεριφορά του βασιλείου. Για να λησμονηθεί η πίκρα χρειάζεται χρόνο πολύ και καρδιά μεγάλη. Το πρώτο το έχουμε ανέξοδα. Το δεύτερο δίνεται από το Θεό σε αυτούς που κοπιάζουν γι' αυτό, αλλά και πάλι σπανίζει. Στο τέλος του 369 περίπου έγραψε στο σεβαστό του φίλο Ευσέβιο Σαμοσάτων. Τον Ευσέβιο και τον Γρηγόριο τους θυμόταν πάντα στις μεγάλες τους στενοχώριες. Και την εποχή τούτη πονούσε πολύ. Η αρρώστια τον έριξε πάλι στο κρεβάτι και για πολύ καιρό. Δεν μπορούσε να εργαστεί. Όλα τα σχέδιά του έμεναν μόνο καλή πρόθεση. Τα σκεπτόταν και θα προτιμούσε να μην τα έχει κάνει. Η κατάστασή του αυτή τη φορά ήταν χειρότερη από άλλοτε. Πονούσε αφόρητα. Δεν έπρεπε να τρώει οτιδήποτε. Την νηστεία δεν μπορούσε να την περιφρονήσει. Και το σώμα του κατέρεε. Έφτασε στο σημείο να μην μπορεί να σηκωθεί καθόλου. Ίσα ίσα κατάφερνε να σαλέψει λίγο στο κρεβάτι. Περίμενε την ώρα του θανάτου. Κάθε μέρα, κάθε ώρα περίμενε το τέλος του. Η ζωή του ήταν εξαιτίας της αρρώστιας αναμονή θανάτου, εξοικείωση με το θάνατο. Τίποτα στο βασίλειο δεν θα είναι από τώρα και πέρα πιο συνηθισμένο από την αρρώστια. Έχει όμως το κουράγιο να κάνει χιούμορ και δυσάρεστες παρομοιώσεις. Στο χάλι που βρίσκεται δεν ξεχνάει τα ζητήματα των εκκλησιών. Και ούτε λίγο ούτε πολύ πληροφορεί το φίλο του Ευσέβιο πως η κατάστασή τους μοιάζει με την κατάσταση του σώματός του.

όσο για τους εχθρούς και τους συκοφάντες του, έδειχνε κάπως ευχαριστημένος, γιατί έκαναν εις βάρος του λιγότερα από αυτά που θα ήθελαν. Ο ρεαλισμός δεν τον άφηνε ποτέ. Το εναντίον του μίσος ήταν απίθμενο. Κάθε στιγμή μπορούσε να τον εξουθενώσει. Δεν έγινε όμως αυτό, καθώς λέει, γιατί ο φίλος του Ευσέβιος προσευχόταν ακατάπαυστα. «Σε παρακαλώ, Ευσέβιε, μην αποκάμεις, συνέχισε, οι προσευχές σου με έσωσαν». Και τι δεν είχε λοιπόν για να κλάψει ο άνθρωπος αυτός? Λες και όλα τα βάσανα στηβάχτηκαν επάνω του, στο ασθενικό σαρκείο. Μα όχι, δεν είναι το ασθενικό σαρκείο που σηκώνει τα βάσανα. Είναι το λιονταρίσιο πνεύμα του, το θείο πνεύμα του που μπορεί να σηκώνει τα βάσανα. Και λιονταρίσιο γίνεται το ανθρώπινο πνεύμα όσο είναι δεμένο με το Άγιο Πνεύμα. Είχε λοιπόν αποθέματα ο Βασίλειος. Μπορούσε ακόμα όσο λίγοι άνθρωποι στον κόσμο. Άλλωστε οι άνθρωποι στενοχωριούνται ανάλογα με το πνευματικό τους μπόι. Χρειάζεσαι μεγάλη καρδιά για να πονέσεις πολύ. Πρέπει να είσαι λίγο Βασίλειος. Το γράμμα προς τον Ευσέβιο για το οποίο μιλήσαμε δεν το έγραψε για να διεκτραγωδήσει την άθλια κατάσταση του σώματός του και των εκκλησιών. Ήθελε να πει δύο λέξεις για έναν άλλο πόνο που τη στιγμή αυτή τουλάχιστον ήταν βαθύτερος, πιο ανυπόφορος. Πώς όμως να μιλήσει για τέτοιο πόνο? Δίσταζε ακόμα και μπροστά στον Ευσέβιο, στον οποίο εξομολογιόταν τα πάντα. «Ευσέβιε, ξέρω πως έτσι και διαβάσεις τις αράδες τούτες θα γελάσεις. Σε οικετεύω, μην το κάνεις. Είναι για μένα κάτι μεγάλο. Εσύ μόνο, ναι μόνο εσύ θα με καταλάβεις. Προσπάθησε και θα δεις πως έχω δίκιο. Ήταν τρομερό για μένα. Η μητέρα μου, Ευσέβιε, έφυγε από κοντά μου, από τον κόσμο».

Σταματάει το γράψιμο γιατί πνίγηκε σε λυγμούς. Το χέρι του έτρεμε. Τη σκεπτόταν συνέχεια και γινόταν όλο και πιο απαρηγόρητος. Πώς να λησμονήσει την πανέμορφη ψυχή της Εμέλειας, πού να ζητήσει πια τη γαλήνη που του χάριζε με την Άγια Παρουσία της. Τώρα που την έχασε, συνειδητοποιούσε περισσότερο την ωραιότητα της μητέρας του, την ωραιότητα που ξεκινούσε από το ιερό σώμα της και έφτανε στην άχαρτη ψυχή της. Ο Βασίλειος ένιωθε πως έχασε τη μοναδική αρμονία του Κάλους. Και αν έγραφε στον Ευσέβιο ήταν γιατί ο Ευσέβιος την είχε οπωσδήποτε γνωρίσει στη Κεσάρια. Και μάλιστα όταν η Εμέλεια ήταν ακόμη νέα. Όσο με τα χρόνια όμως μαραινόταν η εξωτερική της ομορφιά, τόσο έλαμπε η εσωτερική. Η βαθιά της εμπειρία του Θεού την ομόρφαινε άπειρα, εκτυφλωτικά, της έδινε γλυκύτατο φως που όλοι εύχονταν να ζουν στη λάμψη του. Πίστεψέ με, αγαπημένε μου Ευσέβιε, κοιτάζω γύρω μου, ψάχνω και δεν βρίσκω κανένα πρόσωπο αντάξιο εκείνης της μεγάλης ψυχής. Να γιατί δεν υποφέρω το χωρισμό της. Στη μητέρα του ο Βασίλειος είχε μεγάλη αγάπη και μεγαλύτερο σεβασμό. Από διάφορες νήξεις μάλιστα συμπεραίνουμε ότι κοντά της έβρισκε παρηγοριά, ηρεμία, πραγματική αναψυχή. Τόσο που να λέει ότι μόνη παρηγοριά του είχε μείνει η μητέρα του και την έχασε κι αυτή.

Η κατανόηση της φυσιογνωμίας του βασιλείου είναι πολύ δύσκολη, γιατί έχει πολλές πλευρές απρόσμενες και αναπάντεχες. Εκεί που θρηνεί και οδύρεται για το χαμό της μητέρας του, εκεί δηλαδή που δείχνει ευαίσθητος και τρυφερός, εκεί ενεργεί και εποπτεύει στα διάφορα ζητήματα και στα έργα της Εκκλησίας, παρουσιάζοντας χαρακτήρα εξωστρεφή και δραστήριο. Εκεί που ταπεινώνεται και ζητάει με δάκρυα την παρηγοριά και τη συντροφιά του Ευσεβίου Σαμοσάτων, εκεί δείχνει αποφασιστικότητα και αυταρχικότητα, ώστε να μαλώνει τον Ευσέβιο, γιατί καθυστέρησε να πάρει γρήγορα την απόφασή του με άλλους επισκόπους της Συρίας, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να εκλεγεί στην Ταρσό επίσκοπος Αριανός. Εκεί που εμφανίζεται σκληρός και ανελαίητος για τον εαυτό του, εκεί παρακαλεί τους εφοριακούς να ευκολύνουν κάποιους, γιατί αυτοί τον βοηθούν, τον περιποιούνται, τους υπαραστέκονται. Τέτοιος, παραδείγματος χάρη, ήταν ο Δωρόθεος, γιος της γυναίκας που έδωσε το γάλα της στο βασίλειο. Ο Δωρόθεος είχε γίνει τώρα πρεσβύτερος και ήταν έμπιστος φίλος και βοηθός για τις υλικές ανάγκες του βασιλείου. Αυτός με την οικογένειά του φρόντιζε ακόμα και για τη λιτή τροφή του. Αφού, καθώς θυμάται ο αναγνώστης, ο ιερός άντρας είχε μοιράσει σε πτωχούς όλα τα κτήματά του όταν αποτραβήχτηκε στο ασκητήριο του Ήρη ποταμού. Και αν κάτι του απόμεινε, το διέθεσε με τον ίδιο τρόπο στην εποχή του λοιμού.

ήταν η εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Γιώτας.

Είναι αδύνατο να χάσει την ψυχή του εκείνος που τιμάει την Παναγία. Αγίος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούντες των Κύριων ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού.

Αφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία προηγιασμένων. Για όσους πρόκειται να βαπτιστούν. Σε παρακαλούμε, Δέσποτα Κύριε, φανέρωσε την ευνοιά σου στους δούλους σου που προετοιμάζονται να δεχθούν το Άγιο Βάπτισμα και επιθυμούν να αποβάλουν από πάνω τους τη μόλυνση της αμαρτίας. Γέμισε φως την διάνοιά τους, στερέωσέ τους και ασφάλισέ τους την πίστη, στήριξέ τους την ελπίδα, κάνε τους τέλειους την αγάπη. Ανάδειξέ τους τίμια μέλη του σώματος του Χριστού σου, που παρέδωσε τον εαυτό του στον σταυρικό θάνατο για να εξαγοράσει τις ψυχές μας. Διότι εσύ είσαι ο φωτισμός μας και σε σένα απευθύνουμε τη δοξολογία μας, στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Άγιος Ευμένιος, ο ποιμήνο καλός και θαυματουργός, Σίμωνος μοναχού. Ο ιερομόναχος πατήρ Ευμένιος από την Λάρνακα, που είχε πνευματικό τον παππούλη μας, μας διηγήθηκε μια χαρακτηριστική επικοινωνία τους αναφορικά με την πορεία της ζωής του. «Γέροντα, προβληματίζομαι τι θα κάνω, πού θα πάω», του λέω. «Εγώ σκεπτόμουν να πάω στο Άγιον Όρος». Μου λέει, «Τι θέλεις να γίνεις?» «Θέλω να γίνω μοναχός, γέροντα», του λέω. «Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία, χα, χα, χα, πολύ ωραία. Ο Γιώργης μας θέλει να γίνει μοναχός», λέει. Και μετά με ρωτάει, «Τι θέλεις να γίνεις?»

Παναλαμβάνει τρίτη φορά. «Τι θέλεις να γίνεις?» «Γέροντά μου», του λέω, «θέλω να γίνω μοναχός». «Α, ωραία, ωραία. Θα μου κάνεις υπακοή όμως σε ό,τι σου πω», μου λέει. «Γέροντα, δεν σου κάνω υπακοή τόσα χρόνια», μου λέει. «Θα πας στην Κύπρο, στο χωριό σου». «Ναι, ναι, θα πας στο χωριό σου. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός για σένα». «Γέροντά μου, θα πάω πρώτα στο Άγιον Όρος να προσκυνήσω», του λέω. «Να είναι ευλογημένο». «Ωραία, ωραία. Θα πας στο Άγιον Όρος να πάρεις ευχή», μου λέει. Πήγα στο Άγιον Όρος. Πέρασα από συγκεκριμένη μονή που είναι φημισμένη. Ήταν ο πατήρ Τάδε εκεί και με ρώτησε, «Τι θα κάνεις, Γιώργη, στην ζωή σου?» «Θα γίνω μοναχός», του λέω. «Α, ωραία. Και πού θα πας?» με ρώτησε. «Στην Κύπρο, στο χωριό μου», του απήντησα. «Λάθος, καταστροφή. Δεν είναι σωστό. Εδώ είναι η σωτηρία. Είναι λάθος να πας στο χωριό σου», επέμενε. Όταν επέστρεψα, πήγα στο γέροντα Ευμένιο. «Καλώς τον Γιώργη. Πώς πέρασες το Άγιον Όρος?» με ρώτησε. «Γέροντα», του λέω, «πολύ ωραία. Πήγα εδώ, πήγα εκεί, είδα τον τάδε πατέρα, τον τάδε γέροντα, αλλά πήγα και στο τάδε μοναστήρι. Μήπως δεν κάνουμε κάτι σωστά, γιατί ο πατήρ αυτός μου είπε ότι κάνω λάθος», και του εξήγησα τι ακριβώς μου είχε πει. Ο γέροντας Ευμένιος αμέσως άλλαξε ύφος και μου είπε, «Θα με υπακούσεις αυτό που σου λέω? Μην ακούς τι λένε. Αυτός ό,τι λέει, το λέει από τον εαυτό του. Αυτά που σου λέω εγώ, δεν τα λέω εγώ. Τα λέει το Πανάγιο Πνεύμα. Το Πανάγιο Πνεύμα, αυτό θέλει από σένα». Του λέω, «Γέροντα, εσύ μου δίνεις ευχή για τέτοιο πράγμα?» «Και με τα δυο μου χέρια», μου λέει, «αφού αυτό θέλει ο Θεός, εσύ θα προσέχεις λίγο και το Πανάγιο Πνεύμα θα σε καλύπτει, θα σε προστατεύει. Θα σου αρέσει. Θα σ' αγαπήσει ο κόσμος πολύ και θα τους αγαπήσεις κι εσύ. Μετά θα πάρεις ένα αυτοκίνητο για να κινείσαι και μετά δεύτερο». Μου είπε και λεπτομέρειες. «Αλλά όταν θα πας, δεν θα πεις στον δεσπότη «Ήρθα» για να σε χειροτονήσει. Θα σε πάρει ο ίδιος τηλέφωνο και θα σου πει «Κι εγώ ήρθα στην Κύπρο στο χωριό μου». Και τότε με πήρε τηλέφωνο ο δεσπότης και μου είπε «Γιώργη, ετοιμάσου. Θα πάω στην Ιεραποστολή και όταν θα επιστρέψω θα σε χειροτονήσω». Έγιναν όλα όπως τα προέβλεψε ο πατήρ Ευμένιος. Μια μέρα, μετά την Θεία Λειτουργία, ήλθαν τρεις αδελφές που ο πατέρας τους ήταν ετοιμοθάνατος σε κάποια πτέρυγα του νοσοκομείου και ήθελαν να τον κοινωνήσουν. Ο πατήρ Ευμένιος όμως δυσκολευόταν πια να περπατήσει. Τότε η μία πήγε να φέρει το αυτοκίνητό τους να τον μεταφέρουν με την Θεία Κοινωνία. Οι άλλες δύο περίμεναν. Σε κάποια στιγμή είδε κάποιος το πρόσωπο του παππούλη να ατενίζει προς τον ουρανό και να λάμπει. Σε λίγο κοίταξε τις δύο γυναίκες και ρώτησε «Ο πατέρας σας ήταν άνθρωπος πιστός? Ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας?» «Όχι, πάτερ», του είπαν αυτές. Εκείνη την στιγμή ήλθε κλαίγοντας η μία που είχε πάει να φέρει το αυτοκίνητο και είπε «Αφήστε το, μόλις πέθανε». Πατήρ Ευμένιος κλείστηκε μετά στο ναό, προφανώς για να προσευχηθεί για την ψυχή του αποθανόντος. Μια κυρία συζητούσε στην εργασία της με άλλες για Αγίους και ανέφεραν εκεί και τον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης ως θαυματουργό. Εκείνη δεν είχε ακούσει για τον Άγιο Εφραίμ και σκέφτηκε ότι αυτά που άκουσε είναι πάλι παραμύθια. Αρκετούς μήνες αργότερα βρέθηκε στον πατέρα Ευμένιο σε συζήτηση που μιλούσαν για Αγίους. Ο γέροντας, κοιτάζοντας προς το μέρος της τότε, είπε «Είναι και ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης καλός Άγιος». Κάποια κυρία επισκέφθηκε στον Ευαγγελισμό τον πατέρα Ευμένιο και του είπε ότι ένας πρώτος εξάδελφός της σκοτώθηκε. Τότε, όπως μας διηγήθηκε η ίδια, ο παππούλης σήκωσε τα χέρια του ψηλά
και της είπε τρεις φορές «Ο Δημήτρης είναι στην Βασιλεία των Ουρανών». Πήγε κάποτε ένας ιερεύς από την Κρήτη στον πατέρα Ευμένιο, στο Λιμωδόν. Μόλις τον αντίκρισε, αισθάνθηκε μια τέτοια ζέστη και μια αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο, που είπε μέσα του «Αχ, να είχα ένα κομματάκι από τα ρούχα που έχει επάνω του». Δεν πρόλαβε να κάνει αυτόν τον λογισμό και του λέει ο παππούλης «Εγώ, παιδί μου, θα σου δώσω ένα πετραχύλι. Πάμε στην εκκλησία να σου το δώσω». Και τον πήγε στην εκκλησία και του το έδωσε αμέσως. Μια φορά που τον κάλεσε να εξομολογήσει μια ασθενή που έμοιαζε να είναι τιμοθάνατη, ο παππούλης φεύγοντας είπε στους συγγενείς της ότι δεν ήρθε ακόμη η ώρα της. Και πράγματι, η ασθενής έζησε έναν ολόκληρο χρόνο ακόμη. Ήρθε μια κυρία στον πατέρα Ευμένιο για να εξομολογηθεί. Με αυτά που της είπε ανακουφίστηκε. Αφού τελείωσαν του λέει «Πάτερ μου, να γράψω τα ονόματα της οικογένειας μου σε ένα χαρτάκι». «Ξέρω παιδί μου», της λέει, «Κωνσταντίνο Σοφία Εμμανουήλ. Αυτά είναι τα ονόματα της οικογένειας της». Ένα απόγευμα τηλεφώνησε στον παππούλη μια κυρία από το Ηράκλειο της Κρήτης για να του πει για τον σοβαρό τραυματισμό του φίλου του γιού της και να του ζητήσει να προσευχηθεί για αυτόν. Μόλις σήκωσε το τηλέφωνο, ο πατήρ Ευμένιος, πριν εκείνη να του πει κάτι, εκείνος της είπε «Ευρυδίκη, αντέχετε? Αντέχετε? Ο Γιάννης αντέχει? Αντέχει ο Γιάννης?» Τότε εκείνη κατάλαβε και έκλεισε το τηλέφωνο. Την επομένη, ο φίλος του γιού της απέθανε. Ένας κύριος μας διηγήθηκε ότι όταν ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, πήγε να τον δει και να πάρει την ευχή του. Ήταν περίοδος του Πάσχα και του έψαλε το «Χριστός Ανέστη». Του είπε πολλές φορές «Χριστός Ανέστη» και ο παππούλης του απαντούσε «Αληθώς Ανέστη». Την ώρα που έβγαινε από τον θάλαμο για να φύγει, του είπε άλλη μια φορά «Αυτή τη φορά νοερά, Χριστός Ανέστη γέροντα» και του απαντά ο παππούλης φωναχτά «Αληθώς Ανέστη Νίκο». Στη Σπάρτη, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, υπάρχει μια μοναχή, η αδελφή Παντάνασα. Αυτή όταν ήταν νέα, ήρθε με τη μητέρα της στον πατέρα Ευμένιο και είχε στο μυαλό της να τον ρωτήσει αν πρέπει να γίνει μοναχή ή όχι. Ήταν, λέει, 4-5 άτομα μπροστά και περίμενε να έρθει η σειρά της. Και ξαφνικά της λέει ο παππούλης «Ε, εσύ! Αυτό που έχεις στο μυαλό σου να το κάνεις». Και έγινε μοναχή. Ο παππούλης μας μια μέρα μοίραζε μήλα από ένα κάνιστρο μεγάλο και τα διαφήμιζε. «Ελάτε, ωραία μήλα, πάρτε μήλα ωραία, μήλα κόκκινα, πολύ ωραία, μήλα, τα καλύτερα μήλα, πάρτε μήλα». Μιας κυρίας της άρεσε ένα κατακόκκινο, όπως είπε η ίδια αργότερα. Αλλά ο πατήρ Ευμένιος έπιασε για να της δώσει ένα άλλο. Πριν προλάβει όμως εκείνη να το πάρει, το άφησε αυτό και της έδωσε το μήλο που επιθυμούσε. Μια άλλη φορά που ο παππούλης πρόσφερε καρπούζι σε μια μεγάλη παρέα επισκεπτών του, το κομμάτι κάποιας κυρίας συνέβη να είναι μικρότερο από τα κομμάτια των άλλων. Η ίδια δεν μας έκρυψε ότι τότε είπε με τον λογισμό της «Γιατί στους άλλους έβαλε μεγάλο κομμάτι και σε μένα ένα τόσο μικρό?» Μόλις το έφαγαν, ξαναπήρε ο παππούλης το καρπούζι και δευτέρωσε, βγάζοντας σε αυτήν το μεγαλύτερο κομμάτι. Μια κυρία που ερχόταν και διακονούσε συχνά τον πατέρα Ευμένιο μας έλεγε «Όταν πήγαινα στον πατέρα Ευμένιο και ήμουν πολύ στεναχωρημένη από κάποιο θέμα, ο παππούλης χωρίς να με ρωτήσει ή εγώ να του πω κάτι γι' αυτό από μόνος του, σαν να διάβαζε τις σκέψεις μου, έφερνε την κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα. Χωρίς να μου απαντά ευθέως, το θέμα μου ετακτοποιείτο και έφευγα χαρούμενη. Μια μέρα πήγαμε με τον πατέρα Ευμένιο στον Όσιο Εφραίμ να προσκυνήσουμε. Συνήθως, όταν οδηγούσα, ο παππούλης δεν μίλαγε, αλλά προσευχόταν. Εκείνο το βράδυ, την ώρα που επιστρέφαμε, ένιωσα μια φοβία, μια ανασφάλεια για την οδήγησή μου
ίσως μου ήρθαν στη σκέψη κάποια ατυχήματα που είχα πάθει παλαιά. Ξαφνικά ο παππούλης μου λέει: «Τι ωραία που πηγαίνουμε. Καλά δεν πάμε, πηγή». Ένα πρωί συνάντησε τον γέροντα στη λαϊκή αγορά την ώρα που διάλεγε κάποια λουλούδια για το ναό μια κυρία, η οποία μας είπε: «Σκέφτηκα, α, τι ωραία, θα πάω να πάρω την ευχή του και θα δουν οι γνωστοί μου ότι τον γνωρίζω». Και με αυτούς τους λογισμούς φτάνω κοντά στο γέροντα και σκύβω να του φιλήσω το χέρι. Ο γέροντας το τράβηξε απότομα. Δεν με άφησε ούτε να του μιλήσω. Γύρισε την πλάτη του και απομακρύνθηκε. Ντράπηκα τους ανθρώπους, αλλά και για τους λογισμούς μου που έκανα και το πόσο εύκολα τους κατάλαβε ο παππούλης.

ότι παρασύπη γη ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς, ψάλλοντάσι, αλληλούια.

Τίποτε δεν εξευμενίζει τόσο τον Θεό, όσο το να αγαπούμε τους εχθρούς μας και να ευεργετούμε εκείνους που μας βλάπτουν. Όταν κάποιος σου κάνει κακό, μη δεις προς αυτόν, αλλά προς τον δαίμονα που κινεί αυτόν και όλη την οργή σου άδειασέ την σε αυτόν, ενώ αυτόν που κινείται από το δαίμονα να τον ευσπλαχνιστείς. Εάν αυτά δεν τα κατορθώσουμε, άσκοπα και ανώφελα ήρθαμε στον κόσμο. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωή χορηγό ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυρίδο και σώσον αγαθέτα ψυχά ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρό, Άγιος ο θάνατο ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρό, Άγιος ο θάνατο ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρό, Άγιος ο θάνατο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τη αμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν του όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου ευε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του έλεό σου, διπ' εις ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτών σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός κους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυκτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, Νέοι μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Και συνδία σωμάτω φωνή, σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, Χαίρε δύσβρε φουργίτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την αγαμόν σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αιμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μίαν εγκαντάσου την ισχύν πέπτοκε, ή τούτον δε ριστέντε ευώων προ την Θεοτόπον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό. Αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζουν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα ο κτίστη, η μήνυ υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τάφτην ω περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε, η μνήσουμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευρίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η Παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμνε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμους γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπου, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή αταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσιμιον Ιεραίων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία του Απόρτητον Τείχο. Χαίρε δει Εγείροντε Τρόπαια. Χαίρε δει Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Αιμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν δια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων αυθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δοσιμήν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσ ημίν δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
4: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσε μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίου δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Τα τρία υφάσματα. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα εμπορικό κατάστημα, πάνω σε ένα ράφι, ήταν τρία τόπια άσπρο ύφασμα. Ένα βαμβακερό, ένα μάλινο και ένα μεταξωτό. Συνέχεια όμως καυγάδιζαν και γκρίνιαζαν μεταξύ τους.
1: «Σε παρακαλώ, μην με τσιμπάς»,
0: έλεγε το μεταξωτό ύφασμα στο μάλινο.
1: «Δεν σε αντέχω πια, έχεις καταπληγώσει».
2: «Και τι θες να κάνω δηλαδή?»
1: «Φύγεις από εδώ, πας σε άλλο ράφι».
2: «Καλέ, τι μας λες? Εδώ με έβαλε το αφεντικό και εδώ θα μείνω. Να πάω σε άλλο ράφι να νομίζει το αφεντικό πως με έκλεψαν και να στενοχωρηθεί? Εξάλλου δεν φεύγω από εδώ γιατί βλέπω έξω στο δρόμο και μ' αρέσει να βλέπω τι γίνεται εκεί έξω».
1: «Δεν θα γλιτώσουμε εύκολα από αυτό»,
0: είπε και το βαμβακερό ύφασμα που ήταν από κάτω.
2: «Μπαμπα, και εσύ παραπονιέσαι, βαμβακερό μου?»
1: «Και εγώ βέβαια, και εμένα, με τσιμπάς πολύ χοντροειδέστατε».
2: «Ω, μα εσύ δεν υποφέρεσαι πια?»
1: «Καλό σου λέει, καλό σου λέει»,
0: φώναξε από πάνω το μεταξωτό.
2: «Πόπο γλώσσα, τα λεπτεπίλεπτα».
1: «Βέβαια, είμαστε λεπτεπίλεπτα»,
0: φώναξε το μεταξωτό ύφασμα γανακτισμένο.
1: «Σ' άρεσε από που ήρθα εγώ, από την Κίνα, κοπήσαν για να με φέρουν. Δίνω τις κυρίες τις γιορτές και στις διασκεδάσεις και όλοι λαχταρούν να με έχουν. Ενώ εσύ κατέβηκες από το βουνό, γι' αυτό είσαι έτσι άγριο».
3: «Μπράβο, ωραία του τα είπες»,
0: φώναξε ευχαριστημένο το βαμβακερό.
2: «Μπαμπα, γελάς κι εσύ, βαμβακερό?»
3: «Και βέβαια γελάω. Σωστά σου τα είπε πως κατέβηκες από το βουνό».
2: «Ενώ εσύ ήρθες από τον κάμπο».
3: «Και βέβαια ήρθα από τον κάμπο και ξέρεις τι πολύτιμο ύφασμα είμαι εγώ για τους ανθρώπους. Χωρίς εμένα δεν θα είχαν σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες και όμορφα δροσερά πουκάμισα και φορέματα».
2: «Καλέ, τι λέτε, φαντασμένα. Αν ξέρατε τι όμορφα που ήμουν εγώ εκεί πάνω στο βουνό και πόσο διασκέδαζα με τη φλογέρα του βοσκού και τα κουδουνάκια των γονιών μου των προβάτων. Και όσο για τους ανθρώπους, εμένα αγαπούν πιο πολύ, γιατί εγώ είμαι το πιο πολύτιμο. Από μένα φτιάχνουν τα παλτά τους, τις κάπες τους, τα ζεστά σακάκια και τα σκουφιά τους. Αν δεν ήτανε μαλλί, δεν θα είχαν κουβέρτες ζεστές και θα ξεπάγιαζαν όλο το χειμώνα».
0: Εκείνη τη στιγμή, και ενώ ο καυγάς είχε φουντώσει, μπήκε μια κυρία στο κατάστημα, πλησίασε στα ράφια και χάιδεψε και τα τρία υφάσματα με το χέρι της απαλά. Ρώτησε πόσο κάνουν, πλήρωσε τον καταστηματάρχη και τα πήρε στο εργαστήρι της. Εκεί ευτυχώς τα έδωσε το καθένα σε ένα διαφορετικό κορίτσι και έτσι σταμάτησαν οι καυγάδες.
4: Τα κορίτσια είχαν από ένα πάγκο ψαλίδια, βελόνες, καρφίτσες και μηχανές. Δεν ήταν καθόλου βέβαια ευχάριστα αυτά που τους συνέβηκαν. Τα έκοψαν με τα ψαλίδια, τα τρύπησαν, τα έραψαν με τις βελόνες και το χειρότερο, τα γάζωσαν με τις μηχανές. Αυτός ήταν πραγματικός πόνος και όχι το τσίμπημα από το μάλινο ύφασμα. Και τα τρία υφάσματα ήταν έτοιμα να βάλουν τα κλάματα, αλλά συγκρατήθηκαν γιατί ήξεραν πως αυτή ήταν η μοίρα των υφασμάτων, να γίνονται ωραία ρούχα και να ντύνουν τους ανθρώπους. Και τα δικά μας τα υφάσματα ήταν πολύ πιο τυχερά από άλλα υφάσματα.
0: Το βαμβακερό έγινε ωραία καπελάκια, στολισμένα με όμορφα ανθάκια. Το μεταξωτό, όμορφα φουστανάκια με πλισεδάκια και φιωγκάκια και το μάλινο όμορφα ζεστά παλτουδάκια. Έμπαιναν μαζί σε ένα κάτασπρο κουτί και στέλνονταν στα παιδάκια που βαφτίζονταν. Τώρα πια δεν μάλωναν, γιατί είχαν καταλάβει πως είναι το ίδιο σπουδαία όλα. Και εκτός από αυτό, πώς μπορούσαν να μαλώσουν αφού τα είχαν διαλέξει να ντύσουν ένα παιδάκι την ώρα που γινόταν χριστιανός? Ήταν τα βαφτιστικά ρούχα του παιδιού, τα πρώτα που θα το έντυναν όταν θα έβγαινε από την κολυμπήθρα. Έτσι περήφανα και γεμάτα καμάρι παρακολουθούσαν το κάθε τι που γινόταν γύρω τους μέσα στην εκκλησία. Και αν το παιδάκι έκλαιγε, εκείνα γελούσαν και προσπαθούσαν να λάμπουν και να το στολίζουν πιο πολύ. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που άκουγαν τη μαμά του μικρού ή και τους άλλους γύρω να του λένε:
3: «Μην λες, πω πω πω, κοίτα τι όμορφο καπέλο θα βάλεις, κοίτα τι φουστανάκι, αχ και τι όμορφο και ζεστό που είναι το παλτουδάκι».

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: γιατί τα κυκλάμινα φυτρώνουν στο δάσος. Όταν ο καλός Θεός έκανε τα λουλούδια για να στολίσει τη γη με τα χρώματά τους και τις μυρωδιές τους, ρώτησε ένα-ένα που θέλει να φυτρώσει και έστελνε τον άγγελό του και τα φύτευε εκεί που ήθελε το καθένα. Το ένα ήθελε να φυτρώνει στα βουνά, το άλλο στην πεδιάδα, το άλλο στο ξερό μέρος και άλλο σε υγρό τόπο. Τα άσπρα ή χρωματιστά λουλουδάκια προτίμησαν τα λιβάδια για τα χωράφια, γιατί στο δάσος δεν θα βλέπαν τον ήλιο. Έτσι, μόλις ήρθε ο Μάης, γέμισαν τα λιβάδια και τα χωράφια από όμορφα πολύχρωμα λουλούδια και μοσχοβόλησε ο τόπος. Όταν το είδε αυτό το δάσος, λυπήθηκε πολύ. Ως και τα πουλιά πέταξαν από εκεί και πήγαν στα χωράφια και στα λιβάδια όπου φύτρωναν τα λουλούδια. Άρχισε τότε το δάσος να κλαίει και τα δάκρυά του τα έπαιρνε ο αέρας και τα έριχνε πάνω στα λουλούδια του κάμπου.
1: «Αχ»,
0: τους φώναζε το δάσος.
1: «Γιατί δεν έρχεστε σε μένα? Αν γεμίζετε το δάσος με τις μυρωδιές σας, δεν θα μ' αφήνουν τα πουλιά να φεύγουν».
0: Τα κυκλάμινα, πώς τότε ανθούσαν μέσα στα λιβάδια, άκουσαν το παράπονο του δάσους, το λυπήθηκαν και είπαν στα γύρω λουλούδια.
2: «Τι λέτε, δεν πάμε να μείνουμε στο δάσος? Βέβαια εκεί δεν θα έχουμε ελεύθερο αέρα και ζεστή λιακάδα.
1: Μα το παράπονο του δάσους μας φύγει την καρδιά. Ποιο έρχεται μαζί μας?»
0: Έτσι μίλησαν τα όμορφα κυκλάμινα με το αχνό τους ρόδινο χρώμα και σιγά σιγά το ένα ύστερα απ' τ' άλλο τραβήχτηκαν προς το δάσος. Το δάσος τα δέχτηκε με χαρά και ευγνωμοσύνη και σε λίγο άρχισαν να ξανάρχονται και τα πουλιά στις φυλοσχές. Τα δέντρα και τα χαμόκλαδα του δάσους άπλωσαν προστατευτικά τα κλαδιά τους επάνω στα όμορφα κυκλάμινα για να μην τα βρίσκουν οι άνθρωποι και τα κόβουν, και έτσι τους στέρισαν το λεπτότατο άρωμά τους. Γι' αυτό και όποιος μαζεύει κυκλάμινα πρέπει να έχει καλά μάτια, γιατί το δάσος δεν θέλει να αποχωριστεί από τα λουλουδάκια του και τα κρατεί προσεκτικά κρυμμένα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Ολοκληρώνουμε σήμερα το 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Περί διακρίσεως». Είπε γέροντας, οι Άγιοι που έχουν μέσα τους τον Χριστό κληρονομούν με την απάθεια και τα εδώ και τα πέραν του κόσμου αυτού. Γιατί και τα εδώ και τα εκεί είναι του Χριστού. Άρα, όποιος τον έχει, έχει και αυτόν και τα αγαθά του. Από την άλλη μεριά, αυτός που κρατάει τα πάθη και αν ακόμη όλο τον κόσμο κατέχει, δεν έχει τίποτε εκτός από τα πάθη που τον εξουσιάζουν. Είπε ακόμη, «Μην παραξενευθείς, εάν, ενώ είσαι άνθρωπος, μπορέσεις να γίνεις άγγελος. Στη διάθεσή μας είναι η εισάγγελη δόξα και αυτήν υπόσχεται στους αγωνιζομένους ο αγωνοθέτης». Είπε γέροντας, «Εάν δεν κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο ο Θεός, ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί αφέ αυτού να είναι καλός. Γιατί κανένας δεν είναι αγαθός, παρά μόνο ένας, ο Θεός». Είπε επίσης, «Αυτός που εν γνώση του δέχεται να αδικείται και συγχωρεί των πλησίων του, ενεργεί σύμφωνα με τη φύση του Ιησού. Εκείνος που δεν αδικεί ούτε δέχεται την αδικία, μοιάζει στη φύση με τον Αδάμ. Και ο άλλος που αδικεί ή κυνηγάει να παίρνει τόκους ή κάνει κακό στους άλλους, με αυτά που κάνει συμπίπτει στη φύση με τον διάβολο». Επισκέφθηκε κάποιος αδελφός έναν γέροντα και του λέει, «Αβά, πες μου έναν λόγο, πώς θα μπορέσω να σωθώ?» Και εκείνος του είπε, «Εάν θέλεις να σωθείς, όταν επισκεφθείς κάποιον, μην προτρέξεις να μιλήσεις, παρά αφού σε ρωτήσει». Κατανύχθηκε ο αδελφός με τον λόγο αυτό και του έβαλε μετάνοια λέγοντας, «Αλήθεια, πολλά βιβλία διάβασα, αλλά τέτοια αγωγή πουθενά δεν γνώρισα», και αναχώρησε πολύ ωφελημένος. Είπε γέροντας, «Τον νου που περιπλανιέται τον σταματάει η ανάγνωση, η αγρυπνία και η προσευχή. Την επιθυμία την καυτή την μαραίνει η πείνα, ο κόπος και η ερημική ζωή. Και τον θυμό που φέρνει τα πάνω κάτω τον καταπραίνει η ψαλμωδία, η μακροθυμία και η ευσπλαχνία. Και όλα αυτά εφόσον γίνονται σε κατάλληλη ώρα και στο μέτρο που ταιριάζει. Γιατί όσα γίνονται παράκαιρα και χωρίς μέτρο είναι για λίγο χρόνο και τα ολιγοχρόνια προκαλούν ζημιά, μάλλον παρά ωφέλεια». Ρώτησαν αδελφοί κάποιον από τους πατέρες, «Πώς η ψυχή μας δεν καταφεύγει στις υποσχέσεις του Θεού που τις έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά ξεστρατίζει προς τα ακάθαρτα?» Και ο γέροντας είπε, «Εγώ πιστεύω ότι επειδή δεν γεύθηκε ακόμη τα ουράνια, γι' αυτό επιζητεί τα ακάθαρτα». Είπε γέροντας, «Εάν μείνεις σε κάποιο τόπο να ασκητέψεις και δεις κάποιους να καλοπερνάνε, μην τους προσέχεις αυτούς. Αλλά εάν υπάρχει κανένας άλλος που είναι φτωχός, σε αυτό να έχεις στραμμένη την προσοχή σου. Όσο καιρό δεν έχει ψωμί να φάει και θα είσαι αναπαυμένος». Είπε γέροντας, «Το ψέμα το εκπροσωπεί ο παλαιός άνθρωπος, ενώ αντίθετα την αλήθεια ο αναγεννημένος άνθρωπος». Είπε επίσης, «Η ρίζα των καλών έργων είναι η αλήθεια, το ψέμα είναι θάνατος». Είπε γέροντας, «Παιδιά μου, δώστε πίστη στα λόγια μου. Όπως ακριβώς πολλής έπαινος και μεγάλη δόξα ανήκει σε βασιλείς που απαρνούνται τον κόσμο και γίνονται μοναχοί, γιατί είναι πολυτιμότερα τα πνευματικά αγαθά από τα αισθητά, έτσι μεγάλη εσχήνη είναι για τον μοναχό που εγκαταλείπει το μοναχικό σχήμα και γίνεται βασιλιάς». Είπε ακόμη, «Κι αν ακόμη η φύση μας ξεσηκώνει τις επιθυμίες, αδελφοί, όμως η αύξηση της ασκήσεως της εξαλείφει».
είπε γέροντας σε άλλον γέροντα, πρικισμένο με αγάπη που επικοινωνούσε με μοναχούς και κοσμικούς. Το λιχνάρι ρίχνει φως σε πολλούς, αλλά το δικό του στόμα το καίει. Κάποιος από τους γέροντες είπε σε άλλον γέροντα «Τι με δένει και δεν νιώθω ελεύθερος με τους γέροντες να τους φανερώνω τους λογισμούς μου» και ο γέροντας του είπε «Γιατί με τίποτε άλλο δεν χαίρεται τόσο ο εχθρός όσο με αυτούς που δεν φανερώνουν τους λογισμούς τους». Είπε γέροντας «Μην κατοικήσεις σε τόπο όπου βλέπεις ότι κάποιοι σε ζηλεύουν, αλλιώς δεν θα δεις προκοπή». Είπε γέροντας «Εάν έχει γίνει για σένα ο εξευτελισμός, ό,τι και ο έπαινος, η φτώχεια, ό,τι και τα πλούτη, η στέρηση, ό,τι και η αυθονία, δεν θα γνωρίσεις θάνατο». Είναι αδύνατο ο άνθρωπος που πιστεύει σωστά και εργάζεται με ευλάβεια και συνέπεια στον νόμο του Θεού να πέσει στην ακαθαρσία των παθών και στην πλάνη των δαιμόνων. Τέλος της περιδιακρίσεως πραγματείας.

96,3. Δεν πρέπει να τρέφεις την καρδιά σου μίσος και αντιπάθεια κατά του πλησίον που σε εχθρεύεται, αλλά να τον αγαπάς και να του κάνεις όσο μπορείς καλό, ακολουθώντας την εντολή του Χριστού. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Καλώς ποιείτε τις μισούς είναι ημάς. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Αχιλλείου φωνή. Πρέπει να αγαπώ τον εαυτό μου για να αγαπήσω τους γύρω μου.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Αγαπητοί μας φίλοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σας καλωσορίζουμε και πάλι στην ομάδα μας από καρδιάς. Αυτή τη φορά είμαστε κοντά για να ξεκινήσουμε μια καινούργια θεματική που αφορά στα απλά καθημερινά προβλήματα, στα απλά καθημερινά θέματα μιας οικογένειας. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα του παιδιού που βρίσκεται ανάμεσα στο ζευγάρι. Η επιλογή των λέξεων δεν είναι τυχαία. Για να τα δούμε λίγο από την αρχή. Έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο ξεκινάει τη ζωή του σε φυσιολογικές και σε κανονικές εκκλησιαστικές συνθήκες μέσα στο μυστήριο του γάμου, ξεκινούν αυτό το μεγάλο ταξίδι της ζωής προκειμένου από κοινού να ολοκληρώσουν αυτή την πορεία η οποία δεν είναι άλλο από την εν Χριστώ σωτηρία. Ο σκοπός του γάμου είναι η πνευματική τελείωση των ανθρώπων. Αυτός είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το θυμόμαστε και να ανακοινούμε συνεχώς μέσα στη μνήμη και στο μυαλό και την καθημερινότητά μας αυτόν ακριβώς το σκοπό. Είναι η εν Χριστώ τελείωση. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία το ζευγάρι ξεκινά έχοντας μέσα στην καρδιά του την αγάπη πρωτίστως στο Θεό και βεβαίως από αυτή την αγάπη εντλεί την αγάπη για τον άλλον άνθρωπο. Ελκύει και ελκύεται από έναν άλλον άνθρωπο με τον οποίο ξεκινά πραγματικά τον αγώνα της ζωής. Η αλήθεια είναι ότι ο πρώτος καιρός και όλα αυτά τα λέμε αδελφοί μου μέσα από τις μικρές εμπειρίες που έχουμε από την εξομολόγηση από τους ανθρώπους που έρχονται και αφήνουν στο πετραχύλι τους καημούς και τους πόνους της καρδιάς, τους πόθους, τα όνειρα, τις ανησυχίες και τις αγωνίες καμιά φορά. Ξεκινά λοιπόν αυτή η οικογένεια έχοντας μέσα στο μυαλό τους και οι δύο, ο καθένας στο δικό του ποσοστό και ανάλογα με τη δική του δύναμη και αντοχή, ένα όνειρο. Να φτιάξουν μια καλή οικογένεια, να φτιάξουν μια οικογένεια με υγεία, με παιδιά, με αγάπη, σαν αυτές τις εικόνες, σαν αυτές τις οικογένειες που έχουν στο μυαλό τους, που καμιά φορά έχουν αντιγράψει και από τους δικούς τους τους γονείς. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όταν ξεκινάει αυτή η διαδρομή, πολλές φορές οι άνθρωποι συνηθίζονται και συνηθίζονται πολύ πολύ γρήγορα. Μπαίνουν πολύ γρήγορα στη ρουτίνα και την καθημερινότητα της ζωής και ξεχνούν αυτό το λουλούδι το οποίο φύτεψαν από κοινού στο ξεκίνημα του γάμου τους. Δηλαδή, συνηθίζουν τόσο πολύ την παρουσία του άλλου ανθρώπου, ώστε θεωρούν ότι αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο είναι εκεί, αλλά είναι και δεδομένος. Τι σημαίνει να είναι δεδομένος? Σημαίνει ότι γυρίζω από τη δουλειά και είναι δεδομένο ότι ο άλλος ο άνθρωπος θα έχει μαγειρέψει στο σπίτι, είναι δεδομένο ότι η γυναίκα θα περιμένει από τον άνδρα της ότι θα φέρει χρήματα ή η ίδια όταν εργάζεται, μια και στην εποχή μας έχουν αλλάξει τα δεδομένα και εργάζεται πλέον και η γυναίκα, και το σπίτι γίνεται μια απλή καθημερινότητα, μια ρουτίνα και οι άνθρωποι ζουν εκεί χωρίς να καταλαβαίνουν, όπως λένε οι ίδιοι πολλές φορές, πότε ξημερώνει και πότε βραδιάζει. Το επόμενο βήμα είναι να έρθει ένα παιδί. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό ότι το παιδί καμιά φορά έρχεται, και λέω έρχεται γιατί έχουμε μπει σε νέες μεθόδους, θα λέγαμε, σκέψεων που αφορούν περισσότερο στον προγραμματισμό του ερχομένους παιδιού. Έχουμε αφήσει στην άκρη και κατά μέρος την πίστη, έχουμε αφήσει το πρόγραμμα του Θεού και βάζουμε τα δικά μας προγράμματα εκεί. Προγραμματίζουν λοιπόν οι άνθρωποι να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Το παιδί βέβαια έρχεται όποτε ο Θεός το θέλει. Δεν είναι τα προγράμματα που το δημιουργούν, δεν είναι τα προγράμματα όπου το σπρώχνουν σαν γεγονός. Είναι η χάρη του Θεού, αυτό που έδωσε ο Θεός σαν δώρο στην αγκαλιά του ανθρώπου. Αν δεν υπάρχει μια ζεστή φωλιά, προκειμένου το παιδί να μείνει σε αυτή τη φωλιά, να ανδρωθεί, να οριμάσει, να ενηλικιωθεί και να συνεχίσει, αντιγράφοντας όπως ο ίδιος ξέρει, ανάλογα με τις δικές του αντοχές και τις δυνάμεις, τα πρότυπα της δικής του ζωής και οικογένειας, τότε αυτό το παιδί δεν θα
είναι σε ένα καλό και υγιές περιβάλλον. Τι γίνεται, είπαμε προηγουμένως ότι η συνήθεια της καθημερινότητας είναι δυνατόν να μας κάνει να θεωρήσουμε τους άλλους σαν δεδομένους. Δεδομένη λοιπόν και δεν χρειάζεται να την επαναπροσδιορίσουμε καθημερινά. Θυμάμαι κάποτε έλεγε ένας γέροντας σε νέα ζευγάρια ότι να προσπαθείτε κάθε μέρα ο ένας να αγαπά τον άλλο περισσότερο. Αυτό όμως δεν είναι απλό πράγμα, θέλει κόπο. Είναι ένα λουλούδι που θέλει φροντίδα και πότισμα. Θέλει να λέμε στον άλλον ότι τον αγαπούμε. Δεν είναι εύκολο να θεωρήσουμε ότι ο άλλος θα το καταλάβει. Ακούμε πολλές φορές, κυρίως από τους άνδρες, που λένε ότι εγώ για ποιον τρέχω, εγώ για ποιον τα κάνω όλα αυτά. Και έτσι είναι. Αλήθεια, έτσι είναι. Αλλά οι άλλοι άνθρωποι, η σύζυγος, θέλουν όχι μόνο να το γνωρίζουν, αλλά θέλουν και να το ακούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί καμιά φορά έχουμε στο μυαλό μας κάτι, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό που έχουμε στο μυαλό μας το έχει και ο άλλος άνθρωπος. Πρέπει λοιπόν να το παλέψουμε. Πρέπει να φροντίζουμε αυτή τη σχέση της συζυγίας, να την κρατούμε σε ακμή, καθαρή, λαμπικαρισμένη, να την έχουμε όσο μπορούμε αγνή, καθαρή, μέσα στην ειλικρίνεια και την εντιμότητα, ώστε πάνω σε αυτή τη σχέση, σε αυτή τη σχέση της ειλικρίνειας, να οικοδομηθεί η τεκνοποιία και αργότερα η τεκνοτροφία. Δεν είναι το παιδί που θα λύσει τα προβλήματα του ζευγαριού. Πολλές φορές τα ζευγάρια λένε να κάνουμε ένα παιδί και να ενωθούμε περισσότερο. Αυτό ίσως τα προηγούμενα χρόνια να ίσχυε. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πολλές φορές οι άνθρωποι μόλις κάνουν το παιδί, αμέσως χωρίζουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι το παιδί λοιπόν μια μαγική λύση που θα αλλάξει τα πράγματα, αλλά είναι μια πράξη ωριμότητας που οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν πολύ στα σοβαρά και αν δεν έχουν πάρει στα σοβαρά τη συζυγία, δεν θα πάρουν σωστά και σοβαρά και την τεκνοποιία. Έρχεται λοιπόν το παιδί και οι γονείς ξένοι πια, έχει αρχίσει μέσα στην οικογένεια να δημιουργείται αυτή η ατμόσφαιρα. Γυρίζει ο άντρας από το σπίτι και δεν υπάρχει θαλπορή, ζεστή εικόνα, ζεστή σχέση. Ξέρετε ότι ένας κλασικός διάλογος που ακούγεται όταν ο άντρας γυρίζει από τη δουλειά είναι η γυναίκα θα γυρίσει και θα πει στον άντρα «γύρισες» σαν να ζητά μέσα της, όχι πάντα και ούτε αφορά σε όλους, αλλά σαν να ήταν βάρος δηλαδή που γύρισε, σαν να μην είναι καλό που γύρισε, σαν να ήταν καλό να μείνει στη δουλειά του. Σαν να της χαλά δηλαδή το πρόγραμμα της ημέρας. Το παιδί. Έρχεται λοιπόν το παιδί, το οποίο από μόνο του θέλει χρόνο, φροντίδα και θέλει και τους γονείς να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένας γέροντας έλεγε κάποτε σε νέους γονείς πώς πάει το πρόγραμμα και αφού δεν μπορούσαν να καταλάβουν, ο γέροντας τους είπε ότι για το παιδί σας μιλώ. Γιατί το παιδί σας κανονίζει πότε να κοιμάστε, πόσο να κοιμάστε και τι να κάνετε. Φροντίδα λοιπόν οι γονείς πάνω από το παιδί. Είναι δυνατόν όμως, κυρίως οι μητέρες, να πέσουν με τέτοιο τρόπο πάνω στο παιδί που να ξεχάσουν τελείως το λουλούδι της συζυγίας. Να ασχολούνται συνεχώς με το παιδί, σαν να θεωρούν ότι το παιδί είναι ολότελα δικό τους και ο άντρας τους είναι απλώς φιλοξενούμενος. Και από την άλλη, οι πατεράδες, οι μπαμπάδες, να αγαπούν βέβαια το παιδί τους, αλλά να θεωρούν τον εαυτό τους ξένο και παρήσακτο. Πολλές φορές αυτές οι πράξεις που κάνουν οι μητέρες, που παίζουν με τα παιδιά τους, που είναι βαθιά ανθρώπινο και πολύ όμορφο, πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα. Είναι μια εικόνα που δεν ξέρω αν την έχουμε φιλοσοφήσει. Εμείς το ακούμε καμιά φορά από την εξομολόγηση. Ξέρετε ότι υπάρχουν πατεράδες, μπαμπάδες, που βλέπουν τη μητέρα να παίζει, να φροντίζει το παιδί, να γελά με το παιδί της και εκείνος να κάθεται στην άκρη σαν φτωχός συγγενής, ζητιανεύοντας και κλιπαρώντας ένα λόγο στοργής και ένα λόγο αγάπης. Δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Εμείς είμαστε μέσα στη χαρά μας και δεν καταλαβαίνουμε πως αυτό που κάνουμε, αυτή η έκφραση της αγάπης μας και κάποτε η χωρίς μέτρο,
μπορεί να δημιουργήσει ένα πόνο στον άλλον. Αυτό, με αυτό δεν λέω ότι δεν θα παίξουμε με το παιδί μας, δεν θα δείξουμε τη φροντίδα μας, αλλά δεν σημαίνει ότι θα δείξουμε μόνο εκεί την αγάπη και τη φροντίδα μας, αφήνοντας τον άνθρωπό μας, και θα το τονίσουμε αυτό και θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι άνθρωπός μας ο σύζυγος ή η σύζυγος αντίστοιχα, στην άκρη, σαν φτωχό συγγενής, σαν φτωχό συγγενή, ο οποίος θα εκλιπαρεί ένα λόγο, σαν ένα μικρό σκυλάκι, το οποίο θέλει απλώς ένα κόκαλο για να είναι καλύτερο. Το παιδί λοιπόν μεγαλώνει, οι αγάπες έρχονται από τους γονείς στο πρόσωπό του, αυτό κάνει για την ηλικία του αυτά που γνωρίζει, παίζει, κάνει αταξίες και οι γονείς πάντα δίνουν. Προσέξτε, επειδή οι γονείς αγαπούν πολύ το παιδί τους, πάρα πολύ το παιδί τους, πολλές φορές πείθουν τον εαυτό τους, τακτοποιούν έτσι ψυχολογικά τα πράγματα, ότι τάχα είναι καλά μέσα στην οικογένεια. Αφού αγαπάνε το παιδί τους, τότε είναι καλοί γονείς. Και αυτό φτάνει. Καλοί γονείς μπορεί να είναι, αλλά είναι καλοί σύζυγοι. Και αλήθεια, ας έρθουμε, όπως λένε και οι πολιτικοί μας, με το μαχαίρι στο κόκαλο. Μπορείς να είσαι καλός γονιός, αν δεν είσαι καλός σύζυγος. Τι πρότυπο μπορείς να δώσεις στο παιδί σου, τι οικογένεια το καλείς να φτιάξει μεθαύριο, όταν εσύ είσαι ξένος με τη σύζυγο ή το σύζυγό σου. Τι του λες να αντιγράψει για τη ζωή του από τη ζωή σου. Ας είμαστε ειλικρινείς. Αν λοιπόν πείθουμε τη συνείδησή μας ότι είμαστε εμείς καλά και ότι αγαπούμε την οικογένειά μας, πρέπει να αναρωτιόμαστε και για τις σχέσεις των άλλων με εμάς, αν δηλαδή και οι άλλοι είναι ευχαριστημένοι με εμάς, αν είναι αναπαυμένοι, όπως έλεγε ο Γέροντας ο Άγιος Παΐσιος, με την τακτική μας μέσα στο σπίτι, και αν δεν είναι απλώς μια τακτοποίηση εξωτερικών πραγμάτων ανθρώπων που θέλουν να βάζουν τα πράγματα κάτω από το χαλί. Πρέπει να γνωρίσουμε πως όσα βάσουμε τώρα κάτω από το χαλί, αργά ή γρήγορα θα εκδικηθούν και θα τα βρούμε μπροστά μας. Έτσι λοιπόν, στο ξεκίνημα αυτής της οικογένειας, όταν οι γονείς δίνουν στο παιδί, ξεχνώντας και αμελώντας ο ένας τον άλλον, πραγματικά δημιουργείται ένα κακό το οποίο έρχεται, διωγούται και θα το βρουν μπροστά τους. Για αυτήν όμως την επόμενη μέρα, όταν το παιδί μεγαλώσει, γι' αυτό θα μιλήσουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε ο Θεός να μας ευλογεί, να μας αγιάζει, να μας δίνει χάρη και χαρά και να μας βοηθά να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, να συνειδητοποιούμε τα λάθη μας και να συνεχίζουμε. Να διορθωνόμαστε και να συνεχίζουμε. Αυτός είναι ο σκοπός της εν Χριστώ

Συνεχίζουμε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και φίλοι της ομάδας μας από καρδιάς, την προσπάθειά μας αυτή τη φορά να ανοίξουμε μια θεματική που αφορά στις οικογένειες και τα απλά καθημερινά θέματα που την απασχολούν. Στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλήσαμε για το παιδί το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο ζευγάρι. Είχαμε πει ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή των λέξεων ούτε η τοποθέτησή τους. Ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι το παιδί δεν είναι να μπαίνει ανάμεσα στο ζευγάρι, δεν είναι να χωρίζει τους ανθρώπους, αλλά να τους ενώνει. Θυμίζουμε πως αναφερθήκαμε στην ανάγκη των ανθρώπων να σταθούν μαζί, να πορευθούν το δρόμο της εν Χριστώ τελειώσεως μέσα από το μυστήριο του γάμου, αλλά και αυτή την αποτυχία, θα λέγαμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών που βιώνουν καμιά φορά οι άνθρωποι, όταν ξεχνούν και αμελούν τη μεταξύ τους αγάπη, την αγάπη αυτή της συζυγίας, η οποία παίρνει δύναμη από το Θεό, θεωρούν ο ένας τον άλλον δεδομένο και όταν έρχεται ένα παιδί πέφτουν κυριολεκτικά με τα μούτρα, όπως λέει ο λαός μας, πάνω στο παιδί, αφήνοντας και αμελώντας τη μεταξύ τους αγάπη. Ένα κακό που τότε ξεκινά και στην αρχή δεν φαίνεται, αλλά σιγά σιγά διωγγούται και φτάνει και γίνεται βουνό. Λοιπόν, για αυτό το βουνό σήμερα θα μιλήσουμε, για την ανάγκη δηλαδή να ανακαλύψουμε τι φταίει και να το προλάβουμε αν μπορούμε εν γέρος. Όταν λοιπόν οι γονείς, συνεχίζοντας ακριβώς τη θεματική μας, όταν οι γονείς αγαπούν το παιδί, θεωρούν ότι αυτή η αγάπη είναι κάτι που τους γεμίζει. Πολλές φορές ρωτούμε τους γονείς από πού παίρνεις χαρά και αμέσως ενστικτοδός απαντούν από τα παιδιά. Δεν θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο απαντούν και κυρίως αυτός ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται είναι σωστός. Γιατί, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο άνθρωπός μας, ο άνθρωπος του συζύγου ή της συζύγου αντίστοιχα, δεν είναι τα παιδιά. Ξέρετε πως τα παιδιά είναι φιλοξενούμενα στο σπίτι. Θα μείνουν για λίγο στο σπίτι, θα πειραματιστούν με το πέταγμα των φτερών τους και θα δώσουν μια και θα πετάξουν μακριά. Και εσύ θα μείνεις με το σύζυγο ή τη σύζυγο. Γι' αυτή λοιπόν την παραμονή, γι' αυτή την ζωή όταν φύγουν τα παιδιά, πρέπει να προετοιμαστείς από τώρα. Όχι σαν αναγκαίο κακό, αλλά σαν σχέση η οποία ξεκίνησε όμορφα και τρυφερά από την αρχή και πρέπει σαν τέτοια να αλλάξει και να γίνει αφοσίωση, αγάπη βαθιά, συμπόνια, έννοια, ενδιαφέρον, να μεταβληθεί δηλαδή σε κάτι πολύ βαθύτερο και κάτι πολύ ουσιαστικότερο. Αλλά όταν αμελούμε αυτό το πράγμα στο ξεκίνημα, να ξέρουμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε τέτοια ή παρόμοια αποτελέσματα. Το παιδί λοιπόν, παίρνοντας αγάπη από τους γονείς, όχι από εκείνο καμιά φορά, αλλά χωριστά, μαθαίνει να χειρίζεται αυτή την αγάπη. Γίνεται, όπως λένε οι ψυχολόγοι, χειριστικός, χειριστικό το παιδί. Έτσι δεν είναι τυχαίο το γεγονός που αγαπά κάθε φορά αυτόν που του κάνει τα χατήρια. Τα παιδιά, όπως θα έχετε δει, όπως γνωρίζετε, αγαπούν όποιος γονιός τους πάρει το καινούριο κινητό, τα καινούργια παπούτσια, τα καινούργια ρούχα ή τους αφήσει να βγουν έξω ή τους επιτρέψει να έρθουν αργότερα στο σπίτι, να επιστρέψουν. Άρα εκείνο το φεγγάρι είναι το φεγγάρι της αγάπης που αφορά στον μπαμπά, παραδείγματος χάρη. Αν η μαμά κάνει κάτι, μια παροχή αγάπης τέλος πάντων, τότε θα αγαπά τη μαμά. Πολλές φορές οι γονείς πέφτουν στην παγίδα και λένε «Μα αγαπά περισσότερο». Δεν είναι έτσι. Μην πείθετε τον εαυτό σας ότι σας αγαπούν τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας κάνουν τη δουλειά τους. Ακούγεται σκληρό. Αλλά έτσι είναι. Τα παιδιά θέλουν να κάνουν αυτό. Δεν τους νοιάζει ποιος θα τους το δώσει. Επομένως, μην ζείτε στο δικό σας παραμύθι θεωρώντας ότι έχετε καλές σχέσεις με τα παιδιά επειδή τους δίνετε δώρα. Κυριολεκτικά είναι σαν να τα πληρώνετε να σας αγαπούν. Αυτές όμως είναι δικές σας, δικές μας ανασφάλειες, τις οποίες πρέπει να τις προλάβουμε εν γέρος. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε, δεν μπορούμε να δίνουμε για να πάρουμε αγάπη. Έλεγε ένας παππούλης κάποτε ότι αυτό μοιάζει με χορηγία, δεν είναι αγάπη. Πρέπει να το δούμε σοβαρά.
Τα παιδιά το καταλαβαίνουν αυτό και το χειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όσο μεγαλώνουν, το χειρίζονται πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, φτάνουν στο σημείο οι γονείς να δίνουν στα παιδιά, θεωρώντας ότι εξασφαλίζουν την αγάπη από τα παιδιά. Κάποτε θυμάμαι ένα περιστατικό, μου έλεγε μια μητέρα ότι εγώ μπορώ να επικοινωνήσω πολύ καλά με το παιδί μου, ενώ με τον πατέρα του δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Ο πατέρας όταν ήρθε στην εξομολόγηση και τον ρώτησα πώς πάνε οι σχέσεις σου με το παιδί, είπε μια χαρά. Δεν διέκρινε ότι υπήρχε πρόβλημα. Και λέω με τη σειρά μου, δεν μπορεί, θα μάθω την αλήθεια από το παιδί. Εκείνο θα μου πει τι βιώνει και τι ζει. Και το παιδί μου είπε πολύ απλά, με τον μπαμπά επικοινωνώ μια χαρά, δεν λένε και πολλά. Με τη μάνα μου όμως δεν μπορώ να αλλάξω κουβέντα. Η μητέρα ζούσε το μύθο της. Νόμιζε ότι επικοινωνούσε με το παιδί και ότι το παιδί της εμπιστευόταν τα μυστικά του. Το παιδί όμως ζούσε στον δικό του τον κόσμο. Θέλει προσοχή καμιά φορά, γιατί στον κόσμο που ζούμε δεν ξέρω αν ζει κανένας άλλος. Αυτό είναι σαν συνέπεια όταν δηλαδή το ζευγάρι αγαπά ένα πρόσωπο πολύ και αμιλεί τη μεταξύ του αγάπη, να ξεχνάει τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το παιδί γυρίζει από το σχολείο και έχει το φαγητό που του αρέσει. Δεν έχουμε μαγειρέψει κάτι το οποίο δεν αρέσει το παιδί. Και αν έχουμε μαγειρέψει για μας ένα φαγητό, για το παιδί θα μαγειρέψουμε κάτι διαφορετικό. Είναι κατάντημα νομίζω και σαν τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, να γυρίζει ο σύζυγος από τη δουλειά και να βρίσκει ένα ταμπελάκι, ένα χαρτί, ότι έχει φαγητό στο ψυγείο να το ζεστάνει, ενώ του παιδιού το φαγητό είναι στο φούρνο, είναι τακτοποιημένο, με την επισήμανση να μην το φάει ο πατέρας του, γιατί αυτό είναι το παιδί του. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Δημιουργούν προβλήματα και δεν τα λύνουν. Δείχνουν πραγματικά ότι η αγάπη, έτσι όπως ξεκίνησε, δεν είναι στην καλύτερη τη στιγμή και τα χειρότερα έρχονται. Έρχεται λοιπόν το παιδί, μεγαλώνει με όλες αυτές τις εντάσεις της εφηβείας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει το κοινό μέτωπο. Για το κοινό μέτωπο θα κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά σε άλλη μας εκπομπή. Και πραγματικά οι γονείς ζουν σε ένα άλλο σύμπαν, παράλληλο θα λέγαμε. Δύο σύμπανα τα οποία δεν εφάπτονται πουθενά. Δύο κύκλους οι οποίοι ο καθεκανένας δεν γνωρίζει κανένα. Φιλοξενούνται και ίδια στο σπίτι θα λέγαμε. Τα βρίσκουν εντός ή εκτός εισαγωγικών μόνο και μόνο για το παιδί. Έρχεται λοιπόν η στιγμή και το παιδί φεύγει από το σπίτι. Περνά σε ένα πανεπιστήμιο και οι γονείς του βρίσκουν το διαμέρισμα και ταυτοποιείται εκεί. Τότε αρχίζει η επόμενη μέρα. Η μέρα που λέει ότι εμείς πια θα ζήσουμε μόνοι μας, έτσι όπως ξεκινήσαμε. Και αυτό γίνεται γρήγορα. Γίνεται μόλις σε 18 χρόνια. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι γονείς εγκαίρως, νωρίς, να βρουν τα πράγματα όσο μπορούν, να τα δουλέψουν καλά, να σκεφτούν πως το παιδί, κάθε παιδί είναι δώρο Θεού, αλλά είναι φιλοξενούμενο στο σπίτι, έχει τη δική του προσωπικότητα, το δικό του χαρακτήρα. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε εκεί και τα παιδιά να είναι ο εαυτός μας, η επέκταση δηλαδή του εαυτού μας. Ο άνθρωπός μας είναι ο σύζυγος, η σύζυγος και κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι αν αγαπάτε αληθινά τα παιδιά σας με αγάπη Θεού, σαν δώρα Θεού, το μεγαλύτερο δώρο που έχετε να τους κάνετε είναι να αγαπάτε τον μπαμπά τους ή τη μαμά τους. Δουλέψτε το, ας το δουλέψουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας ευλογεί.

Φως αναλύω τον λόγε, φωτός πατρός αγενήτου, εν το φανέντι φωτίσου σήμερον εν θαβορίο, φως είδομεν τον πατέρα, φως και το πνεύμα φωταγωγούν πάσαν κτήσιν.

Αχιλλείου φωνή. Κανένας να μην κατηγορεί την ομορφιά. Να μην λέει τα ανώφελα εκείνα λόγια ότι δηλαδή την τάδε την κατέστρεψε η ομορφιά της και στην τάδε η ομορφιά έγινε αιτία ζημιάς. Δεν φταίει το κάλλος, αλίμονο, αφού και αυτό είναι δημιούργημα του Θεού. Φταίει η κακή προαίρεση, που είναι η αιτία όλων των κακών. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθις Αυτόν» κείμενα αυτογνωσίας. Περί ειρήνης του Θεού. Ειρήνη, φίλη, το γλυκό όνομα και πράγμα. Ειρήνη, φίλη, μελέτημά μου και καλόπισμα. Εννοούμε βέβαια την ειρήνη του Θεού, της οποίας Θεός της είναι ο Θεός, αφού ο ίδιος ο Θεός είναι ειρήνη. Η ειρήνη, ενωμένη με τη δικαιοσύνη, είναι θείο πράγμα. Η κορυφή όσων μας εφραίνουν είναι η ειρήνη, που όταν λείπει δεν μπορεί να την αντικαταστήσει κανένα από αυτά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ευχαρίστηση. Και βέβαια η κοσμική ειρήνη υποβαθμίζεται μπροστά της. Όσοι αποδεδειγμένα ασπάζονται το αγαθό της ειρήνης είναι κοντά στον Θεό και απεχθάνονται και αποστρέφονται αποδεδειγμένα τη διχόνοια. Τίποτα δεν είναι ίσο με την ειρήνη, τίποτα δεν είναι πιο αρμονικό. Αληθινή ειρήνη είναι η προς τον Θεό ειρήνη. Κανένα όφελος δεν έχουμε αν είμαστε προς όλους ειρηνικοί, αλλά προς τον Θεό πολέμοι. Όπως και καμιά βλάβη δεν προξενείται σε μας, αν όλοι μας πολεμούν, αλλά εμείς ειρηνεύουμε με τον Θεό. Αν κανείς έχει γίνει μέτοχος της χορηγούμενης από τον Θεό ειρήνης, δεν έχει ανάγκη από κανένα άλλο αγαθό. Η ειρήνη είναι αγαθό θεόσδοτο, που φιλοξενείται στον ουρανό και δίνεται σε μας από Θεία Συγκατάβαση. Η ειρήνη του Χριστού είναι σίγουρη, αμετακίνητη, πάγια, μόνιμη, αθάνατη και τέλος δεν έχει. Επειδή δε είναι δώρο υπερκόσμιο, γι' αυτό και δεν υπάρχει όριο στην ειρήνη του Χριστού, διότι αν ήταν από τον κόσμο, θα υπήρχε σε αυτόν αποκατασκευής κόσμου. Τώρα όμως, αυτός που δέχθηκε την άνωθεν ειρήνη και τη διαφύλαξε, θα συμβιώνει με αυτήν αιώνια. Η ειρήνη που αναφέρει ο Σολομών περιορίζεται στον χρόνο, αλλά η ειρήνη του Κυρίου επεκτείνεται στον αιώνα τον άπαντα. Η ειρήνη του κόσμου έρχεται εκεί που προηγουμένως υπήρχε αναστάτωση, αλλά η ειρήνη του Χριστού όχι μόνο μας πείθει να ειρηνεύουμε με τους συνανθρώπους μας, αλλά και προς τον εαυτό μας, για να μην επαναστατεί η σάρκα κατά της ψυχής. Κανείς να μην νομίσει ότι κάθε ειρήνη είναι αγαπητή, γιατί γνώρισα επανάσταση καλή, όπως και ομόνια πολύ βλαβερή. Δεν είναι κάθε ειρήνη άψογη και καλή, αλλά πολλές φορές είναι επισφαλής και μακριά από τη Θεία Αγάπη. Ιδιαίτερα αν ειρηνεύουμε και συμφωνούμε στην κατάλυση της αλήθειας. Υπάρχει πόλεμος αγνός και ειρήνη πιο οδυνηρή από κάθε φωνική μάχη. Ειρηνοποιός κυρίως αναγορεύεται αυτός που οδηγεί σε ειρηνική συμφωνία την επανάσταση της σάρκας και του πνεύματός του, καταπάβοντας τον εμφύλιο πόλεμο της φύσης του, όταν δεν είναι πλέον ενεργός ο νόμος του σώματος που αντιστρατεύεται τον νόμο του νου, αλλά υποταγμένος στη δυνατότερη βασιλεία γίνεται υπηρέτης των θείων εντολών. Η ειρήνη είναι απαρχή των αγαθών που ο Θεός θέλησε να δώσει με αυθονία στη γη. Ο αγγελικός ύμνος μαρτυράει την αλήθεια. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός την ειρήνη τη δική Του έδωσε στους Αποστόλους. Ειρήνην αφήνει ημίν.
ειρήνη την εμήν, δίδομη ημίν. Η ειρήνη, σαν θείο δώρο, παραμένει στις καρδιές που έχουν καθαρθεί και εγκαταλείπει τις ακάθαρτες και μολυσμένες. Αυτός όμως που στερείται την ειρήνη, στερείται τη Θεία Χάρη. Η ειρήνη εξυψώνει αυτόν που την έχει δεχτεί και την τοποθετεί σε υψηλή θέση δόξας. Εκείνη τον ντύνει με το πέπλο της τιμής, του λαμπρύνει το πρόσωπο, το κάνει φωτεινό και αξιοθαύμαστο. Τα λόγια του είναι αγαθά και ό,τι εργάζεται είναι θαυμάσιο.

Στη συνέχεια ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Νεκτάριος, θα μας ομιλήσει περί μακροθυμίας. Περί μακροθυμίας. Η μακροθυμία είναι αρετή γενναίας και ευγενικής ψυχής που έχει θεμέλιο την αγάπη προς τον πλησίον. Η μακροθυμία είναι μεγαλοψυχία, μεγαλοφροσύνη και φίλη της πραότητας. Η μακροθυμία μαρτυράει καλή αγωγή ψυχής και εκδηλώνεται σαν συμπάθεια, φιλανθρωπία, μετριοφροσύνη και δικαιοσύνη. Ο μακρόθυμος κυριαρχεί πάνω στον θυμό και την οργή του, κατευνάζει δε τις ορμές της καρδιάς του, ελεεί όσους έφτεξαν σε κάτι και λυπάται αυτούς που αμαρτάνουν. Ο έλεγχός του γίνεται με επιοίκεια και τα λόγια του εκφράζονται με σύνεση και φρόνηση. Η οργή δεν σκοτίζει το νου του και ο θυμός δεν διαταράζει τα λογικά του. Η όψη του είναι ευχάριστη και οι κινήσεις του σεμνοπρεπείς. Έχοντας πολλή φρόνηση, δεν δικάζει με εμπαθή οξύτητα, αλλά αποφαίνεται με αγαθή κρίση για τα παραπτώματα. Ο Χρυσόστομος λέει για την μακροθυμία τα παρακάτω. Το αίτιο όλων των αγαθών είναι η μακροθυμία. Αυτή είναι η ρίζα κάθε φιλοσοφίας. Υπάρχει ως όπλο ακαταμάχητο και πύργος απόρθητος, αντιμετωπίζοντας με ευκολία τα λυπηρά και τα δύσκολα. Και όπως ακριβώς αν πέσει η σπίθα στην άβυσσο, εκείνη δεν θα βλαφθεί καθόλου, αλλά η σπίθα θα σβήσει εύκολα, έτσι και στη μακρόθυμη ψυχή. Όποιο απροσδόκητο και να εμφανιστεί, αυτό εξαφανίζεται εύκολα, ενώ εκείνη παραμένει ατάραχη. Διότι η μακροθυμία είναι δυνατότερη όλων, και για στρατόπεδα να πεις, και χρήματα, και για άλογα, και για τύχη, και για όπλα, και για οτιδήποτε, κανένα δεν θα βρεις ίσο με τη μακροθυμία. Γιατί εκείνος που θα έχει όλα τα παραπάνω, αν κυριευθεί από θυμό, πολλές φορές συμπεριφέρεται σαν ανώριμο παιδάκι, κάνοντας πολύ θόρυβο και γεμάτο ζάλι. Ο μακρόθυμος απολαμβάνει βαθιά γαλήνη σαν να βρίσκεται καθισμένο σε λιμάνι, όπως ακριβώς δεν νικέται ο βράχος με όποια βλάβη και αν προσπαθήσεις να του προκαλέσεις ή δεν ταράζεται ο πύργος όποια ύβρι και να το απευθύνεις ή δεν καταστρέφεται το διαμάντι με όποια πληγή ή θελήσεις να του προκαλέσεις. Μακάριος άνθρωπος ο μακρόθυμος.

περί πραότητας. Η πραότητα είναι ηρεμία ψυχής αγαθής που αγαπάει τον Θεό και τον πλησίον της. Η πραότητα είναι θαυμαστή αρετή που ευχαριστεί αυτούς που θωρούν την εικόνα της. Η ημερότητα του χαρακτήρα της, απλωμένη σε όλο το ήθος της, τη στολίζει με χάρη σαν καλονή και προκαλεί ευχαρίστηση σε όσους την ατενίζουν. Η πραότητα είναι πλούτος ανεκτίμητος, όνομα θεϊκό, ουράνιο χάρισμα, κλίμακα που ανεβάζει τον άνθρωπο στον ουρανό. Η πραότητα καθιστά τον άνθρωπο εικόνα του πράου Ιησού, ο οποίος θερμαίνει την καρδιά του. Η πραότητα συνοδεύεται από την ταπεινοφροσύνη, την ανεξικακία και την υπομονή. Ο πράος είναι ευμενής και φιλικός προς όλους και φέρεται με επιείκεια σε αυτούς που αμαρτάνουν. Ο πράος δεν κοροϊδεύει, δεν βρίζει, ούτε βλάσφημα, αλλά με αγάπη επανορθώνει αυτούς που έφτεξαν. Ούτε μάχεται, ούτε φιλονικεί, αλλά συζητάει ήρεμα με όλους. Ο λόγος του κυλάει γλυκός από το στόμα του. Ο πράος είναι διδακτικός και ανεξίκακος, νουθετώντας με πραότητα αυτούς που του αντιτίθενται. Ως πνευματικός άνθρωπος καταρτίζει με πνεύμα πραότητας αυτόν που έπεσε σε κάποιο παράπτωμα. Στον ταπεινό και πράο θα επιβλέψει ο Κύριος. Θα τον καθοδηγήσει στις αποφάσεις του. Θα τον διδάξει στον τρόπο της ζωής του. Οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη και θα καταφυτεύσουν αυτήν επιπλήθη ειρήνης. Ο πράος με πολύ ταπεινοφροσύνη, πραότητα και μακροθυμία ανέχεται με αγάπη τον αδερφό του. Σαν εκλεκτός και αγαπημένος του Θεού, έχοντας καρδιά ευσπλαχνίας, ντυμένος με χριστότητα και ταπεινοφροσύνη, φέρεται προς όλους με πνεύμα πραότητας. Μακάριος αυτός που κατέκτησε την αρετή της πραότητας, γιατί φέρει την εικόνα του Χριστού, του οποίου έγινε αληθινός μαθητής.

Στη συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει περί ανεξικακίας. Ανεξικακία είναι η ανοχή των κακών και η λησμοσύνη τους από αγάπη προς τον πλησίον. Η ανεξικακία διδάσκει τη μετριοπάθεια, τη συγγνώμη, την αοργησία, τη μακροθυμία, την πραότητα και την αμνησικακία. Ο ανεξίκακος εγκαταλείπει την εκδίκηση χάριν της ειρήνης και ανταποδίδει με ευεργεσία το κακό που έχει υποστεί. Ο ανεξίκακος είναι τύπος Χριστού. Παράδειγμα ανεξικακίας είναι ο Σωτήρας και οι μαθητές του, οι οποίοι ενώ τους σταύρωναν και θανάτωναν, εκείνοι εύχονταν υπέρ των δημίων τους.

περί φιλαργυρίας. Φιλαργυρία είναι η φιλοχρηματία και η επιθυμία του πλούτου που κατακυριεύει την καρδιά και εχμαλωτίζει το νου. Η φιλαργυρία είναι αρρώστια της ψυχής, παράξενη και παράδοξη, ρίζα των κακών, αληθινή κόλαση, η ακρόπολη των κακιών, η κορυφή των αμαρτημάτων. Ο Χρυσόστομος λέει για τη φιλαργυρία: «Όλα τα κακά που θα βρεις είναι βλαστάρια της φιλαργυρίας. Οπουδήποτε θα τα βρεις να βλασταίνουν, είτε στο σπίτι, είτε στην αγορά, είτε στα δικαστήρια, είτε στα βουλευτήρια, είτε στα βασίλεια. Η φιλαργυρία προκαλεί πολλούς να αδικήσουν με την ελπίδα του χρήματος και γίνεται αιτία πολλών κακών για τους ανθρώπους. Η φιλαργυρία είναι πάθος της ψυχής που προκαλεί δίψα για χρυσό, που την καίει τόσο περισσότερο όσο ο χρυσός συγκεντρώνεται πολλής για να τη σβήσει. Η φιλαργυρία είναι τεχνή της φτώχειας, γιατί θησαυρίζει για τον εαυτό της, αλλά όχι για αυτόν που την έχει. Αυτόν τον αφήνει να στερείται και ουσιαστικά να πτωχεύει. Είναι ψυχοφθόρος, γιατί διαφθείρει ό,τι υγιές έχει κατακτηθεί από την ψυχή και αμαυρώνει κάθε αρετή της. Είναι φίλη της κόλασης, καθώς οδηγεί με σιγουριά προς αυτήν. Είναι εχθρός της βασιλείας των ουρανών, καθώς κλείνει την πόρτα της εισόδου του παραδείσου. Είναι μητέρα όλων των κακών, καθώς εξωθεί σε κάθε είδος αδικίας. Είναι σκληρή και ανηλεής, άσπλαχνη και τυραννική, που καταθλίβει πρώτα αυτόν που την αγαπάει και τον κρατά εχμαλωτό της. Η φιλαργυρία γεννά την απληστία, την τσιγκουνιά, την αγνωμοσύνη, την αχαριστία και το θάνατο της ψυχής. Ο Πλούταρχος λέει για τη φιλαργυρία: «Με ποτό μεν έσβησαν την όρεξη του ποτού και με τροφή εκόρεσαν την επιθυμία της τροφής. Τη φιλαργυρία δε δεν την έσβησε ούτε το ασίμι ούτε το χρυσάφι. Ούτε η πλεονεξία σταματάει όταν αποκτήσει το περιττό, αλλά μπορεί να πει κανείς στον πλούτο σαν να είναι ένας αλαζόνας γιατρός: το φάρμακό σου, γιατρέ, χειροτερεύει περισσότερο την αρρώστια μου». Για να δούμε όμως ποια είναι, σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, η εικόνα του φιλάργυρου. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος: «Ο φιλάργυρος είναι άνθρωπος πάρα πολύ δυστυχής, γιατί πάσχει στην ψυχή ανίατα και υποφέρει τα πάνδυνα. Διψάει για χρυσάφι. Ωστόσο, παρότι ποταμός από χρυσό περνάει από τα χέρια του, αυτός δεν απαλλάσσεται από τη δίψα του. Πάσχει όμοια με τον τάνταλο που αδυνατεί να σβήσει τη δίψα του και να δροσίσει τα φλεγόμενα χείλη του, πίνοντας από τα νερά του ποταμού που κυλάει δίπλα του. Ο φόβος μη χάσει την περιουσία του, του ταράζει την ψυχή. Η καρδιά του υποφέρει από τέτοιου είδους συγκινήσεις. Δεν αγαπάει κανέναν, γιατί αγάπησε τον θησαυρό του. Όπου είναι ο θησαυρός του, εκεί είναι και η καρδιά του. Γι' αυτόν, αυτός είναι ο Θεός του. Όρθωσε στην καρδιά του χρυσό είδωλο και σε αυτό προσφέρει τη λατρεία, τη θυσία και την προσφορά του. Σε αυτόν μόνο πιστεύει και σε αυτόν εναπέθεσε τις ελπίδες του. Κάθε ευδαιμονία του την έκτισε στη λατρεία αυτού του πλούτου και φαντάζεται πως η ευχαρίστησή του και η απόλαυσή του βρίσκεται στο να υπηρετεί και να φρουρεί αυτόν τον θησαυρό. Ο νους του σκοτίστηκε, η καρδιά του πορώθηκε, η ψυχή του διεφθάρηκε. Όποιο αγαθό είχε κατακτήσει στην ψυχή του, αυτό αμαυρώθηκε ή χάθηκε εντελώς. Είναι άσπλαχνος, άπονος, ασυμπαθής, ανελεήμων. Τα βάσανα του αδελφού του δεν συγκινούν την αναίσθητη καρδιά του. Η δυστυχία των αδελφών του δεν συγκλονίζει τα σπλάχνα του, δεν φροντίζει για κανέναν, δεν λυπάται κανέναν, δεν δείχνει σε κανέναν συμπάθεια. Αν η κοινωνία των ανθρώπων κινδυνεύσει να χαθεί από την πείνα, δεν θα θελήσει να ανοίξει τις αποθήκες του.
με τη δυστυχία των άλλων βρίσκει ευκαιρία για να αυξήσει τον πλούτο του. Πλεονέκτης και άπλιστος εποφελείται με τις δυσκολίες των άλλων και με αυτές χαίρεται περισσότερο, παρά με την καρποφορία της γης και την ευπορία του πλησίον του. Πλησιάζει σπίτι το σπίτι και χωράφι το χωράφι, μήπως αφαιρέσει και καρποθεί οτιδήποτε, έως ότου τα πάρει, αν είναι δυνατόν όλα. Ο φιλάργυρος είναι μανιακός, γιατί ο έρωτας του χρήματος τον έκανε να παρανοήσει. Αυτά που απέκτησε παραβλέπει και αμελεί, για όσα όμως δεν κατάφερε να αποκτήσει, υποφέρει από τον πόθο του γι' αυτά. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για το φιλάργυρο, «Τίποτα δεν μπορεί να το συγκρατήσει. Είναι σφοδρότερος από τη φωτιά που θέλει να κατατρώει τα πάντα. Δεν αφοσιώνεται στο να απολαύσει αυτά που έχει συγκεντρώσει, αλλά εκδαπανά τον εαυτό του με την επιθυμία περισσότερων αποκτημάτων. Αυτά προκαλούν την έλλειψη ύπνου και τις καθημερινές μέρημνες και φροντίδες. Όσο αυξάνει ο πλούτος, τόσο αυξάνονται οι καθημερινές μέρημνες της ζωής». Ο δε Χρυσόστομος λέει, «Αυτοί που αγαπούν τα χρήματα είναι βάσκανοι και κακοήθεις, πολύορκοι και επίορκοι, θρασείς, ήρωνες, κλέφτες, αδιάντροποι, προκλητικοί και αγνώμονες και όλα τα κακά του κόσμου». Ο φιλάργυρος δεν έχει φίλους, δεν έχει συγγενείς, έχει στερηθεί τη συμπάθεια των ανθρώπων και περιφρονείται από όλους. Ο φιλάργυρος είναι ανελεύθερος, γιατί η φιλαργυρία του υποδούλωσε την ψυχή του. Ο φιλάργυρος, ενώ έχει τα πάντα για να ευχαριστιέται, διανύει τον βίο του χωρίς ευχαρίστηση, γιατί δεν έχει αυτόν που θα τον ευχαριστήσει. Εναντίον της φιλαργυρίας και των φιλάργυρων, ο Χρυσός στη γλώσσα Ιωάννης λέει, «Ας αποφύγουμε τη φιλαργυρία, τη ρίζα των κακών, και πάντα να την αποφεύγουμε». Ο Παύλος είπε, ή μάλλον ο Χριστός μέσω του Παύλου, ποιο κακό υπάρχει και δεν γίνεται για τα χρήματα, ή μάλλον εξαιτίας της κακής προαίρεσης αυτών που δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιούν. Απομάκρυνε λοιπόν τη φιλοχρηματία και ο πόλεμος θα πάψει, θα σταματήσει η μάχη, θα τελειώσει η έχθρα και η έρηδα και η φιλονικία. Σαν τους καταστροφείς και τους λύκους πρέπει να εκδιώκονται οι φιλάργυροι από την οικουμένη. Όπως ακριβώς κάποιοι αντίθετοι και σφοδροί άνεμοι, αν πέσουν σε γαλήνιο πέλαγος, το ανασκαλεύουν εκ βάθρων και την άμμο του βυθού την ανακατεύουν με τα κύματα, έτσι και οι φιλοχρήματοι φέρνουν σε όλα τα πάνω κάτω. Κανέναν φίλο δεν γνωρίζει ο φιλοχρήματος. Τι δε, λέει ο φίλο, ούτε αυτόν το Θεό δεν εμπιστεύεται, γιατί κατεχόμενος από εκείνη την επιθυμία γίνεται εκτός εαυτού, τρελαίνεται. Δυστυχής και ταλέπορος άνθρωπος.

Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει περί αυτάρκειας. Αυτάρκεια σημαίνει να αρκείσαι σε αυτά που έχεις, να αναπαύεσαι στα λίγα και αναγκαία και να μην ζητάς τα περιτά. Αυτάρκης είναι αυτός που μένει ευχαριστημένος από όσα του ανήκουν και αναπαύεται στα δικά του έσοδα. Όφελος μέγα, είπαν οι πατέρες, την ευσέβεια που συνοδεύεται από την αυτάρκεια. Ο Απόστολος Παύλος, αυτάρκεια λέει το να έχει κανείς την αναγκαία τροφή και τα σκεπάσματα. Ο Σιράχ λέει, ζωή αυτάρκεια εργάτου γλυκανθίσεται. Η Θεία Πρόνοια σχεδίασε η ζωή μας να έχει αυτάρκεια και λιτότητα. Ο δε άνθρωπος επιζήτησε πολυτέλεια και ποικιλία φαγητών, γι' αυτό προξένησε πολλές και διάφορες αρρώστιες. Αυτάρκεια είναι το να έχεις όσα καλύπτουν τις ανάγκες σου. Ο Παύλος προτείνει η αυτάρκεια να συνοδεύεται από την ευσέβεια. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει για την αυτάρκεια. Αυτάρκεια είναι η συνήθεια να αρκείσαι σε αυτά που έχεις ανάγκη και δι' αυτής να αποκτάς όσα συντελούν στο να έχεις μια ευτυχισμένη ζωή, γιατί αυτός που ζει με αυτάρκεια δεν ανησυχεί από τις μεταβολές των καταστάσεων. Η αυτάρκεια, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, είναι και τροφή και ευχαρίστηση και υγεία. Ο αυτάρκης, επειδή δεν έχει ανάγκη τα ξένα πράγματα, είναι πιο πλούσιος από όλους. Ο αυτάρκης είναι ικανοποιημένος, ευτυχισμένος, διότι δεν στερείται τίποτα. Ο αυτάρκης πλησιάζει στον Θεό καθώς δεν έχει ανάγκη να ζητήσει κάτι από κανέναν. Είναι ευτυχής, καθώς δεν ζητάει να πετύχει κάτι από αυτά που συνήθως ζητάει ο κόσμος. Γνωρίζει το καλό και το αγαθό και δεν ζητάει στη φιλιδονία την απόλαυση. Φιλοσοφεί στη ζωή του και τρώει τόσο όσο να του αρκέσει να ζήσει. Ο αυτάρκης ασκήθηκε να εξουσιάζει τον εαυτό του και να βαδίζει την οδό της αρετής. Ο Πλάτων λέει περί αυτάρκειας τα εξής. Αυτάρκεια είναι η τελειότητα του τρόπου απόκτησης των αναγκαίων αγαθών. Συνήθεια κατά την οποία αυτοί που την έχουν εξουσιάζουν τον εαυτό τους.

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

0: Ο Παναγιώτης ο Κονδύλης έχει πει ότι το αδύνατο σημείο της μεταφυσικής είναι το πρόβλημα του κακού. Το πρόβλημα του κακού, λοιπόν, εσείς το συνδέετε με το προκατορικό αμάρτημα?
1: Είναι συνδεδεμένο με το προκατορικό αμάρτημα. Είναι ένα τεράστιο ερώτημα αυτό, η παρουσία του κακού. Παρόλο ότι για την βιβλική παράδοση και τη θεολογία της Εκκλησίας, το κακό είναι ανυπόστατο. Έτσι. Το κακό δεν έχει υπόσταση.

0: δεν είναι ύπαρξη το κακό. Γνωρίζουμε βέβαια ότι πάρα πολλοί πολιτισμοί αναπτύχθηκαν πάνω στην αντίληψη της ουσιώδους υπάρξεως καλού και κακού. Με κορυφαίο παράδειγμα την αρχαία θρησκεία των Περσών, τον Παρσισμό, όπου αντιλαμβανόταν όλη την ιστορία ως μια διαμάχη του καλού και του κακού, του Αριμάν και του Αχουρά Μάζδα, ξέρω εγώ πώς τους λέγανε. Το κακό για μας δεν είναι ανυπόστατο. Ονομάζουμε κακό την απουσία του υπάρχει. Όταν το υπάρχει το προσβάλλω από τις συγχύσεις της ιδιοτέλειάς μου, εισάγω την απουσία του αγαθού. Και αυτό το λέμε κακό. Έτσι. Όταν εμείς εδώ στην Ελλάδα, στον χώρο της Ορθοδοξίας, μιλάμε για κακό άνθρωπο, καταχρηστικά μιλάμε για κακό άνθρωπο. Στα δικά μας όρια δεν έχουμε γνωρίσει κακό άνθρωπο. Δεν έχουμε. Είναι σπάνιες οι εξαιρέσεις, τόσο σπάνιες που το κάνουν σχεδόν ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει κακός άνθρωπος. Ο κακός άνθρωπος είναι αυτός που είναι εχμάλωτος της απουσίας της αγάπης. Επομένως του μίσους. Απουσία, τι ονομάζουμε απουσία της αγάπης? Το μίσος. Το μίσος δεν υπάρχει από μόνο του. Λέει λοιπόν ο Αββάς Ισάκος Ήρωας κάπου, και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, ότι κάθε άνθρωπος έρχεται στην ύπαρξη ως αγαθός. Το κακό εισέρχεται διαμεσολαβήσεως. Ποια είναι αυτή η μεσολάβηση? Ένας καλόγερος θα σας πει ο διάβολος. Σωστό. Ένας ψυχίατρος θα σας πει το οικογενειακό περιβάλλον. Σωστό. Ένας κοινωνιολόγος θα σας πει το εν γέννη περιβάλλον. Έτσι, οι κοινωνικές συνθήκες κλπ. Αλλά διαμεσολαβήσεως εισέρχεται το κακό. Εκεί λοιπόν θα παιχτεί το μεγάλο παιχνίδι, αν αυτή η αγαθή ύπαρξη θα διαλεχθεί με το περιβάλλον αυτό με τρόπο ώστε να μην το αφήσει να την παγιδεύει στην άρνηση του αγαθού.
1: Βέβαια υπάρχει και το φυσικό κακό.
0: Ναι, υπάρχει και το φυσικό κακό. Υπάρχει ένας ωραίος, ωραίος διάλογος στο Χριστό στο κάστρο του Παπαδιαμάντη, όπου σχεδιάζει ο παπάς να κάνουν το ταξίδι μες στη βαρύ χειμωνιά στο κάστρο, έτσι, χειμώνας, βαρύς, χιονιάς, αέριδες κλπ. Και γίνεται ένας διάλογος στο σπίτι του παπά, αν είναι σωστό ή είναι από κοτιά να επιχειρήσουν ένα τέτοιο ταξίδι. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας μαραγκός, ο Μαστροπανάγος, προσπαθεί να το αποτρέψει αυτό το ταξίδι, και εκεί που ακούγεται ένας λυσασμένος αέρας να τρίζει τα παράθυρα, λέει, παπά μου, αν ήθελε ο Θεός να πάμε να λειτουργήσουμε το Χριστό, έπρεπε να μας κάνει τέτοιο καιρό, δεν έπρεπε να μας κάνει καλό καιρό? Και απαντάει ο παπάς, Μαστροπανάγο, τι είναι αυτά που λες τώρα, τι είναι αυτά που ακούω? Άλλο το γενικόν καλόν και άλλο το ειδικόν. Ο χιονιάς είναι για το γενικό καλό. Για να έχουμε νερό, να ποτιστεί η γη, να αναπτυχθεί η γη κλπ. Εμείς ζητάμε το ειδικό καλό, αλλά και όταν το είχαμε, δεν πήγαμε να τον λειτουργήσουμε. Πέρσι που έκανε καλό καιρό δεν πήγαμε. Είναι σχετικά αυτά. Υπάρχει ναι, υπάρχει το κακό. Το κακό ως ανομαλία μιας τάξεως, θα έλεγα, σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Κάθε πεδίο γνώσης θέτει το ερώτημα για την ίδια τη γνώση. Η θεολογία ως πεδίο γνώσης, τι θα μπορούσε να μας πει για το ίδιο το γεγονός της γνώσης ή για τον εαυτό της? πιο θεωρητικά.
0: Σας είπα κάποια στιγμή σε μια άλλη ερώτηση, με αφορμή μια άλλη ερώτηση, ότι στο χώρο της Εκκλησίας η γνώση σημαίνει σχέση. Το επιμερίζω με τα πρόσωπα και με τα πράγματα. Αυτή είναι παλιά αντίληψη που έρχεται από την εβραϊκή παράδοση. Θυμόσαστε ότι η σχέση του άντρα και της γυναίκας στη βιβλική γλώσσα ονομάζεται γνώση. Και γνώρισε ο Αδάμ την Εύα και γεννήσανε τον Κάιν, ξέρω εγώ. Ή στην αίσθηση της Παναγίας που λέει ότι πώς θα γίνει αυτό το πράγμα αφού δεν γνωρίζω άνδρα. Έτσι, αυτή η γνώση. Αυτό το ρήμα το χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με αυτό το περιεχόμενο. Οπότε γνώση σημαίνει σχέση. Όχι μόνο με τα πράγματα, με τα πρόσωπα, αλλά και με τα πράγματα. Αν χάνεται η ομορφιά σήμερα μέσα στους σύγχρονους πολιτισμούς, χάνεται γιατί ξεχάσαμε τη γνώση με τα πράγματα. Στα Μεσόγεια υπάρχουν σπαρμένα κάποια εκκλησάκια. Είχε βγάλει ο Μακαρίτης ο Μπούρας σε ένα βιβλιαράκι η Εκκλησία της Αττικής. Μικρά βιβλιοτικά εκκλησάκια θα ήταν κλπ. Μια φορά λοιπόν πήγα και τα επισκέφθηκα με τη γυναίκα μου και παρατήρησα ότι αυτά τα εκκλησάκια που είναι αριστουργήματα διαλέγονταν με την ίδια τη φύση. Δηλαδή, αν η γη εκεί που το χτίζανε δεν τους άφηνε να κάνουν ευθύ τοίχο, ξέραν τι θα πει ευθεία, τον κάναν λοξό. Αν έγερνε η πλαγιά και λοιπά, προσαρμοζόντουσαν στην πλαγιά. Σήμερα έχουμε όλα τα μέσα να φτιάξουμε τα κλουβιά μας που τα λέμε σπίτια, επεμβαίνοντας στο θέλω της φύσης. Όλα τα πράγματα, παλιά, οι τεχνίτες διαλέγονταν με τα υλικά του.
1: Σχετίζονταν.
0: Σχετίζονταν, διαλέγονταν, γνωρίζαν τα υλικά του. Λέει ο Παπαδιαμάντης στη Μαυρομαντιλού. Ο ξάδελφός μου ο Γιάννιος ήξερε όλα τα άντρα και τις σπηλιές και τα θαλάσσια ζώα και τον κήπο του. Τα ήξερε όλα. Ή μάλλον αυτά τον ήξεραν. Μία τέτοια αόρατη σχέση με την ύλη. Σήμερα μιλάμε για φυσιολατρία και λοιπά, αλλά με σχήματα διανοητικά και αυτά. Αυτά τα ζούσανε οι άνθρωποι. Η ύλη ήταν η μάνα του.
1: Και αυτή ήταν η μάστορες.
0: Ήταν μάστορες, ναι. Μια φορά ήμουνα στη Μονή Σταυρονική, τα χρόνια τώρα, δεκαετία του 70, και τότε είχαν καλέσει ένα μάστορα από την Κρήτη να τους φτιάξει μια ξερολιθιά, που είναι ένα κόσμημα μέχρι σήμερα. Και από την περιέργεια, την έμφυτη που έχω εγώ γύρω από τα τεχνικά θέματα, κάθισα εκεί πέρα και χάζεψα αρκετές ώρες. Λοιπόν, είχε και έναν καλό γερό που του κουβαλούσε πέτρες με ένα καρότσι. Όπως ξερολιθιά σημαίνει χωρίς λάσπη, έτσι. Yeah. Πρέπει να δέσει μια πέτρα με την άλλη. Λοιπόν, έπαιρνε από το σωρό μια πέτρα, κοίταζε το σημείο και έκανε μία από τις εξής δύο κινήσεις. Ή την άφηνε... Την έβαζε πάνω εκεί ή τη γίναγε στο σωρό.
1: Για να πάρει άλλη.
0: Για να πάρει άλλη. Σαν να διαλεγόταν με την πέτρα. Το αυτονόητο θα ήταν να έχει ένα αυτά τα ειδικά σφυριά και να την προσαρμόσει. Γι' αυτό έγινε ξερολιθιά, στέρεα και φόρεια. Αυτός ο διάλογος έχει λείψει. Και αυτό το λέμε γνώση. Σήμερα η γνώση δυστυχώς έχει αυτονομηθεί, ονομάζουμε γνώση την πληροφορία απλώς, ονομάζουμε γνώση την επιδεξιότητα να χειριζόμαστε κάποια πράγματα Η γνώση σημαίνει σχέση με τα πρόσωπα και με τα πράγματα.
1: Έτσι όπως θέτετε τη γνώση, το άνοιγμα της θεολογίας με τις άλλες επιστήμες. Πώς το βλέπετε?
0: Είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι.
1: Μπορεί να ωφεληθούν όλοι.
0: Θα έπρεπε να ωφεληθούν, αλλά δεν χρειάζεται και να ωφεληθούν.
1: Συμβαίνει όμως, υπάρχει αυτό.
0: Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Κοιτάξτε, είχε μία έξαρση ιδιαίτερη στις αρχές του τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, όταν αναπτύχθηκε η λεγόμενη απολογητική, εμφανίστηκαν οι νέες ερμηνείες της επιστήμης κλπ. Άλλο επιστήμη και άλλο θρησκεία, να το πω γενικά, εξειδικευμένα, και άλλο ορθόδοξη πίστη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, διαφορετικοί δρόμοι.
1: Στοχεύουν και οι δύο όμως προς την αλήθεια.
0: Τι θα πει αλήθεια? Αν η αλήθεια είναι ένα τόπι που το έχασα σε ένα μπαξέ και ψάχνω να το βρω, μπορεί και να στοχεύουν. Αν όμως η αλήθεια είναι σχέση με ένα πρόσωπο, όχι, δεν στοχεύουν στην ίδια αλήθεια. Έχει διατυπώσει μια εξαιρετική αρχή ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, λέγοντας ότι για το Θεό θα μάθω από τον προφήτη ή από το Θεόπτη ή από τον άνθρωπο της Εκκλησίας, να το επεκτείνω λίγο εγώ. Για τον κόσμο θα μάθω από τον επιστήμονα. Δεν θα ρωτήσω τον προφήτη για θέματα που αφορούν τη δημιουργία ή τον κόσμο. Θα τα ξέρει ο επιστήμονας. Ούτε θα ρωτήσω τον επιστήμονα να μου πει για το Θεό, για την ψυχή μου. Για αυτά θα πάω να ρωτήσω τον προφήτη. Μας έχει λείψει αυτή η διάκριση. Ιδιαίτερα στη Δύση έχει επέλθει μια τεράστια σύγχυση σε αυτό το θέμα. Ο Λορεντζάτος υπογραμμίζει και πολύ καλά κάνει πόσο σημαντικό είναι ότι στη δική μας παράδοση δεν έχουμε Γαλιλαίο. Δεν έχουμε καταδίκη Γαλιλαίου, εννοεί. Το θεωρεί πολύ σημαντικό. Μπορεί όμως ένας άνθρωπος να είναι και επιστήμον και να έχει αυτή το χάρισμα της προφητείας, δηλαδή την ευσέβεια, να το πω έτσι. Όταν θα μου μιλάει για το Θεό, θα μου μιλάει από την ευσέβειά του. Και όταν θα μου μιλάει για τον κόσμο, θα μου μιλάει από την επιστήμη του. Δεν πρέπει να τα μπερδεύει αυτά τα δύο. Το λέω αυτό γιατί παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα που προσπαθούν με τους όρους της επιστήμης, ιδιαίτερα της σύγχρονης φυσικής που μας έχει δώσει στο θέμα της γλώσσας και της ορολογίας, μας έχει δώσει εργαλεία αποφατικότητας πάρα πολλά και απροσδιοριστίας πάρα πολλά, να νομίζουμε πως μπορούμε με τους όρους της επιστήμης των φυσικών επιστημών να μιλήσουμε για τη θεολογία. Είναι λάθος. Πολύ όμως μπορούμε να απαιτήσουμε από την επιστήμη η ευσεβής να προσαρμόζεται στις αλήθειες της Εκκλησίας. Και αυτό είναι λάθος.
1: Βέβαια πολλοί επιστήμονες, ας πούμε ο Φράνσις Κόλλιες που είναι πολύ γνωστός με το γονιδίωμα,
0: ναι,
1: πήγε προς τα εκεί, προς την πίστη εννοώ, μέσα την επιστήμη του. Γιατί είπατε για δύο ξεχωριστούς
0: δρόμους. Άλλος δρόμος τον οδήγησε εκεί. Δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος. Άλλος δρόμος. Κάποιο ρήγμα στην ψυχή, από το οποίο μπήκε κάτι. Άλλοι δρόμοι οδηγούν εκεί.
1: Λοιπόν, να πω και μια προτελευταία ερώτηση. Είπαμε όλα αυτά για την Εκκλησία και τη θεολογία. Η εμπειρία, είπαμε, της Εκκλησίας είναι πρωτίστως βιωματική και κοινωνούμενη.
0: Έτσι.
1: Με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Πώς λοιπόν θα μπορεί να μεταφερθεί όλη αυτή η εμπειρία προφορικά ή γραπτά, και εσείς το έχετε κάνει και με τόσο έργο, με το δόμο, με τα τηλεοπτικές εμφανίσεις, με το μόλις αστεί, χωρίς να προσπέσουμε σε ιδεολογία.
0: Είναι ο κίνδυνος είναι ύπαρκτος, δυστυχώς. Ακόμα και αν είσαι υποψιασμένος για τον κίνδυνο, καμιά φορά μπορεί να υπερβεί στα όρια. Θέλει συνεχή προσοχή. Συνεχή προσοχή. και μια αντίληψη ευθύνης. Ότι έχεις, διαλέγεσαι με έναν άνθρωπο και αυτό αφορά την πορεία του. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός στους μαθητές του, να μην σε πάρει ο ύπνος. Γρηγορείτε. Έτσι. Αυτό πρέπει να το έχουμε συνεχώς μπροστά μας. Όχι μόνο όσοι αναλαμβάνουμε να πούμε μια κουβέντα σε έναν άλλον ως μάθημα, αλλά και μεταξύ μας οι άνθρωποι και στις φιλικές μας σχέσεις και στις οικογενειακές μας σχέσεις. Δεν παίζουμε με τη ζωή. Χρειάζεται να είμαστε υπεύθυνοι. Ακόμα και όταν παίζουμε, το παιχνίδι μας πρέπει να είναι ένα πάντα προσεκτικό παιχνίδι. Να εγκαθιστά χαρά και με προσοχή να μην μας παγιδεύει. Δεν έχω να δώσω έτσι άλλη απάντηση σε αυτό το θέμα.
1: Τι το καλό και το ωραίο θέλει κάποιος να το κοινωνήσει, έτσι δεν είναι. Οπότε προσπαθεί
0: εμφύτως, με ό,τι εμφύτως. Όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να... Έναν παλιά άνθρωπο. Παλιά άνθρωποι είμαστε όλοι κατά βάση, έτσι. Πασχίζουμε να πάψουμε να είμαστε παλιά άνθρωποι. Όταν βλέπετε λοιπόν έναν παλιά άνθρωπο, έναν, γιατί όχι εγκληματία, για κάντε μια αναγωγή στο μυαλό σας και δέστε τον βρέφος στο στήθος της μάνας του. Μια μάνα σκυμμένη πάνω σε αυτό τον, την ύπαρξη, ανθρώπινη ύπαρξη είναι. Και αυτόν παραδομένο σε αυτήν τη σχέση με τη μάνα. Τι στο καλό συνέβη. Άρα, αν αυτή η αρχική συνθήκη είναι αληθινή, νομίζω είναι αληθινή, αν λοιπόν αυτή η αρχική συνθήκη είναι αληθινή, τότε υπάρχει εγκατεσπαρμένο μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου, εγκατεσπαρμένη μία δυναμική να επιστρέφει πάντα στο αγαθό, στην αγαθότητα. Δεν φταίει πάντα κάποιος απρόσεκτος, φιλόδοξος.
1: Άρα πολύ μουτζούρα έχει πέσει πάνω στην εικόνα του
0: χριστιανού. Και... χρησιμοποιούν στην νηπτική παράδοση και στη θεολογία της Εκκλησίας τον όρο αμαύρωση. Δεν λένε εξαφανίστηκε η εικόνα του Θεού. Λένε αμαυρώθηκε. Έπεσε μια μουτζούρα απάνω και δεν φαίνεται. Αλλά αν μπορέσω να καθαρίσω αυτή τη μουτζούρα, να την πάλι η εικόνα του Θεού.
1: Οπότε βλέποντας τον κάθε άνθρωπο με αυτή την προοπτική μπορούμε να...
0: Και είναι ιδιαίτερα στην άσκηση τη μοναστική, δηλαδή των μοναχών, το ζητούμενο είναι να αντιλαμβάνονται κάθε άλλον ως εν δυνάμει εικόνα του Θεού. Αυτό σου αλλάζει τελείως τη στάση, τη συμπεριφορά. Την ίδια την πράξη.
1: Και την εσχατολογική προοπτική του.
0: Ε, βέβαια.
1: Αυτός είναι και ο δικός μας ο αγώνας.
0: Νομίζω.
1: Κλείνοντας τώρα, υπάρχουν πολλές εκδοχές, ομολογίες. Γιατί κάποιος να είναι χριστιανός και ιδιαίτερα ορθόδοξος. Ή να ρωτήσω για εσάς, αν θέλετε, να το γενικεύσουμε.
0: Η πρώτη απάντηση που μου έρχεται είναι να σας πω γιατί μου προέκυψε. Με γέννησε...
1: γιατί να παραμείνει τότε.
0: Μια ορθόδοξη μάνα, ένας ορθόδοξος πατέρας. Αντελήφθηκα τη ζωή μου ως παρουσία μιας παραδόσεως και της παραδόθηκε. Το έχει πει ο Σαββόπουλος. Παράδοση σημαίνει να παραδοθείς σε παράδοση. Είναι αμφίδρομος δρόμος. Δεν ξέρω, με γέννησε ένα περιβάλλον να ξανάρθω σε αυτό το θέμα που λέει ο Αββάς Ισαάκ. Με γέννησε ένα περιβάλλον που είχε μια ισορροπημένη σχέση με τη ζωή της Εκκλησίας. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Τώρα θα μου πείτε το ερώτημα δεν τι έκανα εγώ. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει με τον κάθε άνθρωπο. πέρυσι πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ένα βάρος την κληρονομιά της πίστης. Στη Δύση, επειδή αυτή η κληρονομιά ήταν σκληρή κληρονομιά, σχεδόν απάνθρωπη κληρονομιά, επειδή αυτή η κληρονομιά εισήγαγε την εικόνα ενός σαντιστή πατέρα, ενός βασανιστή Θεού, κατόρθωσε και τον έδιωξε ο Θεός από τη ζωή του. Σε μας δεν υπάρχει τέτοιο. Σε μας λειτουργεί το όνομα του Θεού όπως το άκουσε ο Μωυσής στο όρος του Σινά, Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Ισχυρίζομαι ότι ο Παπαδιαμάντης είναι πάντα επίκαιρος και όλο το έργο του είναι επίκαιρο, γιατί διάβασε σωστά το όνομα του Θεού και το αποτυπώνησε όλο το έργο του. Είτε ως αποδοχή αυτού του ονόματος, είτε ως μη αποδοχή αυτού του ονόματος. Γιατί έχει και αρνητικούς και θετικούς ήρωες, έτσι. Είτε το καταγγέλει την απουσία αυτού του ονόματος, είτε προβάλλει την παρουσία αυτού του ονόματος.
1: Πάντως το όνομα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Είτε με τον ένα τον άλλο τρόπο. Ευχαριστούμε τότε λοιπόν και το περιβάλλον.
0: Ωραία.
1: Και τους γονείς και εσάς.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν όντισε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησεν ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιώου σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιμεν γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρα αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά στην εμάς αρμονή πόλη και χώρα από λιμού λιμπουσισμού καταποντισμού πυρός ματέρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου.

0: Ελέησον Πατράγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι το πλησίον μας. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 4 του μηνός Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Αναστάσεως των Αγίων Επτά Παιδών των Ενεφέσων. Εκείνοι έζησαν στα χρόνια του Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν. Εκείνος εκκίνησε μεγάλο διωχμό. Κατήγγειλαν λοιπόν τους 7 αυτούς φίλους Εφεσίους στο δέκιο ως χριστιανούς και εκείνος τους εκάλεσε να απολογηθούν. Έλαβαν προθεσμία και βγήκαν και έτρεξαν τότε αφού κανόνισαν τα της περιουσίας των στο βουνό εκεί κοντά σε ένα σπήλαιο και κρύφτηκαν. Αγαπούσαν το Θεό, αλλά σαν άνθρωποι φοβόντουσαν για τη ζωή τους. Δεν ήθελαν να πεθάνουν, γιατί ο Θεός δεν έκαμε το θάνατο. Και τότε εκεί στο σπήλαιο κλεισμένοι, παρεκάλεσαν ολόψυχα τον Κύριο να τους πάρει. Και ο Κύριος τους άκουσε, και εκεί που κοιμόντουσαν, τους παρέλαβε στη βασιλεία του. Ο Δέκιος εις μάτινε περίμενε τους χριστιανούς να επιστρέψουν και να απολογηθούν και σαν έμαθε πως κρύφτηκαν στο σπήλαιο έβαλε και το έφραξαν το σπήλαιο και έμειναν εκεί. Ανάμεσα όμως σε αυτούς που πήγαν να φράξουν το σπήλαιο ήταν και δύο χριστιανοί οι οποίοι έγραψαν το βίο των Αγίων, το έβαλαν σε μια θήκη και την εσφράγισαν με δύο σφραγίδες και την άφησαν μέσα στο σπήλαιο. Πέρασαν χρόνοι πολλοί και στα χρόνια του μικρού Θεοδοσίου 408-450 μετά Χριστόν εφάνει μία αίρεσης στη βασιλεύουσα η οποία έλεγε πως δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, πως δεν θα αναστηθούν οι πεθαμένοι και εις μάτιν το Ιερό Σύμβολο λέγει προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Και κυρίως έκαμε θράψη και στην Έφεσο. Αυτή λοιπόν η αίρεση η φοβερή, τις οποίες αιρέσεις παίρνει ο διάβολος και ταλαιπωρεί τους χριστιανούς και τους ανθρώπους. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο μικρός, ευσεβής και πιστός, η εορτή του και η μνήμη του 2 του Αυγούστου, δεν ήξερε τι να κάνει. Γι' αυτό εφόρεσε τρίχινα ενδύματα, ταπεινά δηλαδή, και έκατσε κατά γης προσευχόμενος και νηστεύοντας και παρακαλώντας τον φιλάνθρωπο Χριστό να δώσει μία λύση. Και ο Κύριος την έδωσε. Έκαμε Ανάσταση νεκρών. Ανάστησε τα 7 κοιμισμένα παιδιά της Εφέσου. Και ο αείμισος Γιώταμι Παναγιωτόπουλος έχει γράψει ένα ωραίο μυθιστόρημα. Τα 7 κοιμισμένα παιδιά. Στα Παλαιοπολία μπορείτε να το βρείτε, είναι πάρα πολύ συγκινητικό και συγκλονιστικό. Εκεί στο βουνό λοιπόν στα χρόνια του μεγάλου Θεοδοσίου, του μικρού Θεοδοσίου συγγνώμη, ήταν ένας τσοπάνης που ήταν κάτοχος εκεί της περιοχής και θέλησε λοιπόν να ανοίξει τη σπηλιά και να τη χρησιμοποιεί. Άρχισε και έβγαζε τις πέτρες, ήθελε και να χτίσει φαίνεται και κάτι. Και τι γίνεται, την ώρα εκείνη ο Θεός έκαμε ένα θαύμα ακούντας τις προσευχές του Θεοδοσίου του μικρού. Ανάστησε τα 7 παιδιά και άρχισαν να μιλάνε και θυμόντουσαν τι άλλο, το δέκιο. Είχαν φοβηθεί θα τους εδίωκε και θα τους εθανάτωνε και κουβεντιάζανε. Νόμισαν πως ήταν χθες και μάλιστα ένας από αυτούς, ο Μαξιμιλιανός, θα πούμε και τα ονόματα, είπε στον Ιάβληχο πως χθες έφερες ψωμί, ήταν λίγο και δεν χορτάσαν. Να πας λοιπόν στην πόλη να αγοράσεις ψωμί να φάμε καλά τη μυστήρια. Και τότε εκείνος πήγε στην πόλη
πήρε τον Τίμιο Σταυρό στην πύλη και σταυρούς και εκκλησίες. Απόρρισε και λέει ή το έχω χάσει ή σε έκσταση έχω πέσει ή έχω πάει αλλού. Πήγε όμως στο φούρνο, αγόρασε ψωμί, σε ένα φούρνο δηλαδή, έδωσε ένα σημαίνιο νόμισμα και απάν που πήγαινε να φύγει, είδε τους ανθρώπους του καταστήματος να τον κοιτάζουν με απορία και να έρχονται κοντά του, να του δείχνουν το νόμισμα και να του λένε «Πού βρήκες το θησαυρό» θα να σημαίνει το νόμισμα επιδεκείου. «Πού βρήκες το θησαυρό» «Δεν τον βρήκα» λέει. «Έχεις βρει» λέει «θησαυρό» «Πού είναι κρυμμένος» «Πού είναι» «Να πάμε κι εμείς να λάβουμε μερίδιο, όχι όλα δικά σου». Εκείνος τους λέει «Τι μου λέτε άνθρωποι» «Δεν είναι έτσι τα πράγματα». «Εγώ το είχα από τους γονείς μου και τους είπε πως ήσαν στο σπήλαιο». Εκείνοι τον έδεσαν και τον πήγαν στον Ανθύπατο, στο διοικητή. Και εκείνος του λέγει «Γιατί δεν λες την αλήθεια, γιατί δεν λες που βρήκες το θησαυρό, να τον πάρουμε όλοι και θα είναι καλά». Εκείνος τάχασε «Ρε παιδιά, αν είχα θησαυρό θα σας τον έδινα, δεν έχω κανένα πρόβλημα». Και τότε κατάλαβαν και αυτοί πως κάτι συμβαίνει, κάλεσαν και τον επίσκοπο εκεί της Εφέσου και τους ρώτησε ο Ιάμβλυχος «Πού είναι ο Δέκιος?» «Ποιος Δέκιος» λέει «Ο αυτοκράτορας. Χθες τον είδα να μπαίνει στην πόλη, μας κάλεσε η ανάκριση και του ζητήσαμε προθεσμία και φύγαμε και κρυφτήκαμε στο βουνό». Άρχισαν και εκείνοι να περιπίπτουν σε αμηχανία. «Ποιος είσαι» λέει «Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο πατέρας μου, αυτή η συγγενής μου, αυτός ο πάπος μου. Δεν υπάρχουν τέτοια ονόματα εδώ». «Από πού είσαι» του λένε. «Από την Έφεσο» λέει «αν αυτή είναι η Έφεσος». Πήγαν στο σπήλαιο μαζί με τον επίσκοπο και τον Ανθύπατο και οι υπόλοιποι και τον Ιάμβλυχο μαζί το αναστημένο παιδί. Μπήκαν μέσα, άνοιξαν εκεί τη σφραγισμένη κασέλα που είχε τη βιογραφία του, διάβασαν τα ονόματά τους, προχώρησαν παραμέσα και βλέπουν εκεί τα έξι παιδιά να συνομιλούν, να είναι ζωντανά. Πέσανε στα πόδια τους και εκείνοι τους είπαν την ιστορία τους. Κατάλαβαν κάτι μεγάλο και συγκλονιστικό συμβαίνει. Και τότε αναφέρθηκαν στο Θεοδόσιο, έτρεξε εκείνος στην Έφεσο, πήγε στο σπήλαιο, πήγαν όλοι μαζί πάλι. Είδαν τα παιδιά να είναι εκεί αναστημένα, έπεσαν στα πόδια τους. Και είπαν πάλι την ιστορία. Και τότε ο μικρός Θεοδόσιος κατάλαβε πως ο Θεός του απάντησε. Πως ανάστησε τα παιδιά για να δείξει και σε εκείνον και σε όλους τους πλανεμένους ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Αυτό βασανίζει τους ανθρώπους. Και στα χρόνια του Χριστού ήταν και οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των Χριστών, των νεκρών. Και ο Χριστός τους είπε ότι ο Θεός είναι Θεός ζώντων και όλοι ζουν για το Θεό, και οι ζωντανοί και οι πεθαμένοι, και είτε αποθνίσκομεν είτε ζώμεν, του Κυρίου εσμέν, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και εκεί καθώς μιλούσαν λοιπόν τα παιδιά, νύσταξαν και κοιμήθηκαν. Οι πεθαμένοι δηλαδή είναι κοιμισμένοι. Γι' αυτό και το νεκροταφείο ονομάζεται κοιμητήριο. Ξαπλώνουν και ξεκουράζονται τα σώματά μας και οι ψυχούλες πάνε στον πλάστη. Εφράνθηκε ο Θεοδόσιος και είπε να τα βάλουν σε λειψανοθήκες και να τα τοποθετήσουν σε εκκλησίες και λοιπά. Και αυτοί παρουσιάστηκαν στον ύπνο του και του είπαν «Σε παρακαλούμε να μας αφήσει έτσι όπως είμαστε στη σπηλιά, να περιμένουμε κι εμείς την κοινή Ανάσταση». Συγκλονιστικό αυτό το θαύμα, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί. Και δείχνει πως η Εκκλησία μας είναι ολοζώντανη,
και ό,τι λέει είναι πραγματικό. Προετών σε μια πόλη της Ελλάδος ήρθε ένας πεθαμένος στον ύπνο ενός δικού του. Πεθαμένος αυτό στη ζωή αυτή είχε δυσκολευτεί, είχε απιστία και τι λέει, αδελφέ μου, του λέει, σε παρακαλώ, πες στον κόσμο να πιστεύουν σε όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, είναι αληθινά. Εδώ που ήρθα τα βρήκα όλα όπως τα λέει και τα γράφει, με το νι και με το σίγμα. Τι συγκινητικό και αυτό, αλλά και η Ανάσταση των 7 κοιμισμένων παιδιών.

για να εμπιστεύομαι τον Κύριο. Ψαλμός 19. Πρώτο μέρος. Κύριε, καθώς σε αναζητώ στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου, κάνε αισθητή την παρουσία σου για να λαμβάνω δύναμη όπως έλαβε και ο Ιακώβ. Βοήθησέ με από το Άγιο Κατοικητήριό σου, δεχόμενος τις προσφορές και την προσευχή μου ως μία ολοκληρωμένη προσφορά θυσίας. Ανταποκρίσου στις προσδοκίες μου και βοήθησέ με να πορεύομαι στους δρόμους της αρετής και τότε θα αναπέμψω ύμνους δοξολογίας στο Άγιο όνομά σου. Κύριε, δέξου την προσευχή μου. Το λέω αυτό γιατί ξέρω, Κύριε, ότι Εσύ στην κατάλληλη στιγμή δίνεις την νίκη και σώζεις τον εκλεκτό Σου την ώρα που οι άλλοι αναζητούν βοήθεια από τους ανθρώπους και ελπίζουν στα χρήματα και στη δύναμη των όπλων και της βίας. Δώσε μου την δύναμη, Κύριε, να εμπιστεύομαι μόνον Εσένα, τον Κύριό μου και Θεό μου, και τότε γρήγορα θα κλονιστούν και θα αποτύχουν στα σχέδιά τους όσοι δεν σε εμπιστεύονται. Ενώ ο πιστός δούλος σου θα παραμένει σταθερός και όρθιος, χωρίς να πέσει στις παγίδες του εχθρού. Ναι, Κύριε, στάσου πλάι μου κάθε στιγμή της ζωής μου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. 19ος ψαλμός, βασιλικός, μεσιανικός ψαλμός. Προσευχή για τη σωτηρία του βασιλιά. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλεση βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβητό σου. Μνηστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησι Κύριος κατά την καρδίαν σου και πάσαν την βουλήν σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα εν το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνων ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού. Εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε.

Η Ορθόδοξη Θεολογία συνομιλεί με τα ερωτήματα της καθημερινότητας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης Κεδυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

0: σε ποια ηλικία μπορεί κάποιος να γίνει διάκονος, πώς ξεκινά το εισαγωγικό κομμάτι της χειροτονίας του διακόνου.
1: Πρέπει επίσης ο χειροτονούμενος να είναι και τέλειος στα έτη της ηλικίας. Οι κανόνες θεσπίζουν το 25ο έτος για τη διακονία. Πρέπει όλος να είναι 25 ετών για να γίνει διάκονος, όχι νεαρότερος. Βέβαια, ο Σιμεών Θεσσαλονίκης μαρτυρείται στην εποχή του, στο 14ο αιώνα, όσοι ήταν εκ μοναχών, εκ μοναστηρίων, γινόταν δεκτό ότι υπήρχε κάποια οικονομία και μπορούσαν να χειροτονηθούν και νωρίτερα, εφόσον ο ηγούμενος, ο πνευματικός της μονής, το πρότεινε και αγγιόταν για κάτι τέτοιο. Όμως και πάλι η Εκκλησία με φιδό προχωρούσε σε τέτοιες χειροτονίες. Στα νεότερα χρόνια στην Εκκλησία της Ελλάδος, για να διευκολυνθεί ενδεχομένως η λειψανδρία, είπαν πως αν κάποιος έχει πτυχίο θεολογίας, δηλαδή για να το αποκτήσει είναι οπωσδήποτε 22 χρονών, και αφού ως θεολόγος γνωρίζει τι είναι η πίστη μας, τι είναι τα μυστήρια, τι είναι η ιεροσύνη, μπορεί να χειροτονηθεί και σε μικρότερη των 25 ετών ηλικία. Όμως σε κάθε περίπτωση η ασφάλειά μας είναι οι ιεροί κανόνες. Το 25 είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. 30 για τον πρεσβύτερο, 35 για τον επίσκοπο. Όρια ηλικίας που πρέπει να τηρούνται. Προσέξτε, δεν έχουμε όρια ηλικίας εξόδου. Άμα φτάσεις στο τάδε έτος πρέπει να φύγεις. Ούτε πάλι έχουμε όρια ηλικίας που να αποτρέπουν την είσοδο. Δηλαδή, πέρασες τα 40, τώρα δεν γίνεσαι. Όχι. Αυτά δεν υπάρχουν σε εμάς. Υπάρχουν όρια ωριμότητας. Και η ωριμότητα θεσπίζεται με την ηλικία. Πώς αλλιώς, τουλάχιστον ένα τεκμήριο. Έχουμε όρια που να τεκμέρουν την ωριμότητα για να μπορεί ο νεοχειροτονηθής να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Γι' αυτό λέμε 25 ο διάκονος, 30 ο πρεσβύτερος, 35 ο επίσκοπος. Αν κάποιος είναι 60 ετών και θέλει να γίνει, δεν του λέμε όχι. Ευχαρίστως. Αν αξίζει τον κόπο, αν μπορεί, βεβαίως. Βεβαίως. Ίσα ίσα, μακάρι. Αν μπορεί και το αξίζει, ναι. Δεν αποτρέπουμε κανέναν. Δεν ξέρετε πότε καλεί ο Θεός. Δεν ξέρετε πότε καλεί ο Θεός. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλει μεγάλη προσοχή. Συνέστηση της ευθύνης. Έχουμε λοιπόν το θέμα της ηλικίας, το οποίο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και το προσέχουμε και το τηρούμε και το φροντίζουμε. Γι' αυτό χρειάζεται και η μαρτυρία πολλών ανθρώπων, ώστε όχι μόνο η ηλικία, αλλά και όλη η συμπεριφορά να επιμαρτυρείται από πολλούς. Θα αρχίσουμε λίγο να δούμε τη χειροτονία του διακόνου, θα την ολοκληρώσουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Όμως επιτρέψτε μου εδώ τώρα να πω κάποια εισαγωγικά. Την προηγούμενη φορά είδαμε πώς γίνεται κάποιος υποδιάκονος. Πώς έρχεται με τη λεκάνη εδώ στο θρόνο, ρίχνει νερό στα χέρια του αρχιερέως, ο αρχιερεύς νύπτει τα σχήρας του, όχι ως άλλος Πόντιος Πιλάτος. Όχι για να απαρνηθεί την ευθύνη του, αλλά για να πει ότι δημόσια ότι από όσο έχω ψάξει εγώ τα θέματα, δεν έχω βρει κάτι το μεμπτό. Πλένω τα χέρια μου για να συμβολήσω την καθαρότητα και της ψυχής του προσερχομένου και με αυτήν την πράξη εγγυώμαι και εγώ ότι αυτός αξίζει. Τον σκεπάζουμε με τη λευκή πετσέτα με την οποία έχει σκουπίσει στα χέρια του αρχιερεύς. Τον σκεπάζουμε με τη λευκή πετσέτα στο κεφάλι, το νέο υποδιάκονο, και τον αφήνουμε στην εικόνα του Χριστού μπροστά, όπου εκεί πρέπει να προσευχηθεί συγκεκριμένους ψαλμούς, συγκεκριμένα πράγματα. Δεν χρειάζεται να σας τα πω αυτά. Στη συνέχεια γίνεται το εξής. Και από εκεί ξεκινά το εισαγωγικό κομμάτι της εισδιάκονων χειροτονίας. Στην ευχή του χερουβικού ύμνου, στην ώρα του χερουβικού, αφού διαβάσει την ευχή ο αρχιερεύς μέσα, ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές κτλ. Αφού θυμιάσει τον κόσμο λέγοντας τον 50ο ψαλμό, «Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου», αυτά λέμε από μέσα μας, όχι από μέσα μας, τα λέμε όχι δυνατά, γιατί ψάλλεται το χειροβικό εκείνη την ώρα. Στη συνέχεια, αφού κάνει ο αρχιερεύς τρεις μετάνοιες στην Αγία Τράπεζα, ενώ άλλες φορές απλά κάνει σχήμα στους πιστούς και λέει τις μισούσι και αδικού συνημά συγχώρησον κύριε, αδελφή συγχωρήσε τέμι το αναξίο, για να πάει να πιάσει τα Άγια και να τα δώσει, ώστε να γίνει μεγάλη είσοδος. Όταν υπάρχει υποδιάκονος, εκείνη τη στιγμή πλένει τα χέρια του. Πλένει τα χέρια του, νύπτοντάς τα τρεις φορές. Τρεις φορές πρέπει πάλι να ρίξει νερό στα χέρια του αρχιερέως, ο υποδιάκονος, που πρόκειται να χειροτονηθεί. Σύμβολο και πάλι της καθαρότητας. Δεύτερη φορά, επιμαρτύρηση της καθαρότητας. Ότι δεν υπάρχει κάποιο βάρος, κάποια αμαρτία, κάτι που να εμποδίζει και να κολλεί. Ούτε τον αρχιερέα, ούτε αυτόν που προσέχει.